εν τούτη στη συνέχεια αποσπά το νου από την προσευχή και έπειτα αρχίζει η ύπαρξή μας να δηλητηριάζεται από τη σατανική ενέργεια. Πεθαίνουμε κυριολεκτικά. Οι λογισμοί είναι η αρχή της εξελίξεως των παθών. Με τις εικόνες που έχουμε από τις αισθήσεις και την φαντασία δημιουργούνται διάφορες σκέψεις που ελκύουν το νου και στη συνέχεια ερεθίζεται η ειδονή. Αυτή είναι σημαντική στιγμή, γιατί θα εχμαλωτιστεί τελείως ο νους. Θα εγερθεί η επιθυμία, η οποία θα αδρανοποιήσει τελείως την θέληση και θα έχουμε την διάπραξη της αμαρτίας. Έτσι, κατά τον Άγιο Μάξιμο, έχουμε τα εξής στάδια: πρόταση, συνδυασμός, επιθυμία, πράξη, πάθος. Και όλα αυτά, όπως έχουμε τονίσει προηγουμένως, αρχίζουν από τους λογισμούς. Κατά την ορθόδοξη διδασκαλία, ο νους είναι ο τροφοδότης της καρδιάς. Ό,τι δώσουμε στο νου, αυτό το διαβιβάζει στην καρδιά και προχωρεί η αμαρτία στην τελική της ανάπτυξη. Δεν είναι όμως μόνο οι αμαρτίες που γίνονται με την εξέλιξη των λογισμών. Συγχρόνως συνταράσσεται όλη μας η ύπαρξη και κλονίζεται και αυτό το νευρικό σύστημα. Καμιά φορά, όταν είναι δυνατοί οι λογισμοί, προσβάλλουν και το σώμα. Έτσι όλη η υγεία του ανθρώπου πάσχει. Ο Αββάς Δωρόθεος επιγραμματικά αναφέρει ότι σαπίζουμε από τους λογισμούς. Δεν προκόπτουμε καθόλου στην πνευματική μας ζωή, αλλά μένουμε όλων των χρόνων ημών σιπόμενοι εκ των λογισμών ημών. Και σε άλλο σημείο λέει ο Άγιος Πατήρ ότι όταν επεξεργαζόμαστε το λόγο που μας είπε ο αδελφός μας, τότε δημιουργείται η ταραχή, με αποτέλεσμα να καταβλεχτεί όλη μας η ύπαρξη και να γίνονται έτσι τα κάρβουνα μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή τα πάθη, όπως είναι η μνήση κακία, η εκδικητικότητα, η ζήλια, κακία, όλα αυτά. Δεν πρέπει μόνο να εντοπίζουμε το θέμα, την ασθένεια, αλλά να προχωράμε και στη θεραπεία της. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν διαγράψει και την θεραπευτική αγωγή που πρέπει να εφαρμόσουμε. Θα τονίσω επιγραμματικά μερικές θέσεις. Πρώτον, αφού οι λογισμοί είναι συνδυασμός εικόνων και σκέψεων, πρέπει να επιδιώκουμε κατά το δυνατόν να ελαττώσουμε τα εξωτερικά ερεθίσματα. Να επιδιώκουμε να διατηρούμε τις αισθήσεις μας και το νου μας καθαρό από εξωτερικά ερεθίσματα. Δεύτερον, χρειάζεται καταφρόνηση των λογισμών. Είναι προτιμότερο να καταφρονούμε τους λογισμούς παρά να συζητούμε μαζί τους, γιατί τότε συζητούμε με τον διάβολο και ασφαλώς δεν θα αποφύγουμε την πτώση. Ιδιαιτέρως να προσέχουμε να μην αναλυόμαστε εσωτερικά, γιατί η ανάλυση των λογισμών τάχα για την ωφέλειά μας, για να διαπιστώσουμε από πού προέρχονται, οδηγεί σύντομα τον άνθρωπο στη σχιζοφρένεια. Τρίτον, χρειάζεται υπομονή και πολλή προσπάθεια να μην τους ικανοποιούμε, δηλαδή να μην κάνουμε ό,τι μας λέγουν, να μην τους τροφοδοτούμε, και τότε θα πεθάνουν. Όπως μπορεί να πεθάνει ένα άγριο ζώο όταν το έχουμε κλεισμένο στο κλουβί και δεν του δίνουμε τροφή. Τέταρτον, απαιτείται μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό και μεγάλη αυταπάρνηση. Να εφαρμόζουμε το εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πέμπτον, θα εκδιώκουμε τους λογισμούς με την διάπηρη επίκληση του σεβάσμιου ονόματος του Κυρίου Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και με τη σφράγιση του μετόπου και του στήθους μας με το σημείο του Δεσποτικού Σταυρού. Αυτό μας λέει Όσιος Νήλος. Έκτον, να δημιουργούμε συνεχώς αγαθούς λογισμούς, τους αντιθέτους ακριβώς που μας λένε οι πονηροί λογισμοί. Γενικά, χρειάζεται διαρκής εγρήγορση και ετοιμότητα, αφενός μεν να πράττουμε το θέλημα του Θεού, αφετέρου δε να μην αφήνουμε τους λογισμούς να διέρχονται από τις εισόδους των αισθήσεων και της καρδιάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές
πολλές ψυχικές και σωματικές ανομαλίες προέρχονται από την ακαταστασία των λογισμών. Αφήνουμε αχαλήνωτη τη σκέψη και τις αισθήσεις και έτσι δεσμεύεται η εν Χριστώ ελευθερία μας. Γινόμαστε δούλοι του πονηρού. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε μια εσωτερική πνευματική υγεία, πρέπει να ενδιαφερθούμε για αυτά τα κρυπτά και κυρίως για τους λογισμούς. Να απορρίπτουμε με οργή και ορμή τους πονηρούς λογισμούς και να βάζουμε στη θέση τους τους αγαθούς. Θα ζήσουμε έτσι την ελευθερία, την υγεία και την ειρήνη την εσωτερική.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή Β' Ματθαίου. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών. Είναι μια φράση από την Αποστολική Περικοπή. Τι άλλο περισσότερο και καλύτερο θα μπορούσε να ζητήσει ο άνθρωπος στη ζωή του? Από τα τρία αυτά ανεκτήμητα αγαθά, την δόξα, την τιμή και την ειρήνη. Αγώνες μακροί και επίπονοι καταβάλλονται για την απόκτησή τους από μυριάδες ανθρώπων. Πολλοί τα ζητούν, λίγοι τα αποκτούν, ίσως διότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο της επιτυχίας. Ο Απόστολος Παύλος, που είχε πετύχει 100% και τα τρία, μας δίνει την ορθή γραμμή και διακηρύττει χωρίς περιστροφές το μυστικό της νίκης. Ζυμωμένη η ψυχή μας με τον πυρωμένο αυτό πόθο, που είναι η δόξα. Θέλουμε να δοξαστούμε και η σκέψη μόνο μας ηλεκτρίζει. Πάντοτε το ίδιο συνέβαινε. Η δόξα ήταν και θα είναι η πιο γοητευτική και ισχυρή ανθρώπινη επιδίωξη. Την έχει βυτέψει μέσα μας ο ίδιος ο Θεός, μόνο που παίρνει συνήθως λανθασμένο δρόμο. Και να, κόσμος πολλής, αναρρύθμιες ψυχές στο κύλισμα του χρόνου, αγωνίζονται, πάσχουν, λιώνουν στην προσπάθεια να κερδίσουν την δόξα. Οι περισσότεροι κυνηγούν τη σκιά. Πιάνεται η σκιά. Και έτσι πεθαίνουν στο τέλος με το μαράζι στην καρδιά και το πικρό παράπονο στα χείλη, διότι έμεινε ο πόθος απραγματοποίητο όνειρο. Μα κι αν προς στιγμήν ο άνθρωπος κερδίσει τη δόξα, είναι δυστυχώς τόσο ασταθής, τόσο φευγαλαία, ώστε συνήθως χωρίς να το καταλαβαίνει, γλιστράει μέσα από τα χέρια του. Πόσες δάφνες δοξασμένων νικητών μαράθηκαν άδοξα, πόσες επιφημίες σταμάτησαν απότομα, πόσες λάμψεις έσβησαν τραγικά, πόσοι θρόνοι εκρημνίστησαν, πόσα σκύπτρα έπεσαν στο χώμα, πόσοι βρέθηκαν ξαφνικά από το ύψος του μεγαλείου τους στο χάος της καταπτώσεως και του ολέθρου. Πόσο δίκιο έχει η Αγία Γραφή όταν διδάσκει: πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Τι είναι αλήθεια τα ανθρώπινα πράγματα? Ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης, συμπεραίνει θλιβερά ο εκκλησιαστής. Ματαιότητα λοιπόν. Και το κακό είναι ότι για αυτή την τόσο ασταθή και μάταια δόξα ο άνθρωπος προβαίνει συχνά σε σοβαρές υποχωρήσεις έναντι του νόμου του Θεού. Αδικεί και συντρίβει άλλους για να πετύχει αυτό στην άνοδο. Συκοφαντεί και τραυματίζει υπολήψεις για να μην σταθούν οι άλλοι εμπόδιο στη δική του επικράτηση. Θυσιάζει την αιώνια ψυχή του για να κατακτήσει την αβεβαία και προσωρινή δόξα. Αυτό είναι μια παραφροσύνη. Κι όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσει ο άνθρωπος τη δόξα, και μάλιστα αιώνια και αδιατάρακτη. Δεν χρειάζεται να είναι στρατιλάτης και να καταγράψει περηφανείς νίκες. Δεν απαιτείται να είναι σοφός και να συγγράψει μεγάλα συγγράμματα. Κοινός τύπου ανθρώπου ας είναι, αρκεί να εργάζεται το αγαθόν, κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Αυτό είναι το μυστικό. Είναι απλού πρακτικό, δια τον κάθε χριστιανό κατορθωτό. Η τήρηση δηλαδή του νόμου του Θεού και η εφαρμογή του αγαθού εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τη μόνιμη, τη σταθερά, την αιώνια δόξα, την οποία ο Κύριος θα προσφέρει σε όλους κατά τη μεγάλη μέρα της κρίσεως. Εάν γράφει ο Απόστολος Πέτρος, βαδίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε κομιείστε τον αμαράντηρον της δόξης Στέφανο. Είναι απλούν τώρα το συμπέρασμα. Η εφαρμογή του αγαθού. Αυτό είναι το μυστικό. Και ο αμάραντος της δόξης Στέφανος είναι η ευλογημένη αμοιβή που θα πάρει αυτός που θα το πετύχει. Ένα δεύτερο λοιπόν που μας λέει η Ευαγγελική Περικοπή είναι η τιμή. Και η
πόθη του ανθρώπου προχωρούν. Δεν ικανοποιείται μόνο με τη δόξα, θέλει τώρα και την τιμή. Μα καλά θα πείτε, όταν έχει ο άνθρωπος τη δόξα, δεν έχει συγχρόνως και την τιμή. Γιατί αυτή να αποτελεί δεύτερη επιδίωξη? Απλούστατα διότι η δόξα, η ανθρώπινη, δεν συνοδεύεται πάντοτε και από την τιμή. Σωστότερο θα ήταν αν έλεγε κανείς ότι στη σύγχρονη κοινωνία το ένα συχνά πολεμάει το άλλο. Σπάνια είναι τα παραδείγματα που βλέπει κανείς αδελφωμένες και μονιασμένες τη δόξα με την τιμή. Είναι παρατηρημένο ότι πολύ δύσκολα κανείς ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της δόξης του κόσμου με τρόπο τίμιο. Μολύνονται συνήθως οι πράξεις των ανθρώπων από ταπεινά συμφέροντα, από πνεύμα καιροσκοπικό, από διαθέσεις ιδιοτέλειας, από βουλημή αξιωμάτων, από μικρότητες και χαμηλά ελαττήρια. Και έτσι συμβαίνει αυτό το λυπηρό. Να είναι ο Α μέγας αξιωματούχος στην κοινωνία, ο δεύτερος να κατέχει υψηλή θέση, ο τρίτος να διευθύνει οργανισμούς και κοινωνικά συγκροτήματα, ο τέταρτος να είναι αρχηγός ανθρώπων και ψυχών, ο πέμπτος, ο έκτος να είναι όλοι τους πρόσωπα με φίρμες, με τίτλους, με επισημότητες, με τιμητικές προσφωνήσεις. Και όμως, παρά τη δόξα αυτή και τον κρότο, να μην τους εκτιμά ο κόσμος. Να μην τους αισθάνεται ως εμπνευστές του, ως ηγήτορές τους, ως αξίους κοινωνικούς παράγοντας. Δείχνει εξωτερικώς ότι τους τιμά διότι τους φοβάται ή διότι τους έχει ανάγκη. Κρυφά όμως τους αποστρέφεται, τους απογυμνώνει από τη λάμψη των αξιωμάτων του, τους βάζει στο περιθώριο της ζωής του. Και αντιθέτως μπορεί έναν απλού, άσημο, αφανή, αλλά ακέραιο άνθρωπο και εργάτη του καλού να τον υψώσει μέχρι του ουρανού και να τον τιμήσει, σαν να έχει μπροστά του τη μεγαλύτερη φυσιογνωμία. Αυτό είναι το αξιοπρόσεκτο σημείο. Η επαφή με τον Θεό, η εφαρμογή του νόμου του, η εργασία του καλού εξυψώνει το άτομο, το καθιστά προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί. Δεν δίνουν τα χρυσά και τα μεγαλεία αξία και τιμή. Η αρετή λαμπρύνει τον άνθρωπο. Και αυτή τιμά η υγιής κοινωνία. Αυτή αμείβει και ο Θεός. Δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν, λέει ο ψαλμωδός. Με δόξα και τιμή αιωνία στεφανώνει ο Θεός τους εργαζομένους του αγαθών, τους ανθρώπους της πίστεως και της αρετής. Πάμε σε μια άλλη τώρα αρετή. Είναι η ειρήνη. Δεν θα ήταν ολοκληρωμένη εικόνα του ευτυχισμένου ανθρώπου, ο οποίος εμπνέεται και αμείβεται από τον Θεό, αν έλειπε το τρίτο στοιχείο, η ειρήνη? Ανεκτήμητο το πράγματι δώρο, απαραίτητο αγαθό για τον άνθρωπο. Η έλλειψή του καθιστά την πορεία μαρτυρική, το βήμα ασήκωτο, τον ορίζοντα θολό, την ψυχή σκοτεινιασμένη. Λείπει ο ήλιος όταν λείπει η ειρήνη. Τίποτα δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Όλοι οι θησαυροί, όλα τα αξιώματα, όλες οι χαρές του κόσμου μαραίνονται όταν η ψυχή που δεν επορώθη ζει στην ταραχή χωρίς γαλήνη. Και είναι παρατηρημένο ότι αυτό το ανεκτήμητο αγαθό, η ειρήνη, γίνεται δυσέβρετο και σπάνιο στη ζωή εκείνων που έχουν δόξες, τιμές και κοινωνική λάμψη. Όμως δεν είναι ανεξήγητο. Σήμερα για να ανεβεί κανείς υψηλά, για να κερδίσει θέσεις και αξιώματα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τουλάχιστον στην καθαρά κοινωνική ζωή, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει συχνά μεθόδους, όχι και πάντα εντίμους και συμφώνους με το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, στη ζωή είναι πολλοί αυτοί που έχουν φιλοδοξίες. Από την άλλη πάλι μεριά, οι θέσεις οι κεντρικές είναι περιορισμένες. Κατά ανάγκη θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Αλλά το ξεκαθάρισμα αυτό δεν στηρίζεται ως επιτοπλίστων στην αξία των ανθρώπων. Νικά δυστυχώς η πονηριά, η καπατσοσύνη, η ευελιξία. Έτσι δεν ανεβαίνουν πάντα οι ικανοί. Κερδίζουν οι πονηρότεροι, οι στρατηγικότεροι στην απάτη. Φυσικό έπειτα από αυτά είναι να μην έχουν μέσα τους αδιατάρακτη ειρήνη. Πώς μπορούν άλλωστε να έχουν
όταν τα θύματά τους έξω σφαδάζουν και θρηνούν. Δεν θα είναι λοιπόν διόλου υπερβολικό να σημειωθεί ότι δόξα και ειρήνη για τους ενδόξους της γης είναι κάτι το αντιφατικό, το ατέριαστο. Έτσι φτάνουμε και πάλι στο περιβάλλον του Θεού. Εκεί όλα είναι γεμάτα από ευγένεια ψυχής, από καλοσύνη, από ανατάσεις προς τα άνω, από χυμούς του παραδείσου. Εκεί δόξα και τιμή και ειρήνη είναι σφιχτοδεμένα και αχώριστα. Αν η γη με τα ταπεινά της ελαττήρια τα διασπά, ο ουρανός με τα αγνά του τα σκυρτήματα τα σφιχτοδένει. Οι εργαζόμενοι του αγαθών επιδιώκουν με πόθο αυτή την ειρήνη. Ο Παύλος εν συνεχεία εύχεται «Η ειρήνη του Θεού ας φλουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού». Και ο Θεός τέλος αμείνει τους αγωνιστές με της ειρήνης αυτό το ανεκτίμητο δώρο. Δόξα λοιπόν, τιμή και ειρήνη. Τρία ανεκτίμητα όντως αγαθά, τα οποία δίδει ο Θεός κατά τρόπο μόνιμο. Και σε ποιους τα δίνει? Παντί το εργαζομένο του αγαθών. Παντί. Δεν κάνει εξαιρέσεις. Δεν επηρεάζεται ο Κύριος από ονόματα και θέσεις. Ουγαρεστή προσωποληψία παρά το Θεό, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Αν οι άνθρωποι παρασύρονται από εξωτερικά πράγματα ή χαρίζονται σε πρόσωπα που διαθέτουν λάμψη, ο Θεός προσφέρει τα ατίμητα δώρα του στον καθένα, αρκεί μόνο να εργάζεται το αγαθόν, αρκεί να είναι αγωνιστής του καλού. Φτάνει αυτό. Έτσι διαμέσου των αιώνων κατέκτησαν τα τρία βασικά αυτά αγαθά, πτωχή, άσημη, αγράμματη ή και μορφωμένη, με μικρή αλλά και με υπολογίσιμη θέση, άντρες και γυναίκες. Η αλήθεια αυτή προσφέρει πολύ δύναμη στον άνθρωπο, διότι οπλίζει την ψυχή του με θάρρος και αισιοδοξία, με αγωνιστική διάθεση και αλήγιστη καρτερία. Το στεφάνι είναι για όλους, όχι βέβαια για τους ακροατάς του νόμου ή τους θαυμαστάς απλώς του αγαθού ή τους διδασκάλους του καλού, αλλά για τους εργαζομένους το αγαθό. Μόνο αυτούς αμείβει ο Κύριος. Αναφέρεται ότι ο βασιλεύς Ροδρίγος Δεβουγιών είχε δύο άλογα. Τον Άντι, ένα άσπρο και ωραίο άλογο που χρησιμοποιείται στις παρελάσεις και επίσημες τελετές, και τον Μαν, ένα λιγνό κεραμιδί που ήταν όμως μεγάλης αντοχής και τόλμης και γι' αυτό το είχε για τον καιρό του πολέμου. Όταν λοιπόν εκυρίσε το πόλεμος, ο βασιλιάς αυτός ανέβαινε στο Μαν και μαζί του ορμούσε στη φωτιά και στο θάνατο. Το πιστό του άλογο ποτέ δεν τον είχε ντροπιάσει. Όταν όμως επέστρεφε νικητής και πρόκειτο να γίνει επίσημος παρέλαση, έξω από την πόλη του έφεραν τον Άντι. Πάνω σε αυτό το ωραίο άλογο ο νικητής εφάνταζε περισσότερο και ο κόσμος εζητοκράβγαζε τον άρχοντα αυτόν. Εκαμάρωνε όμως και τον Άντι. Με τέτοιο άλογο, έλεγαν πολλοί, ο βασιλιάς μας θα είναι αίτητος. Και ενώ ο Άντι υπερηφανεύεδο, ο Μαν στο στάβλο, κατάκοπος, εξαντλημένος, άγνωστος, συνέχιζε τη ζωή της αφάνειας. Κανείς δεν ήξερε τον αληθινό νικητή. Μόνο ο βασιλιάς πήγαινε εκεί και έδειχνε την αγάπη του στο ήσυχο και αφοσιωμένο ζώο. Αυτός ήξερε την αξία του. Πόσο αληθινό αυτό και στις περιπτώσεις των ανθρώπων. Πόσοι χωρίς να αξίζουν, δοξάζονται, τιμώνται, λαμπρύνονται, και πόσοι άλλοι αληθινοί ήρωες παραμερίζονται και ποτίζονται με πικρίας. Μόνο ο Θεός γνωρίζει και μόνο Εκείνος αμείβει τους αληθινούς ήρωες και τους αμείβει μόνιμα και άπειρα, με τη δόξα του νικητού, με την τιμή του Αγίου, με την ειρήνη του ουρανού. Μόνο ο Θεός.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στον Απόστολο, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι η Β' Κυριακή Ματθαίου. Ήταν καλοκαίρι. Ο Χριστός έκανε περίπατο στη θάλασσα για να ξεκουραστεί. Απολάμβανε ένα από τα ωραιότερα δημιουργήματά του. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, αναφωνεί ο Δαβίδ. Σε ύμνο και δοξολογία την καλεί ο προφήτης Δανιήλ. Ευλογείται, λέγει, θάλασσα των Κύριων. Σε όλους τους αιώνες, λογοτέχνες, πεζογράφοι, καλλιτέχνες, μουσουργοί, φιλόσοφοι, ποιητές, υμνογράφοι, από τη θάλασσα εμπνεύστηκαν για τα αριστουργήματά τους. Η θάλασσα αποτελεί στοιχείο ζωής και αλληγορικά εκφράζει όλες τις καταστάσεις της ανθρώπινης ψυχής. Με τη γαλήνη της παρουσιάζεται η ηρεμία της ψυχής μας, με τη φουρτούνα της τα πάθη μας, με τους βυθούς της τα βάθη μας, με τα λιμάνια της η σωτηρία μας και με την απεραντοσύνη της τα όνειρά μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Χριστός αγάπησε πολύ τη θάλασσα και ότι από αυτή πήρε, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο, τους πρώτους μαθητές του. Τα δίκτυα τους προτύπωναν το Λόγο του Θεού που θα έπεφτε στην ανθρωπότητα για να ψαρέψει στη σωτηρία της. Τα πλοιάρια τους προτύπωναν το σκάφος της Εκκλησίας που θα έπλεε μέσα στον ωκεανό της ιστορίας. Πολλοί διερωτώνται γιατί ο Χριστός πήρε για μαθητές του τους απλούς ψαράδες και όχι τους σοφούς και τους μεγιστάνες της εποχής εκείνης. Ακριβώς γιατί οι ψαράδες ήταν οι πιο γνήσιοι άνθρωποι. Ήταν ανεπιτίδευτοι, σαν την θάλασσα. Έδειχναν το ίδιο τη γαλήνη τους και τη φουρτούνα τους, τις αρετές τους και τα ελαττώματά τους. Οι ψαράδες που διάλεξε ο Θεός ζούσαν φυσική ζωή. Γι' αυτό και τη μεταμόρφωσή τους την έκανε πάλι μέσα στη φύση, σε βουνό. Έτσι μεταξύ βουνού και θάλασσας περικλείεται όλη η φύση. Ο άνθρωπος εκφράζει τη φύση και όταν απομακρύνεται από κοντά της, τότε διαστρέφεται. Δεν είμαστε αντίθετοι στην πολιτιστική πρόοδο. Δεν πρέπει όμως ποτέ η τεχνική πρόοδος να μας απομακρύνει από τη φύση και την φυσική ζωή. Τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει πάντα η φύση και το δεύτερο η τεχνική. Σήμερα συμβαίνει το αντίστροφο. Γι' αυτό και έχουμε δημιουργήσει μέσα μας και γύρω μας ένα πλήθος από συμπλέγματα. Έχουμε καταντήσει νευρωτική. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι το μεταφυσικό περνάει από το φυσικό, το ουράνιο από το γήινο και το αιώνιο από το χρονικό. Για να βαδίσουμε προς τον Θεό πρέπει να περάσουμε από το φυσικό. Θάλασσα και βουνό οδηγούν στον ουρανό. Παράδοξα φαίνονται τα κριτήρια, λοιπόν, με τα οποία κάλεσε ο Χριστός κοντά του τους πρώτους μαθητές του. Κάλεσε για συνεργάτες και αποστόλους του αγράμματους και όχι σοφούς, πτωχούς και όχι κρίσους, άσημους και όχι επίσημους, αδύνατους και όχι ισχυρούς της γης. Και τους κάλεσε όχι για απλά πράγματα, αλλά για να αλλάξουν και μεταμορφώσουν την ιστορία της γης, για να αφαιρέσουν φιλοσοφίες, αυτοκρατορίες, πολιτείες και αυτόν ακόμη τον θάνατο. Γι' αυτό διερωτώνται πολλοί γιατί ο Χριστός κάλεσε τόσο απλούς ανθρώπους για πρώτους μαθητές του, για τόσο μεγάλους σκοπούς, και δεν κάλεσε τους σοφούς που θα μπορούσαν ίσως να είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Την απάντηση μας την δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μας λέει ότι ο Χριστός δεν ήθελε να μπερδέψει το αγνό και ουράνιο Ευαγγέλιό του με ανθρώπινες εξυπνάδες, με ανθρώπινες επιβολές και γενικώς με ανθρώπινα συστήματα. Το Ευαγγέλιο είναι αυτοδύναμο και τέλειο και δεν θέλει παρά αγνές ψυχές να το ζήσουν και να το μεταδώσουν με αγάπη και με ταπείνωση ανώθευτο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, «Δε φταίω πίσω μου, όχι μπροστά μου, εγώ θα είμαι ο οδηγός σας και εσείς οι ακολουθοί μου. Αν κάνετε το λάθος να πάτε μπροστά με τις εξυπνάδες σας, τότε ανατρέπετε το παν». Και είναι αλήθεια πως πολλοί
που θεωρούμε τον εαυτό μας θρησκευτικό τύπο στην ουσία, δεν πάμε μπροστά, αλλά προηγούμαστε του Χριστού. Άλλοι πάλι τον ακολουθούν χωρίς συνείδηση ποιον ακολουθούν και ποιες συνέπειες πρέπει να έχουν στη ζωή τους. Γι' αυτό μέσα από λίγο τον προδίδουν ή τον εγκαταλείπουν. Μετά από λίγο οι Απόστολοι ακολούθησαν τον Χριστό χωρίς όρους. Μόλις τους έκανε την πρόσκληση ο Χριστός, αμέσως άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Όποιος δεν ακολουθεί τον Χριστό αμέσως και άνευ όρων, σημαίνει ότι δεν ένιωσε το σκοπό της επίγειας ζωής του. Βέβαια, είναι το μεγαλύτερο τόλμημα να αρνηθεί κανένας όταν χρειαστεί την ασφάλειά του, τη θέση του, τη σιγουριά του και το βλέμμα που τυχόν του δίνει το περιβάλλον του και να ακολουθήσει τον Χριστό που δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι όχι μόνο δεν μας αρέσουν, αλλά και μας τρομάζουν. Μας αρέσει ο σχηματοποιημένος και ανέφελος χριστιανισμός. Από την ώρα όμως που ο χριστιανισμός θα μπει μέσα σε καλούπια υπολογισμών και συμφερόντων, δεν είναι ο αληθινός χριστιανισμός που έφερε ο Χριστός στη γη. Σήμερα οι χριστιανοί δεν έχουμε επίδραση στη γη, γιατί δεν ζούμε με αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Ο χριστιανισμός που δεν στοιχίζει θυσίες δεν είναι αληθινός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι για να είμαστε γνήσιοι χριστιανοί πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταλείψουμε την οικογένειά μας, το επάγγελμά μας και την κοινωνία που ζούμε. Όχι. Αρκεί να εγκαταλείψουμε τα πάθη μας και τις πονηριές μας. Αυτό έκαναν οι Απόστολοι και όλοι οι γνήσιοι μαθητές του Χριστού. Απαρνήθηκαν τον παλιό εαυτό τους και ντύθηκαν τον νέο άνθρωπο, τον άνθρωπο του Χριστού. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε όλοι μας. Το μεγαλύτερο τόλμημα είναι να αρνείται ο άνθρωπος τη σιγουριά του, να αρνείται τις μεγάλες θέσεις, τις ανέσεις, την επίδειξη δυνάμεως, να αρνείται ακόμη αυτά που του αρέσουν, να δέχεται ευχάριστα τη φτώχεια, την αδυναμία, τον θάνατο. Αυτό σημαίνει αληθινά ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερος από τα ανθρώπινα σχήματα που λίγο πολύ υποδουλώνουν τον άνθρωπο. Η εποχή μας είναι εποχή του βολέματος. Σχεδόν όλοι μας θέλουμε να ζούμε βολεμένοι, ασφαλισμένοι, ακίνδυνα, έστω και αν για όλα αυτά πρέπει να ανταλλάξουμε την αλήθεια με το ψέμα. Οι Απόστολοι του Χριστού μόλις άκουσαν τον Χριστό, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Ακολούθησαν έναν άστεγο, ένα που δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Αυτός είναι αληθινός ηρωισμός. Να τα παίζεις τη ζωή σου όλα για όλα. Αυτό σημαίνει αληθινός χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός που μπαίνει σε υπολογισμούς και σε ορθολογιστά καλούπια δεν είναι ο αληθινός χριστιανισμός που έφερε ο Χριστός. Τα δικά μας σχήματα με την αδύναμη λογική μας χαλάνε το Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι δεν εμπιστεύονται στη λογική τους. Κάθε στιγμή είναι έτοιμοι να χαλάσουν την προοπτική τους και να πούν στον Θεό «Τι με δει ποιήν και λέγειν Χριστέ μου». Ζουν παράλογα για τον κόσμο, υπέρλογα όμως για τον Χριστό. Υπερβαίνουν το εγώ τους και ζουν βαθιά το μυστήριο της ευτυχίας και της αποστολής τους. Το βουνό που κομματιάζεται χάνει το ύψος του. Η ζωή που διασπάται χάνει το μεγαλείο της. Ο Θεός μας έδωσε τη ζωή ατόφια. Ατόφια πρέπει και εμείς να την επιστρέψουμε με όλη μας τη θέληση, με όλη μας τη σκέψη και με όλες μας τις ενέργειες.

Κυριακή Β' Ματθαίου. Δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές η μεγάλη αλήθεια ότι τα φυσικά πράγματα είναι προτύπωση των πνευματικών. Μια τέτοια αναλογία παρατηρείται λόγω χάρη στη διάταξη των Ευαγγελικών περικοπών στο λειτουργικό μας έτος. Στις τέσσερις εποχές του χρόνου αντιστοιχούν τα τέσσερα Ευαγγέλια που διαβάζονται επίσης ανά ένα σε κάθε εποχή. Έτσι από την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι το Σεπτέμβριο περίπου διαβάζεται το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που θέλει να παρουσιάσει τον Ιησού σαν εκπληρωτή των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα και λίγο μετά διαβάζεται το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που σαν κείμενο ενός γιατρού ασχολείται περισσότερο με την κοινωνία και παρουσιάζει τον Χριστό σαν κοινωνικό αναμορφωτή. Είναι το Ευαγγέλιο των Παραβολών. Στην περίοδο πριν από το Πάσχα διαβάζεται ο Μάρκος και μετά το Πάσχα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που είναι το Ευαγγέλιο της Θεότητος του Χριστού μας. Η περικοπή μας μεταφέρει στη θάλασσα της Γαλιλαίας του βορειότερου τμήματος της Παλαιστίνης όπου μετά το βάπτισμά του και την παραμονή στην έρημο αρχίζει τη δράση του Χριστός. Στις όχθες της θαλάσσης της Γενισαρέτ πρωτο αντίχησε η κιθάρα του πνεύματος, ο λόγος του Θεού, μια ουράνια μελωδία που συντόνισε τη μουσική της καρδιάς και όλων εκείνων των απλοϊκών ψαράδων, των πρώτων μαθητών, για να μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου το γλυκύτερο τραγούδι που ακούστηκε ποτέ, το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Αυτή η ουράνια μελωδία δεν μπορούσε να ακουστεί στα μέγαρα των αρχόντων και των πλουσίων, γιατί ο κρότος της αδικίας δεν αφήνει να ακουστεί η κιθάρα της ειρήνης του Θεού. Ούτε όμως και στα δώματα της πνευματικής ηγεσίας, γιατί και εκεί η παραφωνία της ασυνέπειας μεταξύ θεωρίας και πράξεως δεν αφήνει να ακουστεί η αρμονία που ζητά ο Θείος Λόγος που προαντήχησε στην ακρογελιά της Γαλιλαίας. Ο Χριστός ζήτησε συνεργάτες, όχι οπαδούς ή υπηκόους, ανάμεσα στους ανθρώπους, που όχι με αδικία ή κατεργαριά, αλλά με τιμιότητα και μόχθο, κέρδιζαν το ψωμί τους, βρεγμένο με την αλμύρα της θάλασσας. Η απλότητα της καρδιάς τους, η δικαιοσύνη της εργασίας τους και η προσήλωσή τους στον νόμο του Θεού έφερε τον Χριστό κοντά τους. Το τελευταίο τούτο φαίνεται από τη μαθητεία τους κοντά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την προσδοκία του Μεσσία που τους φλόγιζε. Ο Θεός πηγαίνει σε αυτούς που τον περιμένουν και παρουσιάζεται σε αυτούς που τον αναζητούν. Ο Χριστός λοιπόν πήγε στους απλοϊκούς ψαράδες, όχι για να τους αποσπάσει από την εργασία τους, αλλά βασικά για να δώσει στην εργασία τους ένα βαθύτερο περιεχόμενο. Κοντά του γίνονται αλλοιείς ανθρώπων. Μια τέτοια δραστηριότητα δεν ήταν άγνωστη, γιατί κάθε φιλοσοφική κίνηση και πολιτική παράταξη επιδιώκει να ψαρέψει οπαδούς. Οι μαθητές όμως του Χριστού αναλαμβάνουν το έργο να ψαρέψουν όχι για να καταστρέψουν, αλλά για να σώσουν. Όχι για τους ψαράδες, αλλά για τα ψάρια. Είναι η περιεργότερη αλληλεία. Ο λόγος του Χριστού μας πίσω ημάς είναι σε μέλλοντα χρόνο, γιατί αναφέρεται στην ανάδειξη των μαθητών σαν ιεραποστόλων κατά την μέρα της Πεντηκοστής. Χρόνια και χρόνια ζούσαν οι ψαράδες εκείνοι με την άγρα των ψαριών και τώρα έρχεται κοντά τους ένας άλλος ηχθής. Όχι για να συλληφθεί από τα δίκτυα τους, αλλά για να τους συλλάβει αυτό στο δικό του δίκτυ, στη σαγήνη της Εκκλησίας. Με αυτή τη σαγήνη, συνεργάτες τώρα του ηχθείος Χριστού, θα ψαρεύουν ανθρώπους για τη Βασιλεία του Θεού και αυτοί ακολουθούν τον Χριστό με μια προθυμία και υπακοή που έχει δύο σπουδαιότητα χαρακτηριστικά. Είναι αυθόρμητη και άμεση και δεύτερο είναι ολοκληρωτική. Κάτι που δύσκολα θα κάναμε και οι θερμότεροι χριστιανοί της εποχής μας. Ο Χριστός μας με την κλίση των αλλιέων επεκτείνει το έργο του σε έκταση πολύ ευρύτερη και σε χώρο πνευματικότερο στις καρδιές. Είναι δε χαρακτηριστικό πράγματι πως το έργο του Ιεραποστόλου μοιάζει με εκείνο του ψαρά. Όπως η θάλασσα παρά τα κύματα και τις μεταβολές της είναι μια και ενιαία, έτσι και η κοινωνία είναι ενιαία
παρά την πολυμορφία της σε φυλές, γλώσσες, τάξεις και καταστάσεις. Και όπως σε κάθε σημείο της θάλασσας μπορείς να ψαρέψεις με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, έτσι και μέσα στην κοινωνία. Σ' άλλα στρώματά της βρίσκεις ψάρια, σ' άλλα όχι. Δεν ψαρεύεις λόγου χάρη το ίδιο στα κρητικά χωριά ή στις αριστοκρατικές συνοικίες. Και όπως στη θάλασσα η επιφάνεια σκεπάζει πολλές φορές παράξενα τα δυσόπλητα βάθη, έτσι και στην κοινωνία. Κάτω από μια πλασματική και υποκριτική επιφάνεια κρύβονται τόσα μίση, τόσες αντιθέσεις, τόσα πάθη. Κι όμως εκείνη τη θάλασσα ήταν υποχρεωμένοι οι ψαράδες να ρίχνουν τα δίχτυα τους. Έτσι και τώρα, σαν ψαράδες του Χριστού, θα αρχίσουν από τα ίδια εκείνα μέρη για να απλωθούν μέσα σε όλο τον κόσμο με τις ίδιες ή ανάλογες προοπτικές με εκείνες που είχαν πριν σαν ψαράδες της Γαλιλαίας. Γιατί όπως από τα δίχτυα των ψαράδων ξεφεύγουν πολλά ψάρια, έτσι και από τη σαγήνη της Εκκλησίας πολλοί θα μείνουν έξω. Ποιος ξέρει για πόσο, μέχρι ότου ακουστεί η φωνή του Χριστού επανάγαγε εις το βάθος. Το γλυκύφθονγκο τραγούδι του Χριστού μας που ακούστηκε στην ήρεμη ακτή της Γαλιλαίας έχει αγκαλιάσει όλο τον κόσμο και μόνο τα αυτιά, τα ασφαλισμένα από το θόρυβο της ύλης, δεν μπορούν να το ακούσουν. Το πνευματικό δίκτυο των πρώτων μαθητών του έχει πια απλωθεί όπου υπάρχουν άνθρωποι, έστω και αν δεν θέλησαν όλοι να αλλιευθούν για τον Χριστό ακόμη. Γεγονός όμως είναι ότι σε κάθε εποχή και σήμερα ο Χριστός δεν πάβει να αναζητά μέσα στην κοινωνία όχι μόνο ψάρια για τη σαγήνη του, αλλά και ψαράδες που θα συνεχίσουν το έργο των Αποστόλων του. Χωρίς ψαράδες δεν πιάνονται τα ψάρια. Δεν είναι μόνο νόμος της ζωής αυτός, αλλά και νόμος της Εκκλησίας. Και ψάρια μεν υπάρχουν σε κάθε εποχή, γιατί κάθε γενιά πρέπει να αλλιευθεί από την Εκκλησία. Η λίμνη της κοινωνίας δεν στερεύει ποτέ. Οι ψαράδες όμως πού θα βρεθούν? Χρειάζεται ο ιεραποστολικός ζήλος. Μόνο όπου υπάρχει ο ζήλος αυτός, το δίκτυο του Χριστού πιάνει ψάρια.

Όμως αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Η ομιλία αυτή αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Δευτέρας του Ματθαίου. Ιδε ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Δεν είναι εύκολο εμείς οι γνωστικοί, οι άνθρωποι του συμφέροντος, να κατανοήσουμε τους ανθρώπους αυτούς της θυσίας με την Αγία Τρέλα. Στο κάλεσμα του Χριστού θα πρέπει να απαντούμε ευθέως, γιατί η αναβολή θα μας οδηγήσει στην χώρα του ποτέ.
1: Κυριακή. Και η Αγία μας Εκκλησία θα μας καλέσει όλους για να πάμε να πάρουμε χάρη από τη χάρη του Κυρίου που υπάρχει στο χώρο της Αγίας Εκκλησίας. Και παράλληλα να έχουμε τη δική μας συμμετοχή, να έχουμε τη δική μας συμμετοχή με την παρουσία μας, με το κεράκι που θα ανάψουμε, με την προσευχή που θα κάνουμε, με όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τον σωστό χριστιανό. Και στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας θα ακούσουμε το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, που είναι η φωνή του Χριστού που μας μιλάει πάντοτε, για να μας βοηθήσει να πάρουμε το μήνυμα εκείνο που χρειαζόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντες αμφίβληστρον εις την θάλασσα, ήσαν γάρ αλλιείς. Και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Ιδε ευθέως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Και προβάσει

0: Εκείθεν είδε δύο αδελφούς Ιάκωβον, το του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, εντοπλίων με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Είδε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικουλούθησαν αυτό. Και πηρήγε όλη την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσαν μαλακέν το λαό. Είναι το αυριανό Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε μερικές σκέψεις πάνω σε αυτό για να βοηθηθούμε πνευματικά. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος, είναι ο πρώτος, ο Κύριος, ο μοναδικός Απόστολος και Ευαγγελιστής, εργάτης πραγματικά της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων, όλων των αμαρτωλών ανθρώπων. Εν τούτης όμως, από την άπειρη συγκατάβασή του, γι' αυτό το σπουδαίο έργο, το διδακτικό, καλεί και χρησιμοποιεί μερικούς ανθρώπους συνεργάτες του για το έργο της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων. Και ακριβώς αυτό είδαμε στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, όπου είναι το πρώτο ξεκίνημα που έκανε ο Κύριος στη δημόσια ζωή. Κάνει μια εκλογή, διαλέγει μερικούς ανθρώπους, διαλέγει τους Αποστόλους του, τους συνεργάτες του, με τους οποίους θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τα πλήθη των ανθρώπων, και τους ορίζει μαθητάς, τους 12 μαθητάς του. Θα τους καταρτήσει κατά το διάστημα που είναι επί της γης και θα τους αναδείξει Αποστόλους του, και μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την Ανάληψή του θα τους αποστείλει αυτούς τους 12 σε όλο τον κόσμο πάση τη κτήση για να κηρύξουν ακριβώς το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτή ακριβώς η ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε αναφέρεται ακριβώς στην κλίση των τεσσάρων Αποστόλων, του Πέτρου, του Ανδρέου, του Ιακώβου και του Ιωάννου. Περπατώντας λοιπόν, λέει η ευαγγελική περικοπή, όπως είδαμε, στη θάλασσα της Γαλιλαίας, εκεί συνήντησε ο Ιησούς αυτούς τους ανθρώπους να ασχολούνται με την ψαρική τέχνη. Ήταν ψαράδες. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας έριχναν τα δίχτυα στη θάλασσα και δεν πρόλαβαν καλά-καλά να τα ανασύρουν και έπεσαν πρώτοι στα δίχτυα της αγάπης του Θεού. Δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Έτσι τους είπε ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Χωρίς δεύτερο λόγο, εκείνοι την ίδια ακριβώς στιγμή άφησαν τα δίχτυα και ακολούθησαν αυτό. Τον ακολούθησαν. Οι άλλοι δύο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, μαζί με τον πατέρα τους, το Ζεβεδαίο, ήταν μέσα στο πλοίο τους και μπάλωναν τα δίχτυα, τα οποία είχαν ξεσχιστεί είτε από τα βράχια είτε από καρχαρίες και ούτω καθεξής. Και αυτούς λοιπόν τους κάλεσε ο Ιησούς. Ιδέ, οι μαθητές αυτοί, ευθέως, προσέξτε, ευθέως, αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών, οικουλούθησαν αυτό, το πλοίο και τον πατέρα. Για τον Χριστό λοιπόν, για την αγάπη του Χριστού, εγκατέλειψαν τον πατέρα, την οικογένεια, την περιουσία, την πατρίδα, το επάγγελμά τους. Μαγνητισμένοι από το Θείο Πρόσωπο, από τον Ιησού Χριστό, ένιωσαν στην ψυχή τους μια δύναμη να τους τραβάει κοντά του. Δεν υπολόγισαν ούτε συγγένειες, ούτε περιουσίες. Παρέδωκαν στα χέρια του τη ζωή τους. Δεν σκέφτηκαν τίποτε απολύτως. Άκουσαν και το λόγο πράξη έκαναν. Τους εκάλεσε και πήγανε. Τον ακολούθησαν πιστά και όλοι τους οι Απόστολοι για χάρη του μαρτύρησαν και θυσιάστηκαν ηρωικά. Κάτω από σκληρές συνθήκες περιόδευσαν γη και θάλασσα, αντιμετώπισαν οι Απόστολοι μεγάλες δυσκολίες, αντιμετώπισαν αρένες που τους μέσα στα θηρία τους βάζανε, τους μαστιγώνανε, δεχτήκανε πολλές δυσκολίες παντός φύσεως, μόχθους, αγρυπνίες, κακοπάθειες, ναυάγια, και όμως όλα αυτά τα υπέμεναν γιατί εκήρυταν το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία του κόσμου. Από αλλοίς ηχθείων, από ψαράδες που ήτανε, γίνανε αλλοίς ανθρώπων. Από άσημοι και μικροί αναβιβάστηκαν στους θρόνους της τιμής, και μάλιστα μιας τέτοιας μεγάλης τιμής που κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας οι 12 αυτοί Απόστολοι θα καθίσουν σε 12 θρόνους μαζί με τον Χριστό για να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Οι μίσοι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγγενησία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης, αυτού καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνονται στας 12 φυλάς του Ισραήλ, και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου εκατοντοπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομής. Αξιοθαύμαστη είναι πραγματικά η ανταπόκριση των Αποστόλων στο κάλεσμα του Ιησού. Εκείνο όμως που την καθιστά περισσότερο θαυμαστή είναι μία λέξη μόνο. Η λέξη ευθέως, ευθέως, αμέσως. Χωρίς να υπολογίσουν τα υπέρ και τα κατά. Άκουσαν και αυτοστιγμής, ακολούθησαν τον Χριστό. Δεν ζήτησαν να τακτοποιήσουν οικογενειακές υποθέσεις, να τακτοποιήσουν οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν ζήτησαν να αποχαιρετήσουν τους συγγενείς και φίλους, απαρνήθηκαν τον εαυτό τους και ακολούθησαν τον Χριστό με εμπιστοσύνη. Απογυμνώθηκαν από κάθε γήινο και πρόσκυρο και εντύθηκαν την ουράνια δόξα. Εγκατέλειψαν τους κατά σάρκα συγγενείς και ακολούθησαν ποιον? Τον μοναδικό πατέρα, τον αδελφό, τον φίλο, τον θεάνθρωπο. Και όλα αυτά πότε τα απεφάσισαν? Εν ρηπή οφθαλμού, αμέσως. Δεν έκαναν υπολογισμούς. Όταν ομιλεί ο Θεός, ο άνθρωπος πρέπει να υπακούει. Μάλιστα, όταν τον καλεί στο δρόμο της σωτηρίας, δεν πρέπει να χρονοτριβεί, αλλά ευθέως να ανταποκρίνεται στην κλίση. Γιατί το παρόν είναι δικό μας, το μέλλον δεν το γνωρίζουμε αν μας ανήκει. Έρχεται νίξ ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Σήμερα έχουμε υγεία και μπορούμε να εργαστούμε για τη δόξα του Θεού. Ίσως αύριο όμως να χάσουμε τη δύναμη. Σήμερα έχουμε τα μέσα και τον τρόπο. Ίσως αύριο να μην έχουμε αυτές τις ευκαιρίες που έχουμε σήμερα για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός δεν έκαλεσε μόνο τους 12 Αποστόλους. Ο Χριστός συνεχίζει και σήμερα να μας προσκαλεί στη βασιλεία της αγάπης, στη βασιλεία της ειρήνης. Μας προτρέπει να αφήσουμε τι? Τις αδυναμίες και τα πάθη, και να τον ακολουθήσουμε. Μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας απευθύνει διαρκώς προσκλήσεις. Και εμείς τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε προσκολλημένοι στα γήινα για να χάσουμε τα ουράνια, ή θα παρνηθούμε αυτά τα λεγόμενα ευχάριστα του κόσμου και θα τον ακολουθήσουμε? Είναι αλήθεια ότι όσοι πιστεύουμε στο Χριστό, ο καθένας κατά τον τρόπο που μπορεί, θέλουμε να είμαστε κοντά του. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει μέσα μας κάτι που μας κάνει να δηλιάζουμε, να φοβόμαστε, να περιφρονούμε εκείνα που κρατούν δέσιμο, δέσμιο το πνεύμα μας στη γη. Δεν έχουμε το κουράγιο να ακολουθήσουμε τον Χριστό ελεύθερα και αβίαστα. Συμβαίνει εκείνο για το οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος, το θέλειν παρακείτεμι, το δε κατεργάζεσαι το καλόν, ούχε βρίσκω ουγαρ θέλω ποιο αγαθόν, αλλά ου θέλω κακόν τούτο πράσω. Δηλαδή, ό,τι να θέλω με το καλό είναι τούτο κοντά μου. Το να πραγματοποιώ όμως το καλό δεν το βρίσκω κοντά μου και εύκολο, αλλά το κακό που δεν θέλω αυτό πράττω. Αυτοί είμαστε. Πολύ πιο εύκολα βγαίνει από μέσα μας ο παλιός άνθρωπος και μετά βγαίνει ο καινούριος άνθρωπος, αν μπορέσουμε να ελέγξουμε τον παλιό άνθρωπο που υπάρχει μέσα μας. Αποτέλεσμα αυτός της καταστάσεως είναι ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε μία αναβολή στο να ακολουθήσουμε ελεύθερα, αβίαστα και με εμπιστοσύνη, πολύ εμπιστοσύνη το Χριστό. Λέμε πολλές φορές ότι πρέπει να αλλάξω πορεία, αλλά σήμερα όμως αδυνατό, λέμε πάλι, λόγω πολλών περιστάσεων. Αύριο, σε λίγο καιρό, λέει όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μη αναβάλω, επιστρέψε προς Κύριον, μην αναβάλεις να έρθεις κοντά στο Χριστό, να γυρίσεις στο Χριστό. Μη δε ανάμενε ημέρα εξ ημέρας, ούτε τώρα θα πάω, αύριο θα πάω κτλ. Ως μέλης εκτριβής, γιατί μπορεί να βρεθείς στον όλεθρο, στην καταστροφή. Αν πραγματικά ένας άνθρωπος ένιωσε ένα σκύρτημα μετανοίας, πρέπει αυτή τη στιγμή να τρέξει στον πνευματικό να εξομολογηθεί. Αν σήμερα ένας άνθρωπος συναισθάνθηκε την αμαρτωλότητά του και άκουσε τη φωνή του Χριστού να τον προσκαλεί, δεν πρέπει να αναβάλει. Να σκεφτούμε ότι από τη συνεχή επανάληψη της αμαρτίας γίνεται μέσα μας συνήθεια, και αυτή η συνήθεια είναι δευτέρα έξις, δευτέρα φύσης, και δύσκολα μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει μετά αυτό το δέσιμο του εαυτού του με την αμαρτία. Δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό που έκαναν οι ψαράδες. Ευθέως, αμέσως. Το έχουμε αυτό το κουράγιο? Αν ακούσουμε το κάλεσμα του Χριστού να έρθει σήμερα να μας πει ακολούθημη, έχουμε αυτό το κουράγιο και εμείς όπως έκαναν οι Απόστολοι? Λίγο δύσκολο να απαντήσει κανείς με ευθύτητα και με ειλικρίνεια σε αυτό το κάλεσμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι το σήμερα είναι δικό μας. Τώρα έχουμε τη θέληση και ίσως τις δυνάμεις και τα λογικά να ανταποκριθούμε στην κλίση για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αν υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι που δεν έχουν στην ψυχή τους χαρά και ικανοποίηση για τη ζωή που κάνουν, αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν γνήσια ευσέβεια προς τον Χριστό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανακατέψει την πίστη με πολλή υποκρισία και φιλοσοφία και κοσμικό φρόνημα. Έχουν καταντήσει μερικοί άνθρωποι τυπολάτρες και ευσεβιστές με εξωτερικά μονογνωρίσματα ευσεβίας, χωρίς αντίκρισμα και περιεχόμενο. Φυσικό είναι αυτοί οι άνθρωποι να υποφέρουν εσωτερικά, γιατί είναι διχασμένοι. Μπορεί να τηρούν όλους τους τύπους, να αγωνίζονται για την εφαρμογή των χριστιανικών καθηκόντων τους, να είναι πρώτοι σε κάθε προσκλητήριο της Εκκλησίας, παρά τα αυτά όμως μένουν ανικανοποίητοι. Δεν έχουν την αίσθηση της χαράς μέσα ότι είναι με τον Χριστό. Σαστισμένοι, χωρίς να έχουν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να νιώθουν χαρά, αγάπη, πίστη, πραότητα, ειρήνη, υπομονή. Γιατί τους λείπει το θεμέλιο της πνευματικής ζωής, η αυτογνωσία. Δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι χριστιανοί. Δεν ακολουθούμε τον Χριστό γιατί νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε κοντά Του, γιατί Εκείνος είναι η σωτηρία μας, Εκείνος θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Δεν το γνωρίζουμε μέσα μας, δεν το νιώθουμε μέσα μας αυτό το πράγμα. Έχουμε πλούσια φιλοσιά χωρίς καρπούς, σαν την άκαρπη σική. Η ευσέβεια της Εκκλησίας μας βρίσκεται στα συναξάρια, εκεί τη βλέπουμε. Βλέπουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας που αγάπησαν πολύ το Χριστό, να δίνουν τον εαυτό τους ολόψυχα για το Χριστό. Δεν καθίσανε να σκεφτούν τα μαρτύρια, δεν καθίσανε να σκεφτούν την νεότητά τους. Πολλοί νέοι αγάπησαν τον Χριστό, ομολόγησαν Χριστό και είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας με φωτοστέφανο στον ουρανό. Γιατί αυτοί πραγματικά ήταν οι άνθρωποι που κλείσανε μέσα τους αληθινά και ζωντανά τον Χριστό. Εμείς προσπαθούμε λίγο να ζήσουμε και με τον Χριστό, αλλά παράλληλα όμως να έχουμε και μία ζωή η οποία να έχει το κοσμικό φρόνημα. Είμαστε διχασμένοι. Με το ένα μάτι κοιτάμε τον Χριστό και με το άλλο το κοσμικό φρόνημα τελικώς το σατανά. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Είναι μια εσωτερική υποκρισία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι θέλουμε, το Χριστό ή το κοσμικό φρόνημα. Αγαπώ τον Χριστό και τον ακολουθώ με οποιοδήποτε τίμημα, ή θα αφήσω τον εαυτό μου να ζήσει σύμφωνα με τα μηνύματα της εποχής και του καιρού μας. Ωραιότατα και συγκινητικότατο είναι αυτό που το Ευαγγέλιο αναφέρει. Οι δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Ευθέως. Είναι πραγματικά δύσκολο όταν νιώθεις αυτό το ευθέως, η καρδιά σου να μην σκυρτήσει, να μην νιώσει κάτι εσωτερικά. Πώς αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να τα ξεπεράσουν όλα εν ρηπεί οφθαλμού. Τρέλα φαίνεται αυτό. Τρέλα φαίνεται αυτό που έκαναν οι ψαράδες αυτοί της Γαλιλαίας. Πρόκειται όμως για αγία τρέλα. Ναι, υπάρχει πράγματι αγία τρέλα. Υπάρχει αμαρτωλή περιέργεια, η περιέργεια των πρωτοπλάστων, που είδε τον καρπό εκεί, αλλά από περιέργεια άπλωσε το χέρι και έκανε την παρακοή. Υπάρχει όμως και αγία περιέργεια, όπως του Ζακχαίο, ο οποίος είχε την περιέργεια να γνωρίσει τον Χριστό και ανέβηκε πάνω στη σικομορέα. Με λαχτάρα ζητούσε να τον δει. Υπάρχει αμαρτωλή μέθη, η μέθη του κρασιού και της αμαρτίας. Μέθη είναι η αμαρτία. Αλλά υπάρχει όμως και η Αγία Μέθη, ο ζήλος για την πίστη, για την αλήθεια, για τη δόξα του Θεού. Υπάρχει η αξιολύπητη τρέλα, η σχιζοφρένεια. Αλλά όμως υπάρχει και η αξιοθαύμαστη τρέλα, η αγία τρέλα, ο ιερός ενθουσιασμός, η πιστή και ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό. Η μία τρέλα είναι παράλογη, η άλλη τρέλα όμως είναι υπέρλογη, είναι πάνω από τη λογική. Η μία καταστρέφει, αντίθετα όμως η άλλη, η αγία τρέλα, ωφελεί, κτίζει, οικοδομεί και ανυψώνει. Αυτό το δεύτερο πίσω μου, αυτοί οι άνθρωποι το άκουσαν με πολύ χαρά. Δεν σκέφτηκαν πού θα πάω, τι θα κάνω. Γιατί μέσα τους ένιωσαν ένα σκύρτημα για τον Χριστό. Και αυτό το σκύρτημα που νιώσαν, αυτή την αγάπη που ένιωσαν, ευθέως την έκαναν πράξη. Με ένα σάλτο λοιπόν, στο κάλεσμα βρίσκονται από τη βάρκα στην ακρογιαλιά οι Απόστολοι. Είναι το μεγάλο άλμα της ζωής τους. Το μεγάλο άλμα της ζωής τους είναι η μεγάλη απόφαση που πήρανε στη ζωή τους. Είναι το άλμα μεταξύ θανάτου και ζωής. Ένας πατέρας κοιτάζει δύο παιδιά να βγαίνουν έξω από τη βάρκα. Απολυθωμένος ίσως θα τα κοιτούσε. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Σαν να θέλει να ρωτήσει, πού πάτε, πού με αφήνετε μόνο. Γιατί αυτό που έκαναν θεωρείται τρέλα, αλλά αγία τρέλα. Και εμείς ακόμη είμαστε απόγονοι των Αποστόλων, όλοι μας, που γνωρίζουμε τι σήμαινε για τη δική τους προσφορά και για τη δική μας σωτηρία εκείνη η ηρωική απόφαση που πήραν εκείνη. Αλλά εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να φωνάξουμε, «Ε, πού πάτε, Τρελαθήκατε? Πού αφήνετε γέροντα πατέρα? Πού αφήνετε την οικογένειά σας? Πού αφήνετε τη δουλειά σας, το σπίτι σας, τους συγγενείς σας? Τρελή είστε, γύριστε πίσω. Έτσι κάποιος τα έλεγε, αν τους έβλεπε να ακολουθούν. Έτσι θα λέγαμε εμείς οι γνωστικοί του συμφέροντος για τους τρελούς της θυσίας. Τώρα τιμάμε όμως αυτούς τους τέσσερις Αποστόλους, τους ψαράδες, γιατί γνώρισαν αυτή την μεγάλη τιμή που έγιναν Απόστολοι του Χριστού. Αν στην αρχή της πορείας τους βλέπαμε να αφήνουν όλα αυτά και να ακολουθούν τον Χριστό, όντως θα τους χαρακτηρίζαμε τρελούς. Και μόνο, θα καταγγέλαμε και την ενέργεια του Ιησού ως παραπλάνηση, ότι αυτός είναι λαοπλάνος. Τους παρασύρει τους ανθρώπους στην καταστροφή. Τους παρασύρει να φύγουν από τα σπίτια τους, να τον ακολουθήσουν. Θα τον κατηγορούσαμε και μάλιστα δρυμύτατα θα τον κατηγορούσαμε. Αυτό φαίνεται και από τη στάση μας σε παρόμοια σύγχρονα περιστατικά. Αν δούμε κάποιο νέο ή κάποια νέα να αφήνει τον κόσμο και τους συγγενείς και να αφιερώνεται στο Χριστό, στην Ιεραποστολή της Εκκλησίας, στο μοναχισμό, έτσι θα λέγαμε, τρελάθηκε αυτή, πού πάει, τρελάθηκε αυτός, πού πάει. Η πράξη λοιπόν των Αποστόλων θεωρείται τρέλα, αλλά και των σημερινών νέων ανθρώπων που αφιερώνονται πραγματικά στο έργο της Ιεραποστολής ή του μοναχισμού, σε οποιαδήποτε αφιέρωση για το Χριστό, θεωρείται τρέλα από τους περισσότερους ανθρώπους. Και θεωρείται τρέλα γιατί το να έχεις στρωμένη δουλειά και να την εγκαταλείπεις, αυτό είναι τρέλα. Το να έχεις σπίτι και να το αφήνεις και να περιφέρεσαι άστιγος, και αυτό είναι τρέλα. Το να έχεις μια σχετική άνεση και καλοπέραση, όπως τώρα πολλοί έχουμε, και να την αφήνουν κανείς και να γυρίζει νηστικός και διψασμένος, αυτό είναι τρέλα. Το να έχεις συγγενείς και να τους αφήνεις και να ακολουθείς κάποιον ξένο. Τι ήταν ο Χριστός για αυτούς? Ξένος. Αυτό είναι τρέλα. Αυτή την τρέλα, την Αγία τρέλα, σε μεγάλη δόση την είχαν οι Απόστολοι. Σε πολύ μεγάλη δόση. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, άχρη άρτη ώρας και πεινώμε και διψώμε και γυμνητεύουμε και κολαφιζόμεθα και στατούμε. Όλα αυτά θα τα υποστούμε, λέει. Η τρέλα αυτή όμως είναι ένα θαύμα. Ο κόσμος θεωρεί θύμα το χριστιανό που τα θυσιάζει όλα και ακολουθεί την οδό της αφιερώσεως. Δεν είναι όμως θύμα, είναι θαύμα. Δεν έχουν το κουράγιο όλοι να το κάνουν. Η ύλη έχει δύναμη πάνω μας και δεν μπορεί να μας αφήσει να ελευθερωθούμε και να ακολουθήσουμε το δρόμο του Χριστού. Με το θαύμα της τρέλας των Αποστόλων πραγματοποιήθηκε η αλλαγή της οικουμένης. 12 άνθρωποι, οι Απόστολοι, με την Αγία Φωτιά της τρέλας του Ιησού μέσα στα στήθη τους, άλλαξαν ολόκληρο τον κόσμο. Αν τη στιγμή της Μεγάλης Κλήσεως, τότε που τους κάλεσε ο Χριστός, δεν επικρατούσε μέσα τους αυτή η τρέλα της μεγάλης αποφάσεως, αλλά επικρατούσε πια η ψυχρή λογική που κυριαρχεί όλους μας. Αν κυριαρχούσε η σκοπιμότητα, ο υπολογισμός, η φιλαυτία μας, αν σκεπτόταν ότι εμείς είμαστε οι ψαράδες, οι καλοί νοικοκυρέοι της Γαλιλαίας, τότε τι θα γινότανε? Θα μένανε απλοί καλοί ψαράδες στην Τιβεριάδα. Θα ζούσαν ήσυχα με τις οικογένειές τους και ύστερα από μερικά χρόνια θα γινόταν ιξωμάχοι της ζωής. Κανείς όμως σήμερα δεν θα τους γνώριζε σε αυτό το θαυμάσιο έργο τους και θα ήταν άνθρωποι ανύπαρκτοι. Αλλά εντούτοις, μέσα από αυτή τη θεία τρέλα, σήμερα είναι πασίγνωστη, το έργο τους μοναδικό. Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας οφείλεται στους Αποστόλους, σε εκείνους τους ψαράδες που μετασχηματίστηκαν σε Αποστόλους, σε αυτούς που ευθέως ακολούθησαν, σε αυτούς τους τρελούς που τους ονόμασαν εκείνη την εποχή. Οφείλεται στην ηρωική πράξη τους, που τόσο εύκολα και βασάνιστα εμείς τη χαρακτηρίζουμε τρέλα. Και αυτό ξέρετε γιατί? Διότι δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Θέλει κουράγιο αυτή η θεία τρέλα. Στη βάση της, αν το εξετάσουμε καλά, η πράξη των ψαράδων της Γαλιλαίας ήταν μια πράξη υπακοής. πίστη που μεταφράζεται σε υπακοή. Με υπακοή άρχισε, μάλλον με παρακοή άρχισε η τραγωδία της ανθρωπότητας. Το πρώτο ζευγάρι, ο Αδάμ και η Εύα, παρακούντας το λόγο του Θεού στον παράδεισο, έφυγαν από τον παράδεισο διοχθέντες. Έτσι άρχισε η τραγωδία του ανθρώπου. Με υπακοή όμως αρχίζει και η λύτρωση του ανθρώπου. Είναι υπακοή σε εκείνον, στο Χριστό, που πρώτος εκείνος έκανε υπακοή. Ο ερχομός του Χριστού στη γη είναι πράξη κυρίως υπακοή. Άφησε ο Υιός του Θεού τη θεϊκή του δόξα και ήρθε στην αθλειότητα της γης. Ξέρετε από Θεός να κατεβεί κάτω στη γη και να περπατάει 33 χρόνους και να τον βρίζουμε και να τον μαστιγώνουμε και να τον φτύνουν κατά πρόσωπο. Ο Θεός του μεγαλείου, ο Θεός της δόξας. Γενόμενος όμως υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και πώς λοιπόν δεν ήταν δυνατόν να συμβεί διαφορετικά, αφού αυτός ήταν Υιός της υπακοής, έπρεπε να αποκτήσει και μαθητάς της υπακοής. Και αν ο διδάσκαλος από υπακοής το Θεό Πατέρα άφησε τον ουρανό και ήλθε στη γη, και οι μαθητές του διδασκάλου από υπακοή άφησαν στη γη, τα άφησαν όλα στη γη για να κερδίσουν τον ουρανό. Αν η παρακοή έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο της Εδέμ, η υπακοή των Αποστόλων έβαλε την οικουμένη στον παράδεισο της Βασιλείας του Θεού, αν φυσικά και εφόσον κάποιοι το θέλουν. Ας θαυμάσουμε την υπακοή τους, με την οποία νίκησαν τρία μεγάλα εμπόδια. Τρία εμπόδια τα οποία τα έχουμε όλοι μας στη ζωή. Το πρώτο εμπόδιο ποιο είναι? Η αναβολή. Θα μπορούσαν να πούν στο Χριστό που τους εκάλεσε τότε: «Μα συγκινεί, Κύριε, η πρόσκλησή σου που μας έκανες, αλλά δώσ' μας κάποια προθεσμία αργότερα να δούμε. Τώρα θέλουμε μια μικρή αναβολή, να το σκεφτούμε λιγάκι το πράγμα». Εν τότες όμως οι μαθητές αυτοί δεν ζήτησαν καμία απολύτως αναβολή. Καμία αναβολή δεν χωρίς την απόφασή τους, ούτε εβδομάδα, ούτε μέρα, ούτε ώρα, ούτε λεπτό. Αμέσως ανταποκρίνονται στην πρόσκληση και ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Ευθέως. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το ευθέως και η αναβολή. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν αναβάλλονται. Όταν παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος διψάει πάρα πολύ και εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε μια πηγή που τρέχει ωραίο κρύο γάργαρο νερό, εκείνη την ώρα χωράει αναβολή να πω «δεν πειράζει, ας μη πιω, όταν τα σωθικά μου φλογίζονται από τη μεγάλη δίψα»? Ή να πούμε κάτι άλλο, όταν το τρένο σφυρίζει και φεύγει και βρίσκεσαι μπροστά στην πόρτα, στην ανοιχτή πόρτα, αναβάλεις να ανέβεις επάνω, αφού φεύγει το τρένο? Ασφαλώς όχι. Ο Χριστός λοιπόν είναι η πηγή. Είναι, εμείς είμαστε οι διψασμένοι άνθρωποι, η διψασμένη ψυχή. Δεν πρέπει να αναβάλουμε, να τον πλησιάσουμε, να ξεδιψάσουμε κοντά του. Το τρένο της σωτηρίας περνάει μπροστά μας. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να κλείσει η πόρτα της ζωής. Όσο είμαστε εδώ έχουμε ευκαιρίες, αλλά κάποια στιγμή δεν ξέρουμε, μπορεί αυτή τη στιγμή, μπορεί αύριο, μπορεί μετά από 5 χρόνια, η πόρτα αυτή της ζωής του τρένου να κλείσει και να μείνουμε έξω του νυμφώνος. Δεν χωρεί λοιπόν αναβολή. Η αναβολή οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Καμία αναβολή δεν σηκώνει το προσκλητήριο του Χριστού. Εδώ και τώρα μας καλεί ο Χριστός να τον ακολουθήσουμε και πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Ένα άλλο εμπόδιο που θα μπορούσε να υπήρξε είναι η προσκόλληση. Η προσκόλληση σε αγαπητά πρόσωπα. Θα μπορούσαν φυσικά με ευγένεια να πούν στον καλούντα Χριστό: «Κύριε, άφησέ μας να πάμε να αποχαιρετήσουμε τους δικούς μας και να είσαι σίγουρος ότι θα γυρίσουμε γρήγορα στο κάλεσμα το οποίο μας έκανες». Δεν είπαν όμως κάτι τέτοιο οι Απόστολοι. Γνώριζαν ότι αν πήγαιναν στους συγγενείς τους, δύσκολα θα κατόρθωναν να ξεκολλήσουν από την αγκάλη αυτή της οικογενειακής θαλπορής και της αγάπης. Όταν σε κάποια άλλη περίπτωση ένας μαθητής ζήτησε από τον Χριστό να του επιτρέψει να θάψει τον πατέρα, ο Χριστός του απήντησε: «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτούς νεκρούς». Και με τον πατέρα θα θαυόταν, γιατί ο ιεραποστολικός του ζήλος του μαθητού και η απόφασή του για αφιέρωση. Είναι λοιπόν δυνατή η αγάπη των συγγενών, αλλά δυνατότερη όμως θα πρέπει να είναι η αγάπη στο Χριστό. Ο μαγνήτης της δεύτερης αγάπης έχει προσελκύσει τους μαθητάς. Ο άνθρωπος που τον τράβηξε ο μαγνήτης του Χριστού δεν ξεκολλάει από κοντά του. Καμία δύναμη δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ένα τρίτο εμπόδιο που πολλές φορές μας εμποδίζει για να ακολουθήσουμε τον Χριστό είναι οι εκκρεμότητες. Θα μπορούσαν λοιπόν και οι Απόστολοι να ζητήσουν μια μικρή άδεια, λέγοντας ότι θα έλθουμε, Κύριε, αφού μας καλείς, αφού μας κάνεις αυτή την τιμή να σε ακολουθήσουμε, αλλά άφησέ μας να τακτοποιήσουμε πρώτα τις εκκρεμότητες που έχουμε, επαγγελματικές, οικογενειακές, προσωπικές, και να επιστρέψουμε. Περίμενε μας, θα έρθουμε. Δεν ζήτησαν όμως οι Απόστολοι κάτι τέτοιο. Αμέσως ακολούθησαν τον Χριστό. Και θα πει κανείς, οι εκκρεμότητες? Μα για να το σκεφτούμε λιγάκι. Στην περίοδο της ζωής μας πάντοτε δεν θα έχουμε εκκρεμότητες, αλλά όμως κάποτε θα μας καλέσει ένας άλλος που χωρίς αντίρρηση, υποχρεωτικά, αμέσως θα τον ακολουθήσουμε. Ποιος? Ο θάνατος. Τότε δεν θα έχουμε εκκρεμότητες. Ποιος θα τις τακτοποιήσει τότε τις εκκρεμότητες? Η μεγάλη εκκρεμότητα της ζωής μας είναι η σχέση μας με το Θεό και την αιωνιότητα. Έχω τακτοποιήσει αυτή την εκκρεμότητα? Έχω τακτοποιήσει αυτή τη σχέση μου με τον Χριστό και με την αιώνια ζωή? Αυτή την εκκρεμότητα πότε θα μπορέσω να την τακτοποιήσω? Ας μην θεωρούμε τον εαυτό μας αναντικατάστατο στις οποιασδήποτε οικογενειακές υποχρεώσεις ή κοινωνικές. Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικαταστάτους που παρόλα αυτά αντικαταστάθηκαν από άλλους. Στη γη δεν είμαστε αναντικατάστατοι. Η θέση μας στη γη δεν μένει κοινή, κάποιος άλλος την συμπληρώνει. Η θέση που μας ανήκει είναι μόνο στον ουρανό. Για εκεί γεννηθήκαμε. Δεν γεννηθήκαμε για να μείνουμε στη γη. Είμαστε πλασμένοι να περάσουμε από εδώ, αλλά να πάμε εκεί. Εκεί είναι η ουράνια κατοικία του ανθρώπου. Στον ουρανό λοιπόν παραμένει η θέση μας κενή και κανείς δεν μπορεί να μας την πάρει, γιατί είναι μόνο για μας. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να πάμε κοντά στον Χριστό στον ουρανό, από μας εξαρτάται εάν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Ο Χριστός μας καλεί, μας έδωσε το μήνυμα, αλλά το θέμα είναι εμείς ακολουθούμε τον Χριστό? Οι ψαράδες λοιπόν της Γαλιλαίας νίκησαν αυτά τα τρία μεγάλα εμπόδια, την αναβολή, την αγάπη στους συγγενείς και τις εκκρεμότητες. Και έτσι τι έκαναν? Πήραν εκείνη τη γενναία απόφαση. Έκαναν άμεση και ολοκληρωτική υπακοή. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Σκόπι δε αυτόν και την πίστην και την υπακοήν. Ακούσαντες αυτού κυλεύοντες, ουκ ανεβάλλοντο, ουκ υπερέθεντο, ουκ είπον υποστρέψαντε ήκαδε διαλεχθόμεν της προσικούσιν, αλλά πάντα φέντες ύποντο καθάπερ και λυσαίος επιλιού επίσε. Ταύτην γάρο Χριστός υπακοήν ζητή παρημών, ώστε μηδένα καριέων αναβάλλεστε χρόνων, καν σφόδρα τί των αναγκαίωτων εμάς καταπίσει». Δηλαδή, πρόσεξε, λέει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεξε όμως και την πίστη των και την υπακοή των. Όταν άκουσαν την πρόσκλησή του, δεν ανέβαλαν, δεν άφησαν διαργότερα. Δεν είπαν να επιστρέψουμε στο σπίτι και να συνεννοηθούμε με τους δικούς μας, να τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις. Τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν, όπως έκανε ο Ελισσαίος κατά τους χρόνους του Ηλία. Τέτοια υπακοή λοιπόν ζητεί ο Χριστός από εμάς. Μήτε δευτερόλεπτα αναβολή, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να μην κάνουμε, ακόμη κι αν μας βιάζει κάτι από τα ευτελή και απαραίτητα. Διότι πράγματι, τι αξίζει περισσότερο από μια αιώνια ζωή? Πακούει λοιπόν των ψαράδων της Γαλιλαίας είναι η ζυγαριά. Για να ζυγίσουμε και τη δική μας πίστη και τη δική μας υπακοή, παρεδόθηκαν εκείνοι χωρίς υπολογισμούς και χωρίς κρατούμενα. Ανεφόρον τους εκάλεσε ο Χριστός και ανεφόρον παρεδόθησαν. Εμείς παραδεινόμεθα στους υπολογισμούς μας και έχουμε κρατούμενα από το Θεό. Μα λένε μερικοί, δεν είμαι τρελός να κάνω ό,τι έκαναν οι Απόστολοι. Κι όμως αυτό που ο κόσμος ονομάζει τρέλα είναι η πιο λογική πράξη. Γιατί? Όταν ένας άνθρωπος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, πραγματικά μπορεί να μην έχει δικό του σπίτι, αλλά θα είχαν όμως εκείνον που είναι ο δημιουργός όλου του κόσμου, εκείνον που τρέφει ακόμα και τα πετεινά του ουρανού. Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό δεν θα είχαν την οικογενειακή θαλπορή, θα είχαν όμως τη χαρά της προσφοράς, τη χαρά του έργου, τη χαρά της παρουσίας του Ιησού Χριστού, ότι είναι μαζί με τον Χριστό. Όμως δεν το νιώθουμε εμείς αυτό. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό δεν θα είχαν υλική αλεία, δεν θα είχαν όμως πλούσια πνευματική αλεία. Στις Αγίες των Αποστόλων ελκύστηκαν μυριάδες ψυχές. Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό θα είχαν ίσως την κατακραυγή του κόσμου, αλλά συγχρόνως όμως θα αποσπούσαν τον έπαινο των αγγέλων, τον έπαινο των αιώνων, την ευγνωμοσύνη της ιστορίας. Ακολουθώντας αυτοί οι άνθρωποι τον Ιησού Χριστό θα νόμιζε κανείς ότι δεν έχουν εγγύηση για το μέλλον. Θα είχαν όμως όχι κάποια πιθανή εγγύηση και κάποια εφήμερη σύνταξη, θα είχαν βεβαία ασφάλιση και εξασφάλιση, τον Ιησού Χριστό. Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό δεν θα είχαν χρήματα οι Απόστολοι, θα είχαν όμως μισθό ανυπολόγιστο επάνω στον ουρανό. Έκαναν λοιπόν οι Απόστολοι την πιο λογική πράξη, ακολουθώντας τον Χριστό, την καλύτερη επένδυση της ζωής τους και του μέλλοντός τους. Κάποτε, λέει ένας μύθος, μαζεύτηκαν τα σκουλίκια και χλέβαζαν τον αετό. Τρελάθηκε και πετάει τόσο ψηλά, έλεγαν τα σκουλίκια. Δεν βλέπει πως θα πέσει. Εμείς είμαστε προσγειωμένα όντα, περπατάμε επί του ασφαλούς. Για τα σκουλίκια της γης ήταν τρέλα το πέταγμα του αητού στους γαλανούς ουρανούς. Λογικό για τα σκουλίκια ήταν το κύλισμα μέσα στη λάσπη. Αυτό συμβαίνει με τον κόσμο. Όσοι δεν κυλούνται στη λάσπη του κακού και της αμαρτίας λογίζονται τρελοί. Όσοι δεν ξενυχτάνε στα διάφορα κέντρα διασκεδάσεως και στην τηλεόραση, αυτοί αφού δεν κάνουν αυτό το ρυθμό της ζωής είναι τρελοί. Όσοι ακολουθούν τον Χριστό και όχι τη μόδα, τη σεμνότητα και όχι την εξαλωσύνη, την αγνότητα και όχι την εσχρότητα, αυτοί θεωρούνται ξένοι και παράξενοι. Αλλά τα σκουλίκια ας λένε ό,τι θέλουν και σκρίνουν όπως θέλουν. Οι αητοί ακολουθούν την υπέρβαση στα ύψη. Ήταν αητοί του Πνεύματος λοιπόν οι Απόστολοι που μπόρεσαν και πέταξαν πολύ ψηλά. Οι Απόστολοι ανέβηκαν πραγματικά σε ύψη δυσθεώρητα. Το άξιζαν, γιατί ο Χριστός διάλεξε αυτούς και όχι άλλους για το αποστολικό αξίωμα, θα ρωτούσε κανείς, για τις αρετές τους. Ήταν ψαράδες εκείνοι, αγαπημένοι. Σπάνιο πράγμα να δεις δύο αδέλφια αγαπημένα να συνεργάζονται αρμονικά στο ίδιο επάγγελμα. Ήταν σκληραγωγημένοι και εργατικοί άνθρωποι. Είχαν αγάπη και σεβασμό στο γέροντα πατέρα τους. Ήταν τίμοι και απλοί στη δουλειά τους. Και γιατί όμως ακολούθησαν τον Χριστό? Εκείνο που τους έλεγε ότι θα γίνουν αλλοίς ανθρώπων, το έζησαν πρώτα οι ίδιοι. Αλλιεύθηκαν από τον Χριστό και έτσι αλλίευσαν. Σαγηνεύτηκαν πρώτοι οι ίδιοι, μαγεύτηκαν από τον Χριστό, ενθουσιάστηκαν από τον Χριστό και ύστερα μπόρεσαν οι ίδιοι να σαγηνεύσουν και τους άλλους ανθρώπους. Μόνο εκείνος που ίδιος έχει έχει μαγευτεί από το Λόγο του Θεού, μόνο αυτός μπορεί να σαγηνεύσει και τους άλλους και να τους τραβήξει κοντά στο Χριστό. Τον ακολούθησαν λοιπόν τον Χριστό, διότι γνώριζαν περί του προσώπου του. Ο προηγούμενος διδάσκαλός τους, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που εορτάζεται σήμερα, τους είχε συστήσει τον Χριστό. Τον ακολούθησαν διότι κοντά του δεν άκουσαν απλώς λόγια υπέροχα, αλλά είδαν θαύματα, θαυμάσια και εξαίσια. Στην εποχή μας, όπου οι τρελοί παριστάνουν τους γνωστικούς, ζητούνται άνθρωποι με την Αγία Τρέλα των Ψαράδων της Γαλιλαίας. Δηλαδή, θα ρωτήσετε, να τα αφήσουμε όλα κι εμείς και να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Ποια όλα? Πρώτα-πρώτα, αν το καλοσκεφτούμε, τίποτε δεν είναι δικό μας. Δεν φέραμε τίποτε σε αυτή τη ζωή. Ήλθαμε γυμνοί και θα φύγουμε γυμνοί. Ξέρετε κανέναν να έχει κουβαλήσει τίποτε μαζί του? Πολλές φορές το είπαμε. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και δεύτερο, κι αν ακόμη έχουμε ορισμένα πράγματα, κάποια ημέρα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, υποχρεωτικά θα τα αφήσουμε. Γιατί στο κάλεσμα του θανάτου τα αφήνουμε και φεύγουμε, και στο κάλεσμα του Χριστού δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και να τα αρνηθούμε? Απόστολοι με πλήρη αφιέρωση δεν μπορούν φυσικά να γίνουν όλοι. Όπως οι αστροναύτες είναι λίγοι, έτσι και οι Απόστολοι και οι Ιεραπόστολοι είναι ελάχιστοι. Αλλά αν δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα, μπορούμε πάντως όλοι να αφήσουμε κάτι που είναι πιο κοντινό, που το έχουμε μέσα μας, που μας ακολουθεί, είναι πολύ συγγενικό αυτό, που είναι κατά δικό μας, τα πάθη μας. Δεν μας ζητάει σήμερα ο Χριστός να αφήσουμε τα σπίτια και τις περιοχές να τον ακολουθήσουμε. Ζητάει όμως να αφήσουμε τα πάθη μας. Ζητάει αυτό την ένωση που έχουμε με τον κόσμο της αμαρτίας να τον εγκαταλείψουμε. Και μας ζητάει για να πάμε κοντά του. Δεύτερο πίσω μου, ελάτε σε μένα. Αυτό λοιπόν έκαναν οι πρώτοι, οι εκλεκτοί μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς, με τον τρόπο που μας το υποδεικνύει ο ίδιος ο Χριστός. Τα πάθη μας να αφήσουμε και να τον ακολουθήσουμε. Τον τρόπο τον ψεύτικο της ζωής που ζούμε να αφήσουμε και να τον ακολουθήσουμε. Μας καλεί ο Χριστός με πολλούς τρόπους. Μας καλεί μέσα από τη θλίψη στη χαρά, από το θάνατο στη ζωή, από την αμαρτία που είναι η καταστροφή και η απώλεια. Μας καλεί στη μετάνοια, την επιστροφή. Μας καλεί στη σωτηρία. Πρέπει να το καταλάβουμε και ότι πρέπει να μετανοήσουμε. Και μας φωνάζει ο Χριστός στον καθένα μας: Χριστιανέ, άνθρωπέ μου, παιδί μου, άφησε την αμαρτία και έλα κοντά μου να σωθείς. Αυτή είναι η φωνή του Χριστού μας, ο οποίος σταυρώθηκε για μας, για τη σωτηρία μας. Η φωνή σωτήρια, η κλίση, η εκλογή. Και τι κάνουμε τότε εμείς? Ανοίγουμε πρώτα τα αυτιά μας για να ακούσουμε. Μετά σπέβδουμε να τον ακολουθήσουμε. Αφήνουμε τη βρώμικη ζωή της αμαρτίας για να γυρίσουμε στο Χριστό. Δυστυχώς ακούμε και δεν ακούμε. Ακούμε και αναβάλλουμε. Πάντοτε αναβάλλουμε. Όλο αναβάλλουμε. Αναβάλλουμε σήμερα, αναβάλλουμε αύριο και τούτο το χρόνο και τούτο τον ερχόμενο και τούτη σαρακοστή και την άλλη. Συνέχεια η ηλικία προχωράει, τα μαλλιά σπρίζουν, ο τάφος ετοιμάζεται, ο θάνατος απειλεί, έρχεται κάθε μέρα, πάμε και κοντά και εμείς δεν ακολουθούμε. Το παράδειγμα λοιπόν των Αγίων Αποστόλων είναι η ευκαιρία Αν εκείνοι ευθέως ακολούθησαν τον Χριστό, ευθέως, αμέσως, και εμείς μπορούμε να αφήσουμε αμέσως τον αμαρτωλό τρόπο της ζωής που ζούμε και να πλησιάσουμε τον Χριστό και να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Από εμάς όμως εξαρτάται να κάνουμε το πρώτο βήμα. Ο Κύριος μας καλεί. Ήθε η περικοπή αυτή του Ευαγγελίου να αποτελέσει ένα ξεκίνημα μιας νέας πνευματικής ζωής. Αμήν.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω. Η Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής Β' Ματθαίου που ακούσαμε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία κατακλείεται με την φράση «Και περιήγεν ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό». Περιόδευε δηλαδή ο Κύριος όλη την περιοχή της Γαλιλαίας κάνοντας δύο πράγματα. Πρώτον το κήρυγμα του Ευαγγελίου και δεύτερον θεραπείες. Το κήρυγμα το έκανε στις συναγωγές αλλά και σε άλλα μέρη, στο ύπαιθρο ή και σε σπίτια. Τις δε θεραπείες βαρυτέρων ή ελαφροτέρων ασθενειών τις έκανε θαυματουργικά με μόνο το λόγο του ή και με χρήση κάποιων υλικών μέσων, όπως του νερού ή του πτίσματος, ή με την επαφή των χεριών του. Τα δύο αυτά έργα του Κυρίου, κήρυγμα και θεραπείες, εκφράζουν τα δύο μέσα σωτηρίας του ανθρώπου που πρόσφερε σαν την υψηλότερη δωρεά προς την ανθρωπότητα ο Κύριος. Τα δύο αυτά μέσα είναι το κήρυγμα του Θείου Λόγου και η Θεία Χάρις, η οποία γιατρεύει τις ασθένειες και συμπληρώνει τις ελλείψεις του ανθρώπου. Τη Θεία Χάρη την παίρνουμε συμμετέχοντας στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας. Στο βάπτισμα η Θεία Χάρις μας θεραπεύει από τη θανατηφόρα αρρώστια της αμαρτίας. Το ίδιο και στην εξομολόγηση. Στο χρίσμα η Θεία Χάρις μας συμπληρώνει τις ελλείψεις μας σε αρετές. Μας δίνει πραότητα, εγκράτεια, αγάπη, ταπεινοφροσύνη, υπομονή. Στη Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού που κοινωνούμε, μας δίνει άφεση αμαρτιών και μας χορηγεί αυτό που μας λείπει και το χρειαζόμαστε απαραίτητος, δηλαδή τροφή ουράνια που μας ζωογονεί και μας συντηρεί. Στο μυστήριο του Ευχελαίου, η Θεία Χάρις μας θεραπεύει από τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες και μας δίνει υπομονή να τις αντιμετωπίσουμε. Στο γάμο, η Θεία Χάρις αναπληρώνει τις ελλείψεις του ζευγαριού σε αγάπη, ενότητα, σοφροσύνη, σωστή ανατροφή των παιδιών και τους βοηθάει να πραγματοποιήσουν το έργο τους σαν σύζυγοι και γονείς. Και στην ιεροσύνη, η Θεία Χάρις, η πάντα τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, δίνει στον χειροτονούμενο τα εφόδια και τη στήριξη για να φέρει σε πέρας το έργο του. Αυτά οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των κατηγοριών και ονομάτων, Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, Μορμόνοι, Αντβεντιστές, Βαπτιστές, Κουάκεροι, Αναβαπτιστές και χιλιάδες άλλοι, και οι οπαδοί της μετοχικής κερδοσκοπικής εταιρείας Σκοπιά, των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, αυτά λοιπόν περί Θείας Χάριτος των μυστηρίων τα αρνούνται, παρόλο που η Αγία Γραφή, στην οποία συνεχώς παραπέμπουν, μιλάει σαφώς για αυτά. Τα αρνούνται και τι λένε γι' αυτά. Λένε ότι το βάπτισμα είναι συμβολικό και όχι απαραίτητο. Ότι την εξομολόγηση μπορεί να την κάνει κανείς απευθείας στο Θεό, χωρίς μεσολάβηση ανθρώπου, ή να την κάνει και σε έναν άνθρωπο έτσι για να μοιραστεί.

μοιραστεί με κάποιον τα προβλήματά του και να ανακουφιστεί ψυχολογικά. Λένε ακόμη ότι ο άρτος και ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας συμβολίζουν ή παριστάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως, και να μην τα φάει κανείς δεν ζημιώνεται. Επίσης λένε ότι την αναπαράσταση της Θείας Ευχαριστίας πρέπει να την κάνουμε μια φορά το χρόνο. Ότι ο γάμος είναι η φυσική ένωση ενός ζευγαριού και τίποτα το μυστηριακό δεν έχει. Ότι το ευχέλαιο είναι συμβολική πράξη και το λάδι απλώς βοηθάει γιατί είναι μαλακτικό. Ακόμη οι αιρετικοί λένε ότι η ιεροσύνη δεν υπάρχει και όλοι οι πιστοί είναι ιερείς. Όπως όμως έχουμε πει λεπτομερώς σε άλλες εκπομπές μας, άλλα λέει η Αγία Γραφή, την οποία επικαλούνται συνεχώς οι αιρετικοί. Για την αναγκαιότητα του βαπτίσματος, ο Κύριος είχε πει στο μαθητή του Νικόδημο: «Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουδήνατε εισελθύνει στη Βασιλεία του Θεού». Όποιος δηλαδή δεν αναγεννηθεί με το νερό του βαπτίσματος, το οποίο ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Το διαβάζουμε αυτό στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο στίχο 5. Γι' αυτό και η τελευταία εντολή του Αναστάντος Κυρίου στους μαθητές του πριν αναληφθεί στους ουρανούς ήταν: «Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Αυτό το λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχοι 15-16. Επομένως θα σωθεί όχι μόνο ο πιστεύσας, αλλά και βαπτιστής. Άρα το βάπτισμα είναι αναγκαίος όρος σωτηρίας. Γι' αυτό και οι Απόστολοι όταν ρωτήθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής από τον κόσμο, που τους άκουσε να κηρύττουν στη γλώσσα του καθενός ακροατή, τι να κάνουν, είπαν οι Απόστολοι: «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος επί το ονόματι Ιησού Χριστού». Το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχο 38. Και βαπτίστηκαν τη μέρα εκείνη 3.000 άνθρωποι. Αν δεν ήταν αναγκαίο για τη σωτηρία το βάπτισμα, θα το συνιστούσαν οι Απόστολοι. Αλλά και το μυστήριο του χρίσματος είναι αναγκαίο μετά το βάπτισμα. Γι' αυτό και όταν οι Απόστολοι συνάντησαν κάποιους βαπτισμένους στη Σαμάρια, οι οποίοι δεν είχαν λάβει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που μεταδίδονται με το μυστήριο του χρίσματος, ακούμπησαν τα χέρια τους στα κεφάλια τους και τότε έλαβαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το λέει αυτό στις Πράξεις των Αποστόλων, 8ο κεφάλαιο, στίχους 14-16. Έπειτα, η εξομολόγηση των αμαρτιών, όπως ο ίδιος ο Κύριος το όρισε, δεν πρέπει να γίνεται απευθείας στο Θεό ή σε οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά στους Αποστόλους και τους διαδόχους τους κληρικούς, που μόνο αυτούς έκανε διαχειριστές της αφέσεως ημί των αμαρτιών των ανθρώπων. Μόνο στους Αποστόλους και άρα και προς τους διαδόχους τους κληρικούς είπε: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα αμαρτίας αφείεται αυτής, αν την κρατείτε και κράτηνται». Το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 20ο κεφάλαιο, μεταξύ των στίχων 22-23. Ακόμη στη Θεία Ευχαριστία ο άρτος και ο ίνος δεν συμβολίζουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Ο Κύριος στο μυστικό δείπνο είπε ρητός: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, είναι το σώμα μου. Και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, είναι το αίμα μου». Είναι, δεν συμβολίζει. Γι' αυτό και η βρώση του σώματος και η πόση του αίματος του Χριστού είναι αναγκαιότατη για τη σωτηρία. Όπως ο ίδιος ο Κύριος το είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, διαβάζουμε τους στίχους 53 και 54. Είπεν αυτοίς ο Ιησούς: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωήν εν εαυτής». Δηλαδή είπε ο Κύριος στους μαθητές του: «Αλήθεια σας λέω, εάν δεν εμπιστευτείτε εξ ολοκλήρου τη σωτηρία σας στη θυσία την οποία προσφέρω, και αν με την εμπιστοσύνη και την πίστη αυτή δεν φάγετε δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν είναι δυνατόν να έχετε μέσα σας ζωή. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσκάτη ημέρα. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου
διαμέσου του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας γίνεται κοινωνός και συμμέτοχος της ζωής και της θυσίας μου. Έχει δηλαδή από τον παρόντα βίο ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξα κατά την έσχατη ημέρα, την ημέρα της κρίσεως. Και συνεχίζει ο Κύριος. «Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις». Δηλαδή ότι η σάρκα μου δεν είναι σύμβολο και το αίμα μου, αλλά είναι αληθινή τροφή και αληθινό ποτό, που δεν ικανοποιεί προς καίρος μόνο τη δίψα και την πείνα του ανθρώπου, αλλά τον χορταίνει αιώνια. «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Όποιος τρώει και πίνει τη σάρκα μου ενώνεται μαζί μου και είμαι μέσα του και αυτός μέσα σε μένα. Ο γάμος επίσης, όπως ρητός λέει η Αγία Γραφή, δεν είναι μια απλή φυσική ένωση ενός ανδρός και μιας γυναικός, όπως το ζευγάρωμα των ζώων, αλλά είναι μυστήριον μέγα που εικονίζει την ιερή ένωση του Χριστού με την Εκκλησία, όπως λέει στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστολού Παύλου, 5ο κεφάλαιο, στίχο 32. Και πρέπει ο γάμος να γίνεται εν Κυρίω, δηλαδή με την ευλογία και τη χάρη του Κυρίου. Το ευχέλαιο ακόμη δεν είναι απλή συμβολική πράξη, όπως λένε οι αιρετικοί, αλλά είναι ιερή πράξη που γίνεται με την προσευχή των κληρικών και μεταδίδει διαμέσου του αγιασμένου λαδιού ίαση και άφεση αμαρτιών. Το λέει στο 5ο κεφάλαιο της Καθολικής Επιστολής του Ιακώβου και στους στίχους 14 και 15. Τέλος, ιερείς δεν είναι όλοι οι πιστοί, όπως λένε οι αιρετικοί, αλλά μόνο οι διάδοχοι των Αποστόλων κληρικοί, τους οποίους, όπως και τους Αποστόλους, ο Κύριος τους ξεχώρισε από τους άλλους πιστούς και τους ανέθεσε μόνο σε αυτούς την τέλεση και των άλλων μυστηρίων. Απαραίτητη λοιπόν, για να επανέλθουμε, είναι η Θεία Χάρη για τη σωτηρία. Απαραίτητη όμως είναι και η ακρόαση του κηρύγματος. Το κήρυγμα μας φωτίζει, μας αποκαλύπτει πώς πρέπει να ζούμε για να σωθούμε και μας σωθεί προς τα μέσα της χάριτος τα ιερά μυστήρια. Μόνο του το κήρυγμα δεν σώζει, όπως δεν έσωζε τους Ισραηλίτες πριν έρθει ο Χριστός. Μαζί με τη Θεία Χάρη όμως σώζει. Γι' αυτό και η Γραφή σαφώς μαρτυρεί. Ο νόμος, ο οποίος από μόνος του δεν έσωζε, δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτή η πραγματικότητα εκδηλώνεται πολύ ωραία μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν έχει μόνο το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο και το Κήρυγμα, όπως συμβαίνει στους Προτεστάντες, ούτε πάλι μόνο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και την Αγία Κοινωνία. Έχει και τα δύο. Όπως η λειτουργία θα ήταν μισή αν σταμάταγε στο Ευαγγέλιο και στο Κήρυγμα, έτσι μισή θα ήταν και αν άρχιζε και τελείωνε μόνο με τη Θεία Ευχαριστία. Ούτε λειτουργία χωρίς Αγία Κοινωνία λοιπόν, ούτε όμως και λειτουργία χωρίς Ευαγγέλιο και Κήρυγμα. Ας προσέξουμε και κάτι ακόμα στην Ευαγγελική φράση που, με την οποία αρχίσαμε αυτά τα λόγια. «Και περιήγεν ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, κηρύσσον και θεραπεύον πάσα νόσον». Πώς θεράπευε ο Κύριος τυφλούς, χολούς, παράλυτους, δαιμονισμένους? Όχι με φάρμακα ή βότανα, αλλά θαυματουργικά, με τη Θεία του δύναμη. Προσέχτε όμως, δεν θαυματουργούσε για να τον θαυμάζουν και για να τον ακολουθούν, αλλά για να γιατρέψει και να σώσει και να διδάξει την αγάπη. Σε ποιον δε χορηγούσε αυτή τη Θεία του δύναμη? Σε όσους τον πλησίαζαν με διάθεση σωτηρίας και θεραπείας και όχι σε όσους τον έβλεπαν με δυσιδαίμονα περιέργεια σαν θαυματοποιό. Η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι και ο Ηρώδης Αντίπας θαύμαζε τον Ιησού και λαχταρούσε να δει από αυτόν κάποιο θεϊκό σημάδι. Το λέει αυτό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 23ο κεφάλαιο στίχο 8. Και άλλοι τον πλησίαζαν τον Χριστό λέγοντας: «Διδάσκαλε, θέλουμε να ποσού σημείων ειδήν». Θέλουμε να μας κάνεις κανένα θαύμα, να δούμε. Σε κανέναν από αυτούς ο Χριστός δεν φανέρωσε τη Θεία του δύναμη. Με τέτοια διάθεση πλησιάζουν τον Χριστό και τους Αγίους του πολλοί σήμερα. Ο νους τους και ο λογισμός τους είναι πώς θα δουν κανένα όραμα ή όνειρο, ή πώς θα δουν καμιά εικόνα να κουνιέται. Και όπου ακούσουν τέτοια φαινόμενα τρέχουν. Όλοι αυτοί θα μείνουν διψασμένοι,
γιατί ο Κύριος φανερώνεται μόνο σε εκείνους που διψούν να ακούσουν και να εφαρμόσουν το λόγο του, σε εκείνους που ποθούν τις αρετές, την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή. Ο Κύριός μας έκανε και κάνει πολλά θαύματα, αμέτρητα. Όχι θαύματα όμως εντυπωσιασμού και γαργαλισμού της περιεργίας, αλλά θαύματα εξ αγάπης. Η σωτηρία όμως τον άνθρωπο δεν ήρθε με τα θαύματα, αλλά κυρίως με το Σταυρό, όπου εκδηλώθηκε η σωτήρια θεληματική αδυναμία του Θεανθρώπου. Ας μην λυπούμε λοιπόν τον Κύριό μας, βλέποντας με το μάτι που τον έβλεπαν ο Ηρώδης και οι γραμματείς και φαρισαίοι της εποχής του, αλλά ας του δώσουμε χαρά με το να λαχταρούμε από αυτόν το λόγο του και τη Θεία Χάρη του.

αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας γιορτάζει την γέννηση του μεγαλύτερου Αγίου της Παλαιάς Διαθήκης, του βαπτιστού Ιωάννου, στον οποίο ο Θεός ανέθεσε το τιμητικότατο έργο να γίνει ο πρόδρομος του σωτήρα Χριστού. Ότι ήταν ο μεγαλύτερος Άγιος, το είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Αμήν λέγω ημήν, ουκ εγίγερτε εν γεννητής γυναικών, μίζων Ιωάννου του βαπτιστού». Μέχρι τώρα δεν γεννήθηκε άνθρωπος σπουδαιότερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Σε ποια ιστορική στιγμή γεννήθηκε ο πρόδρομος, ποιοι ήταν οι γονείς του? Μας τα λέει αυτά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στους στίχους 5 και 6. Διαβάζουμε το σχετικό χωρίο. «Εγένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, και η γενή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμασι του Κυρίου, άμεμπτοι». Ζούσε λοιπόν κατά τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη της Ιουδαίας κάποιος ιερέας που λεγόταν Ζαχαρίας, από την τάξη των λειτουργών του ναού που καταγόταν από τον ιερέα Αβιά, και η γυναίκα του ήταν από τους απογόνους του Ααρών και το όνομά της ήταν Ελισάβετ. Ήσαν και οι δύο ενάρετοι ενώπιον του Θεού, ο οποίος ερευνά και γνωρίζει τις καρδιές όλων, και πολιτεύονταν σύμφωνα με όλες εν γέννη τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτη σε όλα και ελεύθερη από κάθε σοβαρή ενοχή. Μας λέει λοιπόν ότι ο Ιωάννης γεννήθηκε στις ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ο οποίος από τους συγχρόνους του, τους ταλέπορους συγχρόνους του, ονομάστηκε Μέγας για να τον κολακεύσουν. Αν και δεν ήταν καθόλου Μέγας, παρά μόνο στην εγκληματικότητα. Ήταν φόβος των υποτελών του και τους έκανε έτσι να τον πουν Μέγα από φόβο. Πόσο εφήμερη και ψεύτικη είναι η δόξα των ανθρώπων. Πόσοι από αυτούς που ονομάστηκαν μεγάλοι θα ονομάστηκαν μεγάλοι από φόβο ή από άλλους λόγους. Ένα από τα κακά του βρεφοκτόνου Ηρώδη ήταν ότι τροφοδότησε την κοινωνία με κακούς απογόνους. Ο γιος του, ο Ηρώδης Αντίπας, αποκεφάλισε αργότερα τον πρόδρομο, και ο εγγονός του, ο Ηρώδης Αγρίπας, δολοφόνησε με μαχαίρι τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Κακοί γονείς, κακοί και οι καρποί τους. Χρειάζεται προσοχή να είμαστε καλά πρότυπα προς μίμηση για τα παιδιά μας, όχι κακά πρότυπα. Επίσης μας λέει ότι αυτός ο Ηρώδης ήταν βασιλιάς της Ιουδαίας, δηλαδή της Παλαιστίνης. Ήταν βασιλιάς που είχε γίνει από τους Ρωμαίους, δωτός. Μετά το θάνατό του εξέλιπεν άρχον εξ Ιούδα, όπως λέει η Γραφή. Ο οίκος του Δαβίδ είχε ήδη παρακμάσει, κι όμως από αυτή την παρικμασμένη δυναστεία βγήκε ο Μεσσίας. Όσο και ζωφερή μας φαίνεται η εικόνα των πολιτικών και θρησκευτικών πραγμάτων, ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα σε μια αναζωογόνηση. Ας εμπιστευτούμε το μέλλον της Εκκλησίας μας, της πατρίδας μας, της οικογενείας μας στα χέρια του Θεού. Ξέρει αυτός πότε θα επέμβει θαυματουργικά και αποτελεσματικά για να διαλύσει τη νύχτα. Ας έχουμε υπομονή. Η ώρα της Θείας Παρεμβάσεως δεν θα αργήσει. Ο πρόδρομος λοιπόν γεννήθηκε στην εποχή του βασιλιά Ηρώδη. Γονείς του ήταν ο Ζαχαρίας που ήταν ιερεύς. Η λέξη Ζαχαρία σημαίνει θεομνημόνευτος ή θεοδόξαστος, και μητέρα του η Ελισάβετ, η λέξη που σημαίνει «ο Θεός μου είναι όρκος» ή «ο Θεός ορκίστηκε να με προστατεύει» ή «ο Θεός είναι ο όρκος μου». Μας λέει το κείμενο που διαβάσαμε ότι η Ελισάβετ ήταν εκ των θυγατέρων Ααρών, δηλαδή εκ των απογόνων του Ααρών. Ο πρόδρομος λοιπόν καταγόταν από την ιερατική φυλή, τόσο κατά τον πατέρα όσο και κατά την μητέρα. Εθεωρεί το ορθά σαν η μεγαλύτερη ευγένεια αυτό κατά τους Ιουδαίους. Να θεωρούμε μεγάλη μας τιμή επομένως αν έχουμε προγόνους καλούς ιερείς, αλλά και αν γινόμαστε εμείς πρόγονοι καλών ιερέων. Τι σημαντικότερο υπάρχει για την Εκκλησία και τους ίδιους?
Κι όμως πολλοί χριστιανοί γονείς εμποδίζουν τα παιδιά τους από το να ιερωθούν. Πολλοί δε απόγονοι ιερατικών οικογενειών εξευτελίζουν τη γενιά τους με την κακή ζωή τους. Για τους γονείς του Προδρόμου, το χωρίο που διαβάσαμε λέει ότι ήταν δίκαιοι και οι δύο, δηλαδή άγιοι άνθρωποι. Άγια παιδιά επομένως, όπως ο Ιωάννης, προέρχονται από ενάρετους και άγιους γονείς. Υπάρχει ελπίδα αν ζούμε σαν σύζυγοι ενάρετη ζωή, και υπάρχει η ελπίδα να βγάλουμε άγια παιδιά που θα κοσμήσουν και θα ωφελήσουν την κοινωνία. Ακόμη είναι ανάγκη οι ιερείς να έχουν ενάρετες οικογένειες όπως ο Ζαχαρίας, ώστε να είναι τύποι του ποιμνίου και εικόνα χαράς γι' αυτό. Πόσο ευτυχισμένες είναι οι οικογένειες που έχουν όχι μόνο σύνδεσμο μεταξύ των μελών τους, αλλά και σύνδεσμο με τον Θεό. Αυτός γεμίζει αληθινή χαρά τους κόλπους αυτής της ενάρετης οικογένειας. Μας λέει ακόμη το κείμενο ότι οι δύο αυτοί, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Η αληθινή αγιότητα είναι η προσχάριν και ενώπιον του Θεού, και όχι μόνο η εξωτερική αγιότητα που βλέπουν οι άνθρωποι. Διότι όταν κανείς άνθρωπος δεν έχει να πει κάτι κακό για μένα, αλλά βλέποντας τις πράξεις μου με επαινεί, τότε είμαι δίκαιος ενώπιον των ανθρώπων. Οι άνθρωποι όμως δεν γνωρίζουν τα κρυφά μου. Πότε παραδείγματος χάρη αμάρτησα βλέποντας με εμπαθή επιθυμία μια γυναίκα που λογαριάζεται σαν πνευματική μοιχεία. Γι' αυτό και τέλειος έπαινος είναι το να είναι κανείς δίκαιος ενώπιον του Θεού, γιατί μόνο αυτός γνωρίζει και τις καρδιές των ανθρώπων. Η τέλεια αγιότητα λοιπόν είναι αυτή που περιλαμβάνει και τον εσωτερικό άνθρωπο. Μας λέει ακόμα το κείμενο ότι ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν άμεμπτοι, και σχολιάζει ο ερμηνευτής: είναι δυνατόν να τηρείς όλες τις εντολές του Θεού αλλά όχι αμέμπτος, διότι και το καλό δεν είναι καλό όταν δεν γίνεται καλά. Πράττει δε αμέμπτος εκείνος που δεν κάνει τίποτα προς επίδειξη, δηλαδή επιδιώκοντας την ανθρώπινη δόξα, αλλά βλέποντας προς ένα και μόνο, δηλαδή το Θεό. Όταν λοιπόν πράττουμε τις εντολές και στη συνείδησή μας υπάρχει κάποια βρωμιά καινοδοξίας ή ανθρωπαρέσκειας, κι αν νομίζουμε ότι τις πράττουμε όχι άμεμπτα. Στην προκειμένη περίπτωση ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν εννοεί αυτή την αγιότητα, γιατί τότε θα ήταν αναμάρτητη. Εννοεί κυρίως ότι κανείς δεν είχε να τους κατηγορήσει για κάτι.

Μιλήσαμε προηγουμένως για την εποχή και για τους γονείς του προδρόμου. Τις πληροφορίες μας τις δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Μας δίνει ακόμη ο Ευαγγελιστής την πρόσθετη πληροφορία στο στίχο 7 του πρώτου κεφαλαίου, ότι αυτό το Άγιο Ζευγάρι, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, δεν είχαν πριν επέμβει θαυματουργικά ο Θεός για να συλληφθεί και γεννηθεί ο πρόδρομος παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα, τόσο αυτή όσο και ο σύζυγός της που ήταν προχωρημένης ηλικίας. Πολλά σημαντικά πρόσωπα της Αγίας Γραφής προήλθαν από μητέρες που άργησαν να τεκνοποιήσουν. Για παράδειγμα, να αναφέρουμε τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ, τον Σαμψόν, τον Σαμουήλ, τον πρόδρομο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο αισθητή στους γονείς που μετά αποκτούν παιδί η παρεχομένη ευλογία του Θεού. Πολλές φορές αργεί ο Θεός να δείξει το έλεος του στα άτεκνα ζευγάρια, αλλά και στους εκλεκτούς του γενικότερα. Είναι γιατί δεν έφτασε ο καθορισμένος καιρός της προνοίας του. Είναι γιατί με την καθυστέρηση αυτή ασκούνται με τη δοκιμασία σε υπομονή και εγκαρτέρηση και σε εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Ας έχουμε υπομονή και ελπίδα στον Κύριο και θα έρθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αργά καμιά φορά η ευλογία του. Επενέβη λοιπόν ο Θεός, πήρε την στηρότητα από την Ελισάβετ, ενεργοποίησε τις γεροντικές γενετήσιες λειτουργίες του ζευγαριού και συνελήφθη ο πρόδρομος. Μετά από 9 μήνες, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στους στίχους 57 και 59 του πρώτου κεφαλαίου του Ευαγγελίου, τη Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησε ιόν. Δηλαδή συμπληρώθηκε ο χρόνος της εγκυμοσύνης και η Ελισάβετ γέννησε γιο. Και γέννητο εν τη 8η ημέρα ήλθον περί τεμήν το παιδίον. Όταν δεν πήγε 8 ημερών το παιδί, ήρθαν οι συγγενείς για να τελεστεί η πράξη της περιτομής. Η περιτομή του προδρόμου έγινε κατά την 8η ημέρα από τη γέννησή του και έγινε σύμφωνα με εντολή που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 17ο κεφάλαιο και στο στίχο 12. Ταυτόχρονα, αυτή η πράξη της περιτομής που ίσχυε για τους Εβραίους είναι και μια αποστομωτική απάντηση στους αιρετικούς προτεστάντες και στους οπαδούς της εταιρείας Σκοπιά, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, που κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους ότι βαπτίζουμε τα παιδιά μας σε νηπιακή ηλικία, σε ηλικία δηλαδή που δεν μπορεί να υπάρχει η προϋπόθεση της πίστεως, που κατά αυτούς πρέπει να προηγείται της βαπτίσεως. Τους παραπέμπουμε στην προς Κολοσσαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου και στους στίχους 11 ως 12 του δευτέρου κεφαλαίου. Λέει εκεί: «Ενώ περιετμήθητε περιτομή αχυροποιήτω εν τη απεκδύση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός εν τη περιτομή του Χριστού». Δηλαδή λέει εκεί ότι περιτμηθήκατε εσείς οι χριστιανοί με μια περιτομή πνευματική που δεν γίνεται από χέρι ανθρώπινο όπως η Ιουδαϊκή περιτομή, αλλά ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα. Συνίσταται δε η περιτομή αυτή στο γδύσιμο και την αποβολή του σώματος που δούλευε στις αμαρτίες της σαρκός. Και το γδύσιμο αυτό που έγινε όχι με την κοπή του σώματος είναι η περιτομή που λάβατε από τον Χριστό. Πότε τη λάβατε? Το λέει στο στίχο 12. Συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι, ενώ και συνηγέρθητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, του εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Αυτή την περιτομή τη λάβατε, λέει, όταν θαυτήκατε μαζί του στο βάπτισμα. Και δεν θαυτήκατε μόνο, αλλά και αναστηθήκατε μυστηριακά με το βάπτισμα μαζί με τον Χριστό. Και όλα αυτά έγιναν διαμέσου της πίστεως στην ενέργεια και δύναμη του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε εκ νεκρών. Πιστέψατε δηλαδή ότι ο Θεός με αυτή την ενέργεια και δύναμη θα αναστήσει και εσάς εκ νεκρών. Στην περικοπή αυτή λοιπόν το βάπτισμα χαρακτηρίζεται σαν πνευματική περιτομή του Χριστού,
περιτομή αχυροποίητος, που δεν έγινε με ανθρώπινα χέρια, αλλά με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αφού η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, όπως λέει στο βιβλίο της γενέσεως που είπαμε, γιατί και το βάπτισμα να μην γίνεται στη βραφική ηλικία? Και ο πρόδρομος αλλά και ο Ιησούς Χριστός 8 ημερών δέχτηκαν την περιτομή και πήραν το όνομά τους, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, υποδεικνύοντας έτσι ότι μπορούμε να περιτέμνουμε πνευματικά, δηλαδή να βαπτίζουμε τους ανθρώπους σε βρεφική ηλικία. Εξάλλου, αφού το προπατορικό αμάρτημα το κληρονομήσαμε όλοι εκ γενετής και ασυνείδητα, γιατί να απαγορεύεται να απαλλαγούμε από αυτό ασυνείδητα σε νηπιακή ηλικία με το βάπτισμα? Επίσης, για τα βρέφη δεν ισχύει η κατήχηση και η πίστη πριν το βάπτισμα, διότι οι γονείς τους, όπως φροντίζουν για τη διατροφή τους και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη χωρίς να τα ρωτήσουν, έτσι φροντίζουν και για την πνευματική τους τροφή και σωτηρία, βαπτίζοντάς τα από βρέφη και κατηχώντας τα στη χριστιανική πίστη καθώς μεγαλώνουν. Και η Εκκλησία λοιπόν βαπτίζει τους ανθρώπους από τη βρεφική ηλικία για να μην πεθαίνουν τα νήπια βάπτιστα και για να αγιάζονται από μικρά. Άλλωστε, τίποτε δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να αρνηθεί αν θέλει το βάπτισμά του μεγαλώνοντας, όπως το αρνήθηκαν όσοι από τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή τους Προτεστάντες προϋπήρξαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Γι' αυτό και η Εκκλησία από καταβολής της βάπτιζε και μεγάλους κατόπιν κατηχήσεως και νήπια, όπως φαίνεται τόσο στις πράξεις των Αποστόλων, όπου διαβάζουμε για βαπτίσεις ολοκλήρων οικογενειών, όσο και σε αρχαία χριστιανικά κείμενα. Ο Τερτιλιανός, παραδείγματος χάρη, που έζησε τον 2ο αιώνα, λίγο μετά το 100 μετά Χριστόν, αναφέρει αναδόχους και βάπτισμα που γινόταν σε αθώα ηλικία. Ο Άγιος Ειρηναίος, και αυτός περίπου το 2ο αιώνα έζησε, γράφει ότι αναγεννώνται με το βάπτισμα νήπια, μικρά παιδιά, νέοι και γέροντες. Και ο Άγιος Κυπριανός τονίζει ότι αν ηλικιωμένοι άνθρωποι που είχαν περιπέσει πρώτου βαπτίσματος σε μεγάλα εγκλήματα γίνονται δεκτοί στο βάπτισμα, πόσο μάλλον πρέπει να γίνονται δεκτά τα παιδιά που δεν αμάρτησαν με τη θέλησή τους. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συνιστά να αγιάζονται από βρέφη τα παιδιά. Το ίδιο λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Και η παράδοση λοιπόν της Εκκλησίας συνιστά τον νηπιοβαπτισμό.

Όπως είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί μας ακροατές, οι αιρετικοί προτεστάντες πολεμούν τον υπιοβαπτισμό και γενικότερα αρνούνται το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο θεωρούν συμβολικό. Και αφού κατά αυτούς το βάπτισμα είναι συμβολικό, δεν αναγεννά τον άνθρωπο. Η αναγέννηση κατά αυτούς γίνεται αυτόματα, μόλις ο άνθρωπος πιστέψει. Μια από τις χιλιάδες αιρετικές προτεσταντικές ομάδες που έχει αυτές τις κακοδοξίες και άλλες πολλές είναι και η Πανελλήνια Αδελφότητα Χριστιανική Αναμόρφωση, η οποία είναι γνωστή με τα αρχικά ΠΑΧΑ. Ας πούμε μερικά κατατοπιστικά για αυτήν στον υπολοιπόμενο χρόνο της εκπομπής μας. Οργανωτής της κίνησης αυτής, που σήμερα εκπροσωπεί τους χαρισματικούς στη χώρα μας, είναι ο Άγγελος Δαμασκηνίδης, πρώην ποιμένας της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας της Σέρες. Κατά τη δεκαετία του 1960, ένας άλλος, ο Ιωάννης Μπούκης, χωρίς να αποχωρήσει από την κίνηση της Ευαγγελικής Εκκλησίας, ίδρυσε την ΠΑΧΑ σαν ιδιαίτερη ομάδα και κάλεσε τον Άγγελο Δαμασκηνίδη να γίνει κήρυκας της ΠΑΧΑ, η οποία τελικά προσχώρησε στην κίνηση των χαρισματικών. Σήμερα ονομάζει την κίνησή του Ορθόδοξη Κίνηση ΠΑΧΑ και θεωρείται εκπρόσωπος του αιρετικού πρώην Ορθοδόξου κληρικού Ευσεβίου Παπαστεφάνου. Η κίνηση παρουσιάστηκε στην αρχή σαν υπερδογματική. Λέγανε οι ιδρυτές της ότι είναι μια κίνηση μέσα στον ελλαδικό χώρο από χριστιανούς που ξεπέρασαν τα τετριμένα δόγματα των δογματικών εκκλησιών, που βρήκαν στο Χριστό τον πραγματικό λυτρωτή τους, που δεν στηρίζεται σε θρησκευτικές ετικέτες. Δεν μας απασχολεί που είναι ο καθένας τοποθετημένος. Μας ενδιαφέρει αν είναι σωσμένος ή όχι. Επίσης, αυτοί λένε τα δογματικά ονόματα Ορθόδοξος, Καθολικός, Διαμαρτυρόμενος και όλα τα άλλα δεν έχουν καμιά αξία αν δεν υπάρχει η εμπειρία της αναγεννήσεως και της αλλαγής της ζωής. Ο δογματισμός κατά αυτούς είναι το σαράκι το οποίο από τα πρώτα χρόνια κατέτρωγε την Εκκλησία και σήμερα έγινε ένας φοβερός δράκος που δεν είναι παρά ο αρχαίος Όφης. Έτσι λοιπόν οι πιστοί κατά αυτούς προτρέπονται να κάψουν το δόγμα στο οποίο ανήκαν. Η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, αποτελείται από εκείνους που ήρθαν σε προσωπική εμπειρία με τον Χριστό, αναγεννήθηκαν και βαπτίστηκαν σε ένα σώμα, όχι με το νερό, αλλά δια του Αγίου Πνεύματος. Ορθόδοξος κατά αυτούς σημαίνει «Είμαι χριστιανός με ορθή γνώμη». Όμως ποιος έχει αυτή την ορθή γνώμη? Αυτό καθορίζεται από τα κριτήρια που έχει η ομάδα. Κατά την ομάδα αυτή, την ΠΑΧΑ, μέλη της είναι όλοι οι αναγεννημένοι χριστιανοί που ανήκουν σε όλα τα χριστιανικά δόγματα. Σημασία λοιπόν δεν έχει καμία εάν ανήκει κανείς στους Ορθοδόξους ή στους Καθολικούς ή στους Προτεστάντες. Αρχή μας είναι να μην ασχολούμαστε με θέματα δογματικά, λένε και ξαναλένε. Η αρχαία Εκκλησία αποστάτησε, εγκατέλειψε τον Κύριο, εγκατέλειψε το Λόγο του Θεού και στράφηκε σε ανθρώπινες εφευρέσεις. Αποστάτησε από την αλήθεια και διεφθάρει με τις ανθρώπινες παραδόσεις. Ειδικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στη λειτουργική της ζωή κυριαρχεί κατά την ΠΑΧΑ ή την πολλατρεία. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες αναμορφώσεως του θρησκευτικού κατεστηγμένου και εννοεί η ΠΑΧΑ την οικονομαχία, η οποία τελικά δεν επεκράτησε διότι οι καλόγεροι και όλοι οι αντιδραστικοί αντέδρασαν. Όμως από τα μέσα του αιώνα μας, ο Θεός, βλέποντας τα χάλια των εκκλησιών και θέλοντας να εκπληρώσει την προφητεία του ότι τις έσχατες ημέρες θα εκχύσει το πνεύμα του επί πάσαν σάρκα, άρχισε να το κάνει. Και αυτή τη φορά δεν είναι ανάγκη οι χριστιανοί να αφήσουν τη μητέρα εκκλησία τους και να μπουν σε ένα καινούριο δόγμα, αλλά να παραμείνουν εκεί που είναι και να καλλιεργήσουν την εμπειρία της πληρώσεως με το Άγιο Πνεύμα, να βαπτιστούν ξανά στα νάματα του Αγίου Πνεύματος
και να αρχίσουν να ασκούνται και πάλι τα αποστολικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν κατά αυτούς η προφητεία του Ιωήλ που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα θα εκχύει στα χαρίσματά του πραγματοποιείται στις μέρες μας με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο συνοδεύεται με εξωτερικά φυσικά φαινόμενα. Ποια είναι αυτά τα φαινόμενα? Είναι πρωτίστως το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, η ομιλία σε άλλες γλώσσες. Άλλες αντιλήψεις αυτής της αιρετικής ομάδας της Παχά είναι ότι μόνη πηγή πίστης είναι η Αγία Γραφή, η σωτηρία επέρχεται στον άνθρωπο όταν πιστέψει στον Ιησού Χριστό και τον δεχθεί σαν σωτήρα. Δηλαδή αρκεί να πεις: μετανοώ Κύριε, δέχομαι αυτή τη στιγμή τον Ιησού σαν σωτήρα μου, πιστεύω ότι με έσωσες Κύριε και σε ευχαριστώ. Δηλαδή αυτομάτως μόλις πεις πιστεύω σε σένα Χριστέ μου σαν σωτήρα μου, σώθηκες, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το βάπτισμα στο νερό κατά αυτούς δεν σώζει, είναι μια ομολογία πίστης που κάνει ο βαπτισμένος και συμβολίζει το θάνατο του παλαιού ανθρώπου με την κατάδυσή του στο νερό και την αναγέννησή του σε νέα ζωή. Επομένως κατά αυτούς η σωτηρία προηγείται του βαπτίσματος. Δηλαδή πρώτα σώζεται κανείς όταν πει Χριστέ μου πιστεύω σε σένα σαν σωτήρα και μετά κάνει το βάπτισμα για να δείξεις ότι πίστεψες απλώς. Επομένως επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι η κίνηση αυτή της Παχά αρνείται και τον νηπιοβαπτισμό. Βέβαια αυτή η ομάδα ακόμη δεν κάνει λόγο για τα άλλα μυστήρια. Απορρίπτουν επίσης την ιεροσύνη, την ειδική εξομολόγηση την απορρίπτουν και αυτοί. Η νηστεία λένε ότι πρέπει να ρυθμίζεται από τον καθένα και να μην επιβάλλεται απ' έξω και να είναι πλήρης αποχή από όλα τα φαγητά και όχι από ορισμένα, και την θεωρούν σαν μια αποτοξινωτική δίαιτα. Η ομάδα αυτή η Παχά εκφράζεται περιφρονητικά για τον αγιασμό των υδάτων και για τα μνημόσυνα, επίσης και για την τιμή των Αγίων Λειψάνων και για την τιμή της Παναγίας. Σχετικά με τα έσχατα, η ομάδα αυτή λέει ότι θα έρθει ο Κύριος, θα ιδρύσει παγκόσμια κυβέρνηση στην Ιερουσαλήμ με επιτελείο την Εκκλησία των Αναγεννημένων. Η ομάδα αυτή παρουσιάζεται σαν Ορθόδοξη και μάλιστα έθεσε σαν στόχο την αναμόρφωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όμως αποδεικνύεται πως οι άνθρωποι που υπάγονται σε αυτή την ομάδα αγνοούν τελείως την Ορθόδοξη Διδαχή. Σχετικά με τον νηπιοβαπτισμό για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, λένε: ο νηπιοβαπτισμός λοιπόν πρέπει να αποδοθεί μάλλον στην οκνηρία και την απεμπόληση των καθήκοντων των ποιμένων της Εκκλησίας, οι οποίοι άπαξ και βαπτίσουν τα μωρά και τα βγάλουν χριστιανούς, απεκδέονται της κάθε ευθύνης ευαγγελισμού και κατηχήσεως. Γλιτώνουν τον κόπο να διδάξουν, να κατηχήσουν και να κάνουν να πιστέψει τον κατηχούμενο. Βουτούν απλώς τον ήπιο στην κολυμβήθρα και το βγάζουν τέλειο χριστιανό. Ενώ λένε αυτοί της Παχά ότι η κίνησή τους είναι αδογμάτιστη, εντούτοις πιστεύουν σε όλα τα δόγματα των Πεντηκοστιανών και των Νεοπροτεσταντών. Οι οπαδοί της παρακινούνται να πηγαίνουν στις εκκλησίες που ανήκουν και μάλιστα οι Ορθόδοξοι να κάνουν και το σταυρό τους. Όμως αυτά αναφέρονται στη μέθοδο εργασίας, διότι η συμμετοχή στον εκκλησιασμό των Ορθοδόξων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία για αυτούς έχει η συνάντησή τους στις αίθουσες όπου μαζεύονται. Όταν συγκεντρώνονται οι οπαδοί της Παχά, χρησιμοποιούν στις συναθρήσεις τους διάφορα υμνολόγια και καλλιεργούν το συναίσθημα και το υποκειμενικό στοιχείο. Ακούστε πώς περιγράφει κάποιος μία τέτοια συγκέντρωση. Έκανε μια προσευχή με κλειστά μάτια. Μια γυναίκα πέταξε μαξιλάρια κάτω από το βήμα και γονάτισαν εκεί 5-6 άτομα. Ο επικεφαλής έλεγε: «Ελάτε, θα μιλήσει σε κάποιον από εμάς το Πνεύμα του Θεού. Κάποιος θα νιώσει το χέρι του Κυρίου απόψε εδώ». Τελείωσαν όλα αυτά με το «Ή» το όνομα Κυρίου ευλογημένων.
Η κίνηση αυτή της Παχά απορρίπτει τυπικά τον προσιλητισμό σαν μετακίνηση από μια εκκλησία στην άλλη και προτρέπει τους οπαδιούς της να έχουν διπλή ιδιότητα. Ο καθένας δηλαδή να είναι μέλος της ομάδας και ταυτόχρονα να είναι και μέλος της Ορθοδοξίας εάν θέλει. Εμφανίζεται εξωτερικά δηλαδή σαν ανεκτική και κατηγορεί την Εκκλησία για δογματισμό, στην πράξη όμως η ίδια εμφανίζεται απόλυτα δογματική και υποστηρίζει ότι μόνο αν η Εκκλησία δεχθεί τις δοξασίες της Παχά τότε θα αναγεννηθεί. Τέλος να πούμε ότι ο ισχυρισμός του Ποιμένατους ότι παίρνει μηνύματα από το Άγιο Πνεύμα οδηγεί ασυναίσθητα τους πιστούς αυτής της κίνησης σε απόλυτη εξάρτηση. Ας έχουμε τα μάτια ανοιχτά, αγαπητοί μας ακροατές, διότι πολλές τέτοιες κινήσεις μελογιών-ογιών κακοδοξίες κυκλοφορούν σήμερα στον ελληνικό χώρο. Χαίρετε εν κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και

δόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθύνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούδας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

15 του Ιούνιου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας θυμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Αμός ως ικάμινα κνίζωνε πόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη, πέμπτη εκβιώτη ο Αμός δεκάτη τέα πέμπτη.

έβρενη του πνεύματος αυγή, τη εις διανοίες προφήτα, την καθαρότηταν στήλβουσαν, ως έσωπτρον διαφανέστατον, και τον κόσμο κατήβγασε της θεογνωσίας φέγκος, απαστράψασα και προτυπώσασα θείων μυστηρίων εικόνας, χάριντε την πάσαν ανθρώπης μέλουσαν δοθήσεσθε θεσπέσιε. Μίστης των αρρήτων του Θεού γέγονας, κρυμάτων προφήτα θεομακάριστε, έθνη γάρε φώτισας και κατηλάμπρινας και τριάδανε κήρυξας αμός θεηγόρε, όθεν σου την ένδοξον μνήμην γεραίρωμεν, ρίσε από πάσης ανάγκης πάντας τους πιστός ευφημούντας και πανηγυρίζοντας σε εν δόξος.

στόμα χρηματίσας του Θεού, τους της ασεβίας εργάτας, σαφώς διήλεγξας, δίκυναν απόδραστον αυτής και άφικτον απαρτήσας πανόλβιε, της δικαιοσύνης δόγμα συνεπόμενος και θείης κρίμασιν. Όθεν των σοφών σου ρημάτων, βλέποντες την έκβασιν μάκαρ, ύμνης επαξίης εφημούμεν σε.

προφήτην σεπιστών και τον άνω επόπτην ανέδειξε ναμός εκ ποιμνίου ο λόγος του βίου σου δεξάμενος ευμενός την Χριστότηταν. Όθεν ήλεξα στους ασεβούντας ανδρείος και τον θάνατον μαρτυρικός δεδεγμένος ζωής θείας έτυχες.

την Θεοδόρη των Φαίνων ενέργειαν, προφητικό αξιώματι έλαμψας και πάση προλέγοντα μέλλοντα, την των ανθρώπων ανόρθωσιν ήρικας, αμός ως προφήτης θεόληπτος. Χέρις ο προφήτα Θεού αμός, την γαρπεπτοκιίαν ως προέφης σκηνήν Δαβίδ, σαρκωθείς ο λόγος ανέστησεν εν δόξος, και ταύτην θεουργή σας πατρί προσήγαγε.

Αμός όσοι κάμινα κνίζων επόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη. Ο αμός, ο εγωβοσκός, που χάραζε και σικάμινα, έπαυσε πλέον να χαράζει σικάμινα, αφού τριγάει και απολαμβάνει τους γλυκείς καρπούς της εδέμ του παραδείσου.

15 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτη Αμός. Ο προφήτης Αμός, πατέρας του προφήτη Ισαΐα, γεννήθηκε στην κομμόπολη Θεκουέ της γης Ζαβουλών και άσκησε το προφητικό έργο επί 50 χρόνια. Ο Αμεσίας δε, ο ιερέας της Βεθήλ, συχνά τον παραμόνευε, τον έδερνε και τον λιδωρούσε. Τελικά ο γιος του Αμεσία κτύπησε με ένα ρόπαλο τον προφήτη στον κρόταφο, επειδή τον έλεγχε για τις χρυσές δαμάλες που είχαν κατασκευάσει και τις λάτρευαν οι Ιουδαίοι ως θεούς. Τότε ο προφήτης έφυγε από εκεί χτυπημένος βαριά και πήγε στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Ύστερα όμως από 2 μέρες εξεδίμησε προς Κύριον εξαιτίας του τραύματος και ενταφιάστηκε στην γην των πατέρων του.

Ας σημειωθεί εδώ ότι το όνομα Αμός ερμηνεύεται στα ελληνικά με το επίθετο καρτερός, που σημαίνει ισχυρός, δυνατός, ρωμαλαίος, ανδρείος, σταθερός, καρτερικός, υπομονετικός.

15 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός, θείον όργανον του Παρακλήτου, εχρημάτισας τες τούτου μάκαρ θυηνεκές υπνοές υπηχούμενον. Αναφωνείς γαραδήλων την δήλωσιν και καταβγάζεις τους πίστη προστρέχοντας, Αμός ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ετούμενος, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

όμως γεννήθηκε στο χωριό Θεκουέ της γης του Ιούδα, ήταν βοσκός προβάτων. Αλλά η χάρη του Θεού ανέδειξε τον Αμός προφήτη. Προφήτευσε 800 χρόνια προ Χριστού, τότε που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Οζίας και του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ, γιος του Ιωάς. Στις προφητείες του χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και ελέγχει αυστηρά τον αποστάτη λαό του Ισραήλ. «Να τι λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Αμός στο λαό που γνωρίζει αλλά καταφρονεί τον νόμο του. Πλην ημάς έγνων εκ πασών των φυλών της γης, δια τούτον εκδικήσω εφημάς πάσα στα αμαρτίας ημών. Γνωρίζετε καλά ότι εγώ σας εξέλεξα σαν λαό μου από όλες τις φυλές της γης και απολαύσατε από μένα πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά. Επειδή όμως εσείς καταφρονήσατε τον νόμο μου και αμαρτήσατε, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες τις αμαρτίες σας περισσότερο από όλα τα άλλα έθνη». Ας προσέξει λοιπόν και σήμερα κάθε χριστιανός που ο Θεός τον αξίωσε να γνωρίσει τον νόμο του, να διαχειρίζεται αυτόν με ιερή προσήλωση και αυταπάρνηση.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος. Ο Ιερός Αυγουστίνος, 354-430 μετά Χριστόν, είναι ο μεγαλύτερος από τους Λατίνους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και διδασκάλους στη Δύση. Γεννήθηκε στην Ταγάστη, ένα μικρό χωριό της Νουμιδίας, σημερινής Αλγερίας της Βορείου Αφρικής. Οι γονείς του, αν και ζούσαν στην Αφρική, ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Ο πατέρας του, Πατρίκιος, ήταν κοσμικός και ακατάστατος και μόνο λίγο πριν εκπνεύσει πήρε το χριστιανικό βάπτισμα μετά από μακρόχρονη προετοιμασία και επίμονη προτροπή της γυναίκας του Μόνικας. Η Μόνικα, ευσεβέστατη γυναίκα, στάθηκε δίπλα στο γιο της σε όλη του τη ζωή σχεδόν, σαν στοργική μητέρα, σύμβουλος και οδηγός. Ο Αυγουστίνος, ισχυρή διάνοια, παρόλες τις οδηγίες και υποδείξεις της μητέρας του, δεν δέχτηκε αμέσως τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως, αλλά πέρασε τα νεανικά του χρόνια μέσα στο βούρκο των σαρκικών ειδονών. Απέκτησε μάλιστα και εξώγαμο παιδί, τον Αδεοδάτο, σε ηλικία 18 ετών. Θα είχε εκτροχιαστεί τελείως στη διαφθορά και στην εξαχρίωση αν δεν μελετούσε τα φιλοσοφικά συγγράμματα του Κικέρωνα, επιφανούς Ρωμαίου ρήτορα και πολιτικού που τον συγκρατούσαν. Αργότερα έμπλεξε στα δίκτυα των αιρετικών μανιχαίων και χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να αποτινάξει το ζυγό της μανιχαϊκής πλάνης. Ο μανιχαϊσμός ήταν θρησκευτική αίρεση που υποστήριζε τη διαρχία, ότι δηλαδή υπάρχει η αρχή του καλού και η αρχή του κακού, ο Θεός και διάβολος. Ο Θεός κατά αυτούς έστειλε τον Χριστό στον κόσμο, ο οποίος περιβλήθηκε φανταστικό σώμα και έφερε στον κόσμο την απολύτρωση. Δυστυχώς οι Απόστολοι παρανόησαν τη διδασκαλία του Χριστού, γι' αυτό και ο Χριστός έστειλε τον Μάνεντα, αρχηγό των Μανιχαίων, από τον οποίον πήρα και το όνομα που είναι ανώτερος από τους Αποστόλους. Ο Μάνης είναι ο παράκλητος που ο Χριστός υποσχέθηκε να στείλει στον κόσμο για να διαχωρίσει το φως από το σκοτάδι, την αλήθεια από το ψέμα. Οι Μανιχαίοι απέρριπταν τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης και είχαν επιστολές δικής τους εμπνεύσεως. Αντιπρόσωπος του Χριστού ήταν για αυτούς ο Μάνης και γύρω του υπήρχαν δύο ομάδες, η μια από 12 άτομα και η άλλη από 72. Οι Μανιχαίοι απαιτούσαν από τα εσωτερικά στελέχη αυστηρή αγαμία και νηστεία από ζωικές τροφές.

στη Ρώμη και στο Μεδιόλανο, σημερινό Μιλάνο, όπου ο Αυγουστίνος δίδασκε γραμματική και ρητορική, μελέτησε τον Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα και τους νεοπλατωνικούς, αλλά τίποτε δεν του γέμιζε την καρδιά. Ο Αυγουστίνος διψούσε για αλήθεια και για λύτρωση. Η μητέρα του προσπαθούσε να τον φέρει στην αλήθεια της εν Χριστώ πίστεως και πολλά δάκρυα έχησε γι' αυτόν στις προσευχές της. Αλλά το αποτέλεσμα αργούσε να φανεί και ενέτεινε την αγωνία και την προσευχή της. Τον καιρό που βρισκόταν στο Μεδιόλανο η μητέρα του, του υπέδειξε να επισκεφθεί και να παρακολουθήσει τα κηρύγματα ενός υπέροχου εκκλησιαστικού ρήτορα, του Αμβροσίου, επισκόπου της πόλεως. Οι ομιλίες του Αμβροσίου του δημιούργησαν σοβαρούς προβληματισμούς και ένα καλοκαίρι, καθώς σκεπτικός έκανε περίπατους στον κήπο του, άκουσε μια αθώα παιδική φωνή να απευθύνεται προς αυτόν και να του λέει «Πάρε και διάβασε». Άνοιξε τότε την Αγία Γραφή και το μάτι του έπεσε στο χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής, όπου ο θείος Παύλος παραγγέλει «Η νίξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκυκεν, αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός». Το χωρίο του μίλησε μέσα στην καρδιά. Το θεώρησε ενός προσκλητήριο του Θεού, το δέχτηκε και ηρέμησε η ταραγμένη συνείδησή του. Αποσύρεται τότε σε ένα αγρόκτημα με τη μητέρα του και τον αδεοδάτο, τον γιο του, τον εξόγαμο, όπου μελέτησε πολύ. Σε λίγο διάστημα δέχεται το βάπτισμα αυτός και ο γιος του από τον ίδιο τον Αμβρόσιο στο Μεδιόλανο. Βαπτισμένος πλέον ο Αυγουστίνος έκανε μια επίσκεψη στον Ιππώνα και ο επίσκοπος της πόλεως Βαλέριος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Με την ιδιότητα αυτήν ο ιερός Αυγουστίνος άσκησε το έργο του ιεροκήρυκα. Όταν δε κοιμήθηκε ο Βαλέριος, τον διαδέχτηκε στη θέση του. Ήδη ως επίσκοπος έκανε μεγάλον αγώνα κατά των Μανιχαίων, τους οποίους πολέμησε ενός ιδίμων, προφορικός και γραπτός με πολλά συγγράμματα. Προέβηκε σε δημόσια συζήτηση μαζί τους, στην οποία τους κατετρόπωσε με αδιάσυστα επιχειρήματα.

Μάχες έδωσε ο Ιερός Αυγουστίνος και εναντίον των αιρετικών που λέγονταν «Δον Δονατιστέ», οι οποίοι δίδασκαν ότι για να είναι ένα μυστήριο έγκυρο έπρεπε ο ιερέας να είναι ηθικός άμεμπτος. Πολύ αγωνίστηκε και κατά των άλλων αιρετικών, των πελαγιανών, που υποστήριζαν την πλάνη ότι αν σώζεται ο άνθρωπος, σώζεται κυρίως με τις δικές του δυνάμεις και όχι με τη χάρη του Θεού. Ο Αυγουστίνος αντέκρουσε την κακοδοξία, αλλά πάνω στην προσπάθειά του υπερτόνισε το ρόλο της χάριτος και παρασύρθηκε στο άλλο άκρο, ότι ο άνθρωπος τίποτα δεν συνεισφέρει στο έργο της σωτηρίας του, αλλά η σωτηρία του είναι έργο αποκλειστικά της χάριτος του Θεού. Η Εκκλησία δεν αποδέχτηκε ούτε τη μια ούτε την άλλη ακρότητα. Τόνισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Πρώτον, του απολυτρωτικού θανάτου του Χριστού και δεύτερο, της θελήσεως και προσπαθίας του ανθρώπου. Ο Αυγουστίνος αργότερα αναθεώρησε τη θεωρία του και δέχτηκε ως ορθή τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η επισκοπική δραστηριότητα του Ιερού Αυγουστίνου υπήρξε μεγάλη και η προσωπικότητά του νωρίς επιβλήθηκε ενός αυθεντία σε όλους τους συγχρόνους του, οι οποίοι τον εκτιμούσαν, το θαύμαζαν και το συμβουλεύονταν. Λόγιος καθώς ήταν, ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα, τα οποία καταλαμβάνουν 15 τόμους της λατινικής πατρολογίας. Αναφέρουμε τους τίτλους ορισμένων από τα συγγράμματά του: «Εναντίον των σκεπτικών», «Ευτυχισμένη ζωή», «Περί τάξεως», «Μονόλογοι», «Περί αθανασίας της ψυχής», «Περί ποσότητος της ψυχής», «Περί κατηχήσεως των απαιδεύτων», «Περί του τρόπου της μελέτης της Αγίας Γραφής», «Περί του βαπτίσματος», «Περί της αληθινής θρησκείας», «Περί της Αγίας Τριάδος», «Περί της πολιτείας του Θεού», «Ο άνθρωπος χρειάζεται ευσέβεια και πίστη», «Εξομολογήσεις», «Αναθεωρήσεις». Όλα είναι γραμμένα στη λατινική. Μερικά δε λόγω της ιδιαίτερης αξίας τους κυκλοφορούν μεταφρασμένα και στην ελληνική. Τέλος σημειώνεται εδώ ότι ο Ιερός Αυγουστίνος υπήρξε ζωντανό παράδειγμα μετανοίας και εξομολογήσεως. Μακάρι, αγαπητοί ακροατές, να εξομολογούμαστε κι εμείς με τόση ειλικρίνεια μυστικά, με όση ο Ιερός Αυγουστίνος εξομολογήθηκε φανερά ενώπιον των συγχρόνων του και εξομολογείται συνεχώς ενώπιον των αναγνωστών των βιβλίων του.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 15 του Ιούνιου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Φορτουνάτου, Αχαϊκού και Στεφανά. Και οι τρεις ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, που με όλη τους την ψυχή βοηθούσαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου μεταξύ των εθνών. Αναφέρει και τους τρεις ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ότι δηλαδή πήγαν προς αυτό στην Έφεσο από την Κόρυθο και ανακούφισαν το πνεύμα του με την παρουσία τους και με τη βοήθεια που του πρόσφεραν για τους αγώνες υπέρ της Εκκλησίας. Γι' αυτό συνιστά στους χριστιανούς της Κορίνθου να τους τιμούν. Ιδιαίτερα για το σπίτι του Στεφανά λέει ότι υπήρξε ο πρώτος χριστιανικός οίκος της επαρχίας Αχαΐας που υπαγόταν τότε και η Κόρινθος. Την οικογένεια του Στεφανά βάπτισε ο ίδιος ο Παύλος και μας πληροφορεί ότι όλα της τα μέλη αφοσιώθηκαν στην υπηρεσία των Αγίων. Ο Φορτουνάτος είναι ίσως το λατινικό όνομα του τυχικού που οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι καταγόταν από την Ασία και συνόδευε τον Παύλο μαζί με άλλους. Όποτε επέστρεφε από την κυρίως Ελλάδα διά της Μακεδονίας.

15 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Αμός οσοι κάμινα κνίζωνε πόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη. Πέμπτη εκβιώτη ο Αμός δεκάτη τέα πέμπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δουλά. Δουλάς, ξωάνης, δουλικών μίδους σέβας, είναι και σαρκός ως Θεού δούλος ξέσης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νερσή. Τι αυτή η μέρα η σύναξη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου πέραν εν της Μαρανακίου.

Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππόνος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Αχαϊκού και Στεφανά των Αποστόλων. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Ιερωνύμου.

τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πόλα καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Νησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από τη σημερινή μας εκπομπή και για τις επόμενες θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το μεγάλο μυστήριο, ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Είναι από τα επαναλαμβανόμενα μυστήρια τα οποία βιώνουμε και στο οποίο συμμετέχουμε κάθε φορά που λειτουργείται, που επιτελείται η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι το μυστήριο των μυστηρίων, κατά το οποίο ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται πραγματικώς σε σώμα και αίμα Χριστού, όπου ο Χριστός είναι ουσιωδώς παρόν. Οι δε πιστοί μεταλαμβάνουν όντως και αληθώς τη σαρκός και αίματος του Χριστού. Για να εκφραστεί λοιπόν αυτό το πολλαπλούν περιεχόμενο της Θείας Κοινωνίας, εδόθησαν σε αυτήν από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση πολλές και διάφορες ονομασίες. Λέγεται Θεία Ευχαριστία από το γεγονός ότι ο Χριστός, αφού ευχαρίστησε πρώτα, ευλόγησε και έδωκε στους Αποστόλους, καθώς αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «Λαβών ο Ιησούς των άρτων και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν». Λέγεται και Θεία Κοινωνία, σώματος και αίματος Χριστού και ποτήριον ευλογίας. Γιατί όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, «Το ποτήριο της ευλογίας ο ευλογούμεν, ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί». Λέγεται επίσης και κλάσεις του άρτου. Έχουμε αναφορές στις πράξεις των Αποστόλων. «Τον άρτον ον κλώμεν, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί».

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος αποκαλεί τη Θεία Κοινωνία ευχαριστία, σάρκα Χριστού, ποτήριον αίματος, φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του θανάτου, θυσία, κλάσιν του άρτου. Σπουδάσατε ούν, λέγει στην επιστολή του προς την Εκκλησία της Φιλαδελφίας, μια ευχαριστία Χρίστε, μια γαρ σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και εν ποτήριον εις ένωσιν του αίματος αυτού, εν θυσιαστήριον. Και στους Εφεσίους, απευθυνόμενος πάλι με επιστολή του, ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτός ο Αποστολικός Πατήρ, γράφει «Ένα άρτον κλόντες, ως εστιν φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανήν, αλλά ζήνε εν Ιησού Χριστό διαπαντός». Και ο Άγιος Ιουστίνος, ο μεγάλος αυτός απολογητής των πρώτου αιώνος της Εκκλησίας, γράφει, αφού αποκαλεί τη Θεία Κοινωνία ευχαριστία, «Και η τροφή αυτή καλείται παροιμήν ευχαριστία». Οι τα πάντα όμως διαστρεβλώσαντες αιρετικοί, όπως ήταν φυσικό, ούτε αυτό το μυστήριο το άφησαν άθικτο. Από των πρώτων ημερών της ζωής της Εκκλησίας ο διάβολος, δια των οργάνων του, διέβαλε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και προσπάθησε να τον οθεύσει και να το διαστρεβλώσει. Και σήμερα συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια διαστρεβλώσεως εκ μέρους των διαφόρων κακοδόξων κινήσεων. Δειγματοληπτικώς θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε μερικές κακόδοξες διδασκαλίες των αιρετικών εν περιλήψη, πριν αρχίσουμε την ενασχόλησή μας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θα ήθελα πρώτα να δούμε πώς υπάρχει, ποιες προτυπώσεις υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, μετά να δούμε πώς ήρθε στην Κοινή Διαθήκη και μετά να ασχοληθούμε και από πλευράς νομοκανονικής να δούμε ποιοι ιεροί κανόνες ασχολούνται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τι λέγουν γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, οι Λατίνοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί, χρησιμοποιούν άζυμο άρτο, τεμαχισμένο εκ των προτέρων. Στα νήπια δεν δίδουν τη Θεία Κοινωνία, διότι δήθεν δεν κατανοούν το μυστήριο. Μέχρι πρότινος έδιναν στους λαϊκούς μόνο σώμα. Το δε αίμα έπιναν μόνο οι ιερωμένοι τους. Στην πανσπερμία των Προτεσταντών υπάρχει ποικιλία δοξασιών. Γενικώς δεν δέχονται το μυστήριο στη θυσία, ούτε τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Διδάσκουν ότι η θυσία έγινε άπαξ στο Γολγοθά, έκτοτε δεν υπάρχει θυσία, αλλά είναι μια απλή ανάμνηση. Ο δε άρτος και ο ίνος είναι απλά σύμβορα, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι ευεργεσίες που απορρέουν από το αίμα του Χριστού προσοικειώνονται δια της πίστεως στην τότε σταυρική θυσία του Χριστού. Πιστεύοντας λοιπόν στην απολυτρωτική θυσία του Χριστού στο Γολγοθά και στο αίμα του που χύθηκε, την χάνουν αφέσιος αμαρτιών. Αυτά υποστηρίζουν οι Προτεστάντες, δεν είναι η ορθόδοξη χριστιανική άποψη. Στα νήπια επίσης δεν χορηγούν από τα σύμβολα, διότι κατά τη διδασκαλία τους δεν είναι σε θέση να πιστέψουν και να κατανοήσουν αφενός. Αφετέρου δε, δεν απαιτείται να κοινωνήσουν, διότι ο Χριστός τα κατατάσσει στους εσωσμένους. Μερικές άλλες ομάδες πεντηκοστιανών δέχονται τη Θεία Κοινωνία ως μυστήριο. Δέχονται τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά διδάσκουν ότι η μεταβολή δεν συντελείται δια των προσευχών του ποιμένου της Εκκλησίας των, αλλά εξαρτάται να συντελεστεί η μη από την πίστη του μεταλαμβάνοντος. Αν προσέρθει μεταπίστεως, αυτή συντελείται. Διαφορετικά όχι. Οι δε μάρτυρες στο Ιακωβά, η εταιρεία Σκόπια, έχει τη δική της διδασκαλία. Διδάσκουν οι μάρτυρες στο Ιακωβά ότι στην ανάμνηση της θυσίας, την οποία τελούν άπαξ του έτους, μια φορά το έτους, λαμβάνουν μέρος μόνον οι κεχρισμένοι. Οι μόνοι που επιτρέπεται να τρώγουν και να πίνουν από τα εμβλήματα, τον άρτο και τον ίνο, συμβολικά του σώματος και αίματος του Χριστού. Κατά αυτούς ο πολύς όχλος δεν επιτρέπεται να λαμβάνει από τα εμβλήματα, έτσι τα λένε, διότι δεν δικαιώνεται από τη θυσία του Ιησού. Δύναται όμως να παρευρίσκεται ως παρατηρητής. Κατά την εταιρεία Σκοπιά, τους μάρτυρες δηλαδή του Ιεχωβά, το αξίως σημαίνει να συγκαταλέγεται κάποιος στους κεχρισμένους. Οι ανήκοντες στον πολύ όχλο συγκαταλέγονται στους αναξίως, ώστε δεν τους επιτρέπεται να

λαμβάνουν από τα ενευλήματα. Αυτές είναι μερικές από τις απόψεις της περίληψη που υποστηρίζουν οι διάφορες αιρετικές ομάδες, προτεστάντες και λοιποί. Το μυστήριο όμως της Θείας Κοινωνίας είναι θεοσύστατο μυστήριο, το συνέστησε ο ίδιος ο Κύριός μας. Το απόγευμα κατά το οποίο θα παρεδίδεται τελεί το μυστικό δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου συστήνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εις τους 12 Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του. «Εγώ γαρ», λέγει, «παρέλαβον από το Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς, εν τη ικτή ή παρεδίδωτο, έλαβε νάρτον, και ευχαριστή σας έκλασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εις την ημίν ανάμνησιν. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίνεν το αιμοαίματι, τούτο ποιείτε, ως άκης αν πίνετε εις την εμήν ανάμνησιν». Αλλά και οι υπόλοιποι Ευαγγελιστέ άπαντες μνημονεύουν την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας ο καθένας με τον τρόπο του στα Ευαγγέλια, τα οποία έχουν συγγράψει. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο πρώτος ιερουργήσας στο μυστήριο. Το ετέλεσε 2 ημέρες πρώτου Εβραϊκού Πάσχα, συμβόλο της δικής του θυσίας και πρώτης δικής του σταυρικής θυσίας. Δηλαδή έχουμε θυσία πρώτης θυσίας. Αυτό που δίδει ο Κύριός μας στους μαθητές του είναι το σώμα του και το αίμα του. Το σώμα του επί του σταυρού θυσίαστεν και το αίμα του από του σταυρού εκχυθέν. Είναι το αναστημένο θεωθέν σώμα του και το δίδει υπό τον άρτο και τον ίνον στους Αποστόλους προτού να θυσιαστεί ο ίδιος. Τούτο σημαίνει ότι η θυσία, η επί της Αγίας Τραπέζης τελουμένη, είναι διαχρονική και διηνεκής. Κατά τους αιρετικούς, όπως είπα, Προτεστάντες, είναι μεν θεοσύστατος η Θεία Κοινωνία, δεν είναι όμως μυστήριο. Η αρχαία όμως, η ελωμένη Χριστιανική Εκκλησία, ως μυστήριο την κατενόησε και ως μυστήριο την παρέδωσε στην Εκκλησία. Λέγει ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το εις των στρατιωτών λόγια αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Ενδεύθε, λέγει, αρχήν λαμβάνει τα μυστήρια, ή να όταν προσύει στο φρικτό ποτηρίο, ως από αυτής πίνων της πλευράς ούτω προσύει. Έτσι λοιπόν, από αυτή την αρχή έχει το μυστήριο αυτό, όταν έρχεσαι και, παίρνεις το μυστήριο αυτό το φρικτό ποτήριο, είναι σαν να πίνεις από την πλευρά, να πλησιάζεις την πλευρά του Κυρίου, τη λογχευθήσα δηλαδή. Στην Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι όντως παρόν ο ίδιος ο Κύριος προσωπικός και ουσιωδός, ο ίδιος ιερουργεί και ο ίδιος τελεσιουργεί το μυστήριο. Στα λοιπά μυστήρια, στα οποία κάνουμε αναφορά, βάπτισμα, γάμο, ευχέλαιο, ενεργεί δια των ακτήσεων ενεργειών του. Αν εξετάσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, θα δούμε ότι ο ίδιος μεν να το νομοθετεί, αλλά δεν το τελεί προσωπικός. Και τι για Ιησούς αυτός, ούκε βάπτιζεν, αλλοί μαθητέ αυτού. Έχουμε αναφορά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Εδώ όμως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο ίδιος προσωπικός και ουσιωδός και το ετέλεσε και το παράδωσε και το ιερουργεί και το τελεσιουργεί σήμερα. Η Παλιά Διαθήκη ως προφητικό βιβλίο προλέγει τον ερχομό του Χριστού και προτυπώνει, προεικονίζει, προσκιάζει όλο το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης. Ο επί του Σταυρού λοιπόν Χριστός έχει προτυπωθεί και ως θυσία και ως θύμα, το οποίο δίδεται να φαγωθεί ως βρώσης και πόσης. Πολλοί από τους προφήτες, φερόμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος, προεφήτευσαν και προετύπωσαν τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και Αίματος του Χριστού. Αυτές λοιπόν τις προτυπώσεις, πώς προτυπώθηκε το μυστήριο αυτό στην Παλιά Διαθήκη, θα δούμε στη συνέχεια, που είναι ως θυσία καθαρά, ως Πάσχα, αμνός και θυσία, ως μάνα, σώμα Χριστού, ως πόμα εκ πέτρας, αίμα Χριστού κλπ.

0: Ας δούμε λοιπόν πώς προτυπώνεται στην Παλιά Διαθήκη ως θυσία καθαρά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε συνέχεια, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα κάνω μια εκτενέστατη αναφορά σε διάφορα γεωγραφικά κείμενα, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Καινής Διαθήκης. Μπορεί αυτό να είναι κουραστικό και να γίνουμε κουραστικός, το θεωρώ όμως απαραίτητο για να δούμε πώς διατυπώνονται μέσα από τα ιερά κείμενα, μέσα από την Αγία Γραφή, όλα αυτά τα οποία αναλύουμε, για να έχουμε και μια επαφή με τα κείμενα, την οποία πρέπει να έχουμε, και μια γνώση, διότι αυτά δεν είναι έτσι ξεκάρφωτα, αλλά θεμελιώνονται μέσα στα ιερά κείμενα, στην Αγία Γραφή της Εκκλησίας. Την προείπε λοιπόν ως θυσία καθαρά ο Μαλαχίας, ο προφήτης Μαλαχίας. Λέγει συγκεκριμένα στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο πρώτο. «Διότι από ανατολών ηλίου έως δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση», προφητεύει ο Μαλαχίας. «Και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται το ονόματί μου και θυσία καθαρά, διότι μέγα το όνομά μου εν της έθνεση», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κατά τη διδαχή των Αγίων Αποστόλων πρόκειται περί της επί της Αγίας Τραπέζης προσφερωμένης θυσίας του αμνού. Λέγει λοιπόν, «Κλάσατε άρτον η διδαχή, αύτη γαρεστήν η ρηθίσα υποκυρίου, εν παντή τόπο και χρόνο προσφέρειν μη θυσίαν καθαράν, ότι βασιλεύς μέγας ημί», λέγει Κύριος, «και το όνομά μου θαυμαστόν εν της έθνεσιν». Να λοιπόν πως ο προφήτης Μαλαχίας προβλέπει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εν της έθνεση ως θυσία καθαρά. Και ο Άγιος Ιωστίνος ο Απολογητής, σε ένα έργο του στο Διάλογο προς Τρίφωνα, τα αυτά λέγει: «Θυσία καθαρά, περί δε τον εμπαντή τόπο υφημών των εθνών προσφερωμένων θυσιών, αυτό τούτο εστί του άρτου της ευχαριστίας και του ποτηρίου». Επίσης, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, υπό του Μαλαχίου προφητευθήσα θυσία καθαρά του προφήτου, η οποία θα προσφέρεται εμπαντή τόπο και χρόνο, είναι η Θεία Κοινωνία. Για τη θυσία αυτή ομιλούν οι Άγιοι, ο Ειρηναίος, ο Ιουστίνος, ο Θεοδόρητος Κύριου, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Σε πολλά έργα τους βλέπουν αυτή την αντιστοιχία, ο Όσιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Κυπριανός, ο Ιερός Αυγουστίνος και πολλοί άλλοι. Το «από ανατολών ηλίου έως δυσμών και το εμπαντή τόπο» της προφητείας κατανοήθηκε υπό των αρχαίων αυτών συγγραφέων της αρχαίας Εκκλησίας ότι σημαίνει της νέος της συντελείας των αιώνων και απανταχού της γης τελουμένη ανέμακτου θυσία του σώματος και αίματος του Χριστού την επί της Αγίας Τραπέζης. Τη θυσία αυτή την προεφήτευσε παλαιότερα και ο προφήτης Ιερεμίας. Βλέπουμε λοιπόν τι λέει ο Ιερεμίας, «διότι ούτω λέγει Κύριος», προφητεύει ο προφήτης, «δεν θέλει λήψη από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί των θρόνων του οίκου Ισραήλ, ούτε από των ιερέων των Λεβιτών θέλει λήψη άνθρωπος ενώπιόν μου, για να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφοράς εξαλφίτων και να κάμνει θυσίας πάσα στα σημέρας». Κατά τον Ιερεμία λοιπόν, όταν ο Χριστός καθίσει επί του θρόνου του, εκάθισε βέβαια ο Κύριος με την Ανάστασή του, παραλλήλως θα υπάρχει ειδική ιεροσύνη, ιερείς Λεβίτε, οι οποίοι θα προσφέρουν θυσίες πάσα στα σημέρας. Οι της Παλαιάς Διαθήκης θυσίες ήταν τύπος της θυσίας του Χριστού. Ο Ιερεμίας τις ονομάζει βέβαια ολοκαυτώματα και άλφητα, διότι έτσι τις γνώριζαν τότε οι Ιουδαίοι. Σήμερα αυτά είναι ο άρτος και ο ίνος, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επίσης και στο βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 14, προτυπώνεται η θυσία του Χριστού στο περιστατικό της υποδοχής του Μελχίσεδεκ προς τον Αβραάμ, όταν ήλθε από έναν πόλεμο που έκανε με εχθρούς. «Και Μελχίσεδεκ βασιλεύς Σαλήμ εξήνεν γενάρτους και ίνων, ίνδε ιερεύς του Θεού του Υψίστου». Κατά τους πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας, ο άρτος και ο ίνος προετύπωναν τον ζώντα άρτο και ίνο, το σώμα και αίμα του Χριστού, διότι ο Μελχίσεδεκ ήταν τύπος του Χριστού. Στην έκδοση Ορθοδόξου Πίστεως περί των Αγίων και Αχράντων του Κυρίου Μυστηρίων, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ερμηνεύοντας αυτό της Γενέσεως, λέγει τα εξής: «Άρτο και ίνο εδεξιού το Μελχίσεδεκ τον Αβραάμ, έκτης των αλλοφύλων κοπής υποστραφέντα, ο ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Εκείνη η τράπεζα, ταύτην την μυστικήν προεικόνιζε τράπεζαν, ον τρόπον εκείνος ο ιερεύς του αληθινού αρχιερέως Χριστού τύποσιν και εικόνισμα. Σιγαρφισίν ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξεν Μελχισεδέκ. Τούτον τον άρτον οι άρτοι εικόνιζαν της προθέσεως. Αύτη γαρεστήν η καθαρά θυσία, δηλαδή και ανέμακτος, είναι από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, αυτό προσφέρεστε δια του προφήτου ο Κύριος έφησε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τη Θεία Ευχαριστία ως θυσία καθαρά. Είναι όμως και ως Πάσχα, ως αμνός η θυσία αυτή. Ο θυόμενος λοιπόν αμνός κατά το εβραϊκό Πάσχα ήταν ο τύπος, προεικόνιζε τον τύπο της θυσίας του Χριστού. Ο Θεός διέταξε δια του Μωυσέως κάθε εβραϊκή οικογένεια να λάβει αμνών πριν από την έξοδο από την Αίγυπτο, την δεκάτη του μηνός Νισάν, να τον κρατήσει μέχρι τη δεκάτη τετάρτη και προς το εσπέρας να τον σφάξει, να σουβλιστεί, να ψηθεί και να φαγωθεί εξ ολοκλήρου, το αίμα του να συλλεχθεί και με αυτό να βαφτούν οι παραστάτες των θυρών, ώστε να παρακάμψει ο ολοθρευτής άγγελος της οικίας των Εβραίων και να μην θανατώσει τα πρωτότοκα τέκνα τους. Θα το έτρωγαν μέσα στις οικίες τους, έτοιμοι για αναχώρηση, χωρίς να συντρίψουν κανένα από τα κόκαλά του. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου. Όλοι οι πατέρες βλέπουν αντιστοιχίες μεταξύ του αμνού του Πάσχα και του Χριστού. Για να τις δούμε πώς τις αντιπαραθέτουν. Αμνός Πάσχα των Εβραίων, Χριστός Πάσχα. Αμνός, ενιάυσιος, όριμος, αρσενικό χωρίς ελάττωμα. Χριστός ανήρ όνειρ όν όριμος, χωρίς αμαρτίες. 5 ημέρες εκρατεί το στις οικίες μέχρι να θυσιαστεί. 5 ημέρες και ο Χριστός παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να σταυρωθεί. Προς το εσπέρασε θυσιάζεται ο αμνός, το εσπέρας της Μεγάλης Παρασκευής απέθανε επί σταυρού ο Χριστός. Επί ξύλου ο σφαγιαστής αμνός σχηματίζοντας με τη σούβλα σταυρό, επί ξύλου θανατώνεται ο Χριστός σχήματος σταυρού. Ψημένος στην πυρά έπρεπε να τον φάνε τον αμνό οι Εβραίοι, δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου ο Χριστός προσεφέρθη θυσία. Όρθιοι, ντυμένοι και έτοιμοι για αναχώρηση έπρεπε να ήταν οι Εβραίοι όταν θα έτρωγαν τον αμνό. Η Θεία Κοινωνία είναι εφόδιο της άλλης ζωής για την οποία πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι προς αναχώρηση. Θα τρωγόταν μέσα στο σπίτι, θα τον κοινωνούμε μέσα στην εκκλησία, λέει ο Οργένης. Θα ετρώγε το εξ ολοκλήρου χωρίς να τεμαχιστεί. Κοινωνούμε ο καθένας όλο το Χριστό χωρίς να διαιρείται σε τμήματα. Μόνον οι περιτμημένοι θα έτρωγαν, μόνο οι βαπτισμένοι κοινωνούν. Οστούν δε, αυτού δεν συνετρίβει, ούτε του Χριστού κανένα οστούν συνετρίβει. Μονίμως θα ηθυσίαζαν αμνών το Πάσχα οι Εβραίοι μετά την έξοδο εις ανάμνηση του πρώτου και σωτηρίου Πάσχα, με αμνό πραγματικό όχι συμβολικό. Δια της Θείας Κοινωνίας μονίμως τελούμε το Πάσχα Χριστού εις ανάμνηση εκείνου του Πάσχα, αλλά με πραγματικό σώμα και αίμα προσβρώσιν, όχι συμβολικό. Το αίμα του εξεχήθη η σωτηρία των πρωτοτόκων. Το αίμα του εχήθη εις άφεση αμαρτιών πάσης της οικουμένης, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τη ερήμωσινά, εν το έτη το δευτέρο εξελθόντων αυτών εκ της Αιγύπτου, εν το μηνύ το πρώτο λέγον, είπων και ποιήτωσαν οι Ισραήλ το Πάσχα καθόραν αυτού. Και ελάλησε Μωυσής της Ιης Ισραήλ, ποιήσε το Πάσχα, ούτως επίησεν η Ισραήλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι γεωγραφικό από το βιβλίο των Αριθμών, που βλέπουμε ότι έδωσε εντολή ο Θεός και στην έρημο του Σινά να εορτάζουν κάθε χρόνο το Πάσχα οι Εβραίοι όπως το εόρτασαν πριν από την έξοδό τους. Ο Θεός λοιπόν διέταξε να εορτάζεται το Πάσχα, έτσι έκανε πας ο λαός του Ισραήλ, και ούτως ο νόμος του κρυού του πελιπλημελίας. Στα νοτέρω λοιπόν χωρία θυσιάζεται ο αμνός υπέρ της σωτηρίας του λαού, ήταν τύπος του Χριστού, του αμνού του Θεού. Η φράση «οστούν αυτού ου συντριβήσετε» εφηρμόστη πλήρως στον Κύριό μας, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την προτύπωση πάλι του Πάσχα, της θυσίας και του αμνού στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Καλή δύναμη στο υπόλοιπο της εβδομάδος.
1: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Οι προφητείες και η αληθινή ερμηνεία τους, φίλοι και φίλες της εκπομπής, μας απασχόλησαν κατά την προηγούμενη επικοινωνία μας. Επειδή όμως ο λόγος, ο ραδιοφωνικός, δεν επαρκεί να χωρέσει και να εξαντλήσει ένα τόσο μεγάλο θέμα μέσα στα ώρα μιας εκπομπής, θα συνεχίσουμε και σήμερα προς την ίδια κατεύθυνση με βοηθό μας το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος που εκυκλοφόρησε προσφάτως και δίνει όχι μόνο τα κείμενα των προφητιών στο πρωτότυπο και σε μετάφραση αλλά και τους τρόπους πνευματικής προσεγγίσεώς τους. Προαναφέραμε στην αρχή την φράση «Οι προφητείες και η αληθινή ερμηνεία τους». Τι θα πει όμως αληθινή ερμηνεία? Υπάρχουν και ψεύτικες και λανθασμένες? Δυστυχώς υπάρχουν και ακόμα πιο δυστυχώς τις χρησιμοποιούν διάφοροι πλανεμένοι και ψευδοζηλωτές και πολύ αιρετικοί για να παρασύρουν με το μέρος τους όλους τους ακατάρτιστους και τους απληροφόρητους για να αποκτήσουν οπαδούς. Και αυτή η διαστροφή δεν είναι μόνο επίκαιρη αλλά γίνεται από μακρού, καθώς θα δούμε στη συνέχεια. Είχαμε αναφέρει αναλυτικό στις επισημάνσεις του Αποστόλου Πέτρου και για τον τρόπο που λέγονται και γράφονται οι προφητείες και για τον πνευματικό τρόπο της ερμηνείας τους που γίνονται και τα δύο αυτά έργα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα ούτε τις προφητείες μπορούμε να πλησιάσουμε χωρίς πνευματική βλάβη αλλά ούτε και την εν Χριστώ ζωή να ζήσουμε. Είναι ως άμα θέλουμε να μεταφράσουμε ένα ξενόγλωσσο κείμενο χωρίς να γνωρίζουμε καθόλου την ξένη αυτή γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το κείμενο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την εν Χριστώ πνευματική ζωή αλλά πρωτίστως για την ερμηνεία των προφητιών. Χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική ζωή, όπως και χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αληθινά το νόημα των προφητιών. Διότι η ερμηνεία των προφητιών και η πνευματική ζωή δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου μπαίνει μέσα ο καθένας με την δική του λογική και λέγει και εξηγεί και διδάσκει ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό και πνευματικό. Και δεν εννοώ μόνο τους βουδιστές και τους άλλους ασιάτες γκουρού και τους άλλους δήθεν θρησκευόμενους της Δύσεως, ούτε μόνο τους χριστεπώνυμους αιρετικούς που πολεμούν κυρίως τους ορθοδόξους αμπελώνες του Κυρίου. Όλοι τους είναι υποδουλωμένοι στη λογική τους και στον πειράζοντα τους ανθρώπους και πολεμούν την αλήθεια με πολλούς λογικοφανείς τρόπους και μεθόδους. Έτσι δημιουργήθηκε δυστυχώς και πάλιν η λανθασμένη και στρεβλή εντύπωση σε πολλούς και κυκλοφορεί ευρύτατα ότι οι προφητείες είναι κατά κανόνα κείμενα εκβιαστικά και εκφοβιστικά, ότι εξαγγέλουν φοβερά δεινά και καταστροφές και πληγές και βάσανα, πότε με τις ακρίδες και πότε με την πείνα και άλλοτε με την δηλητηρίαση των υδάτων και άλλα τρομερά γεγονότα, και δεν βλέπουν ότι όλα αυτά τα δεινά δεν τα στέλνει ο Θεός αλλά τα ενεργούν οι άπιστοι και οι άθεοι άνθρωποι που αδιαφορούν και για τη φύση που την μολύνουν και για τους λαούς που δεν έχουν τροφή και νερό και συνεχίζουν να ενδιαφέρονται μόνον για το δικό τους αρκείο και τη δική τους ματαιόφρονη ευτυχία. Δεν είναι ο Θεός σκληρός και άγριος και εκδικητικός, ούτε κρατά μια ρομφαία για να κατασφάξει και να αφανίσει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Αν ήθελε κάτι τέτοιο, θα το έκανε με ένα του νεύμα, με μια λέξη, και θα αφάνιζε τον κόσμο. Ο Θεός όμως είναι ο Θεός πατήρι κτιρμών και αγάπης και ελέους, που τίποτα δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν είναι σκληρόκαρδος ο Θεός μας, όπως ο μισάνθρωπος διάβολος. Το αντίθετο συμβαίνει, το τελείως αντίθετο. Και όπως εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού: «Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Πώς λοιπόν αποδίδουν στον πολυέλαιο τριαδικό Θεό μας τέτοιες βλάσφημες προθέσεις και κάνουν τέτοιες παράλογες ερμηνείες που ξεπερνούν ακόμα και την κοινή λογική? Μπορεί να τα σύγχρονα γεγονότα του αθέου και άπιστου κόσμου να προκαλούν φόβους και αγωνίες, αλλά δεν επιτρέπεται να εξηγεί κανείς και να διδάσκει τον παραλογισμό της φοβίας και της απελπισίας. Αγάπη άπειρη και έλεος και στοργή έχει ο Θεός για όλους εμάς, κι ας είμαστε τόσο τυφλοί και αχάριστοι και αμαρτωλοί και ένοχοι απέναντί Του. Εκείνος έρχεται συνεχώς σε όλους μας ως άβρα λεπτή για να μας σώσει και να μας χαρίσει την αιωνιότητα της χαράς και της ευτυχίας κοντά Του. Ας προσέξουμε καλά και ας αποφεύγουμε τις παράλογες και βλάσφημες ερμηνείες των προφητιών. Καταστρέφουν και δεν ωφελούν. Ας κάνουμε όμως το τακτικό μικρό διάλειμμα μας με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε την κουβέντα.

Φιλομετρώ το νέο βιβλίο των εκδόσεων του Αστέρος με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες» και τον υπότιτλο που το ξανατονίζω γιατί δίνει και το πνεύμα του βιβλίου αυτού «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Και αμέσως θυμούμε τις κραυγαλαίες αναζητήσεις και τα λανθασμένα δημοσιεύματα που μιλούν για φοβερά και τρομερά αναμενόμενα γεγονότα και ότι έφτασε η εποχή του Αντιχρίστου και είναι κοντά η συντέλεια του κόσμου. Πού τα βρήκαν αυτά τα άθλια και αποκρουστικά μυθεύματα και πού τα στηρίζουν? Θυμάμαι ακόμα τούτη τη στιγμή τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο, έναν αληθινά άγιον άνθρωπο που ήταν πάντοτε πράος και ήρεμος και είχε απέραντη επίγεια για όλους και για όλα. Μια ημέρα λοιπόν θύμωσε τόσο πολύ που παραφέρθηκε και χειροδίκησε με δυνατά σπροξήματα όταν τον επισκέφθηκε ένας αρχιμανδρίτης ψευδοζηλωτής που είχε γράψει ένα τέτοιο βιβλίο με πλανεμένες απόψεις, στο οποίο έλεγε μεταξύ άλλων ότι φτάσαμε στην εποχή του Αντιχρίστου και της συντελείας του κόσμου και τα παρόμοια. Μόλις τον είδε λοιπόν ο ήρεμος γέροντας Πορφύριος, πετάχτηκε όρθιος, τον άρπαξε από τα ράσα και τον τράνταζε φωνάζοντας: «Πού τα βρήκες βρε άθλιε όλα αυτά που γράφεις και τρομάζεις τον κόσμο, ε? Πού τα βρήκες γραμμένα βρε μυαλοκομμένε? Φύγε από εδώ και να πας αμέσως να διορθώσεις το κακό που έκανες». Και τον έδιωξε αμέσως με σπρώξη.

τόσο πολύ είχε αναστατωθεί ο Άγιος και πράος αυτός γέροντας, ώστε άφησε την δίκαιη οργή του να ξεσπάσει. Είχε γίνει θηρίο με την διαστρέβλωση της αληθείας των προφητιών, γιατί ξέρω ότι είναι μέγα κακόν ο πνευματικός φόβος και η αιρετική διδασκαλία των πλανεμένων που οδηγεί στην αμφιβολία και την απομάκρυνση από το έλεος του Θεού. Γιατί Θεός χωρίς αγάπη και χωρίς έλεος δεν είναι Θεός, αλλά μάσκα και προσωπείον του σατανά. Γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο θέμα των προφητιών, και όποιος δεν έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις που αναφέραμε, να μην προχωρεί σε ερμηνείες και σε εξηγήσεις των προφητιών. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι είναι γραμμένο έξω από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως λόγου χάρη οι διαβόητες προφητείες του Νοστράδαμου, μια δαιμονική απάτη, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια της αναφοράς μας στο πρόβλημα των προφητείων. Αυτός είναι και ο λόγος που σταθήκαμε στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος, διότι σέβεται απολύτως την αλήθεια της Εκκλησίας και των πηγών της, από τις οποίες πηγάζει η αλήθεια, ότι οι εν Χριστώ προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Θεού για όλους εμάς.

Είπαμε στην αρχή, στην σημερινή επικοινωνία μας δηλαδή, ότι η πνευματική ζωή και συνεπώς και οι προφητείες που αποτελούν μέρος της πνευματικής ζωής και μας τροφοδοτούν με τον σωτήριο λόγο του Θεού, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου μπαίνει ο καθένας και λέγει και διδάσκει ό,τι θέλει, όπως κάνουν όλοι οι δαιμονοκρατούμενοι αιρετικοί και μερικοί πλανεμένοι ζηλωτές δυστυχώς που διηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλο. Με τη φράση αυτή, ξέφραγο αμπέλι, θυμήθηκα τα λόγια του Χριστού, ο οποίος λέει κατά λέξη για αυτό το θέμα τα εξής αποκαλυπτικά: «Εγώ είμαι η άμπελος, ημί στα κλίματα, ομένον εν εμί καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν». Δεν είναι δύσκολο το κείμενο και δεν χρειάζεται μετάφραση για να καταλάβουμε ότι το κέντρο και η βάση της ζωής και της σωτηρίας μας είναι ο Χριστός, μόνον ο Χριστός και όχι η εκφυλισμένη λογική μας.

θέλει της υπάρξεώς μας, όλης της υπάρξεως, και αυτό ισχύει για όλο το ανθρώπινο γένος, είναι ο Χριστός, και εκείνος το προστατεύει και το ζωγονεί μαζί με τον Θεόν Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό αποκαλύπτει ότι ο τριαδικός Θεός μας θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Το έχουμε ξαναπεί και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, διότι είναι η μεγάλη, η κορυφαία αλήθεια που μας οδηγεί σταθερά στο Θεό. Θέλει όλοι να σωθούμε, ναι όλοι, και η επίγνωση της αληθείας είναι η προοπτική της αιώνιας ευτυχίας που θέλει να χαρίσει στον καθένα μας. Και σε εσάς και σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους που η αγάπη του φέρνει στη ζωή αυτή. Πού βρίσκουν λοιπόν οι παραχαράκτες αληθείας τις ψευτιές και τις βλασφημίες που λένε στον κόσμο? Και πρέπει ακόμα να πούμε για τις προφητείες, όπως μας εξηγεί το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες των εκδόσεων του Αστέρος», το έλεος του Θεού είναι ανεξάντλητο και παρόλο όσα βλάσφημα και αχάριστα και αμαρτωλά πράττουμε οι περισσότεροι, θέλει να μας σώσει, γιατί ξέρει ότι οι πλήστοι δεν γνωρίζουμε την αλήθεια της αγάπης του. Και όσα δέδυλα πράττουμε από άγνοια και αδυναμία, τα πράττουμε και η βλακεία του μυαλού και της λογικής μας βλέπει πρόθυμα τα υλικά και τα μάταια και απρόθυμα τα πνευματικά και τα αιώνια.

Πολλά στοιχεία βρίσκουμε στα διάφορα κεφάλαια των τριών μερών του βιβλίου «Τι λένε οι προφητείες» που μας δίνουν με απλή γλώσσα και σαφήνεια πολύ το σωστό τρόπο προσεγγίσεως των προφητικών κειμένων και κυρίως τον μακαρισμό που δίνει η Αποκάλυψη και μάλιστα στην αρχή του κειμένου της. Ο μακαρισμός αυτός αναφέρει τα εξής. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτοί γεγραμμένα». Δηλαδή μακαρίζει και αυτούς που διαβάζουν και γνωρίζουν τις προφητείες της Αποκαλύψεως, που είναι τμήμα του Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης, και ακόμα πιο μακάρι είναι εκείνοι που τηρούν και εφαρμόζουν όσα είναι γραμμένα μέσα στην Αποκάλυψη. Τι γράφει όμως η Αποκάλυψη, ποιο είναι το περιεχόμενό της?

είναι αυτή γεγραμμένα της Αποκαλύψεως, όπως μας περιγράφηκε το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες», είναι καταρχήν αυτά που λέγει στις 7 εκκλησίες «Τες εν τη Ασία», δηλαδή σε αυτές που είναι στην Ασία, και κατ' επέκταση σε όλες τις τοπικές εκκλησίες, αλλά και σε όλους τους πιστούς προσωπικά. Λέγει και περιγράφει και πιστοποιεί και προειδοποιεί. Περιγράφει την κατάσταση της κάθε εκκλησίας, ώσαν να ήταν η κάθε εκκλησία ένας άνθρωπος, όπως τις εκκλησίες της Εφέσου, την εκκλησία της Περγάμου, την εκκλησία της Σμύρνης, των Θυατήρων, των Σάρδεων, της Λαοδικίας και της Φιλαδελφίας, και εξηγεί ότι εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλευεύουν και μετανόησον. Δηλαδή, σε μια άμεση μετάφραση, όσους εγώ αγαπώ, τους ελέγχω, δείχνοντας αυτούς τα σφάλματά τους και τους παιδαγωγώ. Δείχνε λοιπόν ζήλο και μετανόησε. Να ένα πρώτο συμπέρασμα του νοήματος των προφητικών λόγων της Αποκαλύψεως, που είναι κατανοητό και από τον απλούστερο πιστό. Είναι κάλεσμα προς μετάνοια, για να αποφύγουμε τη συνέπεια των σφαλμάτων μας.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα παραδείγματα, όπως την φράση «Έχω κατά σου ότι την αγάπην σου την πρώτη να φύκας, μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας». Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο στίχο 4 και 5. Δηλαδή, αναφέρει σε μετάφραση τα εξής: «Είμαι δυσαρεστημένος εναντίον σου, διότι άφησες να ψυχρανθεί η αγάπη που είχες τα πρώτα χρόνια. Θυμήσου από ποιο ηθικό ύψος έχεις πέσει». Θα μπορούσαμε και πάλι να πούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι, όπως λέγεται, αμήλικτος και δεν μας επιτρέπει για σήμερα να συνεχίσουμε. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ την σημερινή μας επικοινωνία και θα συνεχίσουμε, εάν θέλει ο Θεός, την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 15 του Ιούνιου σήμερα. Και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Αμός, όσοι κάμινα κνίζωνε πόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη. Πέμπτη εκ βιώτη ο Αμός δεκάτη τέα πέμπτη.

έβρενη του πνεύματος αυγή, της εις διανοίες προφήτα, την καθαρότηταν στήλβουσαν, ως έσωπτρον διαφανέστατον, και τον κόσμο κατήβγασε της θεογνωσίας φέγκος, απαστράψασα και προτυπώσασα θείων μυστηρίων εικόνας, χάριντε την πάσαν ανθρώπης μέλουσαν δοθήσεσθε θεσπέσιε. Μίστης των αρρήτων του Θεού γέγονας, κρυμάτων προφήτα θεομακάριστε, έθνη γάρε φώτισας και κατηλάμπρινας και τριάδανε κήρυξας, αμός θεηγόρε. Όθεν σου την ένδοξον μνήμην γερέρωμεν, ρίσε από πάσης ανάγκης, πάντας τους πιστός ευφημούντας και πανηγυρίζοντας σε εν δόξος.

Προφήτην σε πιστόν και τον άνω επόπτην ανέδειξε ναμός εκ πυμνίου ο λόγος του βίου σου δεξάμενος ευμενός την Χριστότηταν. Όθεν ήλεξα στους ασεβούντας ανδρείος και τον θάνατον μαρτυρικός δεδεγμένος ζωής θείας έτυχες.

Την Θεοδόρη των Φαίνων ενέργειαν, προφητικό αξιώματι έλαμψες και πάση προλέγοντα μέλλοντα, την των ανθρώπων ανόρθως συνήρικας, αμός ως προφήτης θεόληπτος. Χέρις ο προφήτα Θεού αμός, την γαρπεπτοκιίαν ως προέφης σκηνήν Δαβίδ, σαρκωθείς ο λόγος ανέστησεν εν δόξος και ταύτην θεουργή σας πατρί προσήγαγε.

Αμός όσοι κάμιν ακνίζον επόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζον ουκέτη. Ο αμός, ο εγωβοσκός, που χάραζε και σικάμινα, έπαυσε πλέον να χαράζει σικάμινα, αφού τριγάει και απολαμβάνει τους γλυκείς καρπούς της εδέμ του παραδείσου.

Είναι σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτη Αμός. Ο προφήτης Αμός, πατέρας του προφήτη Ισαΐα, γεννήθηκε στην κομμόπολη Θεκουέ της γης Ζαβουλών και άσκησε το προφητικό έργο επί 50 χρόνια. Ο Αμεσίας δε, ο ιερέας της Βεθήλ, συχνά τον παραμόνευε, τον έδερνε και τον λιδωρούσε. Τελικά ο γιος του Αμεσία κτύπησε με ένα ρόπαλο τον προφήτη στον κρόταφο, επειδή τον έλεγχε για τις χρυσές δαμάλες που είχαν κατασκευάσει και τις λάτρευαν οι Ιουδαίοι ως θεούς. Τότε ο προφήτης έφυγε από εκεί κτυπημένος βαριά και πήγε στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Ύστερα όμως από 2 μέρες εξεδίμησε προς Κύριον εξαιτίας του τραύματος και ενταφιάστηκε στην γην των πατέρων του.

Λουκάς σημειωθεί εδώ ότι το όνομα Αμός ερμηνεύεται στα ελληνικά με το επίθετο καρτερός, που σημαίνει ισχυρός, δυνατός, ρωμαλαίος, ανδρείος, σταθερός, καρτερικός, υπομονετικός.

15 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός, θείων όργανων του Παρακλήτου, εχρημάτισας τες τούτου μάκαρ θυηνεκές υπνοές υπηχούμενων. Αναφωνείς γαραδήλων την δήλωσιν και καταβγάζεις τους πίστη προστρέχοντας, Αμός ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ετούμενος, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Όμως γεννήθηκε στο χωριό Θεκουέ της γης του Ιούδα, ήταν βοσκός προβάτων. Αλλά η χάρη του Θεού ανέδειξε τον Αμός προφήτη. Προφήτευσε 800 χρόνια προ Χριστού, τότε που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ωζίας και του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ, γιος του Ιωάς. Στις προφητείες του χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και ελέγχει αυστηρά τον αποστάτη λαό του Ισραήλ. «Να τι λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Αμός στο λαό που γνωρίζει αλλά καταφρονεί τον νόμο του. Πλην ημάς έγνων εκ πασών των φυλών της γης, δια τούτον εκδικήσου εφημάς πάσας τας αμαρτίας ημών. Γνωρίζετε καλά ότι εγώ σας εξέλεξα σαν λαό μου από όλες τις φυλές της γης και απολαύσατε από μένα πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά. Επειδή όμως εσείς καταφρονήσατε τον νόμο μου και αμαρτήσατε, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες τις αμαρτίες σας περισσότερο από όλα τα άλλα έθνη». Ας προσέξει λοιπόν και σήμερα κάθε χριστιανός που ο Θεός τον αξίωσε να γνωρίσει τον νόμο του, να διαχειρίζεται αυτόν με ιερή προσήλωση και αυταπάρνηση.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος. Ο Ιερός Αυγουστίνος, 354-430 μετά Χριστόν, είναι ο μεγαλύτερος από τους Λατίνους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και διδασκάλους στη Δύση. Γεννήθηκε στην Ταγάστη, ένα μικρό χωριό της Νουμιδίας, σημερινής Αλγερίας της Βορείου Αφρικής. Οι γονείς του, αν και ζούσαν στην Αφρική, ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Ο πατέρας του, Πατρίκιος, ήταν κοσμικός και ακατάστατος και μόνο λίγο πριν εκπνεύσει πήρε το χριστιανικό βάπτισμα μετά από μακρόχρονη προετοιμασία και επίμονη προτροπή της γυναίκας του Μόνικας. Η Μόνικα, ευσεβέστατη γυναίκα, στάθηκε δίπλα στο γιο της σε όλη του τη ζωή σχεδόν, σαν στοργική μητέρα, σύμβουλος και οδηγός. Ο Αυγουστίνος, ισχυρή διάνοια, παρόλες τις οδηγίες και υποδείξεις της μητέρας του, δεν δέχτηκε αμέσως τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως, αλλά πέρασε τα νεανικά του χρόνια μέσα στο βούρκο των σαρκικών ειδονών. Απέκτησε μάλιστα και εξώγαμο παιδί, τον Αδεοδάτο, σε ηλικία 18 ετών. Θα είχε εκτροχιαστεί τελείως στη διαφθορά και στην εξαχρίωση αν δεν μελετούσε τα φιλοσοφικά συγγράμματα του Κικέρωνα, επιφανούς Ρωμαίου ρήτορα και πολιτικού που τον συγκρατούσαν. Αργότερα έμπλεξε στα δίκτυα των αιρετικών Μανιχαίων και χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να αποτινάξει το ζυγό της μανιχαϊκής πλάνης. Ο μανιχαϊσμός ήταν θρησκευτική αίρεση που υποστήριζε τη διαρχία, ότι δηλαδή υπάρχει η αρχή του καλού και η αρχή του κακού, ο Θεός και διάβολος. Ο Θεός κατά αυτούς έστειλε τον Χριστό στον κόσμο, ο οποίος περιβλήθηκε φανταστικό σώμα και έφερε στον κόσμο την απολύτρωση. Δυστυχώς οι Απόστολοι παρανόησαν τη διδασκαλία του Χριστού, γι' αυτό και ο Χριστός έστειλε τον Μάνεντα, αρχηγό των Μανιχαίων, από τον οποίον πήρα και το όνομα που είναι ανώτερος από τους Αποστόλους. Ο Μάνης είναι ο παράκλητος που ο Χριστός υποσχέθηκε να στείλει στον κόσμο για να διαχωρίσει το φως από το σκοτάδι, την αλήθεια από το ψέμα. Οι Μανιχαίοι απέρριπταν τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης και είχαν επιστολές δικής τους εμπνεύσεως. Αντιπρόσωπος του Χριστού ήταν για αυτούς ο Μάνης και γύρω του υπήρχαν δύο ομάδες, η μια από 12 άτομα και η άλλη από 72. Οι Μανιχαίοι απαιτούσαν από τα εσωτερικά στελέχη αυστηρή ναγκαμία και νηστεία από ζωικές τροφές.

στη Ρώμη και στο Μεδιόλανο, σημερινό Μιλάνο, όπου ο Αυγουστίνος δίδασκε γραμματική και ρητορική, μελέτησε τον Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα και τους νεοπλατωνικούς, αλλά τίποτε δεν του γέμιζε την καρδιά. Ο Αυγουστίνος διψούσε για αλήθεια και για λύτρωση. Η μητέρα του προσπαθούσε να τον φέρει στην αλήθεια της εν Χριστώ πίστεως και πολλά δάκρυα έχησε γι' αυτόν στις προσευχές της, αλλά το αποτέλεσμα αργούσε να φανεί και ενέτεινε την αγωνία και την προσευχή της. Τον καιρό που βρισκόταν στο Μεδιόλανο η μητέρα του, του υπέδειξε να επισκεφθεί και να παρακολουθήσει τα κηρύγματα ενός υπέροχου εκκλησιαστικού ρήτορα, του Αμβροσίου, επισκόπου της πόλεως. Οι ομιλίες του Αμβροσίου του δημιούργησαν σοβαρούς προβληματισμούς και ένα καλοκαίρι, καθώς σκεπτικός έκανε περίπατους στον κήπο του, άκουσε μια αθώα παιδική φωνή να απευθύνεται προς αυτόν και να του λέει «Πάρε και διάβασε». Άνοιξε τότε την Αγία Γραφή και το μάτι του έπεσε στο χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής, όπου ο θείος Παύλος παραγγέλει «Η νίξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκυκεν, αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός». Το χωρίο του μίλησε μέσα στην καρδιά, το θεώρησε ενός προσκλητήριο του Θεού, το δέχτηκε και ηρέμησε η ταραγμένη συνείδησή του. Αποσύρεται τότε σε ένα αγρόκτημα με τη μητέρα του και τον αδεοδάτο, τον γιο του, τον εξόγαμο, όπου μελέτησε πολύ. Σε λίγο διάστημα δέχεται το βάπτισμα αυτός και ο γιος του από τον ίδιο τον Αμβρόσιο στο Μεδιόλανο. Βαπτισμένος πλέον ο Αυγουστίνος έκανε μια επίσκεψη στον Ιππώνα και ο επίσκοπος της πόλεως Βαλέριος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Με την ιδιότητα αυτήν ο ιερός Αυγουστίνος άσκησε το έργο του ιεροκήρυκα. Όταν δε κοιμήθηκε ο Βαλέριος, τον διαδέχτηκε στη θέση του. Ήδη ως επίσκοπος έκανε μεγάλον αγώνα κατά των Μανιχαίων, τους οποίους πολέμησε ενός ιδίμων, προφορικός και γραπτός με πολλά συγγράμματα. Προέβηκε σε δημόσια συζήτηση μαζί τους, στην οποία τους κατετρόπωσε με αδιάσυστα επιχειρήματα.

Μάχες έδωσε ο Ιερός Αυγουστίνος και εναντίον των αιρετικών που λέγονταν «δον δονατιστέ», οι οποίοι δίδασκαν ότι για να είναι ένα μυστήριο έγκυρο έπρεπε ο ιερέας να είναι ηθικός άμεμπτος. Πολύ αγωνίστηκε και κατά των άλλων αιρετικών, των πελαγιανών, που υποστήριζαν την πλάνη ότι αν σώζεται ο άνθρωπος, σώζεται κυρίως με τις δικές του δυνάμεις και όχι με τη χάρη του Θεού. Ο Αυγουστίνος αντέκρουσε την κακοδοξία, αλλά πάνω στην προσπάθειά του υπερτόνισε το ρόλο της χάριτος και παρασύρθηκε στο άλλο άκρο, ότι ο άνθρωπος τίποτα δεν συνεισφέρει στο έργο της σωτηρίας του, αλλά η σωτηρία του είναι έργο αποκλειστικά της χάριτος του Θεού. Η Εκκλησία δεν αποδέχτηκε ούτε τη μια ούτε την άλλη ακρότητα. Τόνισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Πρώτον, του απολυτρωτικού θανάτου του Χριστού και δεύτερο, της θελήσεως και προσπαθίας του ανθρώπου. Ο Αυγουστίνος αργότερα αναθεώρησε τη θεωρία του και δέχτηκε ως ορθή τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η επισκοπική δραστηριότητα του Ιερού Αυγουστίνου υπήρξε μεγάλη και η προσωπικότητά του νωρίς επιβλήθηκε ενός αυθεντία σε όλους τους συγχρόνους του, οι οποίοι τον εκτιμούσαν, τον θαύμαζαν και τον συμβουλεύονταν. Λόγιος καθώς ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος, έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα, τα οποία καταλαμβάνουν 15 τόμους της λατινικής πατρολογίας. Αναφέρουμε τους τίτλους ορισμένων από τα συγγράμματά του: «Εναντίον των σκεπτικών», «Ευτυχισμένη ζωή», «Περί τάξεως», «Μονόλογοι», «Περί αθανασίας της ψυχής», «Περί ποσότητος της ψυχής», «Περί κατηχήσεως των απαιδεύτων», «Περί του τρόπου της μελέτης της Αγίας Γραφής», «Περί του βαπτίσματος», «Περί της αληθινής θρησκείας», «Περί της Αγίας Τριάδος», «Περί της πολιτείας του Θεού», «Ο άνθρωπος χρειάζεται ευσέβεια και πίστη», «Εξομολογήσεις», «Αναθεωρήσεις». Όλα είναι γραμμένα στη λατινική. Μερικά δε λόγω της ιδιαίτερης αξίας τους κυκλοφορούν μεταφρασμένα και στην ελληνική. Τέλος σημειώνεται εδώ ότι ο Ιερός Αυγουστίνος υπήρξε ζωντανό παράδειγμα μετανοίας και εξομολογήσεως. Μακάρι αγαπητοί ακροατές να εξομολογούμαστε κι εμείς με τόση ειλικρίνεια μυστικά, με όση ο Ιερός Αυγουστίνος εξομολογήθηκε φανερά ενώπιον των συγχρόνων του και εξομολογείται συνεχώς ενώπιον των αναγνωστών των βιβλίων του.

Λοιπόν, ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 15 του Ιούνιου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Φορτουνάτου, Αχαϊκού και Στεφανά. Και οι τρεις ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, που με όλη τους την ψυχή βοηθούσαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου μεταξύ των εθνών. Αναφέρει και τους τρεις ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ότι δηλαδή πήγαν προς αυτό στην Έφεσο από την Κόρυθο και ανακούφισαν το πνεύμα του με την παρουσία τους και με τη βοήθεια που του πρόσφεραν για τους αγώνες υπέρ της Εκκλησίας. Γι' αυτό συνιστά στους χριστιανούς της Κορίνθου να τους τιμούν. Ιδιαίτερα για το σπίτι του Στεφανά λέει ότι υπήρξε ο πρώτος χριστιανικός οίκος της επαρχίας Αχαΐας που υπαγόταν τότε και η Κόρινθος. Την οικογένεια του Στεφανά βάπτισε ο ίδιος ο Παύλος και μας πληροφορεί ότι όλα της τα μέλη αφοσιώθηκαν στην υπηρεσία των Αγίων. Ο Φορτουνάτος είναι ίσως το λατινικό όνομα του τυχικού που οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι καταγόταν από την Ασία και συνόδευε τον Παύλο μαζί με άλλους. Όποτε επέστρεφε από την κυρίως Ελλάδα διά της Μακεδονίας.

15 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Αμός όσοι κάμινα κνίζωνε πόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη. Πέμπτη εκβιώτη ο Αμός δεκάτη τέα πέμπτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δουλά. Δουλάς ξωάνης δουλικών μίδους σέβας, είναι και σαρκός ως Θεού δούλος ξέσης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νερσή. Τη αυτή ημέρα η σύναξη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου πέραν εν της Μαρανακίου.

Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππόνος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Αχαϊκού και Στεφανά των Αποστόλων. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Ιερωνύμου.

Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πόλα καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

πολλά προσκυνήματα τα οποία κατέχει και ήθε για πάντα το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, όσοι είναι φυσικό, απαιτούν και πολλά πρόσωπα. Και δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες αυτά είναι λίγα. Έτσι, δεν υπάρχουν εύκολα για να καλύψουν τις ανάγκες της διατηρήσεως, φυλάξεως των προσκυνημάτων, αλλά και της διευκολύνσεως των προσκυνημάτων. Γι' αυτό σε κάθε προσκύνημα αποστέλλεται από το Πατριαρχείο συνήθως ένας ιερέας ή μοναχός. Το πού θα υπηρετήσει ο καθένας και πόσο χρόνο σε κάθε προσκύνημα, αυτό εξαρτάται από τον εκάστοτε Πατριάρχη σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο. Ο ιερομόναχος φιλούμενος, αρχικός για λίγο διάστημα, μόνασε και παράλληλα υπηρέτησε ως λειτουργός στη Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Ευρίσκεται κάτω αριστερά της Βηθλεέμ, που χαρακτηρίζεται ως έρημος. Η Μονή, Λαύρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη Ορθόδοξη της Παλαιστίνης, έχει πανορθόδοξη ακτινοβολία και συμπληρώνει συνεχή ενεργό δράση 15 αιώνων. Το κυρίως κτηριακό συγκρότημα είναι έργο του Ιουστινιανού. Κυριαρχεί στη Λαύρα η μεγάλη ασκητική μορφή του Οσίου Σάβα, ο οποίος παραμένει ολόσωμος και ευωδιάζει στον κεντρικό ναό. Στη συνέχεια, ο αρχιμανδρίτης Φιλούμενος υπηρέτησε στο μεγάλο προσκύνημα της Βηθλεέμ, πιθανώς όχι μόνος, διότι τα καθήκοντα σε αυτό είναι πολλά. Άρχισε λοιπόν ως φύλακας τη διακονία του από το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άλλο προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε ο πατήρ Φιλούμενος είναι η Μονή του Οσίου Θεοδοσίου, του Κοινοβιάρχου. Είναι κτισμένη επάνω στα ερείπια της παλαιάς και πολυάνθρωπης μονής. Ο Όσιος Θεοδόσιος, σύγχρονος του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, ίδρυσε τη Μονή του, η οποία είχε μοναχούς από διάφορα έθνη και φυλές. Τους ένωνε η κοινή πίστη, η εν Χριστώ αγάπη και η ζωή της κοινοκτημοσύνης. Στο κέντρο της Μονής υπάρχει και το φυσικό σπήλαιο, στο οποίο ένα βράδυ παρέμειναν οι τρεις μάγοι, φεύγοντας από τη Βηθλεέμ, όπου μετά την παρέμβαση του Αγγέλου, μία ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσε οδού, ανεχώρησαν εις την χώρα αυτών. Κατόπιν και για αρκετό διάστημα διακόνησε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι πλησίον του Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ και πλάι στο μεγάλο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Η επιλογή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ως Πατριαρχικού Ναού δεν είναι τυχαία, αφού χάρη σε αυτούς κτίστηκαν τα πρώτα χριστιανικά κτίσματα, ναοί από το νεοσύστατο τότε Βυζαντινό κράτος, και έτσι εσαΐ παρέμειναν ως μια περιουσία της φυλής μας. Γενικότερα, τα πρόσωπα αυτά των Ισαποστόλων ιδιαιτέρως τιμώνται από το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Τότε, κυρίως, του δόθηκε η ευκαιρία να έλθει σε σχέση και επαφή με ό,τι περικλείει αυτός ο πανίερος ναός, με προεξάρχοντα το Γολγοθά και τον τάφο του Χριστού, και ψυχικώς να εμβαθύνει και κοινωνήσει με τα μεγάλα θεανθρώπινα μοναδικά γεγονότα. Η σχέση και η επαφή κυρίως με αυτόν τον ιερό χώρο δημιουργούν βαθύτατα ιερά συναισθήματα που νιώθει η όντως πιστεύουσα ψυχή και που ανήκουν σε εκείνα που δεν λέγονται, δεν περιγράφονται εύκολα, βιώνονται αλλά δεν χορταίνονται. Μετά από αυτήν την διακονία του, ο αρχιμανδρίτης Φιλούμενος έγινε ηγούμενος των επιμέρους προσκυνημάτων της περιοχής Τιβεριάδος ή Γαλιλαίας. Έδρα είχε το Ναό των Αγίων Αποστόλων, παραλίμνιο κτηριακό συγκρότημα. Εκεί ο Χριστός έκαμε μία από τις εμφανίσεις μετά την Ανάστασή του, την ώρα που ψάρευαν 7 από τους μαθητές του, όπου με την επέμβαση και μόνο του Χριστού θαυματουργικά γέμισαν τα δίκτυα τους με ψάρια. Ένα άλλο προσκύνημα το οποίο διακόνησε ο πατέρας Φιλούμενος είναι εκείνο της Ιώπης, πλησίον του σημερινού Τελαβίβ. Το προσκύνημα αυτό συνδέεται με την εκεί διέλευση του Αποστόλου Πέτρου, μετά φυσικά την Ανάσταση του Χριστού. Εκεί ο Πέτρος ευρέθηκε ως προσκεκλημένος, προκειμένου να δεηθεί
διότι μόλις είχε κοιμηθεί η άκρος φιλάνθρωπος και πλήρης ελεημοσυνών η Ταβιθά, την οποία ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε. Νωρίτερα, ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του: «Αυτά τα οποία κάνω εγώ θα κάνετε κι εσείς με τη χάρη μου». Με τον ίδιο τρόπο όπως ο Χριστός ανέστησε και νεκρούς, έτσι και οι μαθητές. Η σχετική αποστολική περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων διαβάζεται στους ναούς μετά το Πάσχα. Άλλο προσκύνημα, το οποίο υπηρέτησε ο Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος, είναι η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού, που ευρίσκεται έξω της Ιερουσαλήμ προς Βηθλεέμ, αριστερά της οδού. Δεσπόζει στο χώρο αυτό τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα με παμεγέθη ναό, αφιερωμένο στον πύρινο προφήτη Ηλία. Είναι ο χώρος αυτός ένας μεταξύ άλλων γνωστών στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, ο οποίος συνδέεται με την περιπετειώδη και γεμάτη σημεία ζωή του μεγάλου προφήτου Ηλιού, ο οποίος τελικά, αφού κατ' εντολή του Θεού άφησε αντικαταστάτη του τον προφήτη Ελισαίο, μπροστά σε αυτόν, πέραν του Ιορδάνου, ο Ηλίας με ουράνιο πύρινο άρμα ανελήφθη εις τον ουρανόν, προς τον ουρανόν. Με άλλα λόγια, δεν δοκίμασε θάνατο. Ζει εκεί που ο Θεός γνωρίζει και πρόκειται να έλθει πρώτης δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Τότε, στους δυσκόλους εσχατολογικούς καιρούς, θα δώσει νέα μάχη. Θα συνεχίσει τα σημεία και τέρατα. Θα αναμετρηθεί με τον Αντίχριστο. Θα είναι ο κύριος εκπρόσωπος του Θεού στη γη και η όλη παρουσία του θα κρατήσει πολλούς στην πίστη. Θα οδηγήσει και άλλους, ακόμη και Εβραίους, στην Εκκλησία του Χριστού. Όλα αυτά για τον Ηλία δεν είναι αυθαίρετα. Βασίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα σε λόγους του ιδίου του Χριστού, ως και σε αρκετούς πατέρες της Εκκλησίας και συγχρόνους θεολόγους. Τελικά ο Ηλίας θα θανατωθεί και στη συνέχεια θα αναλυφθεί. Η Ραμάλα ήταν το επόμενο προσκύνημα στο οποίο διακόνησε ο πατέρας Φιλούμενος. Προάστιο σχεδόν της Ιερουσαλήμ, η Ραμάλα κατοικείται από χριστιανούς διαφόρων ομολογιών, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ορθόδοξοι, από το αραβικό στοιχείο και όχι μόνο. Εκεί υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Κατεξοχήν στη μεγάλη αυτή ενορία, ας πούμε με την δική μας γλώσσα, έδρασε ο πατέρας Φιλούμενος, προσφέροντας πολύτιμο πνευματικό ποιμαντικό έργο στις ψυχές.

0: πατέρας Φιλούμενος βρέθηκε τέλος το φρέαρ του Ιακώβ ή της Αμαρίτιδος. Το προσκύνημα αυτό απέχει από τα Ιεροσόλυμα περί τα 70 χιλιόμετρα. Έγινε γνωστό χάρη στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που περιέγραψε τόσο θαυμάσια και παραστατικά τη συνάντηση στο πηγάδι αυτό του Χριστού με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ο Ιωάννης γνώριζε και έγραψε ότι το πηγάδι αυτό ήταν του Ιακώβ, του Πατριάρχου των Εβραίων, ο οποίος είχε ένα διάστημα κατασκηνώσει στο χώρο αυτό μαζί με την οικογένειά του, οπότε και άνοιξε το πηγάδι. Σχετίζεται λοιπόν με την Παλαιά Διαθήκη και τους πρώτους γενάρχες του Ισραήλ που έζησαν περί το 1700 π.Χ. Φαίνεται από την όλη διήγηση του τετάρτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου ότι ο Ιησούς γνώριζε, και τι δεν γνώριζε, η αλήθεια είναι ο Ιησούς, την ιστορία και ύπαρξη του πηγαδιού αυτού και ακόμη ότι τη στιγμή εκείνη θα ερχόταν για να πάρει νερό εκείνη η γυναίκα. Έτσι είπε στους μαθητές να πάνε δίπλα στην πόλη Σιχάρ για αγορά τροφίμων και η συνάντησή τους να γίνει στο πηγάδι. Η Σιχάρ είναι η σημερινή πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης. Ο Ιησούς, ως γνώστης των πάντων, εκκινεί το σοφά και προγραμματισμένα με στόχο πάντα την προσφορά και την βοήθεια των ανθρώπων. Μάλιστα εκείνων που προγνώριζε ότι θα δεχθούν το λόγο του και θα μετανοήσουν για τις πράξεις του. Έτσι, φυσιολογικά έστησε καρτέρι στη γυναίκα εκείνη και μαζί της ο Χριστός άνοιξε συζήτηση αρχής γενομένης από το να τη ζητήσει νερό να πιει. Στη συνέχεια, με πολλή ευγένεια και με το γάντι, όπως τα λέγαμε σήμερα, ξεσκέπασε το βαρύ αμαρτωλό παρελθόν της, ότι γενικά στη ζωή της έως την ώρα εκείνη είχε σχέσεις αρκικές χωρίς να έχει συναψή γάμου με 6 άνδρες. Όταν απάντησε στον Χριστό ότι δεν έχει άνδρα, νόμιμο δηλαδή σύζυγο, της απάντησε: «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. 5 γαράνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ». Ακούγοντας η γυναίκα καταλεπτός τις παραβάσεις της, θαύμασε αντί να αντιδράσει. Ίσως και η ίδια να είχε χάσει το λογαριασμό. Αμέσως σοφά και συνεσταλμένα τον αποκάλεσε προφήτη. Αφού της είπε μεγάλες αλήθειες, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και η προσκύνηση και λατρεία εκ μέρους των ανθρώπων πρέπει να γίνεται όχι με θυσίες, αλλά εν πνεύματι και αληθεία, αυτή είπε: «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει, αναγγελεί ημίν πάντα». Αμέσως ο Χριστός της είπε: «Εγώ είμαι ο λαλόνση». Τέλος, για να μην μακρηγορούμε, η γυναίκα αυτή που είχε συνέστηση των αμαρτιών της και είχε εμπλακεί με τους άνδρες, από εκείνη τη στιγμή πίστεψε απόλυτα, μετάνιωσε ειλικρινά, ώστε άλλαξε τελείως ηθικώς και δεν ξαναμόλυνε τον εαυτό της. Έμεινε χαρακτηριστική η πλήρη ψυχική της μεταβολή, ώστε παραμένει πρότυπο μετανοίας και χριστιανικής πλέον ζωής. Αν ήταν πράγματι ευχαριστημένη με την έντονη σεξουαλική ζωή που ζούσε με τους άνδρες, δεν θα άλλαζε απόλυτα ζωή. Μπήκε το κάτι άλλο στη ζωή της. Ο υπεργήινος θείος μαγνήτης την κέρδισε απόλυτα, ισόβια. Πράγματι, έρος, έρωτη νικάτε. Η επιθυμία, η έλξη προς τα πρόσωπα και τα πράγματα του κόσμου τούτου νικώνται κατά κράτος, τι θα σέβονται όταν στη ζωή μας εισέλθει με τη θέλησή μας η θεία αγάπη, ο θείος έρωτας, οπότε είναι πάντα σκύβαλα. Και μια βασική λεπτομέρεια. Ο Χριστός της θύμισε όλο το αμαρτωλό παρελθόν των 6 ανδρών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν παραγράφονται τα αμαρτήματα χωρίς ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση σε ιερέα εξομολόγο. Η γυναίκα εκείνη, η Σαμαρίτιδα, διέθετε για πάντα με τον Θεάνθρωπο Ιησού. Δέθηκε μαζί του. Έγινε ο νυμφίος της ψυχής της. Μετά την Ανάσταση, εκείνη η πρώην πόρνη γυναίκα έγινε κήρυκας της αληθείας, της θρησκείας, της αγάπης και του Θείου Ελέους. Κήρυξε σε πολλά σημεία τη χριστιανική πίστη, ώστε έφτασε έως και την αμαρτωλή ειδωλολατρική Ρώμη. Εκεί, επινέρουνος, μαρτύρησε μαζί με τις πέντε αδελφές της, άθλος Μέγας, που τις βοήθησε να πιστέψουν τη νέα πίστη έως μαρτυρίου. Μαζί μαρτύρησαν και τα δύο εξώγαμα παιδιά της και όλοι μαζί εορτάζονται στις 26 Φεβρουαρίου. Για την Εκκλησία και τους πιστούς των αιώνων, η τότε αμαρτωλή γυναίκα είναι η Μεγαλομάρτης και μάλιστα εις Απόστολος Αγία Φωτεινή. Συμβολικό το όνομα. Η πρώην σκοτεινή έγινε φωτεινή. Αυτό είναι το κύριο έργο της Εκκλησίας. Ανθρώπους ερήπια να τους ανορθώνει ηθικώς. Τούτο που είναι το όντως θαύμα δεν γίνεται με άλλα μέσα και ανθρώπινες μεθόδους. Η όλη περικοπή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου αναγινώσκεται στους ναούς την Τετάρτη Κυριακή μετά το Πάσχα, η οποία είναι γνωστή ως Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Σε αυτό το προσκύνημα, στο φρέαρ του Ιακώβ, τη Σαμαρίτιδος, διακονούσε το 1979 ο αρχιμανδρίτης πατέρας Φιλούμενος. Δοσμένος όπως πάντα στο έργο του, πρόσφερε τις υπηρεσίες του με διάθεση και παλμό ψυχής.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Θα ακούσετε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ιωάννου Φωτόπουλου με θέμα «Αγάπη, προσευχή και συγχωρητικότητα» στη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
1: Διάλεξε ένα θέμα από τον Άγιο Σημεών του Νέου Θεολόγου σχετικά με την αγάπη, τη συγχωρητικότητα και την προσευχή χάρη των αδελφών. Επειδή βέβαια συνήθως λέμε για τον Άγιο Σημεών, παρουσιάζουμε όλες τις θεωτικές εμπειρίες που είχε, την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος που απολάμβανε σε όλη του τη ζωή, επειδή είναι ένας κήρυκας αληθινός του Ευαγγελίου, καθώς διακηρύττει ότι οι Άγιοι υπάρχουν πάντοτε. Χωρίς Αγίους δεν υπάρχει Εκκλησία. Όπως αγίασαν οι παλαιοί Άγιοι, έλεγε στα χρόνια του Άγιο Σημαίων ο νέος το Λόγος, που ζει το 10ο αιώνα, έτσι μπορεί και σήμερα, έλεγε τότε και πάντοτε, να αγιάζουν οι άνθρωποι. Αφού ο ίδιος Χριστός είναι ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος, άρα όποιος αγωνιστεί πρέπει να αγιάσει, πρέπει να φτάσει στην κατάσταση που λέει ο Κύριος, Άγιε γίνεσαι του τι Άγιο Σημεί. Επειδή λέμε αυτά όλα για τον Άγιο Σημεών, αλλά πολλές φορές φαίνονται αυτά κάπως πιο μακρινά από μας. Ήθελα να πω σε παρένθεση ότι όταν μιλάει για τους Αγίους λέει ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι είναι μια χρυσή αλυσίδα, λέει ο Άγιος Σημεών.

αυτής της Χρυσής Αλυσίδας, που είναι τελευταίος Άγιος. Μιλάει για τα χρόνια του, που ήταν ο Άγιος Σημεώνιος Ευλαβής. Λέμε και σήμερα, κανείς δεν μπορεί να έχει τα μυαλά του και να λέγεται Ορθόδοξος, αν λέει ότι, ας πούμε, ο Γέροντος Πορφύριος, ο Γέροντος Παΐσιος είναι ένα κηρυγμένοι Άγιοι, και ο Άγιος Ιάκωβος και άλλοι στη σειρά που ακολουθούν, όπως κρίνει η Εκκλησία μας. Αν πει ότι δεν είναι Άγιοι, δεν είναι στα μυαλά του και δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τους προηγουμένους. Πάμε πιο πίσω, ας πούμε, με τον Άγιο Σάββατο της Καλύμνου, με τον Άγιο Νεκτάρ, με τον Γερσίνο της Πάρου κτλ. Ούτε με αυτούς και επομένως, ούτε και με τους παλιούς, πολύ περισσότερο. Αυτό το πράγμα παρενθέσει για τους Αγίους. Λοιπόν, ο Άγιος Σημεών θέλει να δείξει πώς γίνεται αυτή η πνευματική ζωή και έχει να δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της σχέσης με τους άλλους, της αγάπης πρώτα προς τον Κύριο και μετά προς τους αδελφούς. Το πρώτο απόσπασμα που θέλω να διαβάσω είναι από τα λεγόμενα αλφαβητικά κεφάλαια που εδώ και λίγα χρόνια έχουν εκδοθεί σε ένα υπέροχο τόμο από την Ιερά Μονή Σταυρονική του Αγίου Όρους, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και στην εμφάνιση και στη γραμματοσειρά και στη μετάφραση, μια πολύ καλή εργασία, τα αλφαβητικά κεφάλαια. Εκεί λοιπόν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει ο Άγιος Σημεών, παρουσιάζει πρώτα τον Κύριο να λέει αυτό που γνωρίζουμε στο Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ο μένον εν εμή, καγό είναι αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδύναστε πειν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω στο κλίμα και ξεράνθη. Μείνατε ουν εν τη αγάπη τη εμή. Εάν αγάπητε σοντολάς μου, τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τες εντολάς του πατρός μου τε τήρηκα και μένω αυτό εν τη αγάπη». Και πάλι, «εν τούτο γνώστε πάντες ότι εμεί μαθαίστε, εάν αγάπη έχετε εις αλλήλους». Και λέει μετά στη συνέχεια ότι κάθε μαθητής γνωρίζεται από το δάσκαλό του. Έτσι λέει ο γραμματικός, δηλαδή ο φιλόλογος, ο ρητορικός, ο φιλοσοφικός, ο τεκτονικός, ο υφαντικός, ως και το ατομικός, όλα διάφορα επαγγέλματα. Αυτούς που ασχολείται με το χτίσιμο, αυτούς που φιλοσοφεί, αυτούς που είναι υφάντης, αυτούς που εργάζεται τα δέρματα και λέει ούτε και ο αγαπητικός εκ του καλού διδασκάλου Χριστού του Θεού, το αγαπήσοντος εμάς, γνωρίζεται. Μάλιστα, ένα ρήμα το οποίο δεν είναι δόκιμο, ένα επίθετο, συγγνώμη, που δεν είναι δόκιμο, λέει ο αγαπητικός εκείνος που αγαπάει. Για να το ταιριάξει με τα υπόλοιπα, ως και το τομικός και ο φιλοσοφικός, λέει ο αγαπητικός, λέει εκείνος που έχει την αγάπη. Με αυτό γνωρίζεται κανείς ότι είναι μαθητής του Χριστού. Και αν δεν το έχει κανείς αυτό, την αγάπη, πώς μπορεί να ονομάζεται χριστιανός. Ογούν πολλούς δρόμους παριδών και πολλή άσκηση, εάν την αγάπη κρατήσει κατά τον υποδειχθέντα του Χριστού και διδασκάλου νόμο, αυτής ύψατο της κορυφής και τελειότητος των Αγίων. Μπορεί να έκανε μεγάλη άσκηση, διάφορες άλλες εντολές, αλλά εάν κρατήσει την αγάπη έφτασε στην κορυφή της τελειότητος. Γιατί έχει γραφεί ότι ο αγαπών των αδελφών αυτού νόμο πεπλήρωκε και ο μη αγαπών των αδελφών αυτού όν εώρακε, τον Θεόν όν ούχο εώρακε, πως δύνατο αγαπάν. Λοιπόν, πλήρωσε, συμπλήρωσε τον νόμο, ολοκλήρωσε τον νόμο, και ότι εκείνος που αγαπά, που δεν αγαπά τον αδελφό του, που τον βλέπει, πως λέει ότι αγαπάει τον Θεό που δεν τον έχει δει. Αλλά λέει, κοίταξε να σου πω τώρα, όταν ακούς αγάπη, μην νομίσεις ότι είναι εύληπτος, είναι ένα εύκολο πράγμα, μεγάλη εντολή και βαρία. Γιατί λέμε τώρα στο πνεύμα της σημερινής αγαπολογίας, όλοι μιλούν για αγάπη. Μην λέτε αυτό για αγάπη, μην κάνετε το άλλο για αγάπη. Ακόμα και τις αμαρτίες, αγάπη τις λέμε. Και την παραχώρηση στις αιρές, αγάπη το λέμε. Αυτά είναι ψευδείς αγάπες, δεν έχουν σχέση με αυτά που λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Έτσι, αυτή η εντολή του Χριστού είναι, λέει,

0: μεγάλη και βαρία. Και δια τούτο προλαβών ο Θεός δύναμην ενέσταξε αγαπητική μου πάση φύση. Γι' αυτό λέει, γνωρίζοντας το Θεός, έσταξε μέσα στη φύση του ανθρώπου, έτσι έσταξε, είναι ωραία η λέξη που χρησιμοποιεί, δύναμη αγαπητική. Και έτσι αγαπώσει φύση τέκνα πατέρες και γυναίκας άνδρες και συγγενείς αλλήλους και φίλοι φίλους. Έχει βάλει αυτή την αγαπητική δύναμη, τη συναισθηματική δύναμη, να αγαπούν ο ένας τον άλλον, οι άντρες τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άντρες, τα παιδιά τους, συγγενείς, να υπάρχει μία δηλαδή βάση σε αυτό. Ως άνεκ της προϋποκειμένης φυσικής δυνάμεως, η λογική των ανθρώπων φύσης επιλαμβάνεστε της προαιρετικής ισχύης αγάπης. Όχι, αυτή που προϋπόκειται, που υπάρχει αγάπη, δεν έχουν σαν βάση, και από εκεί να κάνει και την προαιρετική χρήση της αγάπης, να κάνει αυτό τον αγώνα τον πνευματικό. Υπάρχει αυτό λοιπόν, γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολο όμως, γι' αυτό το βάζει ο Θεός, δύσκολο αγώνισμα σου βάζει αυτό, για να μπορέσεις να κάνεις το δυσκολότερο. Διότι λέει, υπέρ της αγάπης μεγάλη και τελειωτική εντελή του Χριστού, ούτης φυσικής αλλά προαιρετικής ένικεν αγαπήσω σε δόθη. Αυτή που τελειώνει τον άνθρωπο και ολοκληρώνει την αγάπη, δεν είναι φυσική αλλά είναι προαιρετική, δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί. Και ότι είναι μεγαλύτερη από όλα σε αυτή η εντολή, είναι παραθέτει αποσπάσματα από τον λεγόμενο ύμνο της αγάπης, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα λέει πήρε πέντε χαρίσματα, λοιπόν, των γλωσσών, της προφητείας, της πίστεως, της ελεημοσύνης και του μαρτυρίου. Πρώτα παρουσίασε αυτά τα χαρίσματα και είπε ότι εάν κανείς δεν έχει την αγάπη, όλα αυτά τα χαρίσματα είναι άχρηστα. Και θα ρωτήσει κανείς, λέει, μα είναι δυνατόν να έχει κανείς χαρίσματα που κανείς δεν έχει την αγάπη? Και λέει, ποια είναι η αγάπη ο Απόστολος? Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, δεν κάνει τα δικά της, δεν φουσκώνει, δεν υπερηφανεύεται, δεν θυμώνει και δεν βάζει στο νου της ποτέ το κακό, δεν χαίρει όταν δικεί το άλλος, αλλά χαίρει πάντοτε με την αλήθεια κτλ. Και με αυτό δείχνει, λέει, ότι μπορεί κανείς να δοθεί το χάρισμα των γλωσσών και να περηφανεύεται, ή να κάνει, να έχει πίστη και να κάνει θαύματα και να περηφανεύεται, να επέρεται και να κάνει ελεημοσύνη, λέει, και να τριγά τη δόξα των ελεουμένων. Πώς τριγάμε το σταφύλι, έτσι κάποιος, δηλαδή, μαζεύει τη δόξα από αυτούς που τους έχει ελεήσει, λέει αυτός είναι ελεήμων, δίνει, είναι καλός, μαζεύει λοιπόν από εκεί και έτσι περηφανεύεται. Και να φτάσει και στο μαρτύριο και να έχει περηφάνεια ότι εγώ είμαι σπουδαίος. Θυμάστε και την ιστορία εκείνου του ιερέου που δεν συγχωρούσε τον άλλον. Νομίζω ότι όμως είναι εντάξει, πάει στο μαρτύριο. Δεν συγχωρούσε τον αδελφό του και όταν έφτασε εκεί, στερήθη τη χάρη. Και όταν πήγα να του κόψει το κεφάλι, τι με φέρετε εδώ πέρα? Έφυγε χάρη. Τι με φέρετε εδώ πέρα να κάνω? Εγώ δεν ξέρω τι μου λέει. Έτσι εξώμωσε. Αρνήθηκε τον Χριστό. Επομένως δεν είναι αυτά αρκετά, εάν κανείς δεν έχει την αγάπη. Και λέει τώρα, επειδή, λέει, συνέκλεισε το λόγο λέγοντας ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, τελείωσε και ολοκλήρωσε, τα μάζεψε όλα σε ένα λόγο που λέει ότι η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Τι λέει από αυτό, τι έκανε με αυτό? Την ταπεινοφροσύνη νίξα το ρίζαν της αγάπης, ουγαρ έχει πόθεν η ρίζα πεσίν, αεί το βάθη της γης συνεχωμένη. Υπενήχθη με αυτό ότι δεν μπορεί να πέσει πιο κάτω, υπενήχθηκε λέγοντας αυτό ότι η αγάπη δεν μπορεί να πέσει, την ταπεινοφροσύνη, γιατί αυτή είναι η ρίζα. Η ρίζα, λέει, πού να πάει? Την κρατάει το έδαφος, πού να πάει πιο κάτω? Δεν μπορεί να πάει. Επομένως, λέει, ως ρίζα της αγάπης θεωρεί την ταπεινοφροσύνη. Και λέει ότι η αγάπη έχει δύο βαθμούς, πρώτο και δεύτερο. Δύο βαθμούς, δύο βαθμίδες, δύο σκαλιά. Ο τον πρώτον αναβάς, αφή και κάτω την γη. Ο δε τον δεύτερον επιβάς, ύψατο και του ουρανού. Λοιπόν, όποιος ανέβηκε το πρώτο σκαλί, άφησε τη γη, άφησε τη γη. Αλλά εκείνος που ανέβηκε στο δεύτερο, έχει αγγίξει τον ουρανό. Γιατί ο πρώτος λέει, ποια είναι η πρώτη βαθμίδα? Τον πλησίωσε ο αγαπήσεις σε αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη βαθμίδα της αγάπης. Έτσι. Και η δεύτερη, τον εχθρό να αγαπήσεις και την ψυχήν αυτήν υπέρ του φίλου θύσεις. Θα θυσιάσεις τον εαυτό σου για τον αδελφό σου, θα και τον αγαπήσεις και τον εχθρό σου. Αυτό είναι το δεύτερο. Μα αυτό λέει αυτό όμως λέει. Το να θυσιάσει κάποιος ανεύθυνος στη ζωή του για τον άλλον είναι του Θεού. Άρα, δηλαδή μόνο με τη βοήθεια του Θεού το κάνεις αυτό. Μόνο ο Θεός σε ενισχύει. Είσαι ένας μικρός Θεός και γι' αυτό έχεις φτάσει πλέον στον ουρανό. Λέει. Γι' αυτό με το ένα σηκώνεσαι, με το άλλο θα είναι στον ουρανό. Τώρα, σε τέταρτο ηθικό του λόγου, καταρχάς θέλω να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι συνηθίζω και παρουσιάζω, μπορεί να είναι καμιά φορά λίγο κουραστικό, παρουσιάζω πρώτα το κείμενο λίγο και μετά κάνω και τη μετάφραση. Θέλω να έχουμε επαφή πάντοτε με τα κείμενα των πατέρων. Και όταν έχουμε τέτοια κείμενα να διαβάσουμε, μην τρέχουμε αμέσως στη μετάφραση για να τελειώσουμε. Διάβασα, ας πούμε, όλο αυτό το Χρυσοστόμο. Τι διάβασες? Καλύτερα να κάνει μια προσπάθεια. Δεν ξέρω, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι δεν συμφωνούν. Να διαβάζει το κείμενο και μετά να πλησιάζει το πρωτότυπο και να βλέπει και τη μετάφραση. Γιατί είναι αξεπέραστο το κείμενο. Το ένα είναι το καλό κοστούμι και το άλλο είναι το πρόχειρο της δουλειάς. Τέρμα. Αυτό είναι. Να έχουμε μια. Αυτό με το οποίο ενδύεται ο χριστιανικός, ο ορθόδοξος λόγος, αυτό που ενδύεται είναι ο αρχαιολινικός λόγος. Είναι ο ακριβέστερος λόγος της ανθρωπότητας. Το ξέρουν όλα, μην τα λέμε. Και γι' αυτό μπορεί να μακρύνει λίγο ο λόγος ή να πούμε λιγότερα, αλλά προτιμώ να έχουμε και μία επαφή με το κείμενο. Λίγο κείμενο, λίγο μετάφραση, πότε έτσι, πότε αλλιώς, αλλά να έχουμε και μία επαφή με τα κείμενα των Αγίων. Έχουμε αυτό το προνόμιο που μερικοί το αθετήσανε και να τα διαβάζουμε από τη μετάφραση, λες και είμαστε ουρακοτάγκοι. Ξέρω που είμαστε από την Αφρική που είμαστε, μπορούμε να καταλάβουμε τη γλώσσα μας. Ναι, και να κάνουμε μετάφραση, την κάνουμε και τη μετάφραση, αλλά να έχουμε και προσέγγιση στο πρωτότυπο. Λοιπόν, δίνει επίσης ο Άγιος Σημεών μια πολύ δυνατή εικόνα του πληρώματος του Χριστού, της ηλικίας. Λέει, ζητάει ο Απόστολος να καταντήσουμε όλοι εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η ηλικία βέβαια ξέρετε είναι το ανάστημα, το ύψος. Είναι η ηλικία που πιάνει όλο το ανθρώπινο σώμα, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Ζητάει λοιπόν ο Απόστολος, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή να τελειωθούμε και να ομοιάσουμε εις τον Χριστό. Αυτή είναι η μίμηση του Χριστού, έτσι. Η ένωση με τον Χριστό και η απόκτηση όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δίδει ο Χριστός όσοι τον αγαπούν. Και εδώ λοιπόν παρουσιάζει μια πολύ με μια λεπτομερή εικόνα. Ξεκινώντας από τα κάτω προς τα πάνω, παρουσιάζει ένα ανθρώπινο σώμα και δίνει το πνευματικό έτσι, περιεχόμενο, πώς εννοείται αυτή η πλήρωση του σώματος του Χριστού, της ηλικίας του σώματος του Χριστού, της ηλικίας του Χριστού, και ξεκινάει ας πούμε από τα πόδια και λέει αυτά πόδια είναι η πίστης και η ταπείνωση. Είδατε που το είπε και προηγουμένως σε άλλο έργο του, πάλι βάζει ως βάση αυτής της πνευματικής ζωής και της ολοκληρώσεως του νόμου, βάζει την πίστη και την ταπείνωση. Και μετά παρουσιάζει τα διάφορα μέλη του σώματος. Λέει ας πούμε νεφρά και μέση είναι η παραμονή και η υπομονή κατά τη διάρκεια της ηλατρείας και η προκαλουμένη από αυτά έξαψη της επιθυμίας να δούμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί του. Λέμε τα νεφρά εδώ, είναι το κέντρο, το συνδυάζει τότε και με την επιθυμία. Επομένως αυτό είναι, συμβολίζει αυτή την τελειότητα, να μένει κανείς σταθερός, βάζει τα πόδια του κάτω και μένει σταθερός μέσα στη σύναξη, δεν φεύγει. Και έτσι εξάπτεται η επιθυμία του καθώς συμμετέχει στη Θεία Λατρεία. Γι' αυτό γίνονται και οι εκτενείς προσευχές μέσα στην Εκκλησία και οι αγρυπνίες και τα ψαλτήρια που λέμε να τελειώμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε, είμαστε, κουραζόμαστε. Ενώ στην τηλεόραση ή στο χορό ή στο γλέντι όλη τη νύχτα δεν κουραζόμαστε. Λοιπόν, εκεί λέει, αυτό όταν μένει κανείς αυτό, εξάπτει το πόθος του. Αυτά λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα από τα πολλά που λέει, τα νεφρά και η μέση. Κοιλία και στομάχι, η θάλασσα στο θερικά όργανα είναι το πνευματικό εργαστήριο που μέσα εκεί είναι κέντρο της καρδιάς, το λογικό, το επιθυμητικό και το θυμικό, όλα αυτά είναι μέσα, αυτό συμβολίζει όλος αυτός ο λόγος που γίνεται εκεί μέσα, η πνευματική εργασία στον άνθρωπο. Με το στήθος και με την πλάτη, τους ώμους, τους βραχίωνες, τα χέρια και το ζόρκο ολοκληρώνουμε σχεδόν το σώμα. Στήθος λέει να θεωρείς την ευσπλαχνία, στην οποία υπάρχουν οι μαστοί της φιλανθρωπίας που δίνουν άφθονο το γάλα της ελεημοσύνης, το αρφανά και τις χείρες. Πλάτη είναι να σηκώνουμε με προθυμία τα βάρη των ξένων αδυναμιών και προβλημάτων και να έχουμε πάντα τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Όπως λέει ο Απόστολος, εμείς οι δυνατοί τα βάρη των αδυνάτων βαστάζεται. Και ο Κύριος που λέει με το στόμα του προφήτου, τον ότου μου έδωκα εις μάστιγας και τα σιαγόνας μου εις ραπίσματα. Όμως και βραχίωνες είναι υπομονή και καρτερία στις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Χέρια ονομάζω τη δραστηριότητα και την προθυμία για κάθε υπακοή και εκτέλεση των εντολών του Θεού. Έχει δε εκτός από αυτά τα χέρια και πνευματικά χέρια αυτό το σώμα, με τα οποία τους απελπισμένους παρηγορεί, εκείνους που πέφτουν τους σηκώνει, τους κατατσακισμένους τους συναρμολογεί και τους δένει, δείχοντας στις πληγές λάδι και κρασί, με τα οποία και άλλα πολλά κάμνη με λόγους και με έργα προς τους συνανθρώπους. Και με αυτά προσφέρει το ψωμί στον Κύριό του και δίδει ποτήρι στα χέρια του. Λέει λοιπόν διάφορα για όλα αυτά και λέει τώρα με αυτά από όλα που σας είπα, λέει ο Άγιος Σημειών, σχεδόν όλο το σώμα απειρτήσαμε, το ολοκληρώσαμε με τη χάρη του Θεού. Λείπεται τη γαρούν τούτο μόνο η κεφάλι, αλλά λείπει ακόμα το κεφάλι. Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε όλα αυτά για το σώμα από τα πόδια μέχρι απάνω. Τώρα λέει όπως το σώμα έχουν πάντα τα μέλη της δε κεφαλής εστερημένων νεκρόνεστη η σάπα και ανενέργητο, και πάλι κεφαλή δίχα του σώματος αυτή μεν καθεαυτήν κεφαλίεστη και χωρισμένη τούτη συγχάνουσα, την χάνουσα τα σε αυτής ενεργίας δεικνύει ουδύνατε, ούτω μη νόη και στο υφημόν δια της συνεργίας του Αγίου Πνεύματος κατασκευαστέν πνευματικό σώμα γίνεστε, και ότι απερίπομεν πάντα δίχα κεφαλής έολα εσύ και ανοφέλη. Έτσι λέει τώρα, όπως και το σώμα χωρίς το κεφάλι είναι νεκρό, εστερημένο, είναι νεκρό, το ίδιο και η κεφαλή, η οποία όσο και να είναι σπουδαία, δεν μπορεί χωρίς το σώμα, δεν μπορεί να μεταδώσει τις ενεργίες της στο σώμα, αν δεν υπάρχει το σώμα, δεν είναι ενωμένη με το σώμα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το πνευματικό σώμα. Χωρίς κεφάλι πάντως σε αυτό το σώμα, είναι όλα, είναι μάταιο να υπάρχει. Έτσι λοιπόν, γιατί αυτό γίνεται, αυτές οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος διαβιβάζονται, θα να πει, από την κεφαλή στο σώμα. Λοιπόν, έχεις λοιπόν πίστη και την ταπείνωση της βάσης των αρετών, και πάνω εκεί λέει επιτάφτες τας αρετάς πάσας επικοδομηθήσας. Έχουν οικοδομηθεί πάνω σε αυτό. Και μέσα τραχύλου απετελέστη ο περιστή ελπής. Ο τράχυλος λέει, ο τράχυλος είναι η ελπίδα, διότι είναι πάνω από το υπόλοιπο σώμα. Αυτή δε μόνη καθεαυτή μη συνευθύσατη κεφαλή συνενέκρωτε της λυπής του σώματος μέλεση. Μη έχουσαν όθεν εις πνοήν ή αναπνοήν τους οποιούντος και κινούντος το σώμα και τα μέλη δέξαστε και τροφής όλου αυθάρτου μεταλαβήν. Και αυτό εξέχει μεν, η ελπίδα δηλαδή, αλλά πρέπει και αυτή να συναυθεί με το σώμα, με την κεφαλή, ο τράχυλος να συναυθεί με την κεφαλή, αλλιώς θα νεκρωθεί, γιατί δεν μπορεί να πάρει την αναπνοή και να μεταδώσει και στο σώμα και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν λέει, με όλα αυτά όταν είναι ενωμένα αυξάνεται τα μέλη του πνευματικού σώματος και η αγάπη είναι η κεφαλή όλων των αρετών. Η αγάπη είναι το κεφάλι των αρετών. Και ποια είναι η αγάπη? Ο Άγιος Σημειών είναι πολύ ρεαλιστής, δεν έχει, και οι πατέρες, ξέρετε, δεν έχουν ιδεολογίες οι πατέρες. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες να λέμε περί αγάπης, έτσι, περί πράγματα όριστα μέσα στην Εκκλησία, τα οποία μας βοηθούν και τα λοιπά, που πρέπει να ακολουθούμε τις χριστιανικές ιδέες και τον ανθρωπισμό και αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά στους πατέρες. Η ιδέα αγάπη, η κεφαλή, εστί ο Χριστός και Θεός, ως δια τούτο κατήλθε επί της γης και γέγονε άνθρωπος, μεταλαβών της ημετέρας Γεώδους Αρκός είναι μεταδό της αυτού θεότητος ουσιωδός ημίν και πνευματικού σημάς εργασάμενος και αφθάρτους αποτελέσας εις ουρανούς ανενέν. Και αυτός λοιπόν είναι η αγάπη είναι ο Χριστός, η κεφαλή, αυτός είναι ο οποίος πήρε τα δικά μας, πήρε τη σάρκα μας, την ανθρώπινη φύση, για να τις μεταδώσει τη θεότητά της. Αυτό είναι. Και μόνο με αυτή τη βάση, μόνο με αυτή την κεφαλή, από εκεί πηγάζουν όλες οι ενέργειες και χάρες, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτές τις αρετές. Ναι, μεν φαίνονται από κάτω προς το πάνω η βάση, αλλά αν η κεφαλή δεν δώσει αυτή την θεία χάρη και την ενέργεια που παίρνει προς το σώμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το μέτρο, δηλαδή να φτάσει στον ουρανό που ζητάει, λέει εδώ ο Άγιος Σημεών. Αυτή είναι η αγάπη που λέει ο Απόστολος, ότι εκέχεται πλουσίως εν τες καρδίες ημών, ήγον η μετουσία και μέθεξης της θεότητος αυτού. Δις ενούμεθα με τον Θεό. Αυτή η αγάπη που λέει ο Απόστολος έχει χυθεί μέσα στις καρδιές σας. Αυτή η αγάπη είναι η μετουσία και η μέθεξη της θεότητας, δηλαδή της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι. Και από αυτό μπορεί μόνο να ζωοποιηθεί το σώμα και να έχουν αξία όλες οι αρετές. Και έχοντας πλέον αυτή τη βάση, την αγάπη του Χριστού ως κέντρο για την αγάπη και προς τους αδελφούς, γιατί είπε και για το, εκεί που μίλησε για το στήθος και για τα χέρια και τους βραχίονες, είπε ότι αυτά έχουν σχέση με τη φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη, αλλά βλέπετε και αυτά είναι πιο κάτω από την αγάπη. Έτσι, ο Χριστός θα τους δίνει νόημα και τα ζωογονεί όλα αυτά. Δεν είναι που μόνος μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αυτή η αγάπη χωρίς τον Χριστό, δεν υπάρχει αγάπη. Έχοντας λοιπόν αυτή τη βάση, λέει στα θεολογικά και πρακτικά κεφάλαια, πάντα στους πιστούς ως ένα βλέπει ο φίλο μου πιστή και φαινία κάστο αυτού είναι λογίζεται το Χριστόν και ούτω η προς αυτόν αγάπη διάκειστε ως ετοίμους είναι υπέρ αυτού τη θένε τα συνδύες ψυχάς. Οφείλουμε να βλέπουμε, λέει, οι πιστοί όλους σαν ένα, σαν έναν άνθρωπο, και να θεωρούμε ότι στον καθένα αυτό είναι ο Χριστός. Και η αγάπη προς αυτόν πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε υπέρ αυτού τις ψυχές μας. Βλέπετε πώς είναι το πράγμα. Δηλαδή, αφού σε κάθε άνθρωπο βλέπουμε τον Χριστό, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και τον εαυτό μας για την αγάπη του. Καταλάβατε πώς τοποθετούν τα πράγματα. Πέρα από ηθικολογίες, έτσι. Για την ανθρωπότητα, για το καλό της κοινωνίας και τέτοια. Εφόσον βλέπεις, όλους σου βλέπεις σαν ένα και κάθε ένα βλέπεις ότι είναι μέσα ο Χριστός, πρέπει να είσαι έτοιμος να θυσιάσει τον εαυτό του. Ουδέγαρ το καθόλου λέγει νομίζει οφείλομαι την απονηρών, αλλά πάντως ως αγαθούς αράν ως περίπομαι. Μην βλέπεις κανένα πονηρό, τους βλέπεις όλους ότι είναι αγαθή. Κάνει υποπαθών οχλούμενων ή δυστηνά, μη των αδελφών, αλλά τα πάθη μίσησον, τα πολεμούντα αυτό καν υπό επιθυμιών και προλήψεων τυραννούμενων, επιπλήον σπλαχνίστητη, μήποτε και αυτός πειραστής ως υποτροπήν ον ύλης ευπεριστάτου. Λοιπόν, και αν το δεις να ενοχλείται από τα πάθη, να κάνει κάτι κακό, να μην τον μισήσεις τον αδελφό σου, αλλά να μισήσεις τα πάθη αυτά που τον πολεμούν. Και αν το βλέπεις, λέει, από κάποιες επιθυμίες να βασανίζεται και από προλήψεις, δηλαδή έχουμε πει ότι είναι προλήψεις, όχι προλήψεις που λέμε είμαστε προληπτικοί. Προλήψη είναι ό,τι εμπειρίες έχει ο άνθρωπος μέσα του από την αμαρτία. Ό,τι έχει δηλαδή προλάβει η ψυχή, έχει δεχθεί. Πολλές το λένε οι πατήρες, οι τυραννούσες προλήψεις. Είχαν κάποια μάτια και είχε αναμνήσεις. Είτε είναι σχρά, είτε είναι μπάθειες και μνήσεις ή ζήλιες ή αυτά μέσα στην ψυχή και τον τυραννούν τον άνθρωπο. Άμα τα βλέπεις αυτά, λέει, καθόλου να μην έτσι τον μισήσεις, αλλά να τον σπλαχνιστείς. Γιατί και εσύ μπορεί να πέσεις σε ένα πειρασμό τέτοιο, καθώς είμαστε από ύλη που είναι ευπερίστατος, μπορεί δηλαδή να μετακινηθούμε από το ένα στο άλλο, να είμαστε επομένως πλαχνιστοί προς τους άλλους. Πρέπει γι' αυτό, όπως λέγοντας αυτό ο Άγιος Σημεών, μπαίνει και σε μια άλλη, ας το πούμε, σε ένα άλλο πλαίσιο διδαχής του, όπου ο άνθρωπος πρέπει να γίνεται φως για τους άλλους. Όπως είπε ο Συμμαθητές, ακόμη φως του κόσμου. Έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα εδώ ο Άγιος Σιμεών. Τα λέει προς τους μοναχούς αυτά, αλλά και εμείς αντιστοίχως τα λέμε μεταξύ μας, και επιμένες προς τους επιμενωμένους και εσείς προς εμάς, για να καταλάβουμε ότι έχουν σε ένα μέτρο και μια αναλογία εφαρμογή και σε εμάς. Ως περάρ το προθήμος, το πυρ προθήμος της ύλης είναι ύπο και φυσικός ταύτης επιλαμβάνεται, ούτω και χάρις του Παναγίου και προσκυνητού πνεύματος των ημετέρων ψυχών ζητεί άψεστε. Όπως λέμε, μια φυσικότητα το, η φωτιά άμα βρει ύλη κατάλληλο, αυτό έφλεκτη ύλη, οτιδήποτε ξύλα, αυτά σχεδόν φυσικά πηγαίνει, ας πούμε, και την ανάβει. Έτσι επιθυμεί, ακούστε τι λέει, το Άγιο Πνεύμα να αγγίξει τις ψυχές μας. Έτσι επιθυμεί, προσέξτε, έτσι επιθυμεί το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είναι και της εν το κόσμο λάμψει και κατευθύνει διόν λάμπη τα των πολλών διαβήματα, ώστε με τον τρόπο αυτό να φωτίσει και να κατευθύνει με αυτούς που λάμπει τα διαβήματα, όλα δηλαδή τη ζωή των ανθρώπων. Όσαν καλώς οδεύοντες και αυτοί, πλησιάσεις το πυρί και εις καθείς ή και πάντες η ίον τη ομού αναφθώσει και ως θεή λάμψος είναι εν μέσω ημών. Λοιπόν, εδώ είναι μια εικόνα έτσι, και αυτοί λέει, αφού βλέπουν αυτό τη ζωή μας, αυτή την αγάπη, την καθαρότητά μας προς αυτούς, να πλησιάσουν στο πυρ και ένας μετά τον άλλο και όλοι μαζί να πάρουν από τυφλό και να λάμψουν ως θεοί. Ακούτε τι λέει. Όπως δεν βλέπουμε τώρα, τι να πούμε, όλοι δεν πηγαίνουμε στους μεγάλους αυτούς Αγίους του καιρού μας, είτε να προσκυνήσουμε εκεί ή όταν ζούσαν ή και τώρα, να πάρουμε από αυτό το πυρ, γιατί η καρδιά τους είχε ανάψει από το πυρ της θεότητος, της χάριτος. Και όλοι τώρα, άντε να πάμε ένας καθ' πίσω να πάρουμε, να ανάψουμε. Δηλαδή είναι σαν μια λαμπάδα που πάνε όλοι και παίρνουν από αυτή τη λαμπάδα όλοι για να γίνουν σαν θεοί. Έτσι δεν είναι? Είπε αυτό που λέει στον ψαλμό. Εγώ είπα Θεού, Θεού ή είστε πάντες. Έτσι. Όλοι καλούνται να γίνουν θεοί. Μικροί θεοί παίρνοντας, όχι από τον εαυτό τους, αλλά από τη χάρη του Θεού, παίρνοντας τη δύναμη αυτό ώστε να τελειωθούν. Και έτσι λένε, επευλογείται και πληθύνεται το σπέρμα του Θεού Ιακώβ και μη εκλείψει θεοειδής άνθρωπος λάμπων ως φως επί γης. Έτσι λέει, ώστε να γίνουν πολλοί αυτοί οι οποίοι θα είναι το σπέρμα του Θεού Ιακώβ, δηλαδή η Εκκλησία, και η ελθινή πιστή, ώστε να μην λείψουν οι άγιοι άνθρωποι πάνω στη γη. Ωραία είναι αυτά, τι κάνουμε τώρα εμείς, θα μου πείτε. Τώρα λέει πολλές φορές τι κάνουν οι άγιοι. Οι άγιοι λέει δεν έχουν όρεξη να βρίσκονται στον κόσμο. Μην το πιστέψετε καθόλου ότι είχαν όρεξη από μόνοι τους, δηλαδή έτσι για το κέφι τους, για να περάσουν τη στενοχώρια τους, να πω. Ότι ήθελαν να αλλάξουν και πηγαίνανε μέσα στον κόσμο για να μιλάνε και τέτοια πράγματα. Δεν συμβαίνει αυτό. Λέει ότι δια τούτο μόνο παραβάλλει και βλέπει τη εν το κόσμο θέλωση η χάρη του πεπληρωμένη Άγιοι και τετελειωμένη τη γνώση και σοφία τη άνωθεν, είναι αμισθόν κοινά προξενήσωση αυτής, διπομνήσεως των τρών του Θεού και διαγαθοργίας. Λοιπόν, γι' αυτό βρίσκονται, παραβάλλουν, δηλαδή βρίσκονται στην κοινωνία, και οι Άγιοι άνθρωποι που είναι κοιμά τη χάρη και τέλειοι στη γνώση και στη σοφία που δίδει ο Θεός, γι' αυτό έρχονται, για να προξενήσουν μισθό στους ανθρώπους με την υπόμνηση, τους θυμίζουν τις εντολές και με τις αγαθοργίες τους, ή άραγε ακούσουση ή άραγε συνήσουση και πιστήσονται. Εάν όμως θέλουν να συνευτιστούν, εάν θέλουν να ακούσουν και να πιστούν, έτσι, μήπως ανανύψουν δηλαδή απόλυτη αμαρτία και δεχθούν τη χάρη του. Γι' αυτό μόνο οι Άγιοι βγαίνουν. Η δεμήτη αυτής οφειλίας γενέση δυνθώσει αυτής πρόξενη, θρυνούνται στην πόρωση της καρδίας αυτών, υποστρέφωση εις τα σκαλιάς αυτών, νυκτός και ημέρας ευχόμενη υπέρ της σωτηρίας αυτών. Αν δεν μπορέσουν να τους οφειλήσουν όμως, πολλές φορές οι Άγιοι, λυπούνται, θρυνούν για την πόρωση της καρδίας των ανθρώπων των απίστων και γυρίζουν εις τα σκαλιάς, και την καλιά, η φωλιά. Έτσι, καλιά είναι η φωλιά. Γυρίζουν τις φωλιές τους εκεί δηλαδή στα σκητήριά τους, και εκεί μέρα και νύχτα προσεύχονται με δάκρυα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Επειδή οι Άγιοι έχουν και τους δύο τρόπους, και με τη διδασκαλία αλλά και με την αδιάλειπτη προσευχή. Και λέει μετά ότι για άλλο πράγμα οι Άγιοι του Θεού δεν λυπούνται για τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, γιατί τους προσβάλλανε, τους στενοχωρήσαν, τους πήραν κάποια θέση, γιατί δεν έχουν να φάνε. Τίποτα, αυτό δεν τους απασχολεί. Λυπούνται μόνο, φανταστείτε, ποια είναι αυτή η τελεία αγάπη των Αγίων, λυπούνται μόνο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και βέβαια, αυτή, ξέρετε, αυτή η προσευχή, τη μεγάλη δύναμη έχει ενώπιον του Θεού. Αυτή η προσευχή των Αγίων. Όχι αυτά που κάναμε εμείς, μπουρουμπούρου, ναι, ναι, Παναγία μου, βοήθησέ με και το παιδί μου. Οχ, είδα και τηλεόραση, τώρα κουράστηκα, δεν μπορώ, αύριο πάλι θα σου ξαναπώ. Έτσι δεν είναι αυτό η προσευχή που κάνουμε πιο πολλές φορές. Είναι εμπεγμός. Αυτοί έχουν αφήσει τα πάντα και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη η προσευχή ενώπιον του Θεού. Τώρα λέει ότι όταν υπηρετούμε τους άλλους με αγάπη, αυτό ότι υπηρετούν τους άλλους, αυτό πρέπει να γίνεται με αληθινή αγάπη. Και παίρνει τώρα, βέβαια, λέει λίγα λόγια εδώ σαν εικόνα αυτής της, σαν μια περίληψη αυτής της διδασκαλίας του, παίρνει ένα περιστατικό, όπως είναι στο μοναστήρι, ας πούμε, και λέει όταν πλέον έχει τελειώσει η ακολουθία, λέει, «Εισέλθε μετά πάντων εν τη τραπέζη, μη χωριζόμενος των σλών αδελφών». Και αυτό είναι ένα δείγμα της κοινωνίας και της αγάπης, όχι ο καθένας μόνος του. Πολλές φορές και στα σπίτια τώρα τρώει ο καθένας μόνος του, πάει στην τηλεόραση, όλος πάει εκεί. Δεν κάνει λίγο υπομονή να περιμένει τους άλλους, όταν μπορεί να το κάνει. Όταν μπορεί να το κάνει, δεν περιμένει μόνος του. Ή γιατί θέλει να έχει τσακωθεί με τη μάνα του ή με τον αδερφό του, ή γιατί βιάζεται ή γιατί πεινάει, δεν λογαριάζει. Λοιπόν, στο μοναστήρι αυτό είναι απαραίτητο. Θα πας μαζί με τους αδερφούς, να μην χωρίζεσαι. Και είμαι διακονήν ετάγης παράστηθη ως το Χριστό και ουκ ανθρώπης διακονών εξειλικρινούς διαθέσεως και αγάπης πάση ως Αγίης. Μάλλον δε ως αυτό, καθώς είπαμε, διακονήσουν το Χριστό. Λοιπόν, εάν σου έχει δοθεί διακόνημα, να τους υπηρετείς με τέτοια ειλικρινή διάθεση και με τέτοια αγάπη σαν να είναι Άγιοι τους άλλους. Και να μου το πω καλύτερα, λέει, σαν να υπηρετεί τον ίδιο τον Χριστό. Έκαστον αυτόν περιπλεκόμενος ιονή τη ψυχή και όλων σε αυτόν τη προθέσει δια της αγάπης εμπαρέχων αυτής, εκ του διακορήν αυτής βεβαιούμενος καρπούστε αγιασμό. Και τον καθέναν από αυτούς, κατά κάποιο τρόπο, μέσα στην ψυχή σου να τον αγκαλιάζει, περιπλέκομαι, λέει. Και έτσι, να όλον τον εαυτό σου, κατά την πρόθεσή σου, κατά την αγάπη σου, να τον παρέχεις, να τον προσφέρεις σε αυτούς και να βεβαιώνεις έτσι ότι και να πιστεύεις ότι θα καρποθείς αγιασμό από αυτή τη διακονία. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Να, αυτά είναι δείγματα της αγάπης, ας πούμε, της ειλικρινούς. Και στο σπίτι μας όταν υπηρετούμε τους άλλους είναι το ίδιο, αλλά και όταν είμαι σε μια υπηρεσία. Δεν πρέπει να υπηρετήσω τους άλλους αδελφούς μου. Έτσι, βλέπω καμιά φορά αναισθησία στις υπηρεσίες. Και από τους παπάδες και φορά βλέπεις αναισθησία. Και από κάθε άνθρωπο που υπηρετεί τον άλλον βλέπεις αναισθησία. Δηλαδή δεν πονάει τον άλλον να πει: τι θες, άνθρωπε μου, εσύ τώρα, ας πούμε, θέλω αυτό το χαρτί. Ναι, εγώ να βλέπει ότι είναι αδελφός του και να με όλη τη διάθεση να τον υπηρετήσεις αυτό. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, γιατί λέμε πολλές φορές δεν πιάνει η προσευχή μας και γιατί δεν προχωράει η πνευματική ζωή, αφού δεν κάνουμε τα στοιχειώδη αυτά. Σαν ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να τον υπηρετεί στον άλλον. Και λέμε ότι να διορθωθεί το κράτος, έλεγε κάποιος φιλοσοφών, όλοι λένε νόμοι είναι καλοί. Όλοι οι νόμοι είναι καλοί, ας πούμε, κατά βάση. Σε ένα κράτος νόμο, όχι και αυτό εδώ που έχουμε, ναι, μέχρι τώρα, λοιπόν. Αλλά υπάρχουν νόμοι, είναι καλοί οι νόμοι. Αλλά ποιος τους εφαρμόζει τους νόμους? Ποιος τους εφαρμόζει? Στην τελευταία βαθμίδα της κοινωνίας, ποιος θα τους εφαρμόσει? Άρα, από το δικό μας φιλότιμο και τη διάθεση αγάπης και θυσίας μπορεί να είναι τα πράγματα καλύτερα. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να νόμους και χαρτιά και επιτροπές και αυτά, δεν προχωρούν τα πράγματα. Μόνο η τέτοια είδους διάθεση πρέπει να έχουμε. Όσοι την έχουμε, και αν είμαστε πολλοί αυτοί που την αν είμαστε πολλοί, θα βγω. Αντιστοίχως θα βελτιώνεται και όλη και η κοινωνία μας παντού. Τώρα λέει για την ελεημοσύνη, για να πέσει σε πιο πρακτικό θέμα, Και θα τα ακούσουμε και στη... πότε την Κυριακή τον Απόκριο. Άλλοι, τα ακούσουμε. Γιατί με θυμόμενοι. Δεν σώζει τον άνθρωπο το να λέει σε ένα, αλλά να καταφορνεί σε ένα, τον οδηγεί στο πυρ. Λοιπόν, έκανε μια λεμοσύνη, μπράβο μου, εντάξει, είμαι, αφού έκανα εγώ κάτι έκανα. Αντιθέτως λέει ότι εάν έναν άνθρωπο τον καταφρονήσεις, ένα να καταφρονήσεις, αυτό σε οδηγεί στο πύρο του αιώνιο. Να ακούμε για το πύρο του αιώνιο. Δεν θέλουμε να ακούμε για αυτό το πράγμα που δείχνει ότι ο Θεός δεν έχει αγάπη. Να, η αγάπη που λέγαμε. Δεν έχει αγάπη ο Θεός. Αλλά τα λέει ο Ιδέος ο Χριστός. Δεν θα κάνουμε. Εναλλάζουν. Δεν θα εξηγήσω τίποτε. Λοιπόν, ούτω ένα ελεεί σε σώζει, αλλά το ενός καταφρονήσε το πυρί παραπέμπει. Το γάρε πείνασα και δίψησα, ου προς το άπαξ ήρυτε πάντως, ουδέ το εν μια ημέρα, αλλά το διαβίου παντός δειλεί. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω σήμερα, πρέπει μια φορά σε μια μέρα και μετά το ξέχασα, αλλά όλη μας τη ζωή πρέπει να υπάρχει αυτή η διάθεση ελεημοσύνης. Ούτε και το τραφή είναι Χριστόν, ποτιστήνε, ενδυθήνε, και εις τι έτερον τούτη συνέπεται, ου προς άπαξ, αλλά διαπαντός και εν πάση, υπό τον αυτού δούλων ταύτα δέχεστε ο Κύριος και Θεός ομολόγησε. Επομένως, το να θρέφεται ο Χριστός να ποτίζεται, να ενδύεται, ο Κύριος και Θεός μας το ομολόγησε ότι τα δέχεται από τους δούλους, όχι για μια μόνο φορά, αλλά παντοτινά, ολοχρονικά και σε όλες τις περιπτώσεις. Φαντάσαι τι τελειότητα ζητάει ο Κύριος. Και εκ τούτων λέει ένε στιγνώνε, όπως ιδιοποιεί το Κύριος πάντα τα των πενήτων και αδελφών ημών, προσμένου τους δικαίους λέγον εμή πείσατε, προσέ τους εξαίσθητορων εμή ούτε πείστε. Ωραία το ρήμα ιδιοποιείται, τα κάνει δικά του. Όλο το λάδι τα κάνει δικά του, δηλαδή όλους τους φτωχούς τους παίρνει απάνω του. Και εσείς γιατί δεν το κάνετε, εσείς γιατί το κάνετε, σε μένα το κάνετε. Είναι λοιπόν, ούγρανε τους αληθέντες μόνο παρή μόνο ωρά, ουδέ τους αδικηθέντες ή πλέον εκτιθέντες και μεριέτερα παθώντας δεινά, αλλά και τους παροφθέντας, ως αρκούν τούτο εις καταδίκην ημών. Επομένως λέει, δεν υπολογίζει μόνο αυτούς που ελεήθηκαν από εμάς ή αυτούς που αδικήθηκαν ή εξαπατήθηκαν, αλλά και αυτούς που παραβλέφτηκαν από εμάς, που τους παραβλέψαμε. Λέει κι άλλα σε αυτό, δεν θα να πω. Το μόνο που λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να ανταποκριθεί κανείς μια τέτοια ελεημοσύνη και να έχει το νου του διαρκώς. Βλέπεις, άγιο το κάνας. Μα Άγιος Ιωάννης Ελεήμων, ας πούμε Άγιος Φιλάρωτος Ελεήμων, άλλοι Άγιοι και σήμερα των ημερών μας, οι οποίοι δεν κρατούσαν τίποτα για τον εαυτό τους. Αλλά λέει, αυτό βέβαια δεν γίνεται, αλλά πώς θα γίνει, γίνεται με έναν τρόπο. Αν τα δώσεις όλα και μείνεις φτωχός, όπως είναι ας πούμε ένας μοναχός, τότε δεν έχεις ανάγκη να ψάχνεις για τους φτωχούς ή να ελεείς όλους, γιατί τα έχεις δώσει όλα μια και καλή. Αυτό είναι το μέτρο βέβαια των μοναχών και των αληθινών μοναχών, γιατί υπάρχει μοναχός που μπορεί να συνεχίζει να συγκεντρώνει πλούτο ή να παραβλέπει τους φτωχούς με διάφορους τρόπους, διάφορες δικαιολογίες. Για να ακούσουμε και μια άλλη αγάπη τελειότητος που παρουσιάζει ο Άγιος Σημεών εδώ, που θα σας φανεί και λίγο περίεργο εδώ. Υπάρχουν λέει, όπως ο διάβολος με τη μορφή του όφεως, τα είχαμε κάποια υποφελή συμβουλή, έτσι θανάτωσε τον άνθρωπο και τον στέρισε τον παράδεισο, έτσι με το ανάποδο τώρα, με το πρόσημα κακίας. Μπορεί κάποιος να φαίνεται ότι λέει πονηρούς λόγους για να μπορέσει να καταλάβει, να ανακαλύψει από αυτούς που υποκρίνονται την ευλάβεια και την αρετή και να τους επιστρέψει στη μετάνοια, σωτηρία και στην εξομολόγηση. Και έτσι γίνεται λέει συνεργός του Θεού. Έτσι αυτά είναι, μιλάει για τα μέτρα των Αγίων βέβαια. Μιλάει και για τους διαχριστών σαλούς, αυτό εννοεί εδώ πέρα, έτσι, που υποκρίνονται με διάφορες έτσι καταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το γέροντα αυτό το Φώτιο, το Λαβριώτη που ήταν στη Λέσβο. Άμα όπου βρείτε διαβάστε γι' αυτόν. Διαβάστε γι' αυτό ο διαχριστός σαλών, δείτε πώς, τι άνθρωπος ήταν αυτός. Και όταν έχετε πειρασμό να μπείτε στο ίντερνετ, αυτά να κοιτάτε, όχι άλλα πράγματα. Χαζά τώρα, τίποτα. Λοιπόν, να δείτε μόνο τη φωτογραφία σε αυτού του ανθρώπου. Μόνο φωτογραφίες, δηλαδή 2-3 φωτογραφίες, δείτε πώς είναι αυτός ο διαχριστός άλλος. Τους οποίους υποκρίνουν το μορία για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Οι Άγιοι αυτό κάνανε. Κάνουν τη λέει διάφορα για με ηθικοί άνθρωποι να βγουν, να βγάλουν στην επιφάνεια και να τους διδάξει. Είτε με την αυστηρότητα, είτε με τον καλό τρόπο. Αλλά αυτό μόνο οι Άγιοι. Δεν είμαστε εμείς διαχριστών σαλή να κάνουμε κουταμάρες. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος της Σαλότητα. Δεν το κάνω καθ' γι' αυτό και οι πατέρες το κατακρίναν σαν θεσμό να κάνουμε το άλλο. Δεν είναι αυτό. Είναι συγκεκριμένοι Άγιοι που το έχουν. Αυτός μπήκε μια φορά σε μια ταβέρνα σε Αρακοσί που τρώγαν κρύας και τους τα έκανε να γκρέμισε όλα κάτω. Και έλεγε και ένας ιερέας ότι ήμουν λέει πολύ της τάξης εγώ και μια φορά που έβρεχε, πάρα πολύ έβρεχε, του λέει έχει ο παπαφώτης φέρει το βάλτο στο σπίτι σου, παπάς ήταν αυτός, το έλεγε ο ίδιος. Βάλτον λέει μέσα γιατί έχει ο άνθρωπος, είναι κατάβρεχτος, ανοίγει λέει την πόρτα και ήταν μέσα στη βροχή, το καλυμά και όλες, μέσα στη λάση από πάνω μέχρι κάτω. Πότε βγαίνω εγώ, μια καθαρή πετσέτα, λέει δεν λέω πετσέτα, πάει λέει στο τραπεζομάντιλο. Παίρνει το τραπεζομάντιλο, του σκουπίζει. Μετά λέει βγάζει την παντόφλα, πάει στην άλλη μεριά του τραπεζομάντιλου και σκουπίζει την παντόφλα. Ναι, όλα αυτά είναι διδασκαλία των Αγίων. Για να μην νομίζουμε ότι αυτή είναι η χριστιανική ζωή, η πολλή τάξη, η καθαριότητα, να εμφανιζόμαστε ότι είμαστε στου άλλου νοικοκυρεμένοι και σωστοί. Ναι, οι Άγιοι λοιπόν υποκρίνονται. Αλλά έχει κι άλλο. Λέει, είναι κακό να κρυφακούει κανεί. Αλλά αν το κάνει για να ονειδήσει, να λιδωρήσει, να εκπομπεύσει τον άλλο με αυτά που είδε. Αλλά υπάρχει και περίπτωση, λέει, που κάποιος κρυφακούει για να οδηγηθώσει τον άλλον. Ξαναλέω, αυτά είναι των Αγίων. Αυτά θα κάνει ο Αγίος Σημεών, μάλλον. Μόλις είχε βλέπει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, έβλεπε στην ψυχή του ανθρώπου, σε κάποια. Ακούγε μια συζήτηση κακή, πήγε και στην αυτή, για να ξέρει τι θα κάνει και μετά με τον τρόπο. Νουθετούσε τον άλλον για να τον βγάλει από μια δυσκολία, από μια πικρία, από ένα πειρασμό, έτσι. Λέει πως κάνουν οι Άγιοι. Και λέει επίλυσης, είδα κάποιον άνθρωπο ο οποίος πότε έκλαιγε για τον ένα, πότε θρυνούσε για τον άλλον και έτυπε το στήθος του σαν να έχει αμαρτήσει αυτός. Έκλαιγε δηλαδή και υπέφερε σαν να έχει αμαρτήσει αυτόν για τις αμαρτίες των άλλων. Μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά, έτσι. Και επίσης άλλον ο οποίος όταν έβλεπε άλλους να αγωνίζονται, χαιρόταν σαν να τα έκανε αυτός. Έτσι. Το ένα είναι συμπάθεια για την πτώση του άλλου και το άλλο είναι να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Ένα δυσκολότατο πράγμα. Το ξέρουμε όλοι αυτό πόσο δύσκολο είναι. Να χαίρεσαι με την καρδιά σου και το καλό του άλλου και να μην μπαίνει το σημείο του φθόνου. Και επίσης είδα κάποιον άλλο, λέει, ο οποίος τόσο πολύ ζητούσε τη σωτηρία των αδελφών του και ώστε με δάκρυα θερμά, με όλη του την ψυχή, παρακαλούσε τον Κύριο ή να σωθούν αυτοί και αυτοί ή και αυτός να κατακριθεί, δηλαδή να πάει στην κόλαση. Αυτά, λέει, σε τι κατάσταση πνευματική είναι ευθυάγη και λέει, ότι είναι νηστάφτην ούπο πεφθακό στην αγάπη, μηδέ ίχνος αυτής εν τη ψυχή θεασάμενος, μηδέ την παρουσίαν αυτής όλος επαισθανθείς, έτη τη γη και τη συντηγή μάλλον δι υπογήν κρύπτεστε πέθηκε, ως πορελογόμενος ασπάλαξ, τυφλός δαδιών και αυτός ως εκείνος, και μόνη τη ακοή των επιγής λαλούντων επακροώμενος. Άμα δεν έφτασε αυτή την αγάπη και δεν έχεις δει ούτε ίχνος αυτής της αγάπης, δεν έχεις νιώσει την παρουσία της αγάπης, αυτός λέει είναι σαν τον τυφλοπόντικο, ας πράξει τον τυφλοπόντικο κάτω στη γύλη. Αυτός δεν βλέπει τίποτα, μόνο ακούει από πάνω κάτι. Έτσι και όποιος δεν έχει φτάσει στην τελειότητα της αγάπης είναι τόσο τυφλός, δηλαδή μόνο ακούει ομιλίες, κηρύγματα περί αγάπης, όπως κάνουμε όλοι, αλλά δεν έχει καμία γεύση της αγάπης αυτής. Τώρα έχει κάποια στάδια, έχει κι άλλα που δεν θα μακρύνω γιατί λέει ποια είναι τα στάδια τα οποία φαίνεται η αγάπη. Υπάρχουν διάφορα στάδια και λέει άλλο είναι άλλο είναι να μην δάκνεσαι, να μην δαγκώνει τη ψυχή σου και να μην οργίζεται με τις ατιμίες, τις ύβριους, τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Άλλο είναι αυτό και άλλο το ευδοκίνη να φτιάξει. Και άλλο, δηλαδή, όταν σου συμβαίνει να χαίρεσαι. Αν μην αγανακτήσει καλό, να χαίρεσαι. Άλλο το εύχεστε υπέρ των τεάφτα ποιούντων εις εμάς και άλλο το αφήνε αυτής. Άλλο να εύχεσαι για τους άλλους, για το κόκκο που σου κάνουν, και άλλο να τους συγχωρήσεις. Άλλο λες, Θεέ μου συγχώρεσέ τους, και άλλο να τους έχεις συγχωρήσει. Άλλο είναι αυτό. Έτερον το αγαπάν αυτούς, και έτερον το αγαπάν αυτούς ως ευεργέτας από ψυχής, και έτερον τον αερός ανατυπούν τα πρόσωπα ενός εκάστου, και ο γνησίους φίλους απαθώς αυτούς κατασπάζει στην δάκρυση αγάπης. Άλλο λοιπόν είναι επίσης να τους θεωρήσουν ευεργέτες της ψυχής σου με αυτό που κάνουν, γιατί σου δίνουν την ταπείνωση, και άλλο, ακούστε αυτό, να ανατυπώνεις μέσα στην ψυχή σου νοερός τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, σαν να είναι γνήσιοι φίλοι σου, και να τους κατασπάζεσαι με δάκρυα αγάπης. Πού ζούμε εμείς τώρα με αυτά που λέει ο Άγιος Σημειών, πού ζούμε? Και επίσης λέει, κάπου μου έχει γραφεί, και κάπου λέει στη συνέχεια ότι είναι άλλο αυτό να το νιώθεις, μετά να νιώθεις αυτή την αγάπη και τη συγχωρητικότητα μετά, και άλλο να το νιώθεις αυτή την τελειότητα της αγάπης την ώρα του πειρασμού. Και άλλο να το ξεχνάς μετά και να τον βλέπεις να σε έχει φτύσει, λέει, στο πρόσωπο, και εσύ πάλι να νιώθεις την ίδια αγάπη. Αυτό είναι η τελειότητα της αγάπης. Καταλάβατε? Θα σας διαβάσω τώρα το τελευταίο για να δείτε γιατί λέμε πως φτάνουν οι Άγιοι σε μεγάλα μέτρα. Εκείνος, λέει, ο οποίος εκ διαθέσεως τους λιδωρούντας ή αδικούντας ή μισούντας και αποστερούντας αυτών αγαπών και υπερ τούτων ευχόμενος, εις προκοπή εν ολίγο μεγάλη ανέρχεται. Που πραγματική διάθεση, εκείνος που αγαπάει αυτούς που τον λιδωρούν και τον αδικούν, ειλικρινά το κάνει αυτό. Γιατί, ξέρετε, είναι δύσκολο, να μην κάνουμε τώρα τους έξυπνους. Λέμε, ας πούμε, δεν θέλω το κακό του, σε παρένθεση από μέσα, αλλά δεν θέλω και το καλό του. Ή δεν θέλω το κακό του, αλλά έχω μία πικρία. Δεν θέλω αυτό και αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που ζητάει ο Χριστός. Καταλάβατε, αυτό το ερμηνεύει ο Άγιος, ο οποίος το έχει ζήσει. Έχει υποφέρει ο Άγιος Σημαίων ο Θεολόγος και από μοναχούς και από αρχιερείς και από συνόδους και πολλά πράγματα. Αλλά ήταν μακράν από αυτόν το μίσος, ο φθόνος, η πικρία. Λοιπόν, αν το κάνεις εκδιαθέσεως για τους αγαπάς και εύχεσαι για αυτούς, εις προκοπή είναι ο λίγο μεγάλη ενέρχεται. Φτάνει σε πολύ μεγάλη προκοπή πνευματική όποιος το κάνει αυτό. Ακούστε, μόνο αυτό το πράγμα. Ακούστε, ενεστήσει καρδίας τούτων γινόμενων, εις άβυσον ταπεινώσεως και εις δακρύων πηγάς των λογιζόμενων καταφέρει. Όταν έτσι λοιπόν το κάνει αυτό με αίσθηση της καρδιάς, το νιώθει μες στην καρδιά του Σεβάτου και φτάνει έτσι σε άβυσο ταπεινώσεως και σε πηγές δακρύων. Φτάνει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή κάνοντας αυτή την προσευχή, εκ βάθους καρδιάς φτάνει σε άβυσο ταπεινώσεως και πηγές δακρύων. Αυτόν που τα σκέφτεται αυτό τον κατεβάζει σε αυτή την άβυσο και στις αυτές τις πηγές των δακρύων, στις οποίες καταποντίζεται το τριμερές της ψυχής. Μέσα σε αυτές τις πηγές των δακρύων και στην άβυσο ταπεινώσεως βαπτίζεται, καταποντίζεται το τριμερές. Το είπε και ο τριμερές. Έτσι, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Τα τρία μέρη. Και οι αρχαίοι το χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, η ψυχή έχει αυτές, ας πούμε, τη δυναμική. Να σκέπτεται, να επιθυμεί και να έχει συναισθήματα. Συναισθήματα, αγάπη κλπ. Όλο αυτό το πράγμα, όλος ο φυσικός κόσμος καταποντίζεται, βυθίζεται μέσα σε αυτή την πηγή της ταπεινώσεως, στην άβυση της ταπεινώσεως και στις πηγές των δακρύων. Καταλάβατε, δηλαδή που θέλω να πει ότι γίνεται ένας αναβαπτισμός της ψυχής μέσα σε αυτό, αφού ο άνθρωπος με την προσευχή που κάνει, δηλαδή φτάνει σε αυτή την κατάσταση για τους εχθρούς του. Ανάγεται εις ουρανών απαθίας το νουν, και θεωρητικόν επεργάζεται. Τον ανεβάζει στον ουρανό της απαθίας, είπαμε την απάθεια, έτσι είναι η απαλλαγή από τα πάθη, τον κάνει θεωρητικό, δηλαδή τι θα πει θεωρητικό, να θεωρεί τη δόξα του Θεού. και τη γεύση της εκείθεν Χριστότητος, πάντα σκύβαλα τα του παρόντος βίου υγείστε πει. Και τότε αφού λοιπόν με τη γεύση, με αυτό που δοκιμάζει από τη χάρη του Θεού, από τη Χριστότητα, την τελειότητα της αγάπης του που έρχεται από τον ουρανό, διέβεται αυτή τη χάρη και μετά όλα τα άλλα λέει στον κόσμο ότι θεωρεί σκύβαλα, σκουπίδια, όλα τα άλλα του κόσμου. Και αυτήν την τροφή και πόσην μη είναι ειδόνος ή συχνοτέρως προσίεστε. Ακόμη και το φαγητό του και το αυτού που πίνει, το νεράκι του, τι πίνει, και αυτό δεν το κάνει έτσι με ειδονή, έτσι για να το ευχαριστηθεί. Δεν το έχει ανάγκη δηλαδή αυτό. Είναι τέτοια η γεύση της Χριστότητας του Κυρίου, όπου δεν έχει ανάγκη. Και ούτε πολύ τρώει, ούτε και πολύ, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί τον τρέφει και τον ποτίζει η χάρη του Θεού. Αυτό, προσέξτε, μόνο από αυτό λέει. Δηλαδή μπορεί να κάνει όλα τα άλλα, γιατί του κυνηγάει ο Άγιος Σημειών, του μοναχούς κάνει μια φορά και του πρόθυμους, ότι λέει: κάνουμε χαμικητία, δικαιούμαστε στο πάτωμα. Νηστεύουμε, προσευχόμαστε, γρυπνούμε όλα αυτά. Εάν δεν γίνονται για αυτό το σκοπό και δεν το δουν εκεί, δεν έχει αξία. Αν συγχωρήσουμε στον εχθρό εξ όλης της καρδίας σου, μέσα από το βάθος της υπαρξιός σου, και εύχεσαι γι' αυτόν, τότε ο Θεός σου δίνει αυτή την κατάσταση την πνευματική. Δηλαδή, σου δίνει δάκρυα, ταπείνωση και μέσα σε αυτό όλη η ψυχή του ανθρώπου, δια της χάρης του, βυθίζεται μέσα σε αυτό και βγαίνει απαθής, καθαρή στον ουρανό, και από εκεί παίρνει τη χάρη και μετά δεν του νοιάζει τίποτα. Όλοι οι Άγιοι ήταν αυτό. Όλοι οι Άγιοι ήταν αυτό. Γι' αυτό είπα για τον πατέρα Φώτιο το Λαυριό, τον Παπαφώτη, δείτε αυτό το πράγμα. Αν το δείτε, βγήκε ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο που έβγαλε κάποιος σύλλογος εκεί, τοπικός, πάρα πολύ ωραίο, με όλες αυτές τις φωτογραφίες. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι, δεν αγαπάει τίποτα από τον κόσμο. Ξυπόλυτος. Ή τον μπαίνω με μια παντόφλα και το άλλο χωρίς τίποτε. Αλλά λέει, τον βλέπεις ότι η χάρη του Θεού λάμπει στο πρόσωπό του. Δεν θέλει τίποτα από τον κόσμο. Έτσι. Ξέρει να αγαπά, να συγχωρεί τους άλλους και να υπηρετεί τον Χριστό και τους αδελφούς. Αυτό είναι. Μόνο αυτά ήθελα να σας πω. Πάρα πολλά είπα. Ξέφαγα και από την ώρα που χρειάζεται. Αλλά νομίζω ότι ενώ δεν κάνουμε τίποτα από αυτά, εγώ για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι μας δίνει χαρά όταν ακούμε τους Αγίους και βλέπουμε ότι οι Άγιοι πραγματικά είχαν κάνει αυτά που λέει ο Χριστός. Τι θα πει να αγαπήσεις τον εχθρό σου, αυτό είναι. Τι θα πει να εύχεσαι για αυτόν που σου κάνει κακό, εύχεσαι στήριξος υπέρ των επηρεαζόντων ημάς, έτσι, υπέρ των μισούντων ημάς. Γιατί σου το λέει, για να σου δώσει αυτά. Αν δεν τα κάνεις, δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα. Ούτε εδώ ούτε εκεί. Πρέπει να είσαι. Και λέει, έχω χάσει και μία τη συνέχεια εδώ. Πάλι λέει το ίδιο πράγμα. Εάν δεν έφτασες σε αυτή την αγάπη, δεν έχεις κάνει τίποτα. Μην νομίζεις ότι είσαι τίποτα. Περιπατείς εν το σκότι. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τώρα αυτή την προσπάθεια και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή που πλησιάζει. Ας κάνουμε προσπάθεια να συγχωρήσουμε ειλικρινά τους άλλους. Μην υποκρινόμαστε ότι δεν έχουμε τίποτα με κανένα. Μην υποκρινόμαστε ότι δεν έχουμε τίποτα με κανένα. Ας κοιτάσουμε τον εαυτό μας με ειλικρίνεια και στο χώρο της εργασίας μας και μέσα στην οικογένεια και στα πέριξ και συγγενείς της οικογένειας και σε γειτόνους και σε γνωστούς και στο παρελθόν και στο παρόν, να εξετάσουμε και να κάνουμε μια προσπάθεια να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, ο οποίος έκανε τα πάντα και θυσία στον εαυτό του για να μας φέρει σε αυτή την τελεία αγάπη. Γιατί αν έχουμε αυτή την τελεία αγάπη, θα είμαστε προσκολλημένοι. Αν μεσολαβεί αυτή η αδιαφορία προς τον πόνο του άλλου, ή η κακότητα ή ο φθόνος, τότε είμαστε μακράν του Θεού και επομένως δεν μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλη αληθινά και γνήσια του σώματός σου, της Εκκλησίας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσατε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ιωάννου Φωτόπουλου με θέμα «Αγάπη, προσευχή και συγχωρητικότητα» στη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Starec Ambrosius. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Την ώρα της μεσημβρινής διακοπής επικρατούσε άκρα ησυχία, γιατί οι πόρτες όλες έκλειναν και οι επισκέπτες αποσύρονταν στους ξενώνες του μοναστηριού. Ο Στάρετς κατά κανόνα ξεκουραζόταν. Εάν όμως ένιωθε πως είχε δυνάμεις ή αν δεν τον έπαιρνε ο ύπνος, φώναζε τον επιστολογράφο και τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες της αλληλογραφίας. Αυτή η αλληλογραφία, μεγάλη ταλαιπωρία. Καθημερινώς του έστελναν 50, 60 και περισσότερες επιστολές. Έπρεπε να τις διαβάσει, να παρακολουθήσει τα προβλήματα που ανέφεραν, να στείλει τις απαντήσεις. Και δεν ήταν επιτρεπτό να τις υπαγορεύει όλες. Ορισμένα λεπτά θέματα του επέβαλαν να τις γράφει ο ίδιος. Το απόγευμα από ενωρίς, ώρα 3, ήταν πάλι στη διάθεση του λαού. Στις 5 του πήγαιναν ένα τσάι, το έπινε και συνέχισε τη συζήτηση μέχρι τις 8, οπότε τον περίμενε το δείπνο. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, απαντούσε σε διάφορες ερωτήσεις των αδερφών, εκτός και αν του ζητούσε να του διαβάσουν κανένα βιβλίο. Τελειώνοντας το δείπνο, είχε να απασχοληθεί πάλι με τον κόσμο και ιδιαίτερα με τους μοναχούς. Τους τελευταίους τους διευκόλυνε ειδικά η ώρα αυτή στο να επισκεφθούν το κελί του Στάρετς. Καθώς έβγαινε από το δωμάτιό του με κατεύθυνση προς την χιμπάρκα, συναντούσε στο διάδρομο πολλούς μοναχούς. Αν καμιά φορά τους έβλεπε να συζητούν και να αργολογούν, δεν παρέλειπε τις σχετικές παρατηρήσεις. «Αδερφέ μου», έλεγε λόγου χάρη σε κάποιον, «αντί να αργολογείς, καλύτερα να τραβάς κομποσχήνη, λέγοντας την ευχή του Ιησού».

Επιστρέφοντας από τη χιμπάρκα, σταματούσε πάλι και τους πρόσφερε κάποιον ευχάριστο λόγο. Τους διηγεί το κανένα όμορφο ανέκδοτο ή κάτι άλλο διασκεδαστικό. Κουρασμένη καθώς ήταν εκείνη από τα διακονήματα και τις ακολουθίες της ημέρας, το ένιωθαν αυτό σαν άβρα αναψυχής. Ο παππούλης τους γινόταν έτσι πολύ προσφυλής. Μπορούσε επί παραδείγματι να τους διηγηθεί. Κάποτε ένας πετεινός, σκαλίζοντας στα χώματα, βρήκε ένα μαργαριτάρι. Το κοίταξε λίγο, κούνησε το κεφάλι του και είπε περιφρονητικά: «Τι ποτένιο πράγμα, δεν το αλλάζω ούτε με ένα σπόρο κριθάρι». Και όμως υπάρχουν ανόητα πλάσματα που τόσο πολύ το εκτιμούν. Με το σοφό αυτό μύθο του Κριλόφ, καθώς και με άλλες χαριτωμένες διηγήσεις, όχι μόνο σκορπούσε ευθυμία, αλλά και εδίδασκε συγχρόνως. Οι ιδιαίτερες συζητήσεις με τους μοναχούς πολλές φορές κρατούσαν μέχρι τις 11 τη νύχτα. Μέσα στη νυχτερινή ησυχία μάθαιναν οι αδερφοί από τον Θεοφόρο Στάρετς την τέχνη των πνευματικών αναβάσεων. Πολύ επέμενε στην καλλιέργεια της ευχής του Ιησού. Την συμβουλή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος: «Ιησού, ονόματι μάστιζε πολεμίους, ουγαρέστην εν το ουρανό και πηγής ισχυρότερων όπλων», την είχε κανόνα της ζωής του. Πολλά διηγείτο για να τονίσει τη μεγάλη σπουδαιότητα αυτού του θέματος. Ανέφερε μεταξύ άλλων και την επόμενη εντυπωσιακή ιστορία. Κάποιος ευσεβής χριστιανός είχε στο σπίτι του ένα κόρακα που τον εξασκούσε στο να ομιλεί. Τα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών», που τα επανελάμβανε τακτικά εκείνος, τα έμαθε και ο κόρακας. Μία καλοκαιρινή ημέρα βρήκε το παράθυρο ανοιχτό και πέταξε στον δρόμο. Τον είδε τότε ένα γεράκι και όρμησε κατ' επάνω του. Ευνηδιασμένος αυτός από την επίθεση, αντί άλλης κραυγής, επρόφερε την ευχή και το γεράκι, πράγμα θαυμαστό, αμέσως απομακρύνθηκε, σαν κάποιος να το έδιωξε. «Τι παρατηρούμε εδώ», κατέληγε ο Στάρετς, «πως και ασυνείδητα και ασυναίσθητα ακόμη αν λέγεται η ευχή, έχει τα αποτελέσματά της και τα αδύνατα τα κάνει δυνατά».

Κανείς δεν αμφιβάλλει για την εντύπωση που δημιουργούσαν οι ωραίες αυτές διηγήσεις στους μοναχούς. Δεν παρέλειπε ο Στάρετς να ποικίλει τον λόγο του και με περιστατικά από την ζωή των παλαιότερων γερόντων της Όπτινα. Ας τον παρακολουθήσουμε σε μερικά. Ήρθε κάποιος στον προϊστάμενο της Κίτης, πατέρα Αντώνιο, και του είπε περίλυπος: «Πάτερ μου, με πονούν πολύ τα πόδια μου, δεν μπορώ να κάνω γονικλησίες». Και εκείνος ο σοφός αποκρίθηκε: «Παιδί μου, η γραφή λέει «Ιέ μου δώσμη συν καρδίαν», δεν λέει «δώσε μου τα πόδια σου». Ο Θεός ευλογεί τους απλούς και ταπεινούς μοναχούς, τους χαρίζει και ειρηνικό τέλος.

Κάποτε ένας νέος ήρθε να μονάσει στην Όπτινα. Ο Στάρης Μακάριος είπε να τον βάλουν στη διεκπεραίωση των επιστολών. Εργαζόταν ήσυχα και ταπεινά στο διακόνημά του. Όλες του οι ενέργειες απέπνεαν τη χάρη της πραότητος. Στο ναό στεκόταν με χαμηλωμένα τα μάτια. Δεν έκανε τίποτε αν δεν ερωτούσε τον γέροντά του. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της κοιμήσεώς του, το πρόσωπο του έλαμπε από χαρά. Νόμιζες ότι χαμογελούσε. Οπωσδήποτε θα έβλεπε κάποιο εμφρόσινο όραμα. Έφυγε στεφανωμένος με την ειρήνη. Πήγε κάποιος επισκέπτης στον ηγούμενο Μωυσή, αλλά δεν τον βρήκε και ζήτησε τον αδερφό του, τον πατέρα Αντώνιο. «Πάτερ», τον ερώτησε, «τι τυπικό κρατάτε?» «Εγνώρισα», απήντησε εκείνος, «πολλά τυπικά στη ζωή μου. Έζησα ως ερημίτης, έζησα ως κοινοβιάτης, έζησα στο μοναστήρι, έζησα στη σκήτη. Πέρασα από πολλών ειδών τυπικά. Τώρα όμως προσπαθώ να κρατώ μόνο το τυπικό του τελώνου». «Ποιο είναι αυτό το τυπικό?» ερώτησε εκείνος με απορία. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό», ήταν η απάντησης.

Οι μοναχοί ρουφούσαν όπως οι μέλισσες στο νέκταρ τις υπέροχες αυτές διδασκαλίες. Εν τω μεταξύ όμως η ώρα προχωρούσε. Ο μικρότερος από τους διακονητάς του Στάρετς έριχνε μια ματιά στα δωμάτια και στους διαδρόμους και υπελόγιζε τον αγώνα που θα έκανε την άλλη μέρα το πρωί για να καθαρίσει τόσα χώματα και, αν ο καιρός ήταν βροχερός, τόσες λάσπες που θα είχαν μαζευθεί. Κόπος καθόλου ευκαταφρόνητος. Είχε να προσφέρει κι αυτός το μερίδιό του στο βωμό της αγάπης. Όταν έμεναν μόνοι τους, ο πατέρας Αμβρόσιος με τους διακονητάς του άρχιζαν τις βραδινές προσευχές, το μικρό απόδειπνο και τον κανόνα προς τον φύλακα άγγελο. Εκείνος αναγκαζόταν να τις παρακολουθεί από το κρεβάτι του. Ο αναγνώστης συχνά από την κούραση και από την ίστα έχανε τα λόγια του. Μετά το διευχόν ζητούσε ο γέροντας συγγνώμη από τους υποτακτικούς του, έπαιρναν και αυτή την ευλογία του και αποσύρονταν. Τύχαινε τότε να ακουστεί και το ρολόι. 12 η ώρα, έλεγε ο Στάρετς. Αργήσαμε πολύ. Συνήθιζε να κοιμάται με τον κομποσχήνη στο χέρι και χωρίς να αφαιρέσει τίποτε από τα ρούχα του. Αυτό άλλωστε όριζε και το μοναχικό τυπικό. Πώς περνούσε τις νυχτερινές ώρες είναι γνωστό μόνο στον Θεό. Πάντως οι συχνές εφιδρώσεις δεν του επέτρεπαν συνεχή ύπνο, γιατί έπρεπε να αλλάζει κάθε τόσο φανέλες. Αν ένας γιατρός κατορθώνει να βλέπει 50 ανθρώπους την ημέρα, θεωρείται σπουδαία υπόθεση. Τι να πούμε όμως για τον Στάρετς, που είχε να αντιμετωπίσει καθημερινά εκατοντάδες επισκεπτών, χωρίς να μπορεί να αγνοήσει ή να παραθεωρήσει κανέναν, αφού καθένας από αυτούς είχε βαδίσει 50 και 100 βέρτσια για να τον συναντήσει.

Τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές το πρόγραμμα επίκυλε λίγο. Το βράδυ του Σαββάτου στο κελί του Στάρετς ετελείτο με κάθε επισημότητα ο εσπερινός και ο όρθρος της Κυριακής. Οι ψάλτες προσπαθούσαν να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους ύμνους. Πού και πού, όπως στα μεγαλινάρια, ακουγόταν σιγανά και η γλυκιά φωνή του πατέρα Αμβροσίου. Όταν ήταν νεότερος και υγιής, διακρινόταν στις εκκλησιαστικές χοροδίες σαν τενόρος. Η ωραία αυτή ακολουθία που κρατούσε 3 ώρες έδινε ένα διαφορετικό τόνο στον συνηθισμένο και ομοιόμορφο ρυθμό των άλλων ημερών. Το πρωί της Κυριακής, από τις 5.30 έως τις 6, το περνούσε μαζί με τους υποτακτικούς του, οι οποίοι του διάβαζαν τις ώρες και τα μεσόρια. Εν συνεχεία, εκείνοι αναχωρούσαν για τον ναό της Μονής. Εκεί συνήθως εκκλησιάζονταν. Αυτός, λόγω των ασθενειών του, αναγκαζόταν να μένει στο δωμάτιό του. Η μόνη περίπτωση που μπορούσε να αισθανθεί τη χαρά της ησυχίας και της μονώσεως. Οι μαθητέ του, που επέστρεφαν από τη Θεία Λειτουργία, τον αντίκριζαν πάντοτε στην ίδια στάση. Ανασηκωμένο στο κρεβάτι, με κάποιο βιβλίο στο χέρι, τις πράξεις ή το ψαλτήριο ή την φιλοκαλία. Ό,τι μάλιστα του μιλούσε ιδιαίτερα στην καρδιά του, το υπεγράμμιζε. «Ελάτε», τους έλεγε, «να σας διαβάσω κάτι ωραίο από τον Αβά Ισαάκ». Αυτόν τον Όσιο, καθώς και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, πολύ τους μελετούσε. «Η αγάπη εστίν η βασιλεία, ειν επιγγείλατο ο Κύριος. Ούτως έστιν ο ίνος ο εφραίνων καρδίαν ανθρώπου, μακάριος οποιον εκ του ίνου τούτου».

Πολύ του άρεσε να προσφέρει στους μαθητάς του τις Κυριακές τέτοιου είδους γλυκίσματα. Τις παραμονές των μεγάλων εορτών, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους προσκυνητάς της Όπτινα, εμοίραζε πνευματικά δώρα. Κείμενα με εορταστικό περιεχόμενο που τα συνέτασε ο ίδιος. Τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά μηνύματά του τα περίμενε ο λαός με πολύ λαχτάρα. 20 χρόνια διένει με τα εκλεχτά αυτά κείμενα και πάντοτε είχε κάτι το καινούριο να πει για το νόημα των δύο μεγάλων εορτών. Όπως ξεχωρίζει η διαμαντόπετρα ανάμεσα σε άλλα πολύτιμα πετράδια, έτσι ξεχώριζε για τον Στάρετς ανάμεσα στις εορτές των άλλων Αγίων η 7η Δεκεμβρίου, η αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Αμβροσίου με Διολάνων, του αγαπημένου του προστάτου. Η μέρα αυτή, όχι μόνο για τον πατέρα Αμβρόσιο, αλλά και για ολόκληρη την Όπτινα, ήταν η μέρα πνευματικής ευφροσύνης. Μεταξύ των άλλων εορταστικών εκδηλώσεων, όλοι οι μοναχοί της Κίτης, ο προϊστάμενος, οι μοναχοί της Μονής, γύρω στους 300, ο ηγούμενος και τα πλήθη προσκυνητών θα περνούσαν από το κελί του. Θα του έλεγαν τα χρόνια πολλά και θα έπαιρναν το πλούσιο και εκλεχτό κερασμά τους. Αυτή την ημέρα μπορούσε να ακούσει κανείς και θαυμαστές διηγήσεις από τον βίο του μεγάλου ιεράρχου. Λίγες ημέρες πριν από την κοίμησή του, συνεργαζόταν ο Άγιος Αμβρόσιος με τον γραφέα του, τον Παυλίνο, πάνω στην ερμηνεία του ψαλτηρίου. Είχαν φτάσει στον 43ο ψαλμό. Τι δυναμική στίχη! Ο βραχίων αυτών ουκ έσωσε αυτούς, αλληδεξιά σου, και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου. Ξαφνικά, ο θέαμα υπερκόσμιο, μια πύρινη γλώσσα επεσκίασε το κεφάλι του Αγίου. Σε λίγο το θεϊκό αυτό πυρ προχώρησε και εισήλθε στο στόμα του. Αυτό στιγμή το πρόσωπό του για λίγη ώρα μεταμορφώθηκε, έγινε ολόλευκο σαν το χιόνι. Η γλώσσα του συνέχισε τότε με ασυνήθιστη εφράδια να αναλύει τις ψαλμικές έννοιες. Ο γραφεύς όμως δεν μπορούσε ούτε λέξη να γράψει. Είχε μείνει έκθαμβος και κατάπληκτος από τα όσα είδε. Βιαστικός έτρεξε στον σοφό και ενάρετο κάστο, τον διάκονο, να περιγράψει το γεγονός. «Μεγάλο θέαμα, Παυλίνε, αξιώθηκες να αντικρίσεις σήμερα», του είπε εκείνος. «Ευτύχησαν τα μάτια σου να ειδούν επάνω στον επίσκοπό μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος».

Αλήθεια, τι να πρώτο θαυμάσει κανείς την υπέροχη ζωή του μεγάλου αυτού πατρός. Ο Στάρετς το είχε κρυφό καμάρι που έφερε το όνομά του. Μία φορά μάλιστα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του. Τι είχε συμβεί? Ανοίγοντας κάποιο δέμα που του ταχυδρόμησαν, αντίκρισε την εικόνα του Αγίου και τμήμα από τα λείψανά του. Εκλεκτότερο δώρο δεν μπορούσε να φανταστεί. Επιπλέον, ένας ιερομόναχος της Κήτης με ποιητικό χάρισμα συνέθεσε την ακολουθία και τους χαιρετισμούς του Αγίου Αμβροσίου. Έτσι ο Στάρετς είχε στη διάθεσή του όλα τα μέσα για να προσεγγίζει περισσότερο τον Άγιο του. Αυτές υπήρξαν οι σχέσεις του πατέρα Αμβροσίου με τον Άγιο Αμβρόσιο. Οι δικές μας σχέσεις με τον Άγιό μας ποιες είναι? Και οι χριστιανοί γονείς ας προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Στα παιδιά τους ας δίνουν μόνο ονόματα Αγίων. Τους εξασφαλίζουν έτσι τους πιο δυνατούς προστάτες.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία. Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

εργασία της μητέρας δεν επηρέασε καθόλου τον ιερέα στο έργο του, τις πολλές διακονίες στο λαό του Θεού. Η ιεροσύνη ήταν για αυτόν στάδιο αγώνα και απέραντο πεδίο ταπεινής προσφοράς. Γράφει η καθηγήτρια που ασκούσε ιεραποστολή τα ίδια χρόνια στη Λίμνο. Το έργο του πατρός Πολυκάρπου δεν ήταν έργο εντυπωσιασμού. Στη Λίμνο επετέλεσε έργο κυρηναίου, πλάι στον πολύμοχθο, αλυσμόνητο εκείνο ιεράρχη, τον μάρτυρα. Από τα βαθιά χαράματα μέχρι τα βαθιά μεσάνυχτα κρατούσε ανίστακτα την πρωτοσυγγελία της Μητροπόλεως. Σκυμμένος πάνω στα χαρτιά και στις υποθέσεις, ανίστακτος, κυριαρχημένος, ήρεμος και χαριτολόγος, κρατούσε το Μητροπολιτικό Γραφείο όλο επάνω του. Και εκείνος ο απέραντος σεβασμό του. Και εκείνος ο απέραντος σεβασμός του στον ανεπανάληπτο σεβασμιότατο Διονύσιο, παρόλη τη στοργική οικειότητα με την οποία εκείνος περιέβαλε τους αδερφούς του. Κανείς ποτέ δεν ανίχνευσε σε εκείνον τις σχέσεις σκιά παραπόνου, πικρία σκέντημα, φιλοδοξίας αποτύπωμα. Ο καθένας στη διακονία του. Ο πατήρ θεολόγος, ο εκλεκτός πνευματικός οδηγός στην προσπάθεια του Ευαγγελισμού της Λίμνου. Ο πατήρ Πολύκαρπος, ο αθέατος στήλος του πολύπαθου και δυναμικού Μητροπολίτου. Χωρίς προσωπικές επιδιώξεις κανένας τους. Άγιοι αδελφοί στον αμπελώνα του Χριστού και στην υποδειγματική περιποίηση του Μητροπολιτικού κήπου κάτω από την αμέριστη στοργή του Διονυσίου. Ήταν οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί της θαυμαστής εκείνης ιερατικής οικογένειας των κληρικών της Μητροπόλεως. Εμπνευστέ του κλήρου της με την αγιότητά τους, τη σύμπνοια, την ανυπόκριτη υποταγή στο δεσπότη τους, τη γνησιότητα της εργασίας τους. Παράδειγμα και κάφημα στις αρχές του τόπου και στο πλήρωμα της Λιμνιακής Εκκλησίας. Χαρά Θεού άπλωνε στο απέριτο εκείνο οίκημα της ακριτικής Μητροπόλεως η πρωτοχριστιανική και ιεροπρεπής απλότητα της ζωής των τριών εκείνων Αγίων Μορφών που διακόνησαν τη Λίμνο. Την ασκητική ακρίβεια και σοβαρότητα του Διονυσίου στη ζωή και στην οργάνωση της Μητροπόλεως εγλύκαινε η οική υπακοή των δύο Αγίων συνεργατών του. Και όταν ο Διονύσιος απεφάσιζε να τους χαροποιήσει, η ατμόσφαιρα γινόταν ανάλαφρη. «Πάτερ Πολύκαρπε, σε παρακαλώ, πήγαινε να με εκπροσωπήσεις αυτήν την συνάντηση των επισήμων». «Να πάω, σεβασμιότατε, αλλά δεν έχω καλό ράσο». «Πάρε και φόρεσε το δικό μου». Ήταν στο ίδιο ανάστημα και οι δυο.

και βαθιά καλλιέργεια στον αγρό του Βορείου Αιγαίου, ανάμεσα στα κύματα που κατέβαιναν βουίζοντας από τα Δαρδανέλια. Ήταν οικονομία Θεού το ότι ο πατήρ Πολύκαρπος ευρέθηκε στο πνευματικό εργαστήριο του Μητροπολίτου Λίμνου. Ήρθε στη Λίμνο καλλιέλαιος και με την πνευματική κατεργασία της Μητροπόλεως εκείνης από Καλλίκαρπος μεταβλήθηκε σε Πολύκαρπο.

στην αρχή της αρχιερατείας του και πολύ περισσότερο αφού του πλαισιώνεται από τους δύο υποτακτικούς του αρχιμανδρίτες, πολλών τα βλέμματα ήταν στραμμένα προς τη Λίμνο, όπου ο Διονύσιος ζούσε ως επίσκοπος της πρώτης εκκλησίας και πραγμάτωνε με αποκαθαρμένο και πιο ανατολικό τρόπο το ιδανικό που την προηγούμενη δεκαετία είχαν αγγίσει συναισθηματικά και ενθουσιαστικά διακηρύξει ή τραγουδήσει περιβάλλοντα τα οποία κατέληξαν λίγο πολύ ευσεβιστικά. Γράφει πολυσέβαστος και γνωστός για την ευαισθησία όσο και σύνεση κληρικός, ο οποίος βρήκε αναψυχή κάποια καλοκαίρια στην Επισκοπή της Λίμνου. Το σπίτι του Επισκόπου ήταν ένα παλιό διόροφο κτίριο στην άκρη της μικρής πρωτεύουσας. Η θάλασσα απλωνόταν εμπρός, με τον Άθωνα στο βάθος. Ένας πραγματικός άνθρωπος ο Επίσκοπος. Αυτός εδέσποζε στο σπίτι αυτό, στο κάστρο και σε όλη τη Λίμνο. Κυριαρχούσε με την απλότητα και φυσικότητα, με την ακούραστη και ανυπόκριτη αγάπη του, με την ακίνητη δραστηριότητά του. Αν πλησίαζες αυτόν τον μεσόκοπο κοντό καλόγερο, έβλεπες τότε ότι έφερνε πάντα μαζί του τον ξεριζωμό από τη Μικρά Ασία, την άσκηση από το Άγιον Όρος, τα μαρτύρια από τα στρατόπεδα της Γερμανίας και την αγωνία της Κύπρου. Αυτός ο τετραπλός πόνος είχε οργώσει με το ινί του βαθιά την ψυχή του και μέσα στα αυλάκια του είχαν φυτρώσει γόνιμες εμπειρίες για τον άνθρωπο και το Θεό. Η ημέρα ξεκινούσε φυσικά με την προσευχή. Ήταν ένας όρθρος, πάρα πολύ απλός, αλλά και πολύ εγκάρδιος. Και γι' αυτό ακριβώς ο διάλογος αυτός συνεχιζόταν σε διάφορες στιγμές της ημέρας. Η προσευχή στη Λίμνο επλησίαζε το αδιαλείπτος και το εμπαντή. Ήξεραν οι άνθρωποι του σπιτιού ότι ο Σάκης έχαναν τον επίσκοπο, αυτός θα ήταν στο δωμάτιο παρεκκλήσιο, γονατιστός και σιωπηλός σε μια γωνιά, βυθισμένος σε υπερκόσμιες αναβάσεις. Σχετικά με τις θείες λειτουργίες που εγίνεντο στο ιερό αυτό ανώγιο, δεν είναι διόλου εύκολο κανείς να περιγράψει την άκρα απλότητά τους και τη βαθιά εσωτερικότητά τους. Και η εργασία δεν ήταν άσχετη με την προσευχή. Ήταν σαν μια συνέχεια και εφαρμογή εκείνης. Όλοι μαζί και αδελφικά, χαρούμενοι και ειρηνικά, μετελάμβαναν τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας. Χαρακτηριστικό μέρος του προγράμματος ήταν και οι επισκέψεις σε σπίτια του κάστρου.

ειδικά περί διαβάσματα, περί συλλογή στην παραλία, είτε ποιμαντικές εξορμήσεις στα χωριά. Πολλά απογεύματα, στη Μύρινα, θα συναντούσες σίγουρα τρεις κληρικούς να περπατάνε βιαστικά στο δρόμο. Ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος με τον Μητροπολίτη και τον πατέρα Θεολόγο, οι οποίοι επισκέπτονταν σπίτια μαθητών για να δουν από κοντά πώς ζουν και σπουδάζουν. Πολλοί σημερινοί επιστήμονες θυμούνται με ξεχωριστή συγκίνηση αυτές τις επισκέψεις της αγάπης των τριών αυτών ευλογημένων κληρικών που χάρισαν στη Λίμνο τη χριστιανική πίστη και ελπίδα. Άλλοτε, ένας φωσκός τον παρακαλούσε τον δεσπότη να μπει στο μαντρί του για να ευλογήσει τα πρόβατά του, κι άλλοτε ένας θαλασσινός να ανέβει στο καινούριο καΐκι του να το αγιάσει. Κι όταν επρόκειτο να μπει σε οίκον Πένθους, εκεί πια έκλαιγε κυριολεκτικά μετά των κλεόντων. Η ημέρα έκλεινε συνήθως με ένα βραδινό στον κήπο. Μαζευόταν όλο το προσωπικό της Επισκοπής κάτω από τ' άστρα και μπρος στο ανήσυχο Αιγαίο, μέσα σε ατμόσφαιρα προσευχής, ασμάτων και ευχάριστης συζητήσεως. Κάποιος ανέπτυσε ένα θέμα. Ο Διονύσιος είχε κάνει εγκύκλιο στους ιερείς και τους έλεγε ότι όταν κατεβαίνουν στο κάστρο για εργασίες μπορούν να μένουν το μεσημέρι στην Επισκοπή. Τα Χριστούγεννα συνήθιζε να κάνει γεύμα στους υπαλλήλους της πόλεως που δεν είχαν εκεί τις οικογένειές τους. Το καλοκαίρι καλούσε από μακριά διαφόρους γνωστούς να έρθουν εκεί και να ξεκουραστούν. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια προσκάλεσε φοιτητάς από την Ουγκάντα.

γράψει χαρακτηριστικά ο Ιγνάτιος Ακαλής. Η διαμονή μας κοντά σας, μια ανάσα πλατιά, βαθιά, ζωογόνα. Εδώ είναι αλλιώτικα. Δεν έχει σαν τα βράδια της Λίμνου, στη Μητρόπολη με την παρέα τη δική σας. Δεν έχει όμοιες συζητήσεις και σχέσεις. Δεν έχει βραδινή ξεκούραση από την επιβλητικότητα του απέραντου ουρανού της Μητροπόλεως και την κοντινή παρουσία της θάλασσας. Δεν έχει προπάντων συζήτηση σαν αυτές που κάναμε εκεί με όλους σας. Η Λίμνος όλο και γίνεται ωραιότερη. Την ευχαριστούμε βαθιά για την καλοσύνη, την ευγένεια, τη φιλοξενία, την αγάπη της. Τόσο καλό μας έκανε. Ήταν όμως και η μόνιμη φιλοξενούμενη. Η αδελφή του Επισκόπου, η όντως αδελφή και όντως χείρα, η ακούραστη μάνα και διάκονος, οι δύο αφοσιωμένοι αρχιμανδρίτε, τα ότα και οι οφθαλμοί του Επισκόπου και οι νεαροί υποψήφοι ιερείς που τους είχε οικοτρόφους και συγχρόνως βοηθούς στο έργο του. Τους εσπούδαζε, τους επάντρευε, τους έβρισκε σπίτι και επιπλέον κάθε τόσο τους ρωτούσε: «Μήπως σας λείπει τίποτε?» Ο πατήρ Πολύκαρπος μετά το θάνατο της μητέρας του, το Δεκέμβριο του 1958, έμεινε για 2-3 μήνες στη Μητρόπολη. Τα δωμάτια της Μητροπόλεως ήσαν μεγάλα και όταν έρχονταν οι ξένοι για φιλοξενία είχαμε πρόβλημα χώρου. Γι' αυτό το ένα μεγάλο δωμάτιο το χώρισα με κοντραπλακέ σε 3. Εκεί μένανε οι 2 πατέρες. Η Μητρόπολης ήταν πτωχή. Οι ανάγκες των πτωχών πολλές. Η ελεημοσύνη έπρεπε να ασκηθεί με τον πλέον διακριτικό τρόπο και να καλύψει τις πολλές ανάγκες. Έμπαινε σε ενέργεια το ταμείο του βάθους. Ήταν ένα συρτάρι με οικονομίες του Διονυσίου, του Πολυκάρπου και του Θεολόγου. Μάζευαν χρήματα και ασκούσαν φιλανθρωπία. Δεν ξέρω αν αυτή η συνεργασία και αυτό το ομόψυχον το πέτυχαν κι άλλοι επίσκοποι με τέτοια καρποφορία αγάπης. Έφυγαν και οι 3 με επιλογή τη φτώχεια και κατέστησαν τη ζωή τους θείο παρανάλωμα για τη δόξα του Θεού, την τιμή του Ευαγγελίου. Πολλές φορές αγόραζα έπιπλα, σκεύη και οικιακά είδη από το Ταμείο του Βάθους για υποψήφιους κληρικούς, εργάτες του Ευαγγελίου, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου.

παροψίζει για το σπίτι εκείνο της Λίμνου που ήταν πραγματικά μια επισκοπή ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Ήταν ένα μάτι και μια καρδιά που επισκοπούσε μέρα νύχτα με ασταμάτητη αγάπη και εγρήγορση τους πάντας και τα πάντα. Δεν ήταν ένα δεσποτικό και διοικητικό κέντρο. Καλύτερα θα μπορούσε να ονομαστεί κοινόβιο, μοναστήρι, σαν τόπος ασκήσεως και προσευχής. Αδελφότης, σαν τόπος αγάπης και αδελφοσύνης. Φροντιστήριο, σαν τόπος ποιμαντικής και ιεραποστολικής εκπαιδεύσεως. Στα χρόνια αυτά, 1951-1959, το πείραμα της Λίμνου ήταν ένας σταθμός στην πορεία της σύγχρονης εκκλησίας της Ελλάδος. Ο αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος ήταν σε όλα αυτά μαθητής και ταπεινός συνεργός του επισκόπου του. Σε αυτό το κλίμα έτρεχε να προλάβει τη βίωση της ιεροσύνης του, διότι δεν ήταν ο άριστα μαθών, αλλά ο παθόντα θεία. Έτρεχε, λειτουργούσε, έκανε εσπερινούς, ομιλούσε, εξομολογούσε, κοπίαζε, εξουθενώνετο, έπαιρνε το μερίδιό του από το πάθος του Χριστού. Δεν αγαπούσε μόνο τον Ιησού. Αγαπούσε και τους αδελφούς του Ιησού, τους πτωχούς, τους ασθενείς, τους εμπερίστατους, όλους. Δεν θα αναφερθώ στις περιπτώσεις φιλανθρωπίας του. Μπορώ όμως να μιλήσω για εκείνη την αγάπη του προς τον λαό του Θεού, που για να κάνει Μεγάλη Πέμπτη και για να συμμετάσχει στο πάθος του Χριστού, με έπαιρνε διάκο εμένα, με γυναίκα και με παιδιά, γυρνώντας 3-4 χωριά, και διαβάζαμε οι δυο μας 36 και 48 Ευαγγέλια, 6 και 6 εναλλάξ στο κάθε χωριό, και γυρίζαμε αργά τα μεσάνυχτα, αδιανήμεν από κάθε δύναμη και ζωή, πλημμυρισμένοι όμως από πνευματική ικανοποίηση. Δικαιούμαι να λησμονήσω εκείνη την Ανάσταση του Χριστού όταν ξεκινήσαμε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για τη Φυσίνη, Αγία Σοφιά, Σκανδάλη και ένα τέταρτο χωριό, δεν το θυμάμαι, τελώντας την ακολουθία της Αναστάσεως στο ένα χωριό μετά το άλλο, και στο τελευταίο τελέσαμε και την Πασχαλινή Θεία Λειτουργία, οπότε το πρωί πια κατάκοποι, διαλελειμμένοι και εξουθενωμένοι, όμως λάμποντες, αστράπτοντες, γυρίσαμε στο κάστρο. Ύστερα από λίγο ύπνο έπρεπε να ετοιμάσουμε την Πασχαλινή Τράπεζα της Μητροπόλεως, στην οποία θα συμμετείχαν όλοι οι εργένιδες ξένοι υπάλληλοι του νησιού, και στη συνέχεια είχαμε τον εσπερινό της αγάπης. Σχεδόν 24 ώρες στο πόδι, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου.

αυτόν τον μεσάζοντα προς τον Θεό και τον Επίσκοπο επικοινωνούσαν οι ντόπιοι και οι μακράν, καθώς μάλιστα από παιδί έφερε ένα σπουδαίο προσόν. Την άνεση να επικοινωνεί με όλους, διατηρώντας την προσωπική του πορεία με τον Χριστό αμετακίνητη. Αν ξεκινώντας ζητούσε ταπεινά βοήθεια από όλους, δόκιμο κηρυκτικό υλικό και οδηγίες των εμπείρων πάνω στην οργάνωση της ιεραποστολής και την κοινωνική πρακτική, πάρα πολύ γρήγορα απευθύνονταν πολλοί σε αυτόν για να ζητήσουν όχι μόνο θαυμάσιες εγκυκλίους του δεσπότη του, αλλά και του ιδίου την διοικητική πείρα και την αδελφική ή πατρική συμπαράσταση. Από τις αρχές του 1958 το κυρίαρχο κλίμα και αίτημα του εκκλησιαστικού κόσμου είναι να μπει το φως επί την λιχνίαν, να τοποθετηθεί ο Διονύσιος σε μεγαλύτερη και προσιτή σε όλους Μητρόπολη, να μην μείνει το θαύμα της Λίμνου ένα περιθωριακό εκκλησιαστικό γεγονός. Ο Διονύσιος αρνείται επίμονα, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος του δηλώνει κατηγορηματικά ότι αυτή είναι η εντολή της Εκκλησίας, το θέλημα του Θεού. Έτσι αφήνει το δικό του θέλημα. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1959 αναγγέλθηκε η μετάθεσή του στα Τρίκαλα, γεγονός πολύ οδυνηρό για την Εκκλησία και τον λαό της Λίμνου. Θρηνούσαν και για τη συνοδεία του. Θρηνούσαν και για τον πρωτοσύγγελο Πολύκαρπο που δούλεψε με όλες του τις δυνάμεις και αγάπησε το νησί με όλη του την ψυχή και εξίσου αγαπήθηκε. Όταν το 1959 ο πατήρ Πολύκαρπος αποχαιρετούσε τα μοναχικά ακρογιάλια έξω από τη Μητρόπολη της Λίμνου, άφηνε πίσω του έναν κόσμο αγαπημένων που τον είχαν βαθιά εκτιμήσει, αγαπήσει, εμπιστευτεί και είχαν βαθιά πονέσει. Χρόνια πολλά αργότερα κάποιο πνευματικό παιδί του Πολυκάρπου από την Κέρκυρα γνώρισε στην προκυμαία της Μυτιλίνης ένα συνταξιούχο ψαρά από τη Λίμνο. Μόλις άκουσε ότι γνώριζα τον Πολύκαρπο, άρχισε να μιλά για αυτόν με τέτοιο πάθος, τέτοια αγάπη, τέτοιο θαυμασμό. Αυτός ο άνθρωπος δεν κοιμόταν ποτέ αν δεν ήξερε ότι όλοι είχαμε φαΐ το βράδυ στο σπίτι μας. Περνούσε από τις βάρκες, μιλούσε μαζί μας. Δεν είχε ποτέ τις προκοπής παπούτσια, ούτε παντελόνι. Δεν ξέρω μετά που έγινε δεσπότης, μπορεί να άλλαξε. Δεν άλλαξε. Έγινε δυο φορές τέτοιος, του είπα. Με βαθιά οδύνη αποχωρίστηκε τους Λιμνίους και ο επίσκοπός τους. Αυτός και η συνοδεία του ισουδέν υπεστήλατο των συμφερόντων του μη αναγγείλε και διδάξε αυτούς δημοσία οι κατοίκους και ούτε επαύσαντο νύκτα και ημέραν νουθετούντες ένα έκαστον. Ο Διονύσιος θα εκφράσει τον καθαρό πόνο της μετάνοιας για την απομάκρυνσή του από την Λίμνο στη Διαθήκη του. Από τους ιδιαζόντος αγαπητούς μου Λιμνίους, τους οποίους ενώ αληθώς ηγάπων και ήθελον εφόρου ζωής να μένω ποιμενάρχης και στοργικός των πατήρ, παρασυρθείς δυστυχώς από το ρεύμα του ισχύοντος μεταθετού, χωρίς ουδένα σοβαρών λόγων, εγκατέλειψα και γενόμινου το πρόξενος λύπησης αυτούς και πικρίας, ίσως δε και σκανδαλισμού, ζητώ συγνώμην. Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Θα ακολουθήσει η προσφορά στα Τρίκαλα. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου αρχιερέως μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουρ.

0: προσπάθεια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.
1: Ο μοναδικός συνδυασμός κλιματολογικών συνθήκων και πλούσιου φυσικού κάλους καθιστά το Λουτράκι ιδεώδη τόπο με απεριόριστες δυνατότητες τόσο για χειμερινό όσο και για θερινό τουρισμό. Το εύκρατο μεσογειακό του κλίμα, η κρυστάλλινη θάλασσα και οι υπέροχες παραλίες του, βραβευμένες συνεχώς από το 1987 με τη γαλάζια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν τους βασικούς πόλους έλξης για τον ταξιδιώτη που θα επιλέξει το Λουτράκι για τις ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές του. Η αρχαία πόλη των Θερμών, το σημερινό Λουτράκι, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λουτροπόλεις της Ελλάδας και βρίσκεται στο βόρειο μυχό του Κορινθιακού κόλπου, κτισμένο στους πρόποδες των Γερανίων, κατά μήκος μίας μαγευτικής παραλίας 4 χιλιόμετρων. Είναι έδρα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και απέχει μόλις 80 χιλιόμετρα από την Αθήνα και περίπου 15 χιλιόμετρα από την Κόρινθο. Το Λουτράκι συνδέεται με την Αθήνα οδικά και σιδηροδρομικά, ενώ μπορεί να συνδεθεί ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά και την Πάτρα, δηλαδή με τους κυριότερους σταθμούς εισόδου της χώρας. Πιο γρήγορος, οικονομικός και ξεκούραστος τρόπος για να πάει κανείς το Λουτράκι από την Αθήνα, αν δεν διαθέτει δικό του όχημα, είναι απευθείας με κτέλ από τον Κηφισό. Με τον προαστιακό πρέπει να κατέβει στην Κόρινθο και μετά να πάρει ταξί, που είναι σαφώς λιγότερο οικονομικό, ή να χρησιμοποιήσει το κτέλ για Λουτράκι. Αν μετακινηθούμε με αυτοκίνητο, θα χρειαστεί να έχουμε υπομονή, καθώς ενδεχομένως να συναντήσουμε κίνηση στον κεντρικό δρόμο της πόλης, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής και τα Σαββατοκύριακα, κυρίως του καλοκαιριού. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, κατασκευάστηκε εντυπωσιακή λεωφόρος, είσοδος στην πόλη και περιφερειακός δρόμος που επιτρέπει στους αυτοκινητιστές να αποφεύγουν το κέντρο του Λουτρακίου.

αρχαιότητα η περιοχή ήταν γνωστή σαν Περαία Γη και στη θέση του Λουτρακίου υπήρχε η αρχαία κόμη Θέρμες ή Θέρμε που είχε προστάτηδα τη θεά Θερμή Αρτέμιδα. Θεωρούνταν αγαπημένη πόλη των θεών και ήταν γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, Λουτρά, από όπου πήρε και τη σημερινή ονομασία Λουτράκη. Αρχικά αποτέλεσε επίνιο της Περαχώρας. Στο ηρέον της Περαχώρας οι ανασκαφές έφεραν στο φως τμήματα αρχαίων δρόμων, θεμέλια κατοικιών, θεμέλια των ιερών της Ήρας, έργα ίδρευσης και μυκηναϊκούς τάφους. Στον ισχυρό σεισμό της Κορίνθου του 1928 το Λουτράκι καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός. Διασώθηκαν μόνο μερικά κτίρια στο μικρό βραχώδες ακροτήριο μεταξύ του πάρκου και των ιαματικών πηγών. Για την ανοικοδόμηση συγκροτήθηκε ο οργανισμός που κατασκεύασε αντισεισμικά κτίρια σύμφωνα με την τότε τεχνολογία. Πρόκειται για απλά, αυστηρά, διόροφα κτίρια κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μπετόν. Αρκετά υπάρχουν ακόμη στο κεντρικό δρόμο. Το πλούσιο μεγάλο δημοτικό πάρκο δημιουργήθηκε στη βόρεια πλευρά της ακτής με τα μπάζα των κατεδαφισμένων κτιρίων και με γέες που υποχώρησαν από το ύψωμα γκράβα. Χτίστηκε επίσης η αματική πηγή με το χαρακτηριστικό κυκλικό σχήμα, διακοσμημένη εσωτερικά με πλούσια μεγάλα ψηφιδωτά που φιλοτέχνησαν καλλιτέχνες και φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών. Το Λουτράκι όμως χτυπήθηκε ξανά στις 24 Φεβρουαρίου του 1981 από τριπλό σεισμό που είχε επίκεντρο τις Αλκιονίδες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καταρρεύσεις κτηρίων αλλά και πολλές ζημιές. Πιο εντυπωσιακή ήταν η κατάρρευση του οκταώροφου ξενοδοχείου που βρισκόταν στο χώρο που σήμερα έχει χτιστεί ένα άλλο πολυτελές και ενός ακόμη πολυόροφου ξενοδοχείου στην Οδό Κορίνθου. Στον ίδιο σεισμό καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά και η Περαχώρα, σε πολλά σημεία ο δρόμος άνοιξε στη μέση, ενώ η θάλασσα πήρε ένα κυτρινοπό χρώμα από το θιάφι που απελευθερώθηκε. Τώρα το Λουτράκι θεωρείται πλέον πόλη ιδιαίτερα θωρακισμένη απέναντι στο ενδεχόμενο νέου σεισμού.

Σε απόσταση 14 χιλιόμετρων στα δυτικά από το Λουτράκι βρίσκεται η Περαχώρα με την περίφημη λίμνη Βουλιαγμένη. Πρόκειται για ένα κλειστό, βαθύ, θαλάσσιο κόλπο που επικοινωνεί με τον Κορινθιακό με ένα στενό πορθμό πλάτους 6 έως 8 μέτρων, όπου παρατηρείται σε μικρή έκταση το φαινόμενο εισρωής και εκροής υδάτων λόγω της παλήρειας. Αξίζει να την επισκεφθούμε για να κάνουμε το μπάνιο μας, είτε για να φάμε σε κάποια από τα ταβερνάκια, είτε απλά για να θαυμάσουμε το υπέροχο καταπράσινο τοπίο και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Η περιοχή είναι εξαιρετικής ιστορικής σημασίας, καθώς οι ανασκαφές που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι κατοικείται ήδη από τα αρχαία χρόνια και μνημεία δείγματα αυτού του πολιτισμού έχουν έρθει στο φως στην περιοχή του Ηραίου. Θεμέλια του ιερού της Σύρας, τμήματα αρχαίων δρόμων και κατοικιών, μυκηναϊκοί τάφοι και έργα ίδρυυσης μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε σε μια πανέμορφη έκταση πλάι στη θάλασσα. Μπορούμε να περιηγηθούμε στα ερείπια και να νιώσουμε το παρελθόν να ζωντανεύει και να συνδιαλέγεται με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, καθώς στον ίδιο χώρο με το αρχαίο ιερό της Σύρας έχει χτιστεί και ένα μικρό χριστιανικό εκκλησάκι. Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο είναι ελεύθερη.

Η σημαντική θέση της αρχαίας Κορίνθου κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια. Η μεγάλη όμως ακμή της αρχίζει από τον 8ο π.Χ. αιώνα και συνεχίζεται μέχρι την καταστροφή της από το Ρωμαίο στρατηγό Μόμιο το 146 π.Χ. Η πόλη επανοικίζεται το 44 π.Χ., αναπτύσσεται και πάλι και το 51 με 52 δέχεται την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου. Το κέντρο της οργανώνεται νότια του ναού του Απόλλωνα και περιλαμβάνει καταστήματα, μικρούς ναούς, κρίνες, λουτρό και άλλα δημόσια κτίρια. Το 267 με την εισβολή των Ερούλων αρχίζει η παρακμή της πόλης, η οποία ωστόσο επιζεί παρά τις επανειλημμένες καταστροφές και εισβολές μέχρι την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους το 1822. Περιορισμένη σε έκταση και αποτελέσματα έρευνα έγινε κατά τα έτη 1892 και 1906 από τον ΣΚΙΑ με δαπάνες της αρχαιολογικής εταιρείας. Συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή που συνεχίζονται έως σήμερα άρχισαν το 1896 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών που έφεραν στο φως την αγορά, ναούς, κρίνες, καταστήματα, στοές, λουτρά. Επίσης ερευνήθηκαν ο Ακροκόρινθος, προϊστορικοί οικισμοί, το θέατρο, το οδείο, το ασκληπείο, νεκροταφεία, η συνοικία των Κεραμαίων και άλλα κτίρια. Τα ευρήματά τους εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.

ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου μπορούμε να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Οικειώνος. Ο αρχαιολογικός χώρος της Οικειώνος περιλαμβάνει τα δημόσια οικοδομήματα της ελληνιστικής αγοράς της που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές, το γυμνάσιο, το βουλευτήριο, μια στοά καθώς επίσης και ένα αρχαϊκό ναό που ταυτίζεται με το ναό της Λιμναίας Αρτέμιδος. Οι ανασκαφές της Οικειώνα ξεκινούν από τα τέλη του 19ου αιώνα με τις έρευνες που γίνονται για την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου της καθώς και την παλαιά Ακρόπολη.

Μέσα στην πόλη του Λουτρακίου θα συναντήσουμε πολλούς ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς. Ξεκινάμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και Αγίου Φανουρίου στην περιοχή των Ιαματικών Πηγών. Μέσα στην πόλη αυτοί οι δύο ναοί στέκουν αγέροχοι. Στην περιοχή των Ιαματικών Πηγών υπάρχει ο ναός του Αγίου Ανδρέα, χτισμένος το 1345 από τον Ιωάννη Κατακουζινό. Σε απόσταση 6-7 χιλιόμετρων θα συναντήσουμε τα σπουδαία μοναστήρια της Αγίας Τριάδας και του Οσίου Παταπίου, το οποίο είναι χτισμένο στο όρος Γεράνια, ακριβώς πάνω από το Λουτάκι και χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Η Ιερά Αυτή Μονή είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο και προσφέρει εντυπωσιακή θέα προς τη Βόρεια Πελοπόννησο, τον Ισθμό της Κορίνθου και το Σαρονικό. Γύρω από το δυσπρόσιτο σπήλαιο, όπου το 1904 βρέθηκε το Ιερό Θαυματουργό Λείψανο του Οσίου Παταπίου, συστήθηκε κοινόβιο μοναζουσών το 1952 και χτίστηκε η Ιερά Μονή. Επίσης, πολύ όμορφο είναι και το εκκλησάκι που βρίσκεται στο τέρμα της λίμνης Βουλιαγμένης, κοντά στο άνοιγμα από όπου επικοινωνεί η λίμνη με τη θάλασσα, και αξίζει να το επισκεφθούμε λόγω της θέσης που είναι χτισμένο και της υπέροχης θέας στη λίμνη από αυτό το σημείο.

Αξίζει να σταθούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, για λίγο στην Ιερά Μονή Ουσίου Παταπίου, την ευλογημένη αυτή μονή. Δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι ίσως πώς έγινε η μεταφορά του σκηνώματος του Αγίου Παταπίου σε σπήλαιο στο όρος Γεράνια. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Οθωμανούς, ο Αγγελής Νοταράς, συγγενής των Παλαιολόγων και ανιψιός της Αγίας Υπομονής, μετέφερε το λείψανο του Αγίου Παταπίου στο όρος Γεράνια, στο Λουτράκι, κοντά στην Αθήνα, και το έκρυψε σε ένα σπήλαιο ώστε να το προστατεύσει από τους Οθωμανούς. Το σπήλαιο αυτό έγινε ασκητήριο μοναχών από τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά αργότερα ερήμωσε. Το σπήλαιο με το λείψανο του Αγίου Παταπίου ανακαλύφθηκε το 1904 από πολίτες του Λουτρακίου κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης στο σπήλαιο. Εκεί βρέθηκε και η κάρα της Αγίας Υπομονής. Δυστυχώς κάποιοι επισκέπτες από το σπήλαιο πήραν κομμάτια των λειψάνων του Αγίου ως φυλαχτό. Αυτό το μαρτυράει η γερόντισσα Παταπία. Ο πατέρας Κωνσταντίνος Σουσάνης, ένας ιερέας από το Λουτράκι, πήρε το λείψανο του Αγίου Παταπίου και το κράτησε με την άδεια της εκκλησίας προκειμένου να το προστατέψει από τους βάνδαλους. Αρχικά στο σπήλαιο βρέθηκε ξύλινος σταυρός αποτεθησαυρισμένος, μεμβράνη και νομίσματα τα οποία παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

μνήμονη ιδρύθηκε και επεκτάθηκε γύρω από το αρχαίο ασκητήριο με κόπους, μόχθους, θυσίες και δοκιμασίες το 1952. Εμπνευστής για την ίδρυση της Ιεράς Μονής και κτήτορ αυτής είναι ο πατέρ Νεκτάριος Μαρμαρινός, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Η φυσική και πνευματική ομορφιά ανταμείβει τον προσκυνητή ή και ακόμα τον απλό και περίεργο επισκέπτη. Μα η ομορφότερη απόλαυση της ψυχής του προσκυνητή είναι το ιερό λείψανο του Οσίου Παταπίου του Θαυματουργού. Γεμάτο ευωδία και θαυματουργική χάρη, κοσμεί και προστατεύει τη Μονή και ως αδαπάνητο ιατρείο ψυχικών και σωματικών νόσων, σκορπίζει τη δωρεά του Θεού στον πόνο, στη θλίψη και τη δοκιμασία της ανθρώπινης ζωής. Έτσι ακριβώς τα πλήθη των ευλαβών προσκυνητών δέχονται τη θαυματουργική δωρεά του Θεού διαμέσου του ιερού λειψάνου του Οσίου Παταπίου. Ευεργέτης του Αγίου Λειψάνου υπήρξε ο εκ Λουτρακίου ιερεύς Κωνσταντίνος Σουσάνης. Το 1904 Επιτροπή Λουτρακιωτών με επικεφαλής τον προαναφερθέντα ιερέα ανασκάπτει το σπήλαιο για να διευρύνουν και να διερευνήσουν το χώρο. Καθώς ρίχνουν ένα κτιστό πεζούλι δυτικά του σπηλαίου, ανακαλύπτουν το ιερό λείψανο, άφθορο και ευωδιάζον, φέρουν επ' αυτού ξύλινων σταυρών και βυζαντινά νομίσματα. Το λιθόκτιστο τέμπλο του στολίζεται με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες. Η Αγία Τράπεζα και η Πρόθεση βρίσκονται μέσα σε λαξευμένο κύλωμα βράχου. Η πλέον αξιόλογος των απεικονιζομένων μορφών και σπανίζουσα είναι αυτή της Αγίας Υπομονής. Η Αγία Υπομονή κατά κόσμον Ειρήνη ή Ελένη Παλαιολογίνα ήταν σύζυγος του Μανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου, λαβούσα δε το μοναχικό σχήμα, μετονομάστηκε σε Υπομονή Μοναχή. Με την ίδρυση της Μονής το 1952 αποκτά φύλακας. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μέσα στο ταπεινό σπήλαιο μάρτυρας και φορεύτης χάριτος του Θεού, το ιερό λείψανο του Οσίου Πατρός Σιμών Παταπίου, παρήγορος ιατρός των όσων εν θλίψη και ανάγκη ευρισκομένων. Ο γέροντας Νεκτάριος κατά κόσμον Κυριάκος Μαρμαρινός, ένας ιερέας από το συνοικισμό της Κορίνθου που κατάγεται από την Αίγινα και ήταν υποτακτικός του Αγίου Ιερονύμου και ο οποίος αργότερα διετέλεσε πρωτοσύγκελο στη Μητροπόλη Κορίνθου, υπήρξε το πρώτο πρόσωπο το οποίο συνέβαλε ώστε να οικοδομηθεί η Μονή το έτος 1952. Η επίσημη ίδρυση της Μονής έγινε την 1η Αυγούστου του 1952 από τον Μητροπολίτη Κορινθίας Προκόπιο Τζαβάρα. Η πρώτη ηγουμένη ήταν η γερόντισσα Συγκλητική. Η γερόντισσα Παταπία βοήθησε σε σημαντικό βαθμό στην οικοδόμηση της Μονής ως ηγουμένη από το 1963 έως το 1970, οπότε και παραιτήθηκε λόγω προβλημάτων υγείας. Η πρώτη ηγουμένη το 1952 ήταν η γερόντισσα Συγκλητική. Η γερόντισσα Παταπία βοήθησε σε σημαντικό βαθμό στην οικοδόμηση της Μονής ως ηγουμένη από το 1963 έως το 1970. Με τα χρόνια το μοναστήριο ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα σήμερα να είναι εύκολα προσβάσιμο από τον κόσμο που το επισκέπτεται, καθώς δε και ιδιαίτερα λειτουργικό για τις διαμένουσες μοναχές. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως όλες οι προγραμματισμένες κατασκευές στο μοναστήρι έχουν ολοκληρωθεί. Τα δωμάτια, κελιά για 40 μοναχές που συμβιούν, η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εντός της οποίας υπάρχει ο παρακείμενος ναός των Αγίων Αναργύρων, οι ξενώνες, το νεκροταφείο με τον ναό της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η εκκλησία μέσα στο άβατο του μοναστηριού, η Αγία Τριάδα και η έκθεση για τους επισκέπτες. Το σπήλαιο του Αγίου Παταπίου φυλάσσεται σε λάρνακα το Άγιο Λείψανό του, δηλαδή το άφθαρτο σώμα του, καλυμμένο με ράσο, το οποίο αλλάζει ετησίως την εορτή του. Το σκηνώμα του Αγίου είναι ανέγγιχτο. Επίσης, στο σπήλαιο υπάρχουν βυζαντινές αγιογραφίες συμπεριλαμβανομένων του Αγίου Παταπίου και της Αγίας Υπομονής από άγνωστους αγιογράφους, κατασκευασμένες πιθανώς τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Επίσης, υπάρχει πηγή με αγίασμα παρακείμενα του σπηλαίου του Αγίου. Στη Μονή του Αγίου Παταπίου δεσπόζει ο ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο ναό αυτό καθαγίασε στις 18 Αυγούστου 1968 ο Μητροπολίτης Κορινθίας Παντελεήμων. Μέσα στο ναό υπάρχει στο κέντρο η εικόνα του Αγίου που εορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα. Δεξιά είναι η εικόνα του Αγίου Παταπίου και δίπλα της στον τοίχο η μεγάλη εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας. Αριστερά η εικόνα της Αγίας Υπομονής και παρακείμενα στον τοίχο η εικόνα του Αγίου Παταπίου μαζί με την Αγία Υπομονή και τον Άγιο Νίκονα τον Νέο, στη βάση της οποίας φυλάσσεται η τιμία κεφαλή της Αγίας Υπομονής και επίσης τμήμα λειψάνου του Αγίου Νίκονα του Νέου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγία Υπομονή ήταν μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Η βασίλισσα Αουγκούστα Ελένη Παλαιολόγου, η οποία αργότερα έγινε μοναχή, όταν κοιμήθηκε ανακηρύχθηκε σε Αγία. Η μονή του Σιού Παταπίου στο Λουτράκι διατηρεί επίσης πολύ πλούσια βιβλιοθήκη. Η μνήμη του Αγίου Παταπίου εορτάζεται στις 8 Δεκεμβρίου και επίσης την Τρίτη της Διακαινησίμου ως ανάμνηση της ημέρας έβρεσης του Λιψάνου του. Η τιμία κάρα της Αγίας Υπομονής φυλάσσεται και αυτή στην Ιερά Μονή του Σιού Παταπίου.

αξιόλογα κτίρια της Λουτρόπολης του Λουτρακίου είναι τα εξής. Το διατηρητέο κτίριο κατοικίας στην οδό Λέκα που κτίστηκε το 1928. Πρόκειται για ένα διόρροφο κτίσμα που φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δεκαετίας του 30. Απλό όγκο και μορφή, συμπαγές κάγκελο και ενδιαφέρουσα πόρτα εισόδου. Μαζί με άλλα κτίσματα της οδού δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον από αρχιτεκτονικής άποψης σύνολο. Και πάλι εκεί μπορείτε να βρείτε κοντά στους γυροδρόμους παραδοσιακά κτίρια που χτίστηκαν τη δεκαετία του 1920-1930. Μπορούμε να βρούμε επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσματα αρχιτεκτονικής της εποχής, απλό όγκο και μορφή, υψηλό ύψος, ταβανιού, πανέμορφα μοσαϊκά, κάγκελα, ενδιαφέρουσες πόρτες, ξυλόγλυπτα, όπως επίσης και πρωτοποριακές μεγάλες βεράντες για την εποχή σε όμορφα κτίσματα που κοσμούν τους γυροδρόμους.

Απογευματινές βόλτες στον παρελιακό πεζόδρομο του Λουτρακίου, καφεδάκι στους καταράκτες με θέα στη θάλασσα, χαλάρωση στα Ιαματικά νερά, ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα πάνω από τη λίμνη Βουλιαγμένη και ένας όμορφος περίπατος μέχρι το Φάρο πάνω από το Ηραίον είναι μερικά μόνο από όσα μπορούμε να μοιραστούμε στο Λουτράκι για να καταλάβουμε ότι εκτός των άλλων πρόκειται για μια πόλη που ευνοεί τις βόλτες με την οικογένειά μας και συνδυάζει πολλά πράγματα. Με τα πόδια μπορούμε να περπατήσουμε κατά μήκος της παραλίας του Λουτρακίου, ειδικά κατά το απογευματάκι που δει ο ήλιος πέρα από τη θάλασσα στο βάθος του ορίζοντα. Από τη μια η παραλία και από την άλλη τα μαγαζιά σε πλήρη παράταξη. Με το αυτοκίνητό μας μπορούμε να επισκεφθούμε τις γύρω μονές που αναφέραμε αλλά και την Περαχώρα με την πανέμορφη λίμνη Βουλιαγμένη. Η γεωγραφική θέση του Λουτρακίου είναι εξαιρετικά προνομιακή αφού βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Νότιας Ελλάδας όπως είναι η Επίδαυρος, η Μυκήνες, το Ναύπλιο αλλά και η Ακρόπολη, το Σούνιο, η Ολυμπία και ο Μιστράς. Αυτό μας επιτρέπει να σε έχουμε σαν βάση διαμονής του Λουτράκι και να πραγματοποιούμε εκδρομές σε κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έχουν μια τροφή ιστορικής γνώσεως καθώς επίσης και πλούσια πνευματική τροφή από τα προσκυνήματα που βρίσκονται στη γύρω περιοχή.

0: Το Λουτράκι αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλους καθώς συνδυάζει πολλά. Θάλασσα αλλά και βουνό. Φυσικό τοπίο εξαιρετικού κάλους αλλά και την ανθρώπινη παρέμβαση με έργα υποδομών. Μπορείτε να κάνετε χαμηλού κόστους διακοπές αλλά να χρησιμοποιήσετε και χαλάρωση πλήθος θαλασσίων σπορ και δραστηριοτήτων. Είναι μια περιοχή που μπορεί να συνδυάσει διακοπές για όλη την οικογένεια. Βρίσκεται πολύ κοντά σε περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου που αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Μπορεί να προσελκύσει άτομα κάθε ηλικίας από οικογένεια με μικρά παιδιά για χαλάρωση, καλό φαγητό, καθώς επίσης και πιο ηλικιωμένους ανθρώπους που θέλουν να βρεθούν στα γεματικά νερά του Λουτρακίου. Μπορείτε να βρείτε πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ στις γύρω παραλίες του Λουτρακίου, καθώς επίσης και ανθρώπους όπου περιμένουν να κάνουν ήσυχες διακοπές. Το Λουτράκι είναι εκεί και μας περιμένει όλους να το ανακαλύψουμε και να το αγαπήσουμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώθηκε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Στα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε ένα μικρό και άγνωστο χωριό της Κορινθίας καλούμε σήμερα την αγάπη σας. Με το νου και την καρδιά θα επισκεφθούμε το τελευταίο χωριό του νομού Κορινθίας λίγο πριν μπούμε στην Αργολίδα, το Στεφάνι. Σύμφωνα με τα κορινθιακά οδηπορικά του πατρός Λεωνίδη Πανταζή, το Στεφάνι είναι χτισμένο πάνω στο βουνό σε πετρώδη γη. Οι κάτοικοι του χωριού, όσοι απέμειναν και δεν ξενιτεύκαν, είναι γεωργοί. Καλλιεργούν τα χωράφια τους με τους ελαιώνες τους στα χαμηλότερα και τα μπέλια τους, ενώ στα ψηλότερα καλλιεργούν τον καπνό. Τελευταία όμως ασχολούνται και με την κτηνοτροφία και διατηρούν κοπάδια, άλλοι λιγότερα και άλλοι περισσότερα, από πρόβατα και ρήφια. Οι άνθρωποι εδώ είναι καλοκάγαθοι και φίλεργοι, καλοσυνάτοι σαν χωρικοί και φιλόξενοι. Αγαπούν την εκκλησία τους και πιστεύουν στο Χριστό. Δείγμα της αγάπης τους προς το Θεό είναι ο λαμπρός ναός, τον οποίον έκτισαν στο ωραιότερο σημείο του χωριού τους και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Στεφανά, που πανηγυρίζει 15 Ιουνίου.

0: ήταν όμως ο Άγιος Στεφανάς και τι γνωρίζουμε για τη μορφή του, θα μας τα πει η Σοφία Σκούλικα που σήμερα βρίσκεται κοντά μας.
1: Ένας Κορίνθιος οικογενειάρχης ήταν ο Στεφανάς, που το όνομά του έμεινε για πάντα γραμμένο στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Σύμφωνα λοιπόν με την Αγία Γραφή, ο Στεφανάς υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και Απόστολος στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, της Αχαΐας, όπως ονομαζόταν την εποχή εκείνη. Γνώρισε τον Απόστολο Παύλο και σαγηνεύθηκε από την Θεία Διδαχή του. Έγινε ένας αφοσιωμένος μαθητής του και πιστός χριστιανός. Φυσικά, όχι μονάχα ο ίδιος, αλλά όλα τα μέλη της οικογένειάς του βαπτίστηκαν από τον Απόστολο Παύλο, ώστε ο Μέγας Απόστολος με χαρά να μιλά για τον ευλογημένο οίκο του Στεφανά. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου αναφέρεται: «Αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονία της Αγίης έταξαν εαυτούς». Απόστολος ήταν ο Στεφανάς κοντά στον Μέγα Απόστολο Παύλο, που με αγάπη δόθηκε στο θείο έργο της Ιεραποστολής, της διάδοσης του Ευαγγελίου στην Κόρινθο. Απόστολος και συνεργάτης του θείου Παύλου.

γένειά του ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Παύλου στην Κόρινθο. Με ευχαρίστηση ονόμαζε τον Στεφανά η απαρχή της Αχαΐας. Με αυτό ήθελε να εκφράσει και το ότι η Εκκλησία της Πρωτεύουσας είχε την αποστολή να φέρει το κήρυγμα του Ιησού σε ολόκληρη την επαρχία της Αχαΐας. Ο Παύλος βλέπει να οριμάζει ένας μεγάλος θερισμός για τον Χριστό στην Αχαΐα με τους ένθεους χριστιανούς της οικογένειας του Στεφανά. Ξαναέρχεται στη μορφή του Στεφανά και της οικογένειάς του ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, τότε που οι χριστιανοί Κορίνθιοι μάλωναν και η Εκκλησία είχε χωριστεί σε δύο παρατάξεις, εκείνοι που ακολουθούσαν τον Παύλο και εκείνοι που ακολουθούσαν τον Απολό. Με πόνο ο Παύλος προσπαθεί να τους συμφιλιώσει και τους γράφει να είναι ενωμένοι με το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη, διότι όλοι τους στο όνομα του Χριστού εβαπτίστηκαν. Με χαρά, διότι ο ίδιος απέφευγε να βαπτίζει για να μην δημιουργούνται μεταξύ των χριστιανών αισθήματα υπεροχής ότι βαπτίστηκαν από τα χέρια του Παύλου, με χαρά λοιπόν τους γράφει: «Ευχαριστώ το Θεό ότι ουδένα ημών εβάπτισα ή μη κρίσπων και γάιων ή να μη της είπη ότι εις το εμών όνομα εβάπτισα». Και ύστερα από ένα βαθύ συλλογισμό προσθέτει: «Εβάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον». Πόσο συγκινητική θα ήταν αυτή η στιγμή για την οικογένεια του Στεφανά όταν όλοι μαζί ήρθαν στον Λεύκα ποταμό και εκεί, κάτω από τη σκιά των δέντρων, ύστερα από μία σύντομη ομιλία στην ομολογία της πίστης, την υπόσχεση ότι θα μείνουν πιστοί και τις ψαλμωδίες, έγινε η ιερή τελετή της βαπτίσεώς τους και αναγεννημένοι όλοι τους βγήκαν από τα ευλογημένα νερά του μικρού ποταμού. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο για την πρώτη αυτή χριστιανική οικογένεια της Κορίνθου. Ασφαλώς όμως, θα ανέπτυξε μία αξιόλογη χριστιανική δράση ιεραποστολής στην ευρύτερη Κορινθία και πολλούς θα οδήγησε στο φως της αλήθειας και στη σωτηρία. Ο σπόρος του Αποστόλου Παύλου σίγουρα δεν πήγε χαμένος, αλλά έπεσε σε γη αγαθή που έδωσε πλούσια καρποφορία, κάτι που ο Απόστολος Παύλος διείδε όταν έγραφε: «Αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εις την απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίας έταξαν εαυτούς». Υπάρχει ωραιότερο εγκόμιο για τον Απόστολο Στεφανά και την οικογένειά του?

ναός του Αποστόλου Στεφάνα εδώ στο Στεφάνι Κορινθίας είναι μοναδικός σε ολόκληρη τη χριστιανική οικουμένη. Ο πανέφημος του Αποστόλου Παύλου συνεργάτης τιμάται με εξαιρετική τιμή εδώ που έζησε και έδρασε, εδώ που είχε το φιλόξενο σπίτι του, το οποίο έγινε μία κατοίκον εκκλησία για όλη την περιοχή της ευρύτερης Κορινθίας. Ασπαζόμαστε την ιερή εικόνα του Αποστόλου Στεφανά και βγαίνουμε έξω στο όμορφο χωριό Στεφάνι της Κορινθίας. Μπροστά μας ξανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας δεξιά οδηγεί μέσα στην πλατεία του χωριού, στα καφενεία που είναι και μικροκαταστήματα με όλα τα απαραίτητα, και ο άλλος που είναι κατηφορικός, ύστερα από ενός τετάρτου περίπου πεζοπορία, οδηγεί στο παλαιό μοναστήρι του Στεφανίου που είναι αφιερωμένο στο μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο. Κατηφορίζουμε λοιπόν και εμείς προς το μοναστήρι. Διασχίζουμε την πανέμορφη φύση με τα σπάρτα ολόγυρα ανθισμένα. Η ώρα είναι γλυκύτατη. Ο ήλιος γέρνοντας προς τη δύση του γεμίζει την πλάση με τις πιο απαλές

0: πολλές αποχρώσεις. Σε λίγο προβάλλει μπροστά μας η μεγαλόπρεπη είσοδος του μοναστηριού και από την ομορφιά της φύσης μπαίνουμε στην ομορφιά του πνεύματος. Στο κέντρο της αυλής υψώνεται ο περικαλής ναός βυζαντινού ρυθμού με τα τρούλου και ολόγυρα τα κελιά. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς εδώ, την πανέμορφη εκκλησία τους ή τα αξιόλογα κελιά τους, τους ξενώνες, το αρχονταρίκι και την αίθουσα υποδοχής? Όλα μοσχοβολούν από το λιβάνι της Ευσέβειας, όλα μοσχοβολούν από τη Θεία Χάρη του Χριστού, της Παναγίας και του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου, και πλουσιοπάροχα σκορπίζεται σε κάθε γωνιά όπου κι αν σταθείς.
1: Στεκόμαστε και θαυμάζουμε τούτη την αποπνευματοποιημένη ομορφιά που σαν μια προσευχή των χειρών του ανθρώπου ανεβαίνει προς τον ουρανό, και με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τη μοναχή που μας υποδέχεται και με ταπείνωση μας μιλά για το ιστορικό του μοναστηριού. Το μοναστήρι δεν μας είναι γνωστό πότε πρωτοχθίστηκε. Στα μέσα του 16ου αιώνα αναφέρεται ότι ανακαινίστηκε και κατοικήθηκε από κάποιον ιερομόναχο Σιμεών. Αρχικά ήταν χτισμένο λίγο πιο κάτω και ήταν αφιερωμένο στους ταξιάρχες. Το 1720 χτίστηκε το νέο μοναστήρι λίγο ψηλότερα από το παλαιό και μέχρι το 1964 ήταν ανδρικό. Τότε όμως, προκειμένου να σωθεί από την εγκατάλειψη και την ερήμωση, μετατράπηκε σε γυναικείο. Από τότε η αδελφότης των μοναζουσών έχει να παρουσιάσει μία πλούσια δράση θρησκευτική και πνευματική, ώστε όλη η γύρω περιοχή να κάνει λόγο για την ενάρετη πολιτεία της Μονής Στεφανίου. Και αλήθεια είναι ότι με τη συνετή καθοδήγηση της Ηγουμένης η Μονή κατόρθωσε τα ακατόρθωτα, όχι μόνο στον πνευματικό τομέα των αδελφών, αλλά και στο οικοδομικό της Ιεράς Μονής. Προτού εγκατασταθούν οι μοναχές, το μοναστήρι ήταν έρημο και εγκαταλελειμμένο. Ο παλαιός ναός ήταν γεμάτος ρογμές από τους σεισμούς και επομένως έτοιμος να πέσει. Τα κελιά και τα άλλα κτίρια ήσαν ετοιμόρροπα και επικίνδυνα. Τίποτε δεν υπήρχε εδώ που να εμπνέει αισιοδοξία. Φόβος διακατήχε όλους που έβλεπαν αυτή τη θλιβερή όψη του παλαιού μοναστηριού. Κι όμως, ζει Κύριος ο Θεός. Αμέσως, αφού όταν καταστάθηκε η γυναική αδελφό της, ανέλαβε την ανακαίνιση του μοναστηριού. Το στόλισε με τον νέο ωραιότατο βυζαντινό ναό, με τις θαυμάσιες νέες πτέρυγες των κελιών δεξιά και αριστερά του ναού, και ύστερα με όλη τη διαμόρφωση του χώρου της Μονής, έτσι ώστε μπαίνοντας μέσα αισθάνεται κανείς ότι μπαίνει στο εύδιο λιμάνι του Χριστού, όπου προστατεύεται από τη ματαιότητα του κόσμου με τα συναφή έργα της αμαρτίας. Και ο εχθρός ο διάβολος παραμένει έξω, χωρίς να μπορούν τα πεπειρωμένα βέλη του να αγγίξουν τις ψυχές που ζουν στην κατάνοιξη του ιερού χώρου.

Εβαίως βαδίζουμε προς τον περικαλή ναό του μοναστηριού. Η ψυχή εφραίνεται σαν μπαίνουμε στον πρόναο και έπειτα στον κυρίως ναό, όπου με φόβο και κατάνοιξη στεκόμαστε μπροστά από το Άγιο Βήμα. Το λιβάνι μοσχοβολά. Τα καντήλια φεγκοβολούν μπροστά στις Άγιες εικόνες. Θαυμάσια είναι και η ακουστική του ναού, που όπως μας τονίζει η μοναχή, δεν χρειάζεται μικροφωνική εγκατάσταση, διότι ο κατασκευαστής μηχανικός φρόντισε και σε αυτό, ώστε ο ναός να είναι αυτάρκης. Από το υπέροχο τέμπλο, η Παναγία η Δέσποινα και με το μεγαλομάρτυρ Άγιο Δημήτριο καλοδέχονται όλους τους προσκυνητές που τους ασπάζονται με πίστη και σεβασμό και τους παρακαλούν για να λάβουν μετέπειτα το δόρημα της αίτησής τους. Η ώρα είναι κατανυχτική. Το τάλαντο προσκάλεσε τις μοναχές στο ναό για τον Εσπερινό. Αναμένες λαμπάδες και κεριά στα μανουάλια λιώνουν και με τη λάμψη τους φωτίζουν το ναό, κάνοντας έτσι πιο γλυκές τις μορφές των Αγίων στις εικόνες που με απλότητα στολίζουν το εσωτερικό του ναού. Το μοσχολίβανο στα αναμένα κάρβουνα του θυμιατού στέλνει την ευωδία την πνευματική σε κάθε πιστό, σαν οι μοναχές με κατάνοιξη ψάλλουν το στίχο του ψαλμοδού. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου.

μέρα πέρασε. Ο ήλιος έγειρε πίσω από τα μωραΐτικα βουνά και το διπορικό μας προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου στο Στεφάνι Κορινθίας τελειώνει. Ο ήλιος έγειρε χρυσώνοντας την πλάση. Η λουλουδιασμένη φύση, από το πιο μικρό αγριολούλουδο μέχρι τα γιγάντια δέντρα, τα πεύκα και τα βαθύσκιωτα πλατάνια, μας στέλνουν το εσπερινό μοσχοβόλημά τους. Αλλά και τα αναρρύθμιτα πουλιά που φουρφουρίζουν μέσα στα πυκνά φυλώματα των δέντρων, στέλνουν με τα τυβίσματά τους την ύστερη δοξολογία τους στον πλάστη για την ημέρα που έφυγε. Τα σεσπερινά σημών ευχάς, πρόσδεξε Άγιε Κύριε, ψιθυρίζουμε καθώς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Η ημέρα κέκλικεν. Το προσκύνημά μας στο Στεφάνι Κορινθίας τέλειωσε. Επιστρέφουμε και πάλι στην πεζή πραγματικότητα της ζωής μας με την κρυφή ελπίδα να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε την εικόνα του πανέφημου Αποστόλου Αγίου Στεφανά και να ζήσουμε την κατάνοιξη ενός σπερινού στην Ιερά Μονή Στεφανίου, στο χώρο δηλαδή εκείνο που έζησε και έδρασε ιεραποστολικά ο θαυμαστός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν στο σημερινό οδηπορικό μαζί μας, τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσε με, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των κτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξη νεορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων

αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και προστάτου της πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 15 του Ιούνιου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας θυμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Αμός όσοι κάμινα κνίζωνε πόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη, πέμπτη εκβιώτη ο Αμός δεκάτη τέα πέμπτη.

έβρενη του πνεύματος αυγή, τις εις διανύες προφήτα, την καθαρότηταν στήλβουσαν, ως έσωπτρον διαφανέστατον, και τον κόσμο κατήβγασε της θεογνωσίας φέγκος, απαστράψασα και προτυπώσασα θείων μυστηρίων εικόνας, χάριντε την πάσαν ανθρώπης μέλουσαν δοθήσεσθε θεσπέσιε. Μίστης των αρρήτων του Θεού γέγονας, κρυμάτων προφήτα θεομακάριστε, έθνη γάρε φώτισας και κατηλάμπρινας και τριάδανε κήρυξας αμός θεηγόρε. Όθεν σου την ένδοξον μνήμην γεραίρωμεν, ρίσε από πάσης ανάγκης πάντας τους πιστός ευφημούντας και πανηγυρίζοντας σε εν δόξος.

στόμα χρηματίσας του Θεού, τους της ασεβίας εργάτας, σαφώς διήλεγξας, δίκυναν απόδρας των αυτής και άφικτον απαρτήσας πανόλβιε, της δικαιοσύνης δόγμα συνεπόμενος και θείης κρίμασιν. Όθεν των σοφών σου ρημάτων βλέποντε στην έκβασιν μάκαρ, ύμνης επαξίης εφημούμεν σε.

προφήτην σε πιστόν και τον άνω επόπτην, ανέδειξε ναμός εκ πυμνίου ο λόγος του βίου σου δεξάμενος ευμενός την Χριστότηταν. Όθεν ήλεξας τους ασεβούντας ανδρείος και τον θάνατον μαρτυρικός δεδεγμένος ζωής θείας έτυχες.

την Θεοδόρη των Φαίνων ενέργειαν. Προφητικό αξιώματι έλαμψας και πάση προλέγοντα μέλλοντα την των ανθρώπων ανόρθος συνήρικας, αμός ως προφήτης θεόληπτος. Χέρις ο προφήτα Θεού αμός, την γαρπεπτοκιίαν ως προέφης σκηνήν Δαβίδ, σαρκωθείς ο λόγος ανέστησεν εν δόξος και ταύτην θεουργή σας πατρί προσήγαγε.

Αμός όσοι κάμινα κνίζων επόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη. Ο αμός, ο εγωβοσκός, που χάραζε και σικάμινα, έπαυσε πλέον να χαράζει σικάμινα, αφού τριγάει και απολαμβάνει τους γλυκείς καρπούς της εδέμ του παραδείσου.

15 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτη Αμός. Ο Προφήτης Αμός, πατέρας του Προφήτη Ισαΐα, γεννήθηκε στην κομμόπολη Θεκουέ της γης Ζαβουλών και άσκησε το προφητικό έργο επί 50 χρόνια. Ο Αμεσίας δε, ο ιερέας της Βεθήλ, συχνά τον παραμόνευε, τον έδερνε και τον λιδωρούσε. Τελικά ο γιος του Αμεσία κτύπησε με ένα ρόπαλο τον προφήτη στον κρόταφο, επειδή τον έλεγχε για τις χρυσές δαμάλες που είχαν κατασκευάσει και τις λάτρευαν οι Ιουδαίοι ως θεούς. Τότε ο προφήτης έφυγε από εκεί κτυπημένος βαριά και πήγε στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Ύστερα όμως από 2 μέρες εξεδίμησε προς Κύριον εξαιτίας του τραύματος και ενταφιάστηκε στην γην των πατέρων του.

Λουκάς σημειωθεί εδώ ότι το όνομα Αμός ερμηνεύεται στα ελληνικά με το επίθετο καρτερός, που σημαίνει ισχυρός, δυνατός, ρωμαλαίος, ανδρείος, σταθερός, καρτερικός, υπομονετικός.

15 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός, θείον όργανον του Παρακλήτου, εχρημάτισας τες τούτου μάκαρ θυηνεκές υπνοές υπηχούμενον. Αναφωνείς γαραδήλων την δήλωσιν και καταβγάζεις τους πίστη προστρέχοντας, Αμός ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ετούμενος, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

όμως γεννήθηκε στο χωριό Θεκουέ της γης του Ιούδα, ήταν βοσκός προβάτων. Αλλά η χάρη του Θεού ανέδειξε τον Αμός προφήτη. Προφήτευσε 800 χρόνια προ Χριστού, τότε που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ωζίας και του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ, γιος του Ιωάς. Στις προφητείες του χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και ελέγχει αυστηρά τον αποστάτη λαό του Ισραήλ. «Να τι λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Αμός στο λαό που γνωρίζει αλλά καταφρονεί τον νόμο του. Πλην ημάς έγνων εκ πασών των φυλών της γης, δια τούτον εκδικήσω εφημάς πάσας τας αμαρτίας ημών. Γνωρίζετε καλά ότι εγώ σας εξέλεξα σαν λαό μου από όλες τις φυλές της γης και απολαύσατε από μένα πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά. Επειδή όμως εσείς καταφρονήσατε τον νόμο μου και αμαρτήσατε, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες τις αμαρτίες σας περισσότερο από όλα τα άλλα έθνη». Ας προσέξει λοιπόν και σήμερα κάθε χριστιανός που ο Θεός τον αξίωσε να γνωρίσει τον νόμο του, να διαχειρίζεται αυτόν με ιερή προσήλωση και αυταπάρνηση.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος. Ο Ιερός Αυγουστίνος, 354-430 μετά Χριστόν, είναι ο μεγαλύτερος από τους Λατίνους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και διδασκάλους στη Δύση. Γεννήθηκε στην Ταγάστη, ένα μικρό χωριό της Νουμιδίας, σημερινής Αλγερίας της Βορείου Αφρικής. Οι γονείς του, αν και ζούσαν στην Αφρική, ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Ο πατέρας του, Πατρίκιος, ήταν κοσμικός και ακατάστατος και μόνο λίγο πριν να εκπνεύσει πήρε το χριστιανικό βάπτισμα μετά από μακρόχρονη προετοιμασία και επίμονη προτροπή της γυναίκας του Μόνικας. Η Μόνικα, ευσεβέστατη γυναίκα, στάθηκε δίπλα στο γιο της σε όλη του τη ζωή σχεδόν, σαν στοργική μητέρα, σύμβουλος και οδηγός. Ο Αυγουστίνος, ισχυρή διάνοια, παρόλες τις οδηγίες και υποδείξεις της μητέρας του, δεν δέχτηκε αμέσως τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως, αλλά πέρασε τα νεανικά του χρόνια μέσα στο βούρκο των σαρκικών ειδονών. Απέκτησε μάλιστα και εξώγαμο παιδί, τον Αδεοδάτο, σε ηλικία 18 ετών. Θα είχε εκτροχιαστεί τελείως στη διαφθορά και στην εξαχρίωση αν δεν μελετούσε τα φιλοσοφικά συγγράμματα του Κικέρωνα, επιφανούς Ρωμαίου ρήτορα και πολιτικού που τον συγκρατούσαν. Αργότερα έμπλεξε στα δίκτυα των αιρετικών Μανιχαίων και χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να αποτινάξει το ζυγό της μανιχαϊκής πλάνης. Ο μανιχαϊσμός ήταν θρησκευτική αίρεση που υποστήριζε τη διαρχία, ότι δηλαδή υπάρχει η αρχή του καλού και η αρχή του κακού, ο Θεός και διάβολος. Ο Θεός κατά αυτούς έστειλε τον Χριστό στον κόσμο, ο οποίος περιβλήθηκε φανταστικό σώμα και έφερε στον κόσμο την απολύτρωση. Δυστυχώς οι Απόστολοι παρανόησαν τη διδασκαλία του Χριστού, γι' αυτό και ο Χριστός έστειλε τον Μάνεντα, αρχηγό των Μανιχαίων, από τον οποίον πήρα και το όνομα που είναι ανώτερος από τους Αποστόλους. Ο Μάνης είναι ο παράκλητος που ο Χριστός υποσχέθηκε να στείλει στον κόσμο για να διαχωρίσει το φως από το σκοτάδι, την αλήθεια από το ψέμα. Οι Μανιχαίοι απέρριπταν τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης και είχαν επιστολές δικής τους εμπνεύσεως. Αντιπρόσωπος του Χριστού ήταν για αυτούς ο Μάνης και γύρω του υπήρχαν δύο ομάδες, η μια από 12 άτομα και η άλλη από 72. Οι Μανιχαίοι απαιτούσαν από τα εσωτερικά στελέχη αυστηρή αγαμία και νηστεία από ζωικές τροφές.

στη Ρώμη και στο Μεδιόλανο, σημερινό Μιλάνο, όπου ο Αυγουστίνος δίδασκε γραμματική και ρητορική, μελέτησε τον Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα και τους νεοπλατωνικούς, αλλά τίποτε δεν του γέμιζε την καρδιά. Ο Αυγουστίνος διψούσε για αλήθεια και για λύτρωση. Η μητέρα του προσπαθούσε να τον φέρει στην αλήθεια της εν Χριστώ πίστεως και πολλά δάκρυα έχησε γι' αυτόν στις προσευχές της. Αλλά το αποτέλεσμα αργούσε να φανεί και ενέτεινε την αγωνία και την προσευχή της. Τον καιρό που βρισκόταν στο Μεδιόλανο η μητέρα του, του υπέδειξε να επισκεφθεί και να παρακολουθήσει τα κηρύγματα ενός υπέροχου εκκλησιαστικού ρήτορα, του Αμβροσίου, επισκόπου της πόλεως. Οι ομιλίες του Αμβροσίου του δημιούργησαν σοβαρούς προβληματισμούς και ένα καλοκαίρι, καθώς σκεπτικός έκανε περίπατους στον κήπο του, άκουσε μια αθώα παιδική φωνή να απευθύνεται προς αυτόν και να του λέει «Πάρε και διάβασε». Άνοιξε τότε την Αγία Γραφή και το μάτι του έπεσε στο χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής, όπου ο θείος Παύλος παραγγέλει «Η νίξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκυκεν, αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός». Το χωρίο του μίλησε μέσα στην καρδιά, το θεώρησε ενός προσκλητήριο του Θεού, το δέχτηκε και ηρέμησε η ταραγμένη συνείδησή του. Αποσύρεται τότε σε ένα αγρόκτημα με τη μητέρα του και τον Αδεοδάτο, τον γιο του, τον Εξόγαμο, όπου μελέτησε πολύ. Σε λίγο διάστημα δέχεται το βάπτισμα αυτός και ο γιος του από τον ίδιο τον Αμβρόσιο στο Μεδιόλανο. Βαπτισμένος πλέον ο Αυγουστίνος έκανε μια επίσκεψη στον Ιππώνα και ο επίσκοπος της πόλεως Βαλέριος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Με την ιδιότητα αυτήν ο ιερός Αυγουστίνος άσκησε το έργο του ιεροκήρυκα. Όταν δε κοιμήθηκε ο Βαλέριος, τον διαδέχτηκε στη θέση του. Ήδη ως επίσκοπος έκανε μεγάλον αγώνα κατά των Μανιχαίων, τους οποίους πολέμησε ενός ιδίμων, προφορικός και γραπτός με πολλά συγγράμματα. Προέβηκε σε δημόσια συζήτηση μαζί τους, στην οποία τους κατετρόπωσε με αδιάσυστα επιχειρήματα.

μάχες έδωσε ο Ιερός Αυγουστίνος και εναντίον των αιρετικών που λέγονταν «Δον Δονατιστέ», οι οποίοι δίδασκαν ότι για να είναι ένα μυστήριο έγκυρο έπρεπε ο ιερέας να είναι ηθικός άμεμπτος. Πολύ αγωνίστηκε και κατά των άλλων αιρετικών, των Πελαγιανών, που υποστήριζαν την πλάνη ότι αν σώζεται ο άνθρωπος, σώζεται κυρίως με τις δικές του δυνάμεις και όχι με τη χάρη του Θεού. Ο Αυγουστίνος αντέκρουσε την κακοδοξία, αλλά πάνω στην προσπάθειά του υπερτόνισε το ρόλο της χάριτος και παρασύρθηκε στο άλλο άκρο, ότι ο άνθρωπος τίποτα δεν συνεισφέρει στο έργο της σωτηρίας του, αλλά η σωτηρία του είναι έργο αποκλειστικά της χάριτος του Θεού. Η Εκκλησία δεν αποδέχτηκε ούτε τη μια ούτε την άλλη ακρότητα. Τόνισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Πρώτον, του απολυτρωτικού θανάτου του Χριστού και δεύτερο, της θελήσεως και προσπαθίας του ανθρώπου. Ο Αυγουστίνος αργότερα αναθεώρησε τη θεωρία του και δέχτηκε ως ορθή τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η επισκοπική δραστηριότητα του Ιερού Αυγουστίνου υπήρξε μεγάλη και η προσωπικότητά του νωρίς επιβλήθηκε ως αυθεντία σε όλους τους συγχρόνους του, οι οποίοι τον εκτιμούσαν, το θαύμαζαν και το συμβουλεύονταν. Λόγιος καθώς ήταν, ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα, τα οποία καταλαμβάνουν 15 τόμους της λατινικής πατρολογίας. Αναφέρουμε τους τίτλους ορισμένων από τα συγγράμματά του: «Εναντίον των σκεπτικών», «Ευτυχισμένη ζωή», «Περί τάξεως», «Μονόλογοι», «Περί αθανασίας της ψυχής», «Περί ποσότητος της ψυχής», «Περί κατηχήσεως των απαιδεύτων», «Περί του τρόπου της μελέτης της Αγίας Γραφής», «Περί του βαπτίσματος», «Περί της αληθινής θρησκείας», «Περί της Αγίας Τριάδος», «Περί της πολιτείας του Θεού», «Ο άνθρωπος χρειάζεται ευσέβεια και πίστη», «Εξομολογήσεις», «Αναθεωρήσεις». Όλα είναι γραμμένα στη λατινική. Μερικά δε λόγω της ιδιαίτερης αξίας τους κυκλοφορούν μεταφρασμένα και στην ελληνική. Τέλος σημειώνεται εδώ ότι ο Ιερός Αυγουστίνος υπήρξε ζωντανό παράδειγμα μετανοίας και εξομολογήσεως. Μακάρι, αγαπητοί ακροατές, να εξομολογούμαστε κι εμείς με τόση ειλικρίνεια μυστικά, με όση ο Ιερός Αυγουστίνος εξομολογήθηκε φανερά ενώπιον των συγχρόνων του και εξομολογείται συνεχώς ενώπιον των αναγνωστών των βιβλίων του.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 15 του Ιούνιου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Φορτουνάτου, Αχαϊκού και Στεφανά. Και οι τρεις ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, που με όλη τους την ψυχή βοηθούσαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου μεταξύ των εθνών. Αναφέρει και τους τρεις ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ότι δηλαδή πήγαν προς αυτό στην Έφεσο από την Κόρυθο και ανακούφισαν το πνεύμα του με την παρουσία τους και με τη βοήθεια που του πρόσφεραν για τους αγώνες υπέρ της Εκκλησίας. Γι' αυτό συνιστά στους χριστιανούς της Κορίνθου να τους τιμούν. Ιδιαίτερα για το σπίτι του Στεφανά λέει ότι υπήρξε ο πρώτος χριστιανικός οίκος της επαρχίας Αχαΐας που υπαγόταν τότε και η Κόρινθος. Την οικογένεια του Στεφανά βάπτισε ο ίδιος ο Παύλος και μας πληροφορεί ότι όλα της τα μέλη αφοσιώθηκαν στην υπηρεσία των Αγίων. Ο Φορτουνάτος είναι ίσως το λατινικό όνομα του τυχικού που οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι καταγόταν από την Ασία και συνόδευε τον Παύλο μαζί με άλλους. Όποτε επέστρεφε από την κυρίως Ελλάδα διά της Μακεδονίας.

15 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Αμός όσοι κάμινα κνίζωνε πόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη. Πέμπτη εκβιώτη ο Αμός δεκάτη τέα πέμπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δουλά. Δουλάς Ξωάνης δουλικών μίδους σέβας, είναι και σαρκός ως Θεού δούλος ξέσης. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νερσή. Τι αυτή μέρα η σύναξη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου πέραν εν της Μαρανακίου.

τούτη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος. Τη αυτή ημέρα η μνήμη των Αγίων Αχαϊκού και Στεφανά των Αποστόλων. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Οσίου Ιερωνύμου.

ούτες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πόλα καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

ησυχαστήριο μεταμορφώσεω του Σωτήρου Δασοχωρίου τη Ιερά Μητροπόλεω Ελασσόνο ιδρύθηκε πρόσφατα. Βρίσκεται στο Δασοχώρι Δεσκάτη, αριστερά τη οδού Ελασσόνο Γρεβενών. Είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εορτάζει στις 6 Αυγούστου με μεγάλη πανήγυρη. Είναι γυναικείο μοναστήρι. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Γιανωτών της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος βρίσκεται βόρεια της Ελασσόνος, κοντά στο χωριό Γιανωτά, και είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Σώζεται μόνο το καθολικό σε καλή κατάσταση. Τα κελιά είναι ερυπωμένα και ο ρυθμός τους δείχνει ότι επρόκειτο για σημαντικό μοναστήρι με αξιόλογη δράση. Στο καθολικό σώζονται αγιογραφίες οι οποίες είναι λαϊκής τέχνης. Εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Μεταμορφώσει Σωτήρος Παλαιοκαριάς Κρανέας της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας βρίσκεται αριστερά του χωριού Ιέρακα στο δρόμο Ελασσόνος Γρεβενών. Ιδρύθηκε το 1630. Ο ναός είναι αθωνικού τύπου, αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εορτάζει στις 6 Αυγούστου. Σώζονται λίγες αγιογραφίες. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και οι εργασίες συντηρήσεως συνεχίζονται.

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Τσούμας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Δαμάση του Τυρνάβου. Σώζεται μόνο ο ναός σε μέτρια κατάσταση αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ιστορικά στοιχεία δεν έχουμε. Η Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Κοκκινογεννίου είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται στο χωριό Κοκκινόγειο, βόρεια της Ελασσόνος. Σώζεται μόνο ο ναός, ο οποίος είναι ρυθμό τρίκλη της Βασιλικής, αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο. Εορτάζει στις 17 Ιανουαρίου. Λειτουργεί ως ενοριακός ναός του χωριού.

Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Βαλέτσικου Τσαριτσάνης υπάρχει πρώτου 16ου αιώνος. Βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τη Τσαρίτσανη, πατρίδα του Κωνσταντίνου Οικονόμου του Εξοικονόμων. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο. Πανηγυρίζει το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου με αγρυπνία. Έχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα, κτίσμα του 16ου αιώνος. Σώζεται η παλαιά πτέρυγα των κελιών. Ιερά Μονή Αγίων Αθανασίου και Αντωνίου Τσαριτσάνης της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται

Βρίσκεται στην Τσαρίτσανη, πάνω στην Εθνική Οδό Λαρίσης Κοζάνης. Έχει δύο ναούς και μικρό αριθμό κελιών. Εορτάζει στις 17 και 18 Ιανουαρίου. Είναι ησυχαστήριο μετόχη της Μονής Ολυμπιωτήσης. Παλαιά ήταν μετόχη της Μονής Αγίου Δημητρίου Βελέτσικου.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιου βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσεται τον σατανά, αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. Απεταξάμην, τον αποκήρυξα, επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά, αλλά και ότι αισθάνεται αηδία και αποτροπιασμό για κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Ύστερα από το απόταξη, από την απόταξη του σατανά, ακολουθεί η σύνταξη του Χριστού. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς ανατολάς και το απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση: «Συντάσσει το Χριστό, είσαι με το μέρος του Χριστού». Ο κατηχούμενος δίνει τότε επίσημη διαβεβαίωση τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. «Συντάσσομαι». Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές: «Συνετάξω το Χριστό». Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση: «Συνεταξάμην». Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά: «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί: «Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγυήσεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας όπως διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό το λόγο ο κατηχούμενος πρέπει να απαγγείλει το σύμβολο της πίστης μας, το πιστεύω, και μάλιστα με δυνατή φωνή, για να το ακούσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ιερό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ενώπιον του λαού του Θεού πως η πίστη του είναι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεσιν αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια: «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον».
Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάμε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας αλλά παιδί της βασιλείας σου.

Ανεπομονείς και οι ανάδοχοι δεν μένουν μόνοι στην εκκλησία. Έρχεται συμπαραστάτης των η Ορθόδοξη Ενορία, στην οποία ανήκουν. Με τη λειτουργική της ζωή, με κατηχητικές ευκαιρίες που προσφέρει στα νεαρά μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της Ενορίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομήν. Συνεπώς, όλοι στην Ενορία γίνονται συμμέτοχοι στην ευθύνη για την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει, γιατί το μάθημα αυτό στην περίπτωση Ορθοδόξων παιδιών οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην Ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον υπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της Ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η Εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας, όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας, αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στην Εκκλησία,
γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

ακούτε την εκπομπή «Πνευματική ζωή». Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπουμε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη να μεταβαίνουν στη Σαμάρια για να θέσουν τα χέρια τους στα κεφάλια των χριστιανών και να τους μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Εφέσου. Και εσείς, λέγει, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστεύσατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που υποσχέθηκε ο Θεός και είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Σαν αραβώνας, το Ιερό Χρίσμα αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια: βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος: «Συ που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου, τον νεοφώτιστο, με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν, Δέσποτα, εύσπλαχνε Βασιλέα των πάντων, χάρισε σε Αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού Σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του Χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής: «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του. Τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου, μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ.
Αυτή είναι η ιερή πανοπλία με την οποία η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα.

κάποτε εδώ θάλασσα, ξεπετάει η καρδιά μου. Θαρρείς πως δεν έχω βγει από την κοιλιά της μάνας μου, αλλά από τη θάλασσα. Δεν ξέρω καλά-καλά αν γεννήθηκα στη στεριά ή μέσα στο νερό.

ακούγω από μακριά τη βουή της και δροσίζεται η ψυχή μου πριν να τη δω. Καταλαβαίνω πως με καλεί κοντά της, σαν τη λιονταρίνα που ριάζεται και γυρεύει τα λιονταρόπουλά της. Καλά λέγω πως ευγήκα από τη θάλασσα. Γεννήθηκα σε ένα ρημονήσι που χοχλακούσε η θάλασσα γύρω μου. Την κούνια μου τη ράντιζε τ' αρμυρό νερό της. Μαλισάχνη πασπάλιζε τα μαλλιά μου. Πριν να πιάσω να περπατώ, έμαθα να κολυμπώ.

4 κατέβαινα στην ακροθαλασσιά και τραβούσα ολόισια μέσα στο νερό, όπως το καβούρι που τ' άφησε η ξέρα στη στεριά κοιμισμένο, και σαν ξυπνήσει τρέχει γλίγορα κατά εκεί που μυρίζει η αρμυρή δροσιά της.

Μετά μεγάλωσα λιγάκι. Με έπαιρνε στην αγκαλιά του ο καπετάν Ρόγκος. Ένας γέρος θαλασσινός, μισός ψάρι, μισός άνθρωπος. Και μαζί κι οι δυο χωνόμαστε στο νερό. Με βούταγε πολλές φορές μέσα, ως να κοπεί η ανασαμιά μου, σαν να με βάφτιζε. Και σε κάθε βουτιά φώναζε ο Μπαρμπαρόγκος: «Επ τον καπτάν Φώτη, επ το Δέλφινα». Κι εγώ, αντί να κλάψω, χαχάνιζα και έλεγα: «Πάλι Μπαρμπαρόγκο, πάλι Μπαρμπαρόγκο».

κι άλλα τέτοια κατσαμάκια που μου έκανε ο Μπαρμπαρόγκος δεν τα θυμόμουν σαν μεγάλωσα. Μα μου τα λέγανε οι δικοί μου. Η μητέρα μου και οι θιάδες μου φωνάζανε «Θα το πνίξεις το μωρό». Μα το παίρνανε στα χωρατά, δίχως να φοβηθούνε.

Σαν άρχισα να καταλαβαίνω παραπάνω. Με βάζε στα γόνατά του, στόλιζε με φύκια τα σγουρά μαλλιά μου και μου δείχνε το ένα και τ' άλλο της θάλασσας, ό,τι τον ρωτούσα. Μου μάθαινε πώς λεγόνταν οι ακροθαλασσιές, οι κάβοι, τα νησιά, οι ξέρες, η πλήμα και η ξέρα, τα ψάρια, τα άλλα τα ζωντανά της θάλασσας, τα φύκια, οι αστραγάνες, τα σύνεργα της ψαρικής, οι βάρκες, τα λογής-λογής καράβια και πώς ταξιδεύανε με τα πανιά. Σωστός θαλασσοδάσκαλος.

Καπετάν Ρόγκος ήταν ένας άνθρωπος γίγαντας, σαν δράκος, και περπατούσε με κόπο γιατί εκτός από καπετάνιος ήταν και βουτυχτής και είχε πάθει ποδάγρα. Αυτός είχε βρει την καπιτάνα του Ορλόφ που είχε βουλιάξει στο Τζεσμέ κατά το Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο, και επειδή είχε κρύψει από το κουβέρνο το θησαυρό που βρήκε στον πάτο της θάλασσας, τον κατάδωσε ένας από τους συντρόφους του, τον πιάσανε και τον βάλανε φυλακή στο Μπουντρούμι, στην Αλικαρνασσό, και έκανε πολλά χρόνια αλυσοδεμένος, με τα ποδάρια μέσα στο νερό, και από εκεί λέγανε πως πιάστηκε ολότερα και δεν μπορούσε να περπατήξει.

Μου έκανε λοιπόν καραβάκια μικρά, μεγάλα, όλα τα σκαριά. Και τα αρμάτωνε με όλες τις αρμάτωσιές. Και με έπαιρνε στα γόνατά του και μου τα μάθαινε. Ποιο λέγεται καραβόσκαρο, ποιο λέγεται μπομπάρδα, τρεχαντήρι, πέραμα, περαμάτα, αχταρμάς, γκαγκαλής της μαύρης θάλασσας, τουμπάζι, μπραντούσκα, μέχρι τον πατέλο και την κουρίτα. Μου εξηγούσε και πώς ήταν η κάθε αρματοσιά. Το μπρίκι, η σκούνα, η γολέτα, το γολετόμπρικο, το λόβερ, το κότερο, το τσερνίκι, η σακολέβα, η πένα, η λεύκα, ως το λατίνι και την τέντα που βάζαν οι ψαρόβαρκες.

Ξέρω πως σας κουράζω με τόσα θαλασσινά ονόματα που γράφω, αλλά όποιος γεννήθηκε στη θάλασσα θα καταλάβει πως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Οι άλλοι ας με συγχωρέσουνε.

Όσο μεγάλωνα, άλλο τόσο μεγάλωνε και η αγάπη μου για τη θάλασσα. Ο γερορόγκος είχε πεθάνει προ πολλά χρόνια. Γνωρίστηκα με άλλους θαλασσινούς και με ψαράδες. Αλλά πολλές φορές εζούσα στο νησί μας επί μήνες, ολομόναχος, λεύτερος σαν τον Ροβισόνα, δίχως να φέρνω στο νου μου καθόλου τις πολιτείες, τους ανθρώπους και τις μικρολογίες τους.

από εκεί πάνω βουτούσανε στα φρισμένα κύματα, κράζοντας με τη βραχνή φωνή τους. Όπως τα κοίταζα, μου φαινότανε πως πετούσα κι εγώ μαζί τους. Κι ύστερα έδινα μια βουτιά κατά το δροσερό πέλαγο.

εκεί που κατεφόριζα από το ανεμοδαρμένο βραχόβουνο κατά τη θάλασσα, ο φρέσκος αγέρας με χτυπούσε κατάστηθα, ερχόμενος από το πέλαγο, αλμυρός.

χαμόδεντρα και πριν βουίζανε κοντά μου. Γέρνανε κατά εκεί που πήγαινε ο αγέρας και που σήκωνε χώμα και μικρές πέτρες και τα σφεντόνιζε στο πρόσωπό μου. Από το δυνατό αγέρα πιανόταν η ανασαμιά μου. Ώρες-ώρες φυσούσε με τέτοιο θυμό που με κόλωνε πίσω και τα ρούχα μου μπατάρανε απάνω στο κορμί μου σαν τα πανιά του καραβιού που ορτσάρει απάνω στον καιρό.

δυνατό μάτι μου κοίταζα σε ποιο μέρος ήταν η πιο άγρια θαλασσοβραχιά και τραβούσα κατά εκεί. Πριν να φτάσω σε εκείνον τον κάβο, έπεφτα σε κανένα κούφωμα της τυριάς και έχανα από τα μάτια μου τη θάλασσα.

Όταν άκουγα τη βοή της χωρίς να τη βλέπω, θα μπει σβησμένη κούφια, σαν να ερχόταν πνιγμένη από κάτω από το χώμα. Όσο ανέβαινα από τη χαράδρα και έβγαινα στα νυχτά, η βοή δυνάμωνε, ώσπου άξαφνα γινότανε πολύ βροντερή και γέμιζε όλο τον αγέρα, λες και μου γκρίζανε χιλιάδες θηρία ανακατεμένα με αγριόβοδα που βελάζανε και εκείνα μαζί τους.

παρουσιαζόταν μονομιάς μπροστά μου το φουρτουνιασμένο πέλαγο. Τα θολά νερά αλλού πρασινίζανε, αλλού ήτανε μαυιά, αλλού μελανιάζανε άγρια, σαν ατσάλι, σαν κρούσταλο. Ολάκερο το πέλαγο σάλευε και ταραζότανε. Τα νερά ανεβοκατεβαίνανε βαριά. Οι θάλασσες χυμίζανε κατά τη θαλασσοβραχιά, σαν να ήταν ζωντανές, σαν να κλωθογυρίζανε μέσα τους χιλιάδες φίδια που δαγκώνανε το ένα τ' άλλο.

Όκος που έβγαινε από όλα εκείνα τα νερά που αγκομαχούσανε, σαν έφτανα πια κοντά τους, με έκανε να φοβάμαι. Τόσο δυνατός ήτανε που δεν άκουγα τίποτα, ούτε τη φωνή μου που φώναζα κι εγώ με όλη τη δύναμή μου, ούτε τα θαλασσοπούλια, ούτε τίποτα. Ήμουνα κουφός και ζαλισμένος.

αξιοπρέπεια είχε εκείνο το αχολόγημα, εκείνο το χόχλασμα, βραχνό και βαρύ, χοντρόφωνο το μεγάλο βούισμα. Ανάμεσα σε αυτό ξεχωρίζανε ανακατεμένα κάτι ρουλιάσματα, χλιμιντρίσματα, σφυρίγματα, γαυγίσματα, μουρμουρίσματα, χάχανα, αναστενάγματα λογιών-λογιών, που βγαίνανε από τα νερά που αφρίζανε και χτυπιόντανε, και από τα πόνερα που χύνονταν την ώρα που χυμίζανε οι θάλασσες και γινόντανε θρήματα και καπνός απάνω στις αγριοβραχές.

το ίδιο ακούγεται χωρίς να αλλάξει, αιώνιο από τότε που έγινε ο κόσμος. Και με όλα τα αυτά, όλο ένα είναι καινούριο. Πάντα θα ρεις πως είναι αλλιώτικο. Ποτέ δεν χορταίνει να τα ακούγει όποιος νιώθει τι βάθος έχει αυτή η ανασαμιά του κόσμου.

Κάθε φορά που θα σκάσει ένα κύμα πάνω στη στεριά, την ώρα που τραβιέται πίσω κλώθοντας, τραβά μαζί του χαλίκια, κοχύλια, στρούμπουλους, κιδόνια, χιβάδες και άλλα θαλασσινά χάβαρα.

αρίσπως βογκούνε μέσα στην Άβυσσο όλα τα πλάσματα που ζουνε μέσα στα νερά της. Βαριά φωνή, αυστηρή, εξουσιαστική, φωνή υδάτων πολλών. Φώτης Κόντογλου.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε μιλήσει για την Θεία Λειτουργία και συγκεκριμένα για το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, την Προσκομίδη. Τώρα αγαπητοί ακροατές και στη σημερινή μας ραδιοφωνική μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τη Λειτουργία των Κατηχουμένων. Η Θεία Λειτουργία αποτελεί αναπαράσταση ολόκληρης της ζωής του Χριστού. Αρχίζει από την ενανθρώπιση και τελειώνει με την Ανάσταση και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Η Λειτουργία των Κατηχουμένων αρχίζει με την εκφώνηση του Ιερέως «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Αρχίζει δηλαδή με την προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, γιατί ο Κύριος με την ενανθρώπισή Του μας φανέρωσε σαφέστερα το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Η Λειτουργία των Κατηχουμένων περιλαμβάνει τα ειρηνικά. Τα ειρηνικά είναι σύντομες προτροπές με τις οποίες ζητούμε από το Θεό να μας δώσει διάφορα αγαθά. Ανάμεσα σε αυτά είναι η ειρήνη της καρδιάς μας, η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, η προστασία του έθνους μας. Τα ειρηνικά τέλος μας προτρέπουν να θυμηθούμε την υπεραγία Θεοτόκο αλλά και όλους τους Αγίους και να αναθέσουμε τη ζωή μας στο Σωτήρα Χριστό. Ο λαός με το αμήν εύχεται να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Λέγονται δε ειρηνικά γιατί ξεκινούν με την φράση «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Η λειτουργία των κατηχουμένων μετά τα ειρηνικά περιλαμβάνει τα αντίφωνα. Αντίφωνα λέμε τους ψαλμικούς στίχους που ψάλουν κατά αντιφωνία, δηλαδή διαδοχικά, οι δύο ψάλτες, ο δεξιός και ο αριστερός. Το πρώτο αντίφωνο έχει σαν επίλογο τον ύμνο «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς». Το δεύτερο τον ύμνο «Σώσον ημάς Ιε Θεού». Ο Αναστάς εκ νεκρών, εάν είναι Κυριακή, ο εναγίης θαυμαστός τις υπόλοιπες ημέρες. Ενώ τη θέση του τρίτου αντιφώνου σήμερα συνήθως παίρνει το απολυτίκιο της ημέρας, το Αναστάσιμο την Κυριακή και το απολυτίκιο του Αγίου τις υπόλοιπες ημέρες. Δηλαδή το τροπάριο που αναφέρεται στην υπόθεση της εορτής εκείνης της ημέρας. Μετά τα αντίφωνα, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη μικρή είσοδο. Μικρή είσοδο λέμε την περιφορά του Ιερού Ευαγγελίου μέσα στο ναό. Συμβολίζει την εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο και την αρχή του Θείου Κηρύγματος. Οι λειτουργοί με το Ιερό Ευαγγέλιο βγαίνουν από τη βόρεια πύλη του Ιερού. Εδώ όμως αγαπητοί ακροατές η ενότητά μας ολοκληρώθηκε. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μέρη της λειτουργίας των κατηχουμένων. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντα.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζει στην διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Όταν η καρδιά του ανθρώπου ξεχυλίζει από χαρά και αγαλίαση πνευματική, ξεσπάσε δοξολογίες και ύμνους προς το Θεό, τότε ο άνθρωπος φτάνει στην ευγενέστερη έκφραση της υπάρξεώς του. Τότε ο άνθρωπος φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ωραιότητος που η ύπαρξή του έχει. Ένας τέτοιος ψαλμός, ξεχύλισμα χαράς και αγαλιάσεως, είναι ο 91ος ψαλμός, τον οποίο θα μελετήσουμε σήμερα. Η επιγραφή του ψαλμού αυτού λέει τα εξής: «Ψαλμός οδής εις την ημέρα του Σαββάτου». Δεν αναφέρεται ο συγγραφέας του ψαλμού. Αναφέρεται το είδος του ποίηματος. Είναι οδή. Είναι μια έκφραση, λυρική έκφραση βαθυτάτων συναισθημάτων. Και αναφέρεται ο ψαλμός αυτός, λέει, εις την ημέρα του Σαββάτου. Δηλαδή την ημέρα εκείνη που για τους Εβραίους ήταν αφιερωμένη στο Θεό. Η δήλωση αυτή που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού σημειώνει τον λειτουργικό χαρακτήρα του ψαλμού. Δηλαδή ορίζει ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να ψάλλεται κατά την ημέρα του Σαββάτου, και ξέρουμε ότι τον έψαλαν κατά την καθημερινή θυσία, όταν αυτή προσφερόταν μαζί με λιβανωτό την ημέρα του Σαββάτου. Επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι και σήμερα η Εβραϊκή Συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου αναπέμπει αυτό τον ψαλμό προς το Θεό. Είναι μια υμνολογία και δοξολογία προς το Θεό για τους λόγους που στη συνέχεια θα ακολουθήσουν. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε μια παράδοση που υπήρχε στον παλαιό Ισραήλ. Έλεγαν ότι συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος τον έψαλε κατά το πρώτο Σάββατο της δημιουργίας, όταν δηλαδή είχαν ολοκληρωθεί τα έργα του Θεού. Τότε ο Αδάμ υμνολόγησε το Δημιουργό με τον ψαλμό αυτό. Όσοι μένουν στην ανάγνωση του γράμματος μπορεί και να γελάσουν με αυτή την παράδοση. Όσοι όμως θέλουν να βλέπουν στο βάθος του γράμματος, αντιλαμβάνονται το νόημα. η διαχρονική σκέψη του ανθρώπου από του Αδάμ και μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του αιώνος θα παραμένει εκστατική μπροστά στο μεγάλο θαύμα της δημιουργίας και θα υμνεί το Θεό. Είναι ένας ψαλμός ο οποίος ταιριάζει στα χείλη του κάθε Αδάμ, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος μπορεί ακόμη να θαυμάζει, μπορεί να αναγνωρίζει τα ίχνη του Θεού μέσα στη δημιουργία και μέσα στα έργα του τα οποία επιτελούνται στην πορεία της ιστορίας. Το εβραϊκό Ταργούμ στον συγκεκριμένο ψαλμό έχει την εξής επιγραφή: ύμνος και ψαλμός απαγγελθείς υπό του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, κατά την ημέρα του Σαββάτου. Βεβαιώνει τα όσα προηγουμένως είπαμε για την εβραϊκή αυτή παράδοση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικός θεωρείται ο ψαλμός αυτός. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε. Το αναγγέλλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα. Ενδεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Αγαθόν το εξομολογήστε. Το εξομολογούμε εδώ δεν σημαίνει αυτό που συνήθως εννοούμε σήμερα με τη λέξη αυτή. Δεν σημαίνει ομολογώ τις αμαρτίες μου ενώπιον του Θεού. Όχι. Σημαίνει έναν ύμνο που βγαίνει εκ βαθέων. Είναι δηλαδή μία έκχυση της καρδίας του ανθρώπου μπροστά στο Θεό. Ένα ξεχύλισμα δηλαδή της καρδιάς, όπως είπαμε και στην αρχή. Αυτό σημαίνει εξομολόγηση. Και αυτό το ξεχύλισμα γίνεται τραγούδι, γίνεται ύμνος. Ύμνος ενωμένος με θαυμασμό και ευχαριστία για τη δόξα του Θεού. Θαυμάζει η ψυχή και θαυμάζοντας ευγνωμονεί το Θεό για τα έργα του. Είναι λοιπόν αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο, δηλαδή καλό και ωραίο, γλυκή και ωφέλιμο, όπως γράφει ένας ερμηνευτής. Είναι να δοξάζω εσένα τον Κύριο και να ψάλω το Άγιο όνομά σου και να αναγγέλω το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου μέσα στη νύχτα. Ωραιότατοι λόγοι, τους οποίους η Εκκλησία μας τους ξεχώρισε και όρισε να τους αναπέμπουμε κι εμείς στο Θεό κάθε πρωί σχεδόν, στο τέλος της πρωινής μας προσευχής, στο τέλος του όρθρου. Γι' αυτό ίσως και αν δεν γνωρίζουμε ολόκληρο τον ψαλμό αυτό, να γνωρίζουμε πολλοί από μας το αγαθόν το εξομολογήστε, τους πρώτους στίχους που η Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει ξεχωρίσει και τους επαναλαμβάνουμε κάθε πρωί στον όρθρο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δοξολογεί κανείς τον Κύριο και μάλιστα κατά ένα κλιμακωτό σχήμα. Για δέστε, εξομολογήστε το Κύριο, να απαγγέλει δηλαδή απλά, να εκφράζει τα συναισθήματά του με απλά λόγια, αυτό σημαίνει το εξομολογήστε, το ξεχύλισμα της καρδιάς, ψάλλην το ονόματί σου, μετά η απλή ομολογία γίνεται μελωδία, γίνεται τραγούδι. Αυτό σημαίνει ψάλλην. Και ψάλλοντας φτάνει ο άνθρωπος να θέλει ακόμη πιο δυναμικά να εκφράσει αυτό που νιώθει και αναγγέλει το πρωί το έλεος. Διακηρύσει με φωνή μελωδική αλλά και με όργανα, όπως θα δούμε παρακάτω, τα οποία τονίζουν και υπογραμμίζουν την ανθρώπινη φωνή. να αναγγέλει το έλεος του Θεού, την εσφλαχνία του Θεού από το πρωί και όσο κρατά το φως, αλλά και την αλήθεια, δηλαδή την πιστή τήρηση των υποσχέσεων του Θεού μέσα στη νύχτα. Στη φυσική νύχτα, όταν πέφτει το σκοτάδι, αλλά και όταν δυσκολεύουν οι συνθήκες ζωής του ανθρώπου, τότε η αλήθεια του Κυρίου, η πίστη δηλαδή στην πραγμάτωση των υποσχέσεών του, συνεχίζει να παρέχει ελπίδα και χαρά στον άνθρωπο. Επομένως, εν παντή καιρό και πάση ώρα και με κάθε τρόπο, ο πιστός άνθρωπος, αυτός που με την πνευματική του όραση βλέπει τα μεγαλεία του Θεού, τον υμνολογεί και τον δοξάζει, και μάλιστα και με τη συνοδεία του δεκαχόρδου ψαλτηρίου με το δις εν κιθάρα, με το δεκάχορδο όργανο που υπήρχε στους Εβραίους και με τραγούδι που το συνοδεύει κιθάρα. Λένε ορισμένοι από τους πατέρες ότι ενώ θυμόμαστε το δεκάχορδο όργανο που είχαν οι Εβραίοι και το χρησιμοποιούσαν στη λατρεία, ας θυμηθούμε ότι και εμείς έχουμε ένα δεκάχορδο όργανο, είναι η ύπαρξή μας. Οι 10 αισθήσεις είναι οι 5 αισθήσεις του σώματος και οι 5 αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις. Όλοι μας επομένως η ύπαρξη θα πρέπει να αναπέμπει δοξολογία προς το Θεό, και η μουσική την οποία θα προσφέρει θα είναι πολύ ανώτερη από τα χειροποίητα όργανα. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξεσπά σε τέτοιο ψαλμό και υμνολογία ο ιερός υμνογράφος? Αυτό καταγράφεται στη δεύτερη στροφή του ψαλμού, στους στίχους 5 έως 10. Ότι έφρανάς με, Κύριε, εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρ άφρον ου γνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα. Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Διότι με εφραίνεις, Κύριε, με τα δημιουργήματά σου και με τα έργα των χειρών σου γεμίζει η καρδιά μου πάντοτε χαρά και αγαλίαση. Είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, η χαρά του ανθρώπου που έχει τα πνευματικά του μάτια ανοιχτά και μπορεί να δει μέσα στα δημιουργήματα του Θεού τη δική του παρσοφία και τη δική του αγάπη. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού, ο κόσμος που μας περιβάλλει, τα αστέρια, ο ουρανός, η γη, η θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, τα οποία πολλές φορές περιγράφει και θαυμάζει το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών, όλα αυτά γίνονται αφορμή εφροσύνης και αναπαύσεως για τον πιστό άνθρωπο. Ένα βλέμμα στην κτήση του Θεού και γεμίζει την καρδιά μας από αγαλίαση. Πόσο θα ήταν σημαντικό με αυτά τα μάτια να έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι τον κόσμο που μας περιβάλλει, να τον αναγνώριζαν ως έργο του πανσόφου Θεού και όχι ως ένα σύμπτωμα της εξελίξεως των πραγμάτων, σαν δηλαδή ένα τυχαίο συμβάν. Τότε όλος ο κόσμος αποκτά άλλο νόημα και άλλη προοπτική. Εάν είναι έργο του Θεού, ο κόσμος είναι αξιαγάπητος, αλλά είναι και το αντικείμενο της ευθύνης μας. Είμαστε καλεσμένοι αυτόν τον κόσμο, τα έργα του Θεού, να τα προσέχουμε και να τα αξιοποιούμε και όχι να τα καταστρέφουμε προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα άνομα συμφέροντα και τις πονηρές μας επιθυμίες. Μιλάνε πολύ για την οικολογία και δείχνουν ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο ενδιαφέρον δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό εάν δεν στηρίζεται στην πίστη στο Δημιουργό. Εάν δηλαδή δεν πηγάζει από αγάπη και ευθύνη μπροστά σε εκείνον που έφτιαξε και μας εμπιστεύθηκε αυτόν τον κόσμο. Τον βλέπει και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε ύμνο. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πόσο μεγάλα πράγματι είναι, Κύριε, τα έργα σου. Μεγαλειώδη τα έργα του Θεού». Και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε αυτή τη δοξολογία, σε αυτή την αναφώνηση πρώτα-πρώτα, γιατί θέλει να εκδηλώσει αυτό που νιώθει μέσα του, αλλά και γιατί θέλει να μας καταστήσει περισσότερο προσεκτικούς για αυτά τα οποία έχει να πει στη συνέχεια. Ας συγκεντρώσουμε λοιπόν και εμείς το νου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και σε ετοιμαστούμε να ακούσουμε τι σημαντικό έχει να μας πει ο ιερός ψαλμωδός στη συνέχεια του ποίηματός του. «Σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου». Δεν είναι αξιοθαύμαστα μόνο τα έργα του Θεού. Μας κάνουν περισσότερο να μένουμε εκθαμβοί οι ανεξερεύνητες βουλές και σκέψεις του Θεού με τις οποίες διακυβερνά και κατευθύνει τον κόσμο. Πράγματι, διαλογισμοί του Θεού είναι οι μυστηριώδεις της του παντός συστάσεως και συντηρήσεως τρόποι, δυνατών οποίων κατευθύνονται στο τέλος τους, στην ολοκλήρωσή τους και την εκπλήρωση του προορισμού του στα όντα, λέει ένας ερμηνευτής. Επομένως, όλοι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός κατασκεύασε, αλλά όχι μόνο κατασκεύασε, έφερε στην ύπαρξη τα πάντα, αλλά και με τους οποίους συντηρεί τα πάντα, τα κρατά στην ύπαρξη. Και οι τρόποι με τους οποίους όλα αυτά κατευθύνονται στην ολοκλήρωση και εκπλήρωση του προορισμού τους. Πράγματι, ο πιστός άνθρωπος αναδεικνύεται και σοφός, γιατί εμβαθύνει στο βάθος των φαινομένων και δεν μένει μόνο στην επιφάνεια και στην περιγραφή. «Αν ήραφρον ου γνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα», λέει πολύ σοφά ο ψαλμωδός. Αυτά τα πράγματα που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή τον θαυμασμό ενώπιον των έργων του Θεού και κυρίως μπροστά στο βάθος του Θείου σχεδίου, δεν μπορεί ο άφρον άνθρωπος να τα γνωρίσει. Δεν μπορεί αυτός που στερείται τη στοιχειώδη σύνεση να αισθανθεί τα θαυμάσια έργα της προνοίας του Θεού. Ποιος είναι ο άφρον ανήρ? Βλέποντας ο ιερός ψαλμωδός πως αστερείται ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό, τον ονομάζει άφρονα. Είναι εκείνος ο οποίος αρνείται την Θεία Πανσοφία και την Θεία Πρόνοια, δηλαδή εκείνος ο οποίος δεν αναγνωρίζει το Θεό και δεν πιστεύει σε Αυτόν. Βλέπει τον κόσμο και τον αντιπαρέρχεται αδιάφορος. Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δημιουργήματα του Θεού, τα όσα δηλαδή βλέπει γύρω του, προς δικό του όφελος. Αρνείται την Θεία Πρόνοια και γι' αυτό δεν προνοεί και αυτός για την κτήση του Θεού. Δεν την αγαπά, δεν του λέει τίποτε. Είναι απλώς μέσω προς εκμετάλλευση. Αυτός είναι ο κτηνώδης άνθρωπος κατά το εβραϊκό κείμενο. Εκείνος δηλαδή που είναι παραδομένος στα κτηνώδη ένστικτα και τις ωρέξεις του. Γι' αυτό και μένει απαθής μπροστά στο υπέρκαλο θέαμα της Θείας Δημιουργίας. Αδιάφορος και παγερός. Και όταν η σκέψη του Ιερού Ψαλμοδού έρχεται σε αυτήν την κατάντια του ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει μάτια να δει το Θεό γιατί δεν θέλει, έρχεται στη σκέψη του το κατάντημα στο οποίο οδηγεί τους αμαρτωλούς ο τρόπος της ζωής του, και σκέπτεται πόσο αυτή η ζωή είναι μάταιη, είναι παροδική, είναι επιζήμια. «Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ως η χόρτον και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος, σι δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε». Οι αμαρτωλοί, οι οποίοι δεν κατανοούν τα έργα σου, φυτρώνουν και αυξάνονται σε αυτή τη ζωή σαν το χορτάρι. Έτσι όμως είναι και παροδική σαν το χορτάρι. Όλοι οι εργάτες της ανομίας ανακύπτουν, σηκώνουν κεφάλι δηλαδή και υψώνονται, αλλά χωρίς κανένα για αυτούς όφελος, διότι το τέλος τους θα είναι όλεθρος παντοτινός. Οδηγούνται δηλαδή σε απώλεια και αιώνια καταστροφή. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αντιληφθεί το νόημα και την αξία της υπάρξεώς του, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ένα ζώο ανάμεσα στα άλλα και τίποτα περισσότερο και περνάει τη ζωή του σαν τα κτίνη ή το χειρότερο σαν τα θηρία, κοιτώντας τι να αρπάξει και τι να κατασπαράξει, τότε ζει μέσα στη ματαιότητα. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να διακρίνουμε ότι στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμοδός στρέφει τη σκέψη του από τον φυσικό κόσμο, στον οποίο υπάρχει φυσική τάξη, στον ηθικό κόσμο και στην ηθική του τάξη, και διαπιστώνει από την πείρα του ότι η αμαρτία και η καταστροφή είναι πράγματα αλληλένδετα. Η διάπραξη της αμαρτίας, επομένως και της ανομίας, της περιφρονήσεως δηλαδή του Θείου Νόμου, και της αποστασίας, της απομακρύνσεως από το Θεό, η γένεση λοιπόν της αμαρτίας έχει ως άμεσο κατάντημα την καταστροφή και την απώλεια. Εκείνος που ανατρέπει τον ηθικό νόμο, δηλαδή τον τρόπο ζωής τον οποίο ο Θεός όρισε για τα πλάσματά του και ο οποίος είναι ο φυσικός τρόπος ζωής, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι το κατά Θεόν ζήν είναι το κατά φύσιν ζήν. Έτσι δηλαδή, όπως μας υποδεικνύει ο Θεός να σκεπτόμαστε, να αποφασίζουμε και να ζούμε, έτσι είναι και αυτό που ταιριάζει στη φύση μας. Κάθε παρεκτροπή από τις εντολές του Θεού και από το θέλημα του Θεού είναι καταστροφική. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ολέθριο είναι να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι αντιστρατεύονται και θέλουν να ανατρέψουν το Θείο Νόμο, να μας πούνε ότι το θέλημα του Θεού είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, έτσι νομίζουν, να θέλουν να το παραγκονίσουν, να το περιθωριοποιήσουν και να το ανατρέψουν, να το λιδωρούν, να το ευτελίζουν και να το εμπέζουν, να το ονομάζουν οπισθοδρόμηση και καθυστέρηση, ενώ τις δικές τους άνομες και αμαρτωλές αντιλήψεις να τις ονομάζουν πρόοδο. Τον τρόπο ζωής ο οποίος κατευθύνεται και χειραγωγείται από τα πάθη, και για τους πνευματικά γνωρίζοντας τελικά από τους δαίμονες, να τον ονομάζουν πρόοδο, απόλαυση και πολιτισμό. Αυτοί οι άνθρωποι ανατρέπουν τον ηθικό νόμο, τον νόμο του Θεού, την αλήθεια δηλαδή για τον άνθρωπο, και μια τέτοια ανατροπή τελικά φωνεύει τον ανατροπέα. Εκείνος που στρέφεται εναντίον του Θείου Νόμου στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον του εαυτού του, εναντίον της ανθρωπότητος και εναντίον του κόσμου. Δεν είναι πολυτέλεια το να γνωρίζουμε το Θείο Νόμο, αλλά ζωτική ανάγκη, διότι μαθαίνουμε πως θα ζήσουμε και δεν θα καταστραφούμε, ενώ απομακρυνόμενοι από το Θείο Νόμο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την καταστροφή. Πόσο φοβερό είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους να βαδίζουν αυτήν την οδό της απολίας, και μάλιστα να τη διδάσκουν με χίλιους δυο τρόπους και μέσα στις επερχόμενες γενναίες. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε την καταστροφή που γίνεται εξαιτίας αυτών των θέσεων και αντιλήψεων, τότε θα έπρεπε να κλάψουμε και να γονατίσουμε, να ζητήσουμε με ταπείνωση το Θείο Έλεος και το Θείο Φωτισμό. Όπως αν εξολορθευθώσιν εις αιώνα αιώνος, οι εργαζόμενοι την ανομία, δυστυχώς και με τα λύπης ακριβώς το γράφει ο ψαλμωδός, οδηγούν τον εαυτό τους και τους άλλους στην αιώνια απώλεια.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 91ο Ψαλμό, στον στίχο 8. «Το αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής», μας είπε ο Ιερός Ψαλμωδός, «είναι αιώνια καταστροφή». Και όταν ακούμε απώλεια και καταστροφή, ας μην νομίσουμε ότι ομιλεί μόνο για την καταστροφή που μπορεί να εκπληρωθεί σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κάτι άλλο και πέρα από αυτό, πέρα από αυτό τον κόσμο. Εδώ ο Ιερός Ψαλμωδός θέτει ένα πρόβλημα που απασχολεί, φαίνεται, τη σκέψη του. Είναι το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Δηλαδή, το ερώτημα κατά πόσο είναι δίκαιο το να αφήνει ο Θεός να ευτυχούν οι ασεβείς και να δυστυχούν οι ευσεβείς σε αυτόν τον κόσμο. Ήδη αυτό το πρόβλημα το λύνει με τη γνώμη ότι οι ασεβείς τελικά οδηγούνται στην απώλεια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Ας θυμηθούμε ότι όταν μελετήσαμε τον 72ο Ψαλμό, τονίσαμε εκεί ότι η αληθινή ευτυχία των ευσεβών δεν έγκυται στην απόκτηση των υλικών αγαθών, αλλά στη σχέση που έχουν με το Θεό, στην κοινωνία και την ένωση που έχουν μαζί Του. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνούμε, διότι αυτό είναι η πραγματική και τελειωτική απάντηση στο ερώτημα που βασανίζει όχι μόνο τον ψαλμωδό μας, αλλά και γενναίες γενναιών ανθρώπων. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όχι μόνο με τα μάτια της παρούσης ζωής, αλλά και με τα μάτια της αιωνιότητας. Είναι παροδικοί λοιπόν οι άνθρωποι και εκείνοι οι οποίοι εργάζονται την αμαρτία στην πραγματικότητα οδηγούνται στην απώλεια. Ενώ όμως ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραδοθεί στην ανομία είναι τόσο τυποτένιος, παροδικός, είναι πράγματι σαν το χορτάρι που τώρα άνθησε και μετά από λίγο ξεράθηκε, «Συ ο ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε». Εσύ όμως παραμένεις ως ο μόνος ύψιστος Θεός εις αιώνας αιώνων. Μα και βέβαια δεν πρέπει να φανταστούμε ότι η απιστία κάποιων ανθρώπων θα καταργήσει την πίστη ή την αλήθεια του Θεού. Ο Θεός παραμένει ύψιστος και παντοδύναμος έστω και αν κάποιοι μικροί άνθρωποι τον αμφισβητούν και απιστούν σε Αυτόν. Παραμένει ύψιστος και αιώνιος, ακατάλυτος. Ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Γιατί να, Κύριε, όχι απλώς το πιστεύω, αλλά το βλέπω μπροστά μου. Μελετώντας την πραγματικότητα, μελετώντας την πορεία της ιστορίας, να, Κύριε, φαίνεται ξεκάθαρα. Οι εχθροί σου, εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον σου, απολούνται και διασκορπιστήσονται οι εργαζόμενοι την ανομία. Θα καταστραφούν και όλοι οι εργάτες της παρανομίας θα διασκορπιστούν. Με ένα δραματικό τρόπο ο ψαλμωδός περιγράφει την καταστροφή στην οποία οδηγούνται εξαιτίας
των κακών τους επιλογών οι ασεβείς. Όσο κι αν συνασπίζονται εναντίον του Θεού, οι εχθροί του Θεού θα διαλυθούν. Ο ίδιος ο τρόπος της ζωής τους, η ίδια η σκέψη τους, η ίδια η φύση των αντιλήψεών τους οδηγεί σε διάλυση. Διότι αντιτίθεται στην αλήθεια, αντιτίθεται στην αγάπη, αντιτίθεται στη ζωή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην πραγματικότητα, στην πορεία της ιστορίας, πως οδηγήθηκαν στην απώλεια άνθρωποι και ομάδες ανθρώπων και δυνάμεις μεγάλες που έκαναν τη γη να τρέμει, στην απώλεια, διότι αμφισβήτησαν το Θεό, στράφηκαν εναντίον του και αυτοκαταστράφηκαν. Έτσι συμβαίνει με όποιον θέλει να χωρίζει τον εαυτό του από το Θεό και να απομακρύνεται από Αυτόν. Μακάρι να παίρναμε, αδελφοί, τα διδάγματα από την ιστορία και από το Λόγο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να αποφεύγαμε ως λαοί, ως ανθρωπότητα, πολλές καταστροφές. Πόσο φοβερό είναι, λαοί οι οποίοι δέχθηκαν και άκουσαν το Λόγο του Θεού και ευεργετήθηκαν από τον Ιησού Χριστό, να στρέφονται εναντίον του, να τον αποκηρύσουν και να θεωρούν την αλήθειά του ως μία από τις πολλές ανθρώπινες συλλήψεις και ιδεολογίες. Είναι πραγματικά να θρηνεί η ψυχή του ανθρώπου βλέποντας την άγνοια αλλά και την κακή πρόθεση πολλών ανθρώπων. Και βλέπετε

Και φτάνουμε στην τρίτη στροφή του ψαλμού. Εκείνοι που φοβούνται, που σέβονται δηλαδή τον Κύριο, θα έχουν την ευλογία και θα ζήσουν. Υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίωνη, και επίδενο ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επέμε, πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φίνιξ ανθίσει, ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε, πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονοι, ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ούκαι στην αδικία εν αυτό. Η δική μου όμως δύναμη, εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει στους ασεβείς, θα αναδειχθεί ως του μονοκέρωτος εκείνου ζώου και τα γερατιά μου θα ανανεωθούν σαν τα μέλη του σώματος τα οποία αλήφονται με ιαματικό παχύ έλαιον. Βλέπετε ότι εκφράζει βαθιά την πίστη ότι εκείνος που μένει πιστός στο Θεό, όπως αυτός ο ίδιος, θα δοξαστεί και θα δικαιωθεί τελικά. Θα κερδίσει τη ζωή. Ακόμα και αν φτάσει στα γερατιά, θα ανανεωθεί η νεότητά του σαν να αλήφθηκαν τα μέλη του με θαυματουργό ιαματικό έλαιον. Αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν τα βλέπει ο ιερός ψαλμωδός να εκπληρώνονται. Επίδεν ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου. Είμαι βέβαιος ότι τα μάτια μου θα δουν την κατατρόπωση των εχθρών της πίστεώς μου. Θα δει την τιμωρία των εχθρών οι οποίοι βουλεύθηκαν πονηρά και στράφηκαν εναντίον μου. Είναι ο θρίαμβος τελικά του δικαίου επάνω στην αδικία, της αλήθειας επάνω στο ψεύδος, της ζωής επάνω στο θάνατο. Και θα μπορούσαμε να δούμε στο βάθος των λόγων αυτών εκείνο το οποίο πρόκειται να συμβεί με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος όντως θριάμβευσε επάνω στις δυνάμεις του σκότους και έδωσε στους πιστούς όχι την ελπίδα

προς σωτηρία του κόσμου, προς σωτηρία των ανθρώπων. Δίκαιος ως φίνιξ ανθίσει, ως ικέρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Ωραίες εικόνες έρχονται στη σκέψη του ψαλμοδού για να περιγράψει το θρίαμβο, τη δόξα αλλά και την ευδοκίμηση των δικαίων. Ο φίνικας είναι ένα ωραίο φυτό, έχει μεγάλο ύψος, φύλωμα πάντοτε πράσινο και καρπούς άφθονους και εύχυμους στις περιοχές εκείνες όπου καταγράφτηκε ο ψαλμός αυτός. Έτσι και ο δίκαιος θα είναι αϊθαλής, υψηλός, θα φέρνει καρπούς αγαθούς, θα είναι ωραίος και καρποφόρος. Έτσι είναι όλοι όσοι θα έχουν την εν Χριστώ δικαιοσύνη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά και ο σύ κέδρος. Ο κέδρος είναι ένα δέντρο γεμάτο ζωτικότητα. Είναι υψηλό και φαίνεται ακατάβλητο με τον όγκο του. Έτσι θα φαίνεται

ωραίος και εδρεωμένος ο πιστός, και μάλιστα φυτευμένος, ριζωμένος εν τεσαυλές του Θεού ημών, όχι σε οποιοδήποτε έδαφος, αλλά σε πολύ γόνιμο, έφορο και σταθερό έδαφος, και αυτό είναι ο οίκος του Θεού. Όταν είναι ένα φυτό σε σταθερό, γερό και γόνιμο έδαφος ριζωμένο, δεν μπορεί παρά να αναδειχθεί υγιές, θαλερό και καρποφόρο. Έδαφος του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πίστη, είναι η σχέση με το Θεό. Θα μπορούσα όμως εμείς να πούμε ότι είναι η Εκκλησία του Θεού, μέσα στην οποία υπάρχουν οι ποταμοί της χάριτος, αρδεύοντες άπασαν την κτήσιν προς ζωογονίαν. Οι πιστοί, παραμένοντας σταθεροί στη σχέση τους με το Θεό, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μοιάζουν σαν τα εφθαλή αυτά δέντρα, τα οποία και όμορφα και καρποφόρα είναι, και πληθυνθίσονται εν γύρι πίονι. Ακόμα και τα γερατιά τους θα είναι γόνιμα, ακόμα και τότε θα δίνουν πλήθος καρπών, θα είναι ακμαίοι και θαλεροί για να διακηρύττουν τη μεγάλη αλήθεια. Ποια είναι αυτή η μεγάλη αλήθεια? Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικία εν αυτό. Ότι ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος και δεν υπάρχει καμία αδικία σε Αυτόν. Επομένως, ο Θεός είναι αξιόπιστος και θα εκπληρώσει τις εντολές Του. Μακρόβιος ο δίκαιος. Όχι όμως για τούτο τον κόσμο, αλλά για την αιωνιότητα. Δεν περιορίζονται τα έτη της ζωής του δικαίου στη βιολογική ζωή, αλλά στην αιωνιότητα. Και εδώ και στην αιωνιότητα οι δίκαιοι θα υμνολογούν και θα διακηρύσουν τα έργα του Θεού. Θυμηθείτε πως ξεκίνησε ο ψαλμός. Αυτά τα έργα του Θεού, τα οποία μας αφήνουν έκθαμβους, θα ολοκληρωθούν στη Βασιλεία των Ουρανών, εναυλές του Θεού στα αιώνια σκηνώματα. Ήθε, αγαπητοί αδελφοί, όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να ανακηρύττουμε και να διακηρύσουμε τα έργα του Θεού και να τα απολαμβάνουμε στην τελειότητά τους στην αιωνιότητα. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 15 Ιουνίου, μαζί με τον προφήτη Αμός και τον Άγιο Αυγουστίνο, επίσκοπο Ιππόνος, συνεορτάζει και ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος ανήκει στην ένδοξη φάλαγγα των πατέρων της Μίας Αγίας και Ενωμένης Εκκλησίας. Ο Δοσήθεος Ιεροσολύμων τον ονομάζει Άγιο, αλλά και ο Όσιος Κασιανός, επενώντας τον, λέγει: «Όντως Ιερώνυμος των Ορθοδόξων ο καθηγητής, ούτα συγγράμματα λάμπουσιν ως θεϊκέ λαμπάδες ανημένε και φέγγουσι ως ηλιακή ακτίνες από της Ανατολικής έως την Δύσιν». Ο Άγιος Ιερώνυμος, αν και έδρασε και τιμάται ιδιαίτερα στη Δύση, στη Ρωμαιοκαθολική δηλαδή Εκκλησία, εν τούτης γεραίρεται και από την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, γιατί έζησε πριν το σχίσμα, όταν δηλαδή η Εκκλησία Ανατολή και Δύση ήταν μία ενωμένη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ο Άγιος Ιερώνυμος υπήρξε πατήρ και διδάσκαλος της αρχαίας αυτής Ενωμένης Εκκλησίας του Χριστού, αλλά και συγγραφέας πολυγραφότατος.

και πιθανότατα στο Στρίδιον, στα όρια Δαλβατίας και Πανωνίας, σημερινής δηλαδή Ουγγαρίας, γύρω στο 342 μετά Χριστόν. Οι γονείς του ήσαν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ευσέβιος και διακρινόταν για τη μεγάλη του ευσέβεια. Επιπλέον ήταν πολύ μορφωμένος με τη θύραθαν παιδεία. Βαθιά του επιθυμία ήταν να δει το γιο του φωτισμένο χριστιανό, ικανό να αγωνιστεί για την Εκκλησία του Χριστού. Με αυτό το ευσεβές όραμά του φρόντισε να μεταδώσει στον Ιερώνυμο τον φλογερό του ζήλο για την πίστη και την αγάπη του προς την Εκκλησία. Τα πρώτα γράμματα ο Ιερώνυμος τα έμαθε στο πατρικό του σπίτι από τον πατέρα του, ύστερα στους σοφούς διδασκάλους της πατρίδας του. Έπειτα ο πατέρας του του έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσει στις πλέον φημισμένες σχολές με τους πιο αξιόλογους δασκάλους της εποχής του. Με τη δίψα για μάθηση πολύ νωρίς, νεότατος, έρχεται στη Ρώμη, όπου σπούδασε ρητορική, γραμματική, λατινική και ελληνική φιλοσοφία. Έμαθε τέλεια τα λατινικά όσο και τα ελληνικά, διότι διάβαζε χωρίς κορεσμό όλους τους εκλεκτούς συγγραφείς που έγραψαν σε αυτές τις γλώσσες. Με τη φιλομάθεια που τον διέκρινε, προχώρησε ταχύτατα στις σπουδές του. Η πρόοδός του στη ρητορική ήταν καταπληκτική. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εμφανίστηκε στο δικηγορικό βήμα με εξαιρετική επιτυχία. Τον πρώτο καιρό που ήταν στη Ρώμη ως νεαρός σπουδαστής, κάθε Κυριακή πήγαινε μαζί με κάποιους συσπουδαστές του στις κατακόμβες, όπου ευρίσκονται οι τάφοι των Αγίων Μαρτύρων, για να τονώνεται πνευματικά και να παραδειγματίζεται από τα Άγια Παραδείγματα των Αγίων Μαρτύρων. Μάλιστα εδώ στις κατακόμβες, στην ηλικία των 20 ετών περίπου, εδέχθηκε το Άγιο Βάπτισμα από τα χέρια του Επισκόπου Ρώμης Πάπα Λιβερίου. Οι κατακόμβες όχι απλώς μιλούσαν στην καρδιά του, αλλά άγγιζαν τις βαθύτερες χορδές της ψυχής του.

και ενώ με επιτυχίες στις σπουδές του ο καιρός περνούσε, ωστόσο σιγά σιγά ο Ιερώνυμος άρχισε να ξεχνά την ευσέβεια που του είχαν εμπνεύσει οι χριστιανοί γονείς του. Μέσα του κυριάρχησε το κοσμικό φρόνημα. Κάθε τι το πνευματικό δεν έβρισκε θέση μέσα του. Η ασκητική ζωή την οποία ζούσε μέχρι τότε άρχισε να του φαίνεται σαν κάτι το περιττό. Έτσι παρασύρθηκε, χωρίς ίσως να το καταλάβει, στις απολαύσεις και στην κοσμική ζωή της Ρώμης. Βασικές αιτίες για τη μεταστροφή αυτή διευκρινίζει ο πατήρ Ιερώνυμος από την Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ναυπάκτου στο σχετικό του βιβλίο από όπου αντλούμε τα στοιχεία, ήταν ο εγωισμός από τις επιτυχίες των σπουδών, η αμέλεια για την πνευματική ζωή και το κακό περιβάλλον των σχολών. Ο διδάσκαλος ήταν ειδωλολάτρης. Το μόνο που απαιτούσε από τους μαθητές του, πέρα από τα μαθήματα, ήταν μια εξωτερική, επίπλαστη, καλή συμπεριφορά. Έτσι, ο κατήφορος της κοσμικής ζωής ήταν σχεδόν αναπόφευκτος. Το παράδειγμα αυτό του Αγίου Ιερωνύμου αποκαλύπτει τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι νέοι όταν δεν έχουν πιστούς και φωτισμένους διδασκάλους. Όταν λοιπόν ο Άγιος Ιερώνυμος έφτασε σε ανδρική ηλικία, μιμούμενος το παράδειγμα παλαιότερων φιλοσόφων, θέλησε να ταξιδεύσει σε διάφορα μέρη όπου θα μπορούσε να πλουτίσει τις γνώσεις του. Οι Ρωμαίοι στη Δύση είχαν ιδρύσει πολυάριθμες σχολές, από τις οποίες οι πιο ονομαστές ήσαν της Μασαλίας, της Τουλούζης, της Λιών και των Τρεβίρων. Ο Άγιος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τις περισσότερες από αυτές τις σχολές για να τις γνωρίσει από κοντά. Στα Τρέβιρα όμως ξύπνησαν μέσα του τα παλαιά αισθήματα της ευσεβίας που κληροδότησε από τους γονείς του. Ένιωσε ντροπή και με συντριβή αρνήθηκε για πάντα τις ματαιότητες του κόσμου που τόσο τον είχαν συνεπάρει. Εδώ πήρε και τη μεγάλη απόφαση να γίνει μοναχός. Από τότε άρχισε να αλλάζει το αντικείμενο των σπουδών του και αποφάσισε να ασχοληθεί με τα θεολογικά γράμματα. Γι' αυτό αποτραβήχθηκε στην Ακυλία, που ήταν ένα πνευματικό κέντρο του χριστιανισμού, όπου γνώρισε και συνδέθηκε με ανθρώπους πραγματικά αγιασμένους. Εδώ εξόριστος από τους Αριανούς είχε έλθει ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος δημοσίευσε πολλά για τη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου και των άλλων μοναχών της Αιγύπτου. Αυτά έγιναν αφορμή να διεισδύσει ο μοναχισμός στην Ιταλία και πολλοί να σπαστούν το μοναχισμό. Στο μοναστήρι που ιδρύθηκε στην Ακυλία αυτή την εποχή αποτραβήχθηκε και ο Άγιος Ιερώνυμος. Δεν έμεινε για πολύ. Κάποιες οικογενειακές ανάγκες τον έφεραν στη Ρώμη, όπου συναντήθηκε με τον Ευάγριο, περιώνυμο πρεσβύτερο από την Εκκλησία της Αντιοχίας. Η άσβεστη φλόγα για ανώτερη εκκλησιαστική μόρφωση και πνευματικό καταρτισμό τον φέρνει προς την Ανατολή. Άφησε πίσω του τη Ρώμη και μαζί με τρεις άλλους συνεργάτες του, τον Ινοκέντιο, τον Ηλιόδωρο και τον Ήλα, έρχοντας οδηγό του στον πρεσβύτερο Ευάγριο, έρχονται στην Ανατολή. Από όπου περνούν επισκέπτονται άνδρες διακεκριμένους τη γνώση και την άσκηση, από τους οποίους τριγούσαν σαν μέλισσες την γύρη της ζωής και της διδασκαλίας τους.

373 μετά Χριστόν έφτασαν στην Αντιόχεια, όπου ο Άγιος Ιερώνυμος μαθητεύει κοντά σε φημισμένους εκκλησιαστικούς άνδρες εξηγητικά μαθήματα της Αγίας Γραφής. Ζώντας στην Αντιόχεια, ο Άγιος Ιερώνυμος άκουσε να γίνεται λόγος για κάποιον ερημίτη που ονομαζόταν Μάλχος και ασκήτευε κοντά στην Αντιόχεια. Ο ερημίτης αυτός ήταν από εκείνες τις πραγματικά ενάρετες ψυχές που όχι μόνο ελκύουν αλλά κατακτούν τους ανθρώπους με τον φλογερό τους ζήλο και την αγιότητα της ζωής τους. Ο Άγιος Ιερώνυμος ηλεκτρίστηκε από αυτήν την ασκητική φυσιογνωμία. Όταν μετά από λίγο αρρώστησε και κινδύνευσε να πεθάνει, τόσο πολύ κατελήφθηκε από την αίσθηση της ματαιότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων και την επιθυμία της αφοσίωσης στο Θεό, ώστε εγκατέλειψε τον κόσμο και ανεχώρησε στη φοβερή έρημο που χωρίζει την Συρία από την Αραβία. Στη μόνωση αυτή της ερήμου αφιέρωνε το χρόνο του στην προσευχή, την αγρυπνία, την νηστεία και τις διάφορες μελέτες. Ιδιαίτερα προσπαθούσε να υποτάξει οτιδήποτε κοσμικό και να στραφεί προς το Θεό με όλη τη δύναμη, όπως εστρέφεται δηλαδή ο ερημίτης Μάλχος. Με τη χάρη του Θεού είχε επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα του, αλλά με πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια. Ο διάβολος όμως διήγηρε συνεχώς την ονειροπόλο φαντασία του, επαναφέροντας αυτήν εικόνες και αναμνήσεις από την νεανική και κοσμική ζωή του. Ο ίδιος, χαρακτηριστικά γράφοντας, δείχνει το πόσο υπέφερε σε αυτόν τον αγώνα. «Πόσες φορές, λέει, από τότε που κατοικώ στην έρημο, δεν φαντάστηκα ότι ήμουν ακόμα μέσα στις ειδονές της Ρώμης. Η νηστεία είχε κάνει το πρόσωπό μου κατακίτρινο. Παρόλα αυτά, η ψυχή μου κεγόταν από τη φλόγα της φιλιδονίας μέσα σε ένα σώμα που δεν είχε πια καμιά εκμάδα. Η σάρκα μου δεν περίμενε πλέον την ολοκληρωτική φθορά του θανάτου, ήταν ήδη νεκρή, ενώ τα πάθη μου ήταν σε αναβρασμό. Μη γνωρίζοντας λοιπόν πού να βρω βοήθεια, πήγαινα και έπεφτα στα πόδια του εσταυρωμένου Ιησού και τα έβρεχα με τα δάκρυά μου και προσπαθούσα να υποτάξω την ανυπόταχτη σάρκα, μένοντας ολόκληρες εβδομάδες χωρίς φαγητό. Θυμάμαι ότι πέρασα συχνά πολλές ημέρες και νύχτες φωνάζοντας και χτυπώντας το στήθος μου χωρίς σταματημό, μέχρι ότου ο Θεός, κυριαρχώντας την καταιγίδα των παθών μου, να φέρει μέσα μου την ειρήνη. Έπειτα, νιώθοντας εναντίον του εαυτού μου αγανάκτηση και αυστηρότητα, βυθιζόμουνα μόνος μέσα στην έρημο και όπου έβλεπα κάποια σκοτεινή λαγκαδιά ή κάποια απόκρημνα βράχια, αυτή τη θέση διάλεγα για να πάω να προσευχηθώ και για να φυλακίσω αυτό το άθλιο σώμα μου. Και είναι μάρτυς μου ο Θεός, μετά από πολλά δάκρυα και έχοντας κρατήσει πολύ καιρό τα μάτια μου στραμμένα στον ουρανό, πίστευα αρκετές φορές ότι βρισκόμουν ανάμεσα σε χορούς αγγέλων. Τότε, γεμάτος χάρη και αγαλίαση, έψαλα προς τον Κύριο.

αυτόν τον τρόπο ο Θεός επιτρέπει συχνά να μπαίνει σε δοκιμασία η αφοσίωση των δούλων του. Όμως με τη χάρη του δεν τους εγκαταλείπει, τους ενδυναμώνει για να αντέξουν στις δοκιμασίες, έτσι να ανταμείψει τον ζήλο και την καρτερία τους. Ο Άγιος Ιερώνυμος, για να περιορίσει την περιπλάνηση της φαντασίας του, τους εσωτερικούς δηλαδή λογισμούς, και να δαμάσει ολοκληρωτικά τη θέλησή του, πρόσθεσε στην αυστηρότητα της άσκησής του την επίπονη εβραϊκής γλώσσας. Βρήκε κάποιον Ιουδαίο που είχε γίνει χριστιανός και μοναχός και τον έκαμε διδάσκαλό του. Αυτή βέβαια η κοπιαστική εργασία του στήχησε πολύ, όπως τούτο ομολογεί ο ίδιος, γιατί μέχρι τότε στις σπουδές του δεν είχε ασχοληθεί παρά μόνο με ευχάριστα πράγματα. Την εποχή όμως αυτή η Αντιόχεια συγκλονίζεται από τις διάφορες αιρέσεις. Ο Άγιος Ιερώνυμος αγωνίζεται με σθένος για την ειρήνη της Εκκλησίας. Κουράστηκε όμως από τις μεγάλες διχόνοιες. Εγκατέλειψε το ερημικό του κελί, ήρθε στην Αντιόχεια, κοντά στον πρεσβύτερο Ευάγριο, όπου και στηρίχθηκε πνευματικά. Εδώ έλαβε και το χάρισμα της ιεροσύνης παρά τις αντιδράσεις του, και το οποίο όμως ουδέποτε εξάσκησε, αλλά προτιμούσε να ζει σαν ένας απλός μοναχός, μελετώντας και συγγράφοντας. Από την Αντιόχεια ήρθε στους Αγίους Τόπους, όπου εγκαταστάθηκε στη Βηθλέμ. Το 380 μετά Χριστόν αφήνει την Αγία Γη και έρχεται στην Κωνσταντινούπολη. Την εποχή εκείνη μεσουρανούσε στη βασιλεύουσα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εκεί του δόθηκε ευκαιρία να ακούσει τα θεολογικότατα αντιαιρετικά κηρύγματα του Αγίου. Πήρε μάλιστα από τον ίδιο τον Άγιο Γρηγόριο ο Ιερώνυμος πολύτιμες οδηγίες για τη μελέτη και την ορθή κατανόηση της Αγίας Γραφής. Η επίδραση του Αγίου Γρηγορίου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τον αναφέρει συχνά στα συγγράμματά του και στις επιστολές του. Καυχάται μάλιστα, διότι αξιώθηκε να μαθητεύσει κοντά σε έναν τόσο μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας. Στην Κωνσταντινούπολη γνώρισε πολλούς άλλους επιφανείς θεολόγους, μεταξύ των οποίων και τον Άγιο Γρηγόριο Επίσκοπο Νήσης, τον αδελφό δηλαδή του Μεγάλου Βασιλείου. 2 χρόνια έμεινε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί γύρισε και πάλι στα Ιεροσόλυμα, για να πάει ύστερα στη Ρώμη που τον κάλεσε ο Πάπας Δαμάσος, προκειμένου να ενημερώσει τη Δυτική Εκκλησία σχετικά με τις αιρέσεις που ταλάνιζαν την Εκκλησία της Αντιόχειας.

Ιερώνη έμεινε σε ένα μοναστήρι λίγο έξω από την πόλη και από εκεί ανεδείχθηκε πολύτιμος σύμβουλος της Δυτικής Εκκλησίας και τόσο μεγάλη τιμή είχε ώστε απαντούσε για διάφορα εκκλησιαστικά ζητήματα αντί του Επισκόπου Ρώμης. Θα τον διαδεχόταν και στον θρόνο αν δεν έμπαινε εμπόδιο η εμπάθεια μερικών κληρικών. Η αγιότητα της ζωής του, ο φλογερός του ζήλος, η αυστηρότητά του, η ευγλωτία του, αλλά και η απέραντη μόρφωσή του απέσπασαν το θαυμασμό των Ρωμαίων. Πολλοί νέοι αλλά και νέες έσπευδαν να μπουν κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση. Η μεγάλη του ακτινοβολία και δράση στη Ρώμη γρήγορα εξήγηραν και την αντίδραση και κυρίως από κληρικούς που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τον μοναχισμό. Τον συκοφάντησαν ότι είχε ανήθικες σχέσεις με τον όμιλο των αναρέτων γυναικών. Γελιέσαι αδελφέ μου εάν σκέπτεσαι ότι ένας χριστιανός μπορεί να ζει χωρίς διωγμό, έγραψε το διάστημα αυτό σε έναν φίλο του. Δεν μπόρεσε να υποφέρει τούτη την άδικη συκοφαντία και εμάκρυνε φυγαδεύων, έφυγε να αυλιστεί εν τη ερήμο. Με μία μικρή συνοδεία από μοναχούς φίλους έρχεται και πάλι στην Παλαιστίνη και εγκαταστάθηκε στη Βιθλέμ. Εδώ ήρθαν και οι ενάρετες παρθένες της Ρώμης και ο Άγιος τότε ίδρυσε δύο μοναστήρια, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, στα οποία προείστατο ο ίδιος. Η μεγάλη του όμως φιλομάθεια τον έφερε και πάλι στην Αλεξάνδρεια για ένα χρονικό διάστημα που παρακολούθησε τα κατηχητικά μαθήματα του γέροντα μα ονομαστού Δίδυμου του Τυφλού στην περίφημη κατηχητική σχολή της Αλεξάνδρειας. Επιπλέον επισκέφθηκε τα μεγάλα μοναστήρια της Αιγυπτιακής Ερήμου. Το 386 επιστρέφει και πάλι στην Παλαιστίνη. Εγκαταστάθηκε οριστικά στη Βιθλέμ, διδάσκοντας και χειραγωγώντας τη σωτηρία τα δύο μοναστήρια. Παράλληλα όμως μελετούσε και έγραφε. Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι μετέφρασε την Αγία Γραφή με βάση το εβραϊκό και το ελληνικό πρωτότυπο κείμενο στη λατινική γλώσσα. Το έργο του αυτό ονομάστηκε Βουλγάτα και είναι ένα αθάνατο μνημείο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από την Δυτική Εκκλησία. Εδώ στη Βιθλέμ το 416 ευρισκόμενος σε μεγάλη πια ηλικία δοκιμάστηκε από τους αιρετικούς, τους οποίους έλεγχε για τις κακοδοξίες τους. Οι αιρετικοί επετέθηκαν εναντίον των μοναστηριών του, πυρπόλησαν το ανδρικό, σκοτώνοντας έναν διάκονο και εισέβαλαν στο γυναικείο χτυπώντας μία μοναχή βάναυσα. Ο Άγιος σώθηκε, διότι οι μοναχοί τον φυγάδευσαν στον πύργο του μοναστηριού. Τα χρόνια είχαν πια περάσει, αλλά και οι περιπέτειες του βίου του τον είχαν κουράσει υπερβολικά. Πριν όμως εγκαταλείψει τη γη αυτή, αξιώνεται ενός θαυμαστού οράματος. Μία χριστουγεννιάτικη νύχτα, ο θείος Ιερώνυμος θέλησε να περάσει αγρυπνώντας μέσα σε αυτό το ιερό σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού. Προσευχόταν με κατάνοιξη, όταν ξαφνικά ακούει μια απαλή παιδική φωνούλα να του λέγει «Ιερώνυμε, σήμερα στη γιορτή της γεννήσεώς μου, τι δώρο θα μου προσφέρεις?» Τάχασε ο Ιερώνυμος. Όμως γρήγορα κατάλαβε ότι του μιλούσε το θείο βρέφος, γι' αυτό και απαντά «Κύριε, γνωρίζεις ότι όλα όσα είχα τα πρόσφερα για την αγάπη σου, τίποτα δεν κράτησα για τον εαυτό μου, αλλά και αυτή η καρδιά μου σε σένα ανήκει». Το θείο βρέφος όμως του απαντά «Ιερώνυμε, έχεις κρατήσει κάτι δικό σου, αυτό θέλω να μου προσφέρεις, τις αμαρτίες σου». «Αυτό το δώρο ζητώ, Ιερώνυμε, τις αμαρτίες σου για να τις συγχωρήσω».

Ύστερα από αυτή την πολυκύματη ζωή του, το 420 μετά Χριστόν, πλήρης ημερών, ετελειώθη εν ειρήνη στη Βηθλέμ. Άφησε δε πίσω του ένα μεγάλο και πλούσιο συγγραφικό έργο, γραμμένο στη λατινική, την ελληνική, την εβραϊκή, περσική και γλώσσα των Χαλδαίων. Ένεκα αυτής της πολυμάθειάς του ονομάστηκε Πεντάγλωσσος και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της αρχαίας εκκλησίας.

Εδώ θα πρέπει τελειώνοντας να αναφέρουμε, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι ο θείος Ιερώνυμος ήταν άκρος φίλος με τον επίσης σήμερα εορταζόμενον Άγιο Αυγουστίνο. Επειδή δε ο θείος Αυγουστίνος απεφάσισε να γράψει στην Παλαιστίνη στον Άγιο Ιερώνυμο και να τον ερωτήσει ποια γνώμη είχε περί της μακαριότητος της ουρανίου εκείνης πόλεως του Θεού, όμως έωσου να στείλει το γράμμα αυτόν συνέβη να τελευτήσει ο θείος Ιερώνυμος. Τότε εφάνει κατόναρ εις τον Ιερόν Αυγουστίνον και του είπε αυτά τα λόγια. «Βλέπε, ή μπορεί ποτέ να ρυθμίσεις τους αστέρες του ουρανού ή τα ζρανίδα στις θαλάσσεις?» «Όχι βέβαια». Ήξευε λοιπόν ότι τούτο είναι ευκολότερο παρά να διηγηθεί της την μακαριότητα της ουρανίου πόλεως του Θεού και του παραδείσου την δόξαν. Διότι τόσο είναι αυτή υπερβολική και ακατάληπτος, ώστε εάν εγώ μετά θάνατον δεν έβλεπον ταύτην, βεβαίως δεν θα το επίστευα ποτέ.

0: σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκουσίδης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός. Σήμερα θα αναφερθούμε, ύστερα από την δημόσια δράση του Κυρίου μας και την κλίση των μαθητών, στην επί του όρους ομιλία. Ένα από τα πιο εύλογα ερωτήματα που τίθεται συχνά μπροστά μας είναι: ποια άραγε να ήταν η πρώτη πράξη και ενέργεια του Χριστού μας αμέσως μετά την κλίση των πρώτων μαθητών του? Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κάθε ευαγγελιστής επιλέγει και προτάσει κάποιο γεγονός που το θεωρεί ο ίδιος σαν πολύ βασικό και προγραμματικό κατά την άποψή του για την κατανόηση του όλου σωτηριολογικού έργου του Κυρίου μας. Επειδή όμως ο κάθε ευαγγελιστής προτιμά ένα διαφορετικό γεγονός που ιδιαίτερα προβάλλεται στο Ευαγγελιό του, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τελικά είναι πολύ δύσκολο να αποφανθούμε με βεβαιότητα αν ο Χριστός έπραξε πράγματι αυτό ή εκείνο το γεγονός σαν πρώτο, και αν η οποιοδήποτε πρώτη του επίσημη ενέργεια μπορεί να είχε κάποιο ιδιαίτερο νόημα συγκριτικά με τα άλλα. Επομένως, ο εντοπισμός ή η ανακάλυψη του συγκεκριμένου πρώτου γεγονότος δεν πρόκειται να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την κατανόηση του έργου του Ιησού και της γενικότερης βιβλικής ιστορίας. Το βέβαιο για μας σήμερα είναι ότι η επιλογή και η πρόταξη κάποιου γεγονότος έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία για την κατανόηση των ιδιαίτερων θεολογικών και ποιμαντικών σκοπών του κάθε Ευαγγελίου ξεχωριστά. Και όχι του ίδιου του έργου του Χριστού μας σε μια γενικότερη έννοια. Το κάθε προτασσόμενο γεγονός έχει καθαρά προγραμματική σημασία για τη θεολογία των ευαγγελικών διηγήσεων που ακολουθούν και για την κατανόηση των ποιμαντικών στόχων του κάθε ευαγγελιστή. Έτσι, ο ευαγγελιστής Μάρκος, για παράδειγμα, προτάσει σαν προγραμματικό γεγονός της δράσης του Χριστού μας το θαύμα εκείνο της θεραπείας του ανθρώπου της Καπερναούμ με ακάθαρτο πνεύμα, για να δώσει, όπως φαίνεται, ιδιαίτερη έμφαση στη σωτηριολογική και λυτρωτική σημασία του εσχατολογικού γεγονότος της έλευσης του Μεσσία, του Μεσσία Χριστού. Πριν από την εκδίωξη αυτού του ακαθάρτου και δαιμονικού πνεύματος, είχε μιλήσει προηγούμενα ο Ευαγγελιστής, έστω πολύ γενικά και κατά τρόπο εισαγωγικό, για το κήρυγμα του Χριστού μας στη Γαλιλαία, που σημαίνει και πάλι ότι πεπλήρωται ο καιρός και ήγηκε η Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός μας, για τον Ευαγγελιστή Μάρκο, δεν έχει εξουσία μόνο πάνω στο λόγο, αλλά και επί των πνευμάτων των ακαθάρτων. Ο κόσμος έχει εισέλθει στη νέα πραγματικότητα του δυναμικού και εξουσιαστικού λόγου και της λυτρωτικής παρέμβασης του Θεού με τη διενέργεια θεραπειών και θαυμάτων από το Χριστό μας. Πράγματι, για το κηρυγματικό Ευαγγέλιο του Αποστόλου Μάρκου, το θαύμα της Καπερναούμ έχει ένα έντονο προγραμματικό χαρακτήρα για να κατανοήσει κανένας την λυτρωτική ιστορία του Χριστού μας. Από πλευράς του Ευαγγελιστού Λουκά, που είναι και ο περισσότερο πιστός συγγραφέας στη χρονολογική κατάταξη του υλικού και των γεγονότων, ο Χριστός μας, μετά το γεγονός των πειρασμών, όπου εκεί βλέπουμε πλέον την προσπάθεια του Ιησού αμέσως εις την έρημο, την κατατρόπωση της δυνάμεως και την εξουδένωση του πονηρού, και μετά τη δυναμική παρουσία του στη Γαλιλαία, έκανε την επίσημη εμφάνισή του με μια εντυπωσιακή παρέμβαση στην ίδια τη συναγωγή της ιδιαίτερης πατρίδος του, την Ναζαρέτ, όπου είναι τεθραμένος, όπως μας λέγει
ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εκεί ο Ιησούς, με αφορμή την αρχαία μεσιανική προφητεία την οποία ο ίδιος επιλέγει, ομιλεί στη συνέχεια για εκπλήρωση των γραφών και των προσδοκιών, και μάλιστα σήμερα στο πρόσωπο του ιδίου του Ιησού. Ο λαός της συναγωγής βέβαια αρνήθηκε να δεχθεί αυτή την ερμηνεία, και ενώ θαυμάζει επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού, δεν αποδέχεται ούτε τον λόγον του Ιησού ούτε και τον ίδιο, και απαιτεί τη δίωξη και την καταδίκη του, αφού τον θεωρεί σαν βλάσφημο έναντι της πίστης και των παραδόσεών του. Πρόκειται και εδώ πράγματι για κάποια προγραμματική επιλογή από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ενό σημάντος με το οποίο επιδιώκεται να φανερωθεί ότι ο Ιησούς, ενώ αποκαλύπτει τον αληθινόν εαυτόν του και το μεσιανικό μυστήριο του προσώπου του, τελικά δεν γίνεται αποδεκτός από τους γύρους του και τους συμπατριώτες του. Έτσι, όπως η ιστορία του αρχίζει τώρα με αμφισβήτηση και με απόρριψη, θα συνεχιστεί στο μέλλον με επιθετικές ενέργειες και διώξεις ως την τελική θανατική καταδίκη του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη σειρά του επιλέγει σαν πρώτο γεγονός το θαύμα της Κανά, την αρχή των σημείων. Χαρακτηρίζεται το γεγονός αυτό σαν την αρχή των σημείων του Ιησού, διότι ανταποκρίνεται θαυμάσια και κατά τρόπο προγραμματικό στην όλη θεολογία του Τετάρτου Ευαγγελίου, την οποία πολλοί ερμηνευτές εντάσσουν σήμερα σε εκείνη της πραγματοποιηθήσεις εσχατολογίας. Τούτο σημαίνει πως ο Ιησούς για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη είναι ο εισηγητής και ο φορέας μιας νέας εποχής, της εποχής δηλαδή του θέρους και του γάμου. Οι άνθρωποι καλούνται σε πνευματικό μετασχηματισμό και μεταμόρφωση όχι μόνο του εσωτερικού τους κόσμου και των πνευματικών ενδιαφερόντων, αλλά και της κοινωνικής ζωής τους. Η εποχή της προσμονής του Αραβώνα και της Σποράς πέρασε. Ήδη μπήκαμε στη νέα εποχή της εκπλήρωσης του θέρους και του γάμου.

σημείο πληρότητας και τελειότητας των σωτηριολογικών αποτελεσμάτων της δημιουργικής και λειτουργικής παρουσίας του Θεού στον κόσμο μας. Τέλος, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος επιλέγει σαν πρώτο γεγονός την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Τίθεται δε και το γεγονός αυτό σαν προγραμματικό του πρώτου στον κανόνα Ευαγγελίου, όπως τα άλλα προγραμματικά γεγονότα των προηγουμένων Ευαγγελίων που αναφέραμε πιο πάνω. Και έχει σαν σκοπό η πρόταξη αυτή να αντιπαραθέσει απέναντι στον παλαιό νόμο του όρου Σινά το νέο νόμο της Χάριτος, ενός νέου όρους, και μάλιστα για λόγους καθαρά θεολογικούς και ποιμαντικούς και κατηχητικούς. Ο Ιησούς για τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, όπως και για τον Απόστολο Παύλο, καθώς γνωρίζουμε, είναι ο νέος Μωυσής που φέρνει στους ανθρώπους το δικό του νόμο, το νόμο ενός νέου όρους προς το δικό του λαό, το λαό του Θεού, το νέο Ισραήλ. Προς το σκοπό αυτό, μετά την κλίση των μαθητών και την εισαγωγική αναφορά που κάνει ο Ματθαίος στο διδακτικό και θαυματουργικό έργο του Ιησού, και μάλιστα ενώ όλη τη Γαλιλαία, προχωρεί στην επισήμανση ότι ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου, και καταλήγει σε αυτή τη φράση στην έκθεση και έξαρση της επί του όρους ομιλίας.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αφιερώνει 3 ολόκληρα κεφάλαια του Ευαγγελίου του στην επί του όρους ομιλία. Από ένα σύνολο μόλις 28 κεφαλαίων που ασχολούνται με όλη την ιστορία του Ιησού, τη δράση του και τη διδασκαλία του. Αυτό σημαίνει ότι η επί του όρους ομιλία κατέχει πολύ κεντρική και σημαντική θέση στην όλη έκθεση των γεγονότων, καθώς και στην επισήμανση της θεολογικής και ποιμαντικής προοπτικής του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αντίθετα πάνω στο θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα περιληπτικός και σύντομος και τοποθετεί την ομιλία αυτή μετά την εκλογή του συνόλου των μαθητών, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί αρκετά γεγονότα μετά την αρχική κλίση. Στον Ευαγγελιστή Ματθαίο η πραγματοποίηση της ομιλίας τοποθετείται πολύ νωρίτερα και αμέσως μετά την κλίση των πρώτων μαθητών. Πάντως, μπορούμε να πούμε ότι και για τα δύο Ευαγγέλια υπάρχει κάποια εσωτερική σχέση μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων, της κλίσης των μαθητών και της επί τους όρους ομιλίας. Και η πρώτη Εκκλησία κατενόησε και προέβαλε με έμφαση αυτή τη σχέση. Πολλοί χαρακτήρισαν την επί του όρους ομιλία ιδιαίτερα στη μορφή που παρουσιάζεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ως ένα καταστατικό κείμενο, σαν μία μάγνα κάρτα του χριστιανισμού, που μπορεί να θέσει τις βάσεις για την έμπνευση και τη δημιουργία ενός χριστιανικού πολιτισμού. Παρά τον εντυπωσιασμό που δημιουργεί η αντίληψη αυτή, θα μπορούσε να διαφωνήσει κανένας, γιατί εδώ δεν πρόκειται για κάποιο κώδικα ή για κάποια πλαίσια οικοδόμησης ενός θρησκευτικού ή πολιτιστικού τρόπου ζωής, όπως και δεν πρόκειται για κάποια ανακεφαλαίωση.

0: αποκάλυψη των χαρακτηριστικότερων στοιχείων της χριστιανικής πίστης ή του χριστιανικού δόγματος. Η πεποίθηση ότι εδώ έχουμε κάποια συλλογή ηθικών κανόνων ή μια έγκυρη θεολογική πραγματεία περί ηθικής είναι τελείως απαράδεκτη. Πολύ περισσότερο, η επί του όρους ομιλία δεν αποτελεί και ούτε εκφράζει την πεπτουσία του χριστιανισμού όπως έχει λεχθεί από μερικούς. Γιατί απλούστατα δεν περιέχει ούτε το σύνολο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, ούτε τη λυτρωτική προσφορά του έργου του, αλλά ούτε αυτά που συνιστούν την Εκκλησία, όπως τα μυστήρια, η λατρεία, οι εμπειρίες και η ζωή των οσίων και των Αγίων της διαμέσου των αιώνων. Βέβαια, είναι αλήθεια πως αν διεσώζεται και μόνο η επί του όρους ομιλία από το σύνολο του περιεχομένου της Καινής Διαθήκης, θα είχαμε μπροστά μας κάτι το πολύ σημαντικό και την ίδια την ουσία του χριστιανισμού. Γιατί πράγματι το περιεχόμενό της εκφράζει κατ' ουσιαστικό τρόπο το αληθινό πνεύμα της χριστιανικής διδασκαλίας και πίστης, που διαφοροποιείται από το ιουδαϊκό πνεύμα αλλά και από αυτή την ιδεολογία και την ηθική δεοντολογία του εθνικού κόσμου της εποχής εκείνης. Η επί του όρους ομιλία αποτελεί ασφαλώς τον κύριο άξονα της διδασκαλίας του Χριστού μας. Είναι όμως διατυπωμένη στη γλώσσα και το μορφωτικό επίπεδο και την προσληπτική ικανότητα των ανθρώπων της εποχής εκείνης, και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή αλλά και συνετή προσπάθεια σε κάθε ερμηνευτικό εγχείρημα για τον εξυγχρονισμό της στα δεδομένα κάθε εποχής. Ο Ιησούς Χριστός, ως γνωστό, δεν απευθύνθηκε ως διδάσκαλος σε ένα κόσμο λογίων και μορφωμένων ανθρώπων, αλλά επικοινώνησε με το λαό της εποχής εκείνης, που ουσιαστικά δεν διέθετε σχεδόν καμία μόρφωση και εστερείτο βασικής πνευματικής καλλιέργειας, πράγματα τα οποία απαιτούμε σήμερα από κάποιο ακροατήριο με θρησκευτικά ενδιαφέροντα. Γι' αυτό και απέφευγε συστηματικά τις ιδεολογικές και συνθητικές ομιλίες, καθώς και λόγους με προτάσεις και εκφράσεις θεωρητικού περιεχομένου. Ήταν μάλλον πρακτικός και σχεδόν υπερβολικά αναλυτικός και οικοδομούσε τον λόγο του με παραδείγματα παρμένα από την καθημερινή ζωή. Η ρε παραβολή ήταν, όπως ξέρουμε, από τα βασικά δομικά στοιχεία της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Χρησιμοποιούσε πάντοτε εικόνες από το γύρο κόσμο και συχνά παρατηρείται μέσα στις εκφράσεις του η υπερβολή ή και το απίθανο ακόμη, για να δημιουργήσει αίσθηση ή να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Ενδεικτικό παράδειγμα έχουμε εδώ το αμφιλεγόμενο εκείνο λόγιο ευκοπότερων εστί κάμιλων διατρυπήματος ραφίδος διελθύν η πλούσιον εις ερθύν εις την βασιλεία του Θεού, ή εκείνο το τόσο εντυπωσιακό της επί του όρους ομιλία. Είδε ο οφθαλμός ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γαρσί εν απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις τη γέναν. Και η δεξιά σου χείρι σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γαρσί είναι απόλυτε εν το μελό σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις τη γέναν. Οι άνθρωποι των χρόνων εκείνων πρέπει να τονιστεί πως ήσαν εθισμένοι σε αυτή τη γλώσσα και οι παρανοήσεις των διαφόρων δυσκόλων εκφράσεων όπως αυτές που αναφέραμε θα ήταν πολύ λιγότερες ασφαλώς από σήμερα. Ο δικός μας κόσμος είναι περισσότερο ιδεολογικός και οι διάφοροι συμβολισμοί ή οι παραβολικές εκφράσεις μας ξενίζουν. Τα τότε γνωστά δεδομένα είναι διαφορετικά τελείως από τα δικά μας και αυτό δεν πρέπει να αγνοείται από την προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης και αυτής ακόμα της επί του όρους ομιλίας. Αλλά και από φιλολογικής απόψεως η επί του όρους ομιλία δεν θα είχε ασφαλώς τη μορφή με την οποία παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια και ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπου καταλαμβάνει σημαντική έκταση και δυσανάλογη από την υπόλοιπη έκθεση των γεγονότων. Στα τρία εκτεταμένα κεφάλαια παρατηρείται ειδική μεθόδευση του υλικού με εισαγωγικό μέρος, κύριο θεματολόγιο που χωρίζεται σε διάφορα επιμέρους θέματα και επίλογο με τα ιδιαίτερα συμπεράσματα. Έχουμε δηλαδή ένα είδος θεολογικού δοκιμίου. Οι μακαρισμοί που πολλοί τους θεωρούν ως το προνόμιο της όλης ομιλίας, επειδή και μόνο βρίσκονται στην αρχή της έκθεσης του λόγου αυτού, νομίζουμε ότι ουσιαστικά αποτελούν τον κεντρικό άξονα για την κατανόηση της όλης θεματολογίας. Σκοπός της πρόταξής τους δεν είναι να μας εισαγάγει σε κάποιο ειδικό θέμα, αλλά να δημιουργήσει από την αρχή κάποια έντονη εντύπωση, ώστε να προσεχθούν στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού τελικά αποτελούν ανάλυση των γνωρισμάτων του μακαρίου ανθρώπου. Η φιλολογική μορφή, όπως έχει, είναι οπωσδήποτε επινόηση του Ευαγγελιστού Ματθαίου, διαμορφωμένη έτσι για να εξυπηρετήσει τις θεολογικές και ποιμαντικές ανάγκες της ιουδαιοχριστιανικής κοινότητάς του. Δημιουργός όμως και εκτελεστής του περιεχομένου της ομιλίας είναι αναμφισβήτητα ο διδάσκαλος ο Ιησούς Χριστός. Όταν μάλιστα συγκρίνουμε την επί του όρους ομιλία του Ευαγγελιστού Ματθαίου με την αντίστοιχη του Ευαγγελιστού Λουκά, θα παρατηρούσαμε από πλευράς φιλολογικής μορφής μια ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ τους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ακριβώς υπήρξαν παλαιότεροι και νεότεροι ερμηνευτές που υποστήριξαν την ύπαρξη δύο εντελώς διαφορετικών ομιλιών του Ιησού με αρκετά κοινά σημεία. Πάντως πρέπει να λεχθεί ότι η πλέον επικρατούσα αντίληψη και στην αρχαία ερμηνευτική παράδοση και στη σύγχρονη εξηγητική των γραφών είναι ότι πρόκειται μάλλον για μια ομιλία που παρουσιάζεται σε δύο διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τους ποιμαντικούς σκοπούς και τους θεολογικούς στόχους της συγγραφής των δύο αντίστοιχων Ευαγγελίων. Βέβαια, και στην περίπτωση αποδοχής αυτής της αντίληψης τίθεται και πάλι εύλογα ένα άλλο ερώτημα. Ποια από τις δύο μορφές είναι η αρχαιότερη και ποια προσεγγίζει την ομιλητική πραγματικότητα του Ιησού, εκείνη του Ευαγγελιστού Ματθαίου ή του Ευαγγελιστού Λουκά? Σε όλους που ασχολούνται με το θέμα πράγματι τίθεται εκ προημίου το ερώτημα αυτό. Αν δηλαδή ο Χριστός μας κάποια δεδομένη στιγμή και σε ένα συγκεκριμένο χώρο εξεφώνησε όλη την μακρά αυτή ομιλία όπως έχει στο κατά Ματθαίο, και ο Λουκάς με τη σειρά του πήρε στοιχεία μόνο από την ομιλία αυτή και τα εξέθεσε σε διαφορετικά σημεία του Ευαγγελίου του, ή μήπως αντίθετα τα διάφορα μέρη της ομιλίας ελέγχθησαν από το διδάσκαλο σε ξεχωριστές συνάφειες και διδακτικές ενότητες και σε εντελώς διαφορετικούς χρόνους και τόπους, και ο Ματθαίος για δικούς του ποιμαντικούς λόγους ενοποίησε όλα αυτά σε μια ενιαία και αδιαίρετη ενότητα? Γιατί οπωσδήποτε πολλές από τις διδασκαλίες αυτές που ενυπάρχουν στην επιτόρους ομιλία ο Χριστός μας θα τις έκανε όχι μία και δύο, αλλά πολλές φορές σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους και με τις ανάλογες αναγκαίες τροποποιήσεις, συμπυκνώσεις ή επεξηγήσεις, αφού σαν γνωστό περιόδευε συνεχώς διασκίζοντας πόλεις και χωριά από τη Γαλιλαία του Βορρά ως την Ιουδαία του Νότου. Αυτό εξάλλου ήταν πολύ συνηθισμένο φαινόμενο για τους ραβί της εποχής εκείνης, όπως ακριβώς συμβαίνει και με πολλούς περιπλανόμενους λαϊκούς ιεροκήρυκες της κάθε εποχής. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό και η χάρις του Θεού να μας επισκιάζει πάντοτε, και στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο θεολογικό θέμα.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

συνεχίζοντας την αναφορά μας στο μέγα μυστήριο της βαπτίσεως, στο εισαγωγικό αυτό μυστήριο, και αφού στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε λόγο για τα αισθητά αυτά στοιχεία τα οποία έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμή στην κατεξοχήν ακολουθία του βαπτίσματος, δηλαδή από την αρχή του βάζοντας ευλογημένη βασιλεία, και αυτά τα δύο στοιχεία ήταν τα χαρακτηριστικά, το νερό και το λάδι, καθώς επίσης και το Άγιο Σκεύος της Κολυμβήθρας. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα την αναφορά μας στην επάλυψη του εορτιστού ελαίου από τον ιερέα και από τον ανάδοχο στον μέλλοντα βαπτιστήμενο.

στο ευχολόγιο λοιπόν της Αγίας μας Εκκλησίας, στην ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, χαρακτηριστικά διαβάζουμε: «Ο διαιρεύς λαμβάνει εκ του Αγίου Ελαίου δια των τριών δακτύλων της δεξιάς του και ποιεί σταυρού τύπων επί του μετόπου και του στήθους και των μεταφρένων του βαπτιζομένου, λέγον «Χρύεται ο δούλος του Θεού με το όνομά του, Έλεον αγαλιάσος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Και στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, σφραγίζει με το Άγιο Έλεον και υπόλοιπα σημεία του σώματος, τα οποία στη συνέχεια και θα αναφέρουμε.

προσλογία, αγαπητοί ακροατές, όπως και η χρήση με πορτιστό έλαιο, είναι γνωστή από τον 3ο αιώνα, όπως και διαβάζουμε στην Αποστολική Παράδοση, εκεί όπου ο Επίσκοπος, μας λέει η Αποστολική Παράδοση, εύχεται υπέρθεν του ελαίου, το οποίον θέτει εις δοχείον. Τούτο καλείται έλαιον ευχαριστίας. Λαμβάνει επίσης έτερον έλαιον, το οποίον εξορκίζει. Τούτο καλείται έλαιον εξορκισμού. Αυτή λοιπόν η χρήση με το επορκιστό έλαιο στηρίζεται στην αντίληψη ότι εξορκιστικές ευχές διαβάζονται όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά και σε διάφορα αντικείμενα, όπως είναι το νερό και το λάδι, τα οποία έτσι αποκτούν εξορκιστική δύναμη, όπως πολύ όμορφα αναφέρει ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τραμπέλας. Ο τρόπος μάλιστα με τον οποίο γίνεται η ευλογία, δηλαδή πρώτον με εμφύσιμα την χάρη του πνεύματος δηλών και δεύτερον με τριπλή σφράγιση με το σημείο του σταυρού, τυπώνοντας έτσι αυτόν το σταυροθέντα υπερημών, δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον εξορκιστικό χαρακτήρα του ελαίου. Η ευχή άλλωστε «Δέσποτα Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών», η οποία εξετάσαμε και η οποία διαβάζεται την ώρα της ευλογίας, αφού επισημαίνει ότι το λάδι είναι καταλλαγή σύμβολων, κάνοντας και τη σχετική αναφορά στον κατακλυσμό του Νόε και στο σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, το περιστέρι που μετέφερε την ελιά, σύμβολο ειρήνης της συμβουλίωσεως, εύχεται στη συνέχεια να γίνει το λάδι με τη δύναμη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ανακαινισμός ψυχής και σώματος πάσης διαβολικής ενεργίας αποτρόπαιων. Μετά την ευλογία, ο ιερέας κάνει στο νερό, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, τρεις σταυρούς με το επορκιστό έλαιο δια την τελείωση του καθιαγιασμού τούτου του ύδατος, το οποίο ως φυσικό στοιχείο υπόκειται στις επιρροές του διαβόλου. Παράλληλα, ψάλλει τρεις φορές το Αλληλούια, που σημαίνει επιδημίαν Θεού και ότι έρχεται ο Θεός και τούτον ενείται. Έρχεται λοιπόν κατά το βάπτισμα ο Θεός, ο φωτίζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις το κόσμο, για να φωτίσει, να αγιάσει και να ανακαινήσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος το βαπτιζόμενο, ώστε να μπορεί στη ζωή του απαλλαγμένος από τον διάβολο και συμφιλιωμένος με τον Θεό, τον Θεό του ελέους και της αγάπης, να ζει ως τέκνο φωτός. Τώρα όσο αφορά τη χρήση με πορκιστό έλαιο, θα πρέπει να πούμε ότι πάντοτε γινόταν και συνεχίζει να γίνεται ενώ ο βαπτιζόμενος είναι γυμνός. Η απέκδυση των ρούχων, η γυμνότητα, έχει το εξής νόημα. Πρώτον, συμβολίζει την απαλλαγή από την αμαρτία, την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου, του φθυρώμενου κατά τα θυμία απάτης. Και δεύτερον, θυμίζει τη γυμνότητα του παραδείσου, όπου δεν υπήρχε η αίσθηση της ντροπής, της αμαρτίας. Αποτελεί όμως και τρίτον μίμηση της γυμνότητας του Κυρίου στο Σταυρό, όπου ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους, όπως πολύ όμορφα διαβάζουμε στην προς Κολασσαείς επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στίχο 15. Μαρτυρεί όμως ακόμα, αγαπητοί ακροατές, ότι ο άνθρωπος έχασε κάποτε την θεοήφαντον περιβολή, την οποία τώρα έρχεται λαμπρότερον δια του βαπτίσματος επενδύσαστε. Αποβάλλει ο βαπτιζόμενος το παλαιό, την αναμόρφωση εξιτών, τη μορφή του νέου Αδάμ εντύσαστε, και εις Κρήτον η πρώτερον υπήρχεν επανελθήν. Γι' αυτό λοιπόν ο προσερχόμενος στο Θεό και προς το φως το αληθινό, ελεύθερος χρή είναι των παθών και λελειμμένος της απιστίας και γυμνός πάσης κακίας και περιβλήματος αμαρτίας αλότριος, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει λοιπόν ο άνθρωπος
στον παράδεισο, έχοντας αποβάλει μαζί με τα ενδύματα και τη φθαρτότητα και θνητότητα του παλιού ανθρώπου. Πλησιάζει τώρα χωρίς εμπόδια το φως το αληθινό, χωρίς να φέρει τίποτα από εκείνα που προκαλούν τη σκιά του θανάτου. Τα ημάτια τυχείων τι εστί μεταξύ του φωτός τούτου και των σωμάτων, μας λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Μετά λοιπόν την απέκδυση όλων των ενδυμάτων γίνεται η χρήση προς τελείωσιν του δια των αφορκισμών εξορκισμού. Ο ιερέας παίρνει με τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού του το Άγιον Έλαιο και χρήει σταυροειδώς το μέτωπο, το στήθος και τα μετάφρενα, δηλαδή την πλάτη, λέγοντας σε κάθε σημείο κάποια βιβλική φράση. Αρχικά φαίνεται πως ο επίσκοπος ή ο ιερέας έχρειε σταυροειδώς μόνο το μέτωπο του φωτιζομένου και ακολουθούσε η άληψη ολόκληρου του σώματος, η οποία όπως μαρτυρεί η λειτουργική πράξη και η πατερική παράδοση, ήταν πάντοτε αναγκαία. Έχουμε αναφερθεί, αγαπητοί ακροατές, για τους συμβολισμούς στην προηγούμενη εκπομπή μας και για το νόημα του πορτιστού ελαίου, του ελαίου της αγαλιάσους και της καταναγής. Θα πρέπει όμως να ξανατομνήσουμε το γεγονός ότι ο χρειόμενος εκεντρίζεται και μπολιάζεται στην καλλιέλαιο του Χριστού. Αποκτά νέα μέλη και νέες αισθήσεις. Αναδημιουργείται και ξαναποκτά τη δόξα του. Γίνεται η συμφιλίωση της ψυχής με το σώμα και του ανθρώπου ολόκληρου με το Θεό και εν το Θεό με το κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή ο φωτιζόμενος εισέρχεται σε ένα στάδιο πνευματικών αγώνων, η πατερική σκέψη προκειμένου να τονίσει το αγωνιστικό πνεύμα που χρειάζεται, δανείζεται έννοιες και λέξεις από τη στρατιωτική και την αθλητική ορολογία. Το ίδιο είχαμε αναφέρει, αγαπητοί ακροατές, και για την ακολουθία, εάν θυμόσαστε, της κατηχήσεως. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται αυτές οι ορολογίες, στρατιωτική και αθλητική. Έτσι λοιπόν και εδώ συστρατεύεται με τον Χριστό, ο οποίος ως Θεός εστί της αθλοθεσίας δημιουργός, όπως μας λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Γίνεται δηλαδή αθλοθέτης και αρχηγός των αγώνων του ανθρώπου. Υπερασπίζεται την ελευθερία του και εξασφαλίζει τη νίκη του πάνω στις δυνάμεις του θανάτου και της καταδίκης. Αλήφεται στο πρόσωπο ο φωτιζόμενος και θέτει τη σφραγίδα του ελαίου έτσι ώστε ο διάβολος, βλέποντας την αστραπή που αστράφτει στο πρόσωπό του, να εκτυφλώνεται και να μην μπορεί να τον αντικρίσει. Αλήφεται και σε όλο του το σώμα, διότι όπως οι παλιοί αθλητές αλήφονταν πριν τους αγώνες, έτσι και αυτός προς τους θείους αγώνες ολοτελώς ευτρεπίζεται. Έχει συνείδηση πως εκείνη τη στιγμή μιμείται το Χριστό, ονενδύεται και κατά του πονηρού παλέει τε και ανδρίζεται. Το λάδι έχει προορισμό να τονώσει το μειούμενο εν όψη των αγώνων του κατά του δαίμονα. Θωρακίζεται με το λάδι για να αντιμετωπίζει τα βέλη του εχθρού. Ο αγώνας έχει ήδη αρχίσει από τη στιγμή της εγγραφής του στους καταλόγους εκκλησίας, τουλάχιστον κατά την τάξη της αρχαίας εκκλησίας, όπως είχαμε αναφέρει και στις πρώτες μας εκπομπές στην αναφορά μας στην αρχαία εκκλησία, που γινόταν η ένταξη στους κατηχούμενους, στο προσάγιο φώτισμα και όλα αυτά. Τώρα έρχεται η στιγμή της μάχης, η ώρα δηλαδή της βάπτισης. Μάχη γάρ και αντίσταση σε ξεκίνου προς αυτόν γίνεται και δια τούτο καθά περαθλητά στην άστου Χριστού, ούτω δια της αληφίσης στο στάδιο του πνευματικού εισάγει, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ίσως εδώ, αγαπητοί ακροατές, κάποιος ευθύ και διερωτηθεί, αφού το πορτιστό έλαιο και η χρήση με αυτό προσφέρει τόσα αγαθά πνευματικά, δηλαδή συμβιλιώνει με το Θεό, διώχνει τους δαίμονες, θεραπεύει τις πληγές αμαρτίας, ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, τον ανακοινίζει, τότε γιατί γίνεται το βάπτισμα? Ασφαλώς θα πρέπει να πούμε σημείο αυτό, ότι το επορκιστό έλαιο σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστά το βάπτισμα, αλλά προετοιμάζει το φωτιζόμενο για αυτό το μεγάλο μυστήριο. Είναι μια πρόγευσή του.
Και όπως σημειώνεται στους Αποστολικές Διαταγές, η χρήση με το Άγιο Έλαιο είναι εις τύπων του πνευματικού βαπτίσματος.

όπως λέει και ο ιερέας, χρήεται ο δούλος του Θεού, τάδε, έλεον αγαλεάσεως. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να πούμε ότι όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε στον Ζαχαρία τη γέννηση του Τιμίου Προδρόμου, του προείπε επίσης ότι η γέννηση του βαπτιστού θα είναι για τον ίδιο χαρά και αγαλίασης, και ότι πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου, και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Η χαρά και η αγαλίαση που έφερε στον κόσμο η γέννηση του Τιμίου Προδρόμου ήταν πρόδρομος της χαράς της Εκκλησίας για την αναγέννηση του ανθρώπου και την επιστροφή των βαπτιζομένων επί Κύριον των Θεών αυτών. Μετά το Άγιο Βάπτισμα, ο άνθρωπος επιστρέφει στο Θεό. Ο πρώην εχμάλωτος του διαβόλου γίνεται Υιός Θεού, αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο πνευματική τόκη, ο καινούργιες γεννήσεις. Γίνεται σύλληψη χωρίς μήτρα και γέννηση χωρίς γαστέρα, τόκος χωρίς σάρκα, τόκος πνευματικός, τόκος από τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Θεού, τόκος γεμάτος εφροσύνη και χαρά. Ο σαρκικός τόκος, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχίζει με θρήνους. Στον πνευματικό όμως αυτόν τόκο πουθενά δεν υπάρχει θρήνος, πουθενά δάκρυα, αλλά ασπασμοί και φιλίες στην αγκαλισμή των αδελφών. Στο πρόσωπο του νεοφώτιστου οι πιστοί βλέπουν τον αδελφό που επιστρέφει από μακρινή ξενιτιά. Και όλοι χαιρόμαστε, διότι ο νεοφώτιστος πριν από το Άγιο Φώτισμα ήταν εχθρός, ενώ μετά από αυτό έγινε φίλος του κοινού δεσπότου, φίλος όλων μας.

Τη μεγάλη χαρά της Εκκλησίας συμβολίζει το έλεον με το οποίο χρήεται ο βαπτιζόμενος. Χαρά η οποία εκδηλώθηκε προλίγου με το χαρούμενο επιφώνημα «Αλληλούια» που ψάλθηκε καθώς ο ιερέας έριχνε το έλεον στην κολυμβήθρα. Χαρά η οποία εκφράστηκε με την ονομασία του ελαίου από το λειτουργό «Χρήεται ο δούλος του Θεού τάδε, έλεον αγαλιάσεως». Η αγαλίαση είναι του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας χορηγεί τη σωτηρία με αγαθότητα και ηλαρότητα. Η χαρά των πιστών και του νεοφώτιστου είναι καρπός του παρακλήτου. Από τη χάρη του δεχόμαστε την δωρεά. Το έλεον σημαίνει το έλεος του Θεού και τη χάρη του Πνεύματος. Δις και κόπον απαλατώμεθα και φως και χαράν και ηλαρότητα πνευματική δεχόμεθα, όπως πολύ ωραία μας λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος κοινωνεί του μυστηρίου του Χριστού. Η χρήση με έλεον αναφέρεται από τον προφήτη Δαβίδ σε ψαλμό που προφητεύει για τον Χριστό. Τι μας λέει? «Η γάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Δια τούτο δε ποιον?» ερωτά ο Μέγας Αθανάσιος και απαντά: «Για να χαίρονται, Χριστέ μου, εκείνοι που σε κοινωνούν, όσοι λεημένοι, επειδή δια σου πέτυχαν να αγαπήσουν τη δικαιοσύνη και να μισήσουν την ανομία». Η κοινωνία στο μυστήριο του Χριστού είναι για το βαπτιζόμενο και για τη Μητέρα Εκκλησία πηγή χαράς και αγαλιάσεως. Και η χαρά αυτή είναι πρόγευση της χαράς της Βασιλείας. «Και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν και αγαλιόμεθα και δόμεν δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού, η Εκκλησία δηλαδή, ητίμασεν εαυτήν. Μακάριοι εις των δείπνων του γάμου του Αρνίου και κλειμένοι.

Στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, αγαπητοί ακροατές, όταν το Άγιο Βάπτισμα γινόταν στα βαπτιστήρια τα οποία αναφέραμε σε προηγούμενη μας εκπομπή, η επάλυψη με το επορκιστόν έλεον γινόταν από τον επίσκοπο, όπως έχουμε πει, και τους πρεσβυτέρους ή τους διακόνους. Μόνον τις γυναίκες έχριαν οι διακόνισσες. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης γράφει ότι ο επίσκοπος αρχίζει τη χρήση και συνεχεία παραδίδει τη ιερεύση τον άνδρα χρήσε πανσώμος, σε ολόκληρο δηλαδή το σώμα. Σε νεωτέρους χρόνους επικράτησε η σημερινή τάξη. Ο λειτουργός αρχίζει τη χρήση κάνοντας με το έλαιο το σημείο του σταυρού, στο μέτωπο στο στήθος, στα χέρια και στα πόδια του φωτιζομένου και σε άλλα σημεία του σώματος, και σε συνέχεια ο ανάδοχος τον χρεί ολόκληρο. Η ολόσωμη επάλυψη του φωτιζομένου είναι σύμβολο της αναδημιουργίας. Ο βαπτιζόμενος υψώνεται σε άλλη δημιουργία, εις εταίραν ανάγεται κτίσιν. Στον ουρανό λαμβάνει την ψυχή σου ο Θεός, στον ουρανό τη διαμορφώνει, σε τοποθετεί κοντά στο βασιλικό θρόνο. Μετά την αναδημιουργία ο Θεός δεν οδηγεί προς ο βαπτιστέντα άνθρωπο θηρία για να ονοματοδοτήσει, αλλά τους δαίμονες και τον αρχηγόν τους και τους λέγει «Πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων». Στην καινή κτήση, όπου μας υψώνει το Άγιο Βάπτισμα, μπορούμε με τη χάρη του Κυρίου να κυριαρχήσουμε στα πάθη και στους δαίμονες, καθώς ο πρωτόπλαστος κυριαρχούσε στα θηρία. Ο λειτουργός σχηματίζει με το έλαιον στο χρειόμενο το σημείο του Σταυρού, διότι εκ του Σταυρού πηγάζει δωρεά της αναδημιουργίας. Εκ της πλευράς του ο Χριστός πηγάζει θείον αίμα και είδωρ, πόμα Αθανασίας και αναπλάσεως βάπτισμα. Ο ζωπιός σταυρός, αγαπητοί ακροατές, είναι το όπλο του βαπτιζομένου στους πνευματικούς του αγώνες. Ο ιερέας αλήφει τους βαπτιζομένους με έλαιο στο μέτωπο και τους φραγίζει με το σταυρό για να αποτρέψει ο διάβολος τα μάτια του από αυτούς. Διότι δεν τολμά να τους δει κατά πρόσωπο, βλέποντας τη λαμπρότητα που εκπέμπεται από εκεί και η οποία τον τυφλώνει. Γίνεται λοιπόν μάχη και αντίσταση από τη στιγμή εκείνη προς τον διάβολο, και γι' αυτό σαν κάποιους αθλητές του Χριστού, αλήφοντάς τους με το έλαιο, τους εισάγει σε αυτό το πνευματικό στάδιο. Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος αναδημιουργείται και εισέρχεται στο στάδιο των πνευματικών αγώνων. Οι ιερείς που ενεργούν τη χρήση του φωτιζομένου προσκαλούν συμβολικά τον μειούμενο σε ιερούς αγώνες κατά τους οποίους θα υπακούσει στον αθλοθέτη Χριστό. Ο Χριστός ως Θεός αθλοθετεί, ως σοφός ορίζει τους κανόνες του αγώνους και ως αγαθός ετοιμάζει ωραία έπαθλα για τους νικητές. Και το ακόμη θαυμαστότερο είναι ότι επειδή ο Χριστός ως αγαθός που είναι βρίσκεται στην ψυχή και στο σώμα των αθλητών και αγωνίζεται μαζί τους ιερός υπέρ της δικής τους ελευθερίας και της νίκης εναντίον του θανάτου της θωράς, ο μειούμενος θα επιδοθεί χαρούμενα στους θείους αυτούς αγώνες. Ο μειούμενος, αφού βαδίσει στα θεία ίχνη εκείνου που από αγαθότητα έγινε ο πρώτος αθλητής, δηλαδή του Χριστού, και με τις θεομίμητες αθλήσεις κατανικήσει τις ενέργειες και υπάρξεις που είναι αντίθετες προς τη θέωσή του, δηλαδή τους δαίμονες, αποθνίστηκε για την αμαρτία μαζί με τον Χριστό στο βάπτισμα με τρόπο μυστηριακό.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα σταματήσουμε και για σήμερα. Θα αρχιστούμε σε αυτά και θα ανανεώσουμε το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού στη Θεό για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συνεχίσουμε στην έναρξη του βαπτίσματος, εκεί όπου ο μέλλον βαπτιστή είναι, μάλλον ο φωτιζόμενος, είναι έτοιμος να καταδυθεί μέσα στο αγιασμένο νερό. Ας ευχαριστήσουμε όμως θερμά τη Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρισκόταν και θα συνεχίσει να βρίσκεται όλη αυτή την ώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όμως περισσότερο ευχαριστούμε εσάς, αγαπητοί ακροατές, για την πνευματική παρέα που είχαμε αυτή την ώρα που μας πέρασε. Χαίρετε.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μονή Σωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Προσδέξονται όνοδοι εις δίψαν αυτών. Ευαρθέντα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όρια των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστεί σε δίκη. Ο εξανατέλω χόρτων της κτίνης η χρώη και δουλεία των ανθρώπων. Το εξαταγήν άρτων εφεζής και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπων. Το ηλαδί είναι πρόσωπο με λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστεί σου δε ξύρε του πεδίου η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσες. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ερδού και την κύρια ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρο και τα φυγή της λαβοής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έφυγε σκότωρος και ηγένει τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού σκήνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρ' Θεό βρόσιν αυτής. Ανέπειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν ξεσμάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμούν ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διεπορεύονται δράκων ούτως ον έμπλασσα σε βέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος ο κόσμος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκολον δόντου σου αυτή στη λέξουση. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότυπος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτου η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρονθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμων στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου ψαλώ και Θεό μου έως υπάρχω. Κηρυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ θα εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έρθου σκότως και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα. Κοινή και αγή και ισόνων στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αίγιο στους άνω στον αιώνα μη. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε Λάση, αμαρτήσει μου. Δέσποτα συγχώρησον τους ονομίας ημίν, Άγιοι επίσκεψε και ίεσαι τα συνεία σημών αένικου του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αίγιο στους άνω στον αιώνα μη. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιού σου, να δώσει εμείς σήμερα, και άψε μην τα θυμάται ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους πλέτες ημών, και μη συνέχισε μας πειράζει μόνο, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό.

0: Στερέως ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφτη, την πόλη Τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία του Θεού Χριστού των ημών, τη τιμιότερα του Χερουβίμ και δοξότερα να συγκρίνει του Σεραφείμ, την αδιέφθαρο στο λόγο του Θεού εν όντω του τόκων σε μεγαλύρωμαν. Δόξα πατρική, ότι για πνεύμα την κοινή και αή και ισόνα στον όνομα μου. Κύριε Λέζον, κύριε Λέζον, κύριε Λέζον, πατερά και φλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέο Θεό, σε αυτή τη μόνη δόξα. Ο ενδόξη αναλυθεί σε αυτή μόνη στου ουρανού και ενδόξη. Και δεξιά και πίσω στο και πατρό του Χριστό, ο αληθινό Θεό ημών. Τεσπίδη παραχάδου και παράγω μεγέ αυτού του Θεό. Την άνθρωπη του Χρυσοφιού, σταυρού, προστασία, τη μήνα πρωινή, οποία δεν ανάγκη σωμάτων, ηγεσία του μία δόξη προφήτου Παδρών και Βαπτιστού Ιωάννου, το ένα δόξη και πανεπίμων Αποστόλων, τον αγιώθη και αλήκων μαρτύρων, τον οσύχη Θεοφόρων, πατέρων ημών των Αγίων και δικαίων του Πατώρων Ιωακίου και Άννη, και του εναγή πατρό ημών τύχωνο Επισκόπου, ο μαθώντο τη Κύπρου και πάντων των Αγίων, ελέξει και σώσε εμά ο αγαπό και φιλάνθρωπο και λέει μόνο Θεό.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 15 το Ιούνι σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Αμός όσοι κάμινα κνίζων επόλος, εδέμ τριγάτα δέντρα κνίζων ουκέτη, πέμπτη εκβιώτιο αμός δεκάτη τέα πέμπτη.

εύρενη του πνεύματος αυγή, τη εις διανοίες προφήτα, την καθαρότηταν στήλβουσαν, ως έσωπτρον διαφανέστατον, και τον κόσμο κατήβγασε της θεογνωσίας φέγκος, απαστράψασα και προτυπώσασα θείων μυστηρίων εικόνας, χάριντε την πάσαν ανθρώπης μέλουσαν δοθήσεσθε θεσπέσιε. Μίστης των αρρήτων του Θεού γέγονας, κρυμάτων προφήτα θεομακάριστε, έθνη γάρε φώτισας και κατηλάμπρινας, και τριάδανε κήρυξας αμός θεηγόρε. Όθεν σου την ένδοξον μνήμην γεραίρομεν, ρίσε από πάσης ανάγκης, πάντας τους πιστός ευφημούντας και πανηγυρίζοντας σε εν δόξος.

πτώμα χρηματίσας του Θεού, τους της ασεβίας εργάτας, σαφώς διήλεγξας, δίκην αναπόδραστον αυτής και άφικτον απαρτήσας πανόλβιε, της δικαιοσύνης δόγμα συνεπόμενος και θείης κρίμασιν. Όθεν των σοφών σου ρημάτων βλέποντες την έκβασιν μάκαρ, ύμνης επαξής εφημούμεν σε.

Προφήτην σε πιστόν και τον άνω επόπτην, ανέδειξε ναμός εκ πυμνίου ο λόγος του βίου σου δεξάμενος, ευμενός την Χριστότηταν. Όθεν ήλεξα στους ασεβούντας ανδρείος και τον θάνατον μαρτυρικός δεδεγμένος, ζωής θείας έτυχες.

την Θεοδόρη των Φαίνων ενέργειαν. Προφητικό αξιώματι έλαμψας και πάση προλέγοντα μέλλοντα την των ανθρώπων ανόρθωσιν ήρικας, αμός ως προφήτης θεόληπτος. Χέρις ο προφήτα Θεού αμός, την γαρπεπτοκιίαν ως προέφης σκηνήν Δαβίδ, σαρκωθείς ο λόγος ανέστησεν εν δόξος, και ταύτην θεουργή σας πατρί προσήγαγε.

Αμός όσοι κάμινα κνίζων επόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη. Ο αμός, ο εγωβοσκός, που χάραζε και σικάμινα, έπαυσε πλέον να χαράζει σικάμινα, αφού τριγάει και απολαμβάνει τους γλυκείς καρπούς της εδέμ του παραδείσου.

15 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτη Αμός. Ο προφήτης Αμός, πατέρας του προφήτη Ισαΐα, γεννήθηκε στην κομμόπολη Θεκουέ της γης Ζαβουλών και άσκησε το προφητικό έργο επί 50 χρόνια. Ο Αμεσίας δε, ο ιερέας της Βεθήλ, συχνά τον παραμόνευε, τον έδερνε και τον λιδωρούσε. Τελικά ο γιος του Αμεσία χτύπησε με ένα ρόπαλο τον προφήτη στον κρόταφο, επειδή τον έλεγχε για τις χρυσές δαμάλες που είχαν κατασκευάσει και τις λάτρευαν οι Ιουδαίοι ως θεούς. Τότε ο προφήτης έφυγε από εκεί χτυπημένος βαριά και πήγε στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Ύστερα όμως από 2 μέρες εξεδίμησε προς Κύριον εξαιτίας του τραύματος και ενταφιάστηκε στην γην των πατέρων του.

Ας σημειωθεί εδώ ότι το όνομα Αμός ερμηνεύεται στα ελληνικά με το επίθετο καρτερός, που σημαίνει ισχυρός, δυνατός, ρωμαλαίος, ανδρείος, σταθερός, καρτερικός, υπομονετικός.

15 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός, θείον όργανον του Παρακλήτου, εχρημάτισας τες τούτου μάκαρ θυηνεκές υπνοές υπηχούμενων. Αναφωνείς γαραδήλων την δήλωσιν και καταβγάζεις τους πίστη προστρέχοντας, Αμός ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ετούμενος, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Όμως γεννήθηκε στο χωριό Θεκουέ της γης του Ιούδα, ήταν βοσκός προβάτων. Αλλά η χάρη του Θεού ανέδειξε τον Αμός προφήτη. Προφήτευσε 800 χρόνια προ Χριστού, τότε που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Οζίας και του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ, γιος του Ιωάς. Στις προφητείες του χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και ελέγχει αυστηρά τον αποστάτη λαό του Ισραήλ. «Να τι λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Αμός στο λαό που γνωρίζει αλλά καταφρονεί τον νόμο του. Πλην ημάς έγνων εκ πασών των φυλών της γης, δια τούτον εκδικήσω εφημάς πάσα στα αμαρτίας ημών. Γνωρίζετε καλά ότι εγώ σας εξέλεξα σαν λαό μου από όλες τις φυλές της γης και απολαύσατε από μένα πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά. Επειδή όμως εσείς καταφρονήσατε τον νόμο μου και αμαρτήσατε, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες τις αμαρτίες σας περισσότερο από όλα τα άλλα έθνη». Ας προσέξει λοιπόν και σήμερα κάθε χριστιανός που ο Θεός τον αξίωσε να γνωρίσει τον νόμο του, να διαχειρίζεται αυτόν με ιερή προσήλωση και αυταπάρνηση.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος. Ο Ιερός Αυγουστίνος, 354-430 μετά Χριστόν, είναι ο μεγαλύτερος από τους Λατίνους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και διδασκάλους στη Δύση. Γεννήθηκε στην Ταγάστη, ένα μικρό χωριό της Νουμιδίας, σημερινής Αλγερίας της Βορείου Αφρικής. Οι γονείς του, αν και ζούσαν στην Αφρική, ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Ο πατέρας του, Πατρίκιος, ήταν κοσμικός και ακατάστατος και μόνο λίγο πριν να εκπνεύσει πήρε το χριστιανικό βάπτισμα μετά από μακρόχρονη προετοιμασία και επίμονη προτροπή της γυναίκας του Μόνικας. Η Μόνικα, ευσεβέστατη γυναίκα, στάθηκε δίπλα στο γιο της σε όλη του τη ζωή σχεδόν, σαν στοργική μητέρα, σύμβουλος και οδηγός.

Αυγουστίνος, ισχυρή διάνοια, παρόλες τις οδηγίες και υποδείξεις της μητέρας του, δεν δέχτηκε αμέσως τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως, αλλά πέρασε τα νεανικά του χρόνια μέσα στο βούρκο των σαρκικών ειδονών. Απέκτησε μάλιστα και εξώγαμο παιδί, τον Αδεοδάτο, σε ηλικία 18 ετών. Θα είχε εκτροχιαστεί τελείως στη διαφθορά και στην εξαχρίωση αν δεν μελετούσε τα φιλοσοφικά συγγράμματα του Κικέρωνα, επιφανούς Ρωμαίου ρήτορα και πολιτικού που τον συγκρατούσαν. Αργότερα έμπλεξε στα δίκτυα των αιρετικών μανιχαίων και χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να αποτινάξει το ζυγό της μανιχαϊκής πλάνης. Ο μανιχαϊσμός ήταν θρησκευτική αίρεση που υποστήριζε τη διαρχία, ότι δηλαδή υπάρχει η αρχή του καλού και η αρχή του κακού, ο Θεός και διάβολος. Ο Θεός κατά αυτούς έστειλε τον Χριστό στον κόσμο, ο οποίος περιβλήθηκε φανταστικό σώμα και έφερε στον κόσμο την απολύτρωση. Δυστυχώς οι Απόστολοι παρανόησαν τη διδασκαλία του Χριστού, γι' αυτό και ο Χριστός έστειλε τον Μάνεντα, αρχηγό των Μανιχαίων, από τον οποίον πήρα και το όνομα που είναι ανώτερος από τους Αποστόλους. Ο Μάνης είναι ο παράκλητος που ο Χριστός υποσχέθηκε να στείλει στον κόσμο για να διαχωρίσει το φως από το σκοτάδι, την αλήθεια από το ψέμα. Οι Μανιχαίοι απέρριπταν τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης και είχαν επιστολές δικής τους εμπνεύσεως. Αντιπρόσωπος του Χριστού ήταν για αυτούς ο Μάνης, και γύρω του υπήρχαν δύο ομάδες, η μια από 12 άτομα και η άλλη από 72. Οι Μανιχαίοι απαιτούσαν από τα εσωτερικά στελέχη αυστηρή αγαμία και νηστεία από ζωικές τροφές.

στη Ρώμη και στο Μεδιόλανο, σημερινό Μιλάνο, όπου ο Αυγουστίνος δίδασκε γραμματική και ρητορική, μελέτησε τον Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα και τους νεοπλατωνικούς, αλλά τίποτε δεν του γέμιζε την καρδιά. Ο Αυγουστίνος διψούσε για αλήθεια και για λύτρωση. Η μητέρα του προσπαθούσε να τον φέρει στην αλήθεια της εν Χριστώ πίστεως και πολλά δάκρυα έχησε γι' αυτόν στις προσευχές της, αλλά το αποτέλεσμα αργούσε να φανεί και ενέτεινε την αγωνία και την προσευχή της. Τον καιρό που βρισκόταν στο Μεδιόλανο η μητέρα του, του υπέδειξε να επισκεφθεί και να παρακολουθήσει τα κηρύγματα ενός υπέροχου εκκλησιαστικού ρήτορα, του Αμβροσίου, επισκόπου της πόλεως. Οι ομιλίες του Αμβροσίου του δημιούργησαν σοβαρούς προβληματισμούς και ένα καλοκαίρι, καθώς σκεπτικός έκανε περίπατου στον κήπο του, άκουσε μια αθώα παιδική φωνή να απευθύνεται προς αυτόν και να του λέει «Πάρε και διάβασε». Άνοιξε τότε την Αγία Γραφή και το μάτι του έπεσε στο χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής, όπου ο θείος Παύλος παραγγέλει «Η νίξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκυκεν, αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός». Το χωρίο του μίλησε μέσα στην καρδιά. Το θεώρησε ενός προσκλητήριο του Θεού, το δέχτηκε και ηρέμησε η ταραγμένη συνείδησή του. Αποσύρεται τότε σε ένα αγρόκτημα με τη μητέρα του και τον Αδεοδάτο, τον γιο του, τον Εξόγαμο, όπου μελέτησε πολύ. Σε λίγο διάστημα δέχεται το βάπτισμα αυτός και ο γιος του από τον ίδιο τον Αμβρόσιο στο Μεδιόλανο. Βαπτισμένος πλέον ο Αυγουστίνος έκανε μια επίσκεψη στον Ιππώνα και ο επίσκοπος της πόλεως Βαλέριος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Με την ιδιότητα αυτήν ο ιερός Αυγουστίνος άσκησε το έργο του ιεροκήρυκα. Όταν δε κοιμήθηκε ο Βαλέριος, τον διαδέχτηκε στη θέση του. Ήδη ως επίσκοπος έκανε μεγάλον αγώνα κατά των Μανιχαίων, τους οποίους πολέμησε ενός ιδίμων, προφορικός και γραπτός με πολλά συγγράμματα. Προέβηκε σε δημόσια συζήτηση μαζί τους, στην οποία τους κατετρόπωσε με αδιάσυστα επιχειρήματα.

Μάχες έδωσε ο Ιερός Αυγουστίνος και εναντίον των αιρετικών που λέγονταν «δον δονατιστέ», οι οποίοι δίδασκαν ότι για να είναι ένα μυστήριο έγκυρο έπρεπε ο ιερέας να είναι ηθικός άμεμπτος. Πολύ αγωνίστηκε και κατά των άλλων αιρετικών, των πελαγιανών, που υποστήριζαν την πλάνη ότι αν σώζεται ο άνθρωπος, σώζεται κυρίως με τις δικές του δυνάμεις και όχι με τη χάρη του Θεού. Ο Αυγουστίνος αντέκρουσε την κακοδοξία, αλλά πάνω στην προσπάθειά του υπερτόνισε το ρόλο της χάριτος και παρασύρθηκε στο άλλο άκρο, ότι ο άνθρωπος τίποτα δεν συνεισφέρει στο έργο της σωτηρίας του, αλλά η σωτηρία του είναι έργο αποκλειστικά της χάριτος του Θεού. Η Εκκλησία δεν αποδέχτηκε ούτε τη μια ούτε την άλλη ακρότητα. Τόνισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Πρώτον, του απολυτρωτικού θανάτου του Χριστού και δεύτερο, της θελήσεως και προσπαθίας του ανθρώπου. Ο Αυγουστίνος αργότερα αναθεώρησε τη θεωρία του και δέχτηκε ως ορθή τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η επισκοπική δραστηριότητα του Ιερού Αυγουστίνου υπήρξε μεγάλη και η προσωπικότητά του νωρίς επιβλήθηκε ενός αυθεντία σε όλους τους συγχρόνους του, οι οποίοι τον εκτιμούσαν, τον θαύμαζαν και τον συμβουλεύονταν. Λόγιος καθώς ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος, έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα, τα οποία καταλαμβάνουν 15 τόμους της λατινικής πατρολογίας. Αναφέρουμε τους τίτλους ορισμένων από τα συγγράμματά του: «Εναντίον των σκεπτικών», «Ευτυχισμένη ζωή», «Περί τάξεως», «Μονόλογοι», «Περί αθανασίας της ψυχής», «Περί ποσότητος της ψυχής», «Περί κατηχήσεως των απαιδεύτων», «Περί του τρόπου της μελέτης της Αγίας Γραφής», «Περί του βαπτίσματος», «Περί της αληθινής θρησκείας», «Περί της Αγίας Τριάδος», «Περί της πολιτείας του Θεού», «Ο άνθρωπος χρειάζεται ευσέβεια και πίστη», «Εξομολογήσεις», «Αναθεωρήσεις». Όλα είναι γραμμένα στη λατινική. Μερικά δε λόγω της ιδιαίτερης αξίας τους κυκλοφορούν μεταφρασμένα και στην ελληνική. Τέλος σημειώνεται εδώ ότι ο Ιερός Αυγουστίνος υπήρξε ζωντανό παράδειγμα μετανοίας και εξομολογήσεως. Μακάρι αγαπητοί ακροατές να εξομολογούμαστε κι εμείς με τόση ειλικρίνεια μυστικά, με όση ο Ιερός Αυγουστίνος εξομολογήθηκε φανερά ενώπιον των συγχρόνων του και εξομολογείται συνεχώς ενώπιον των αναγνωστών των βιβλίων του.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 15 του Ιούνιου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Φορτουνάτου, Αχαϊκού και Στεφανά. Και οι τρεις ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, που με όλη τους την ψυχή βοηθούσαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου μεταξύ των εθνών. Αναφέρει και τους τρεις ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ότι δηλαδή πήγαν προς αυτό στην Έφεσο από την Κόρυθο και ανακούφισαν το πνεύμα του με την παρουσία τους και με τη βοήθεια που του πρόσφεραν για τους αγώνες υπέρ της Εκκλησίας. Γι' αυτό συνιστά στους χριστιανούς της Κορίνθου να τους τιμούν. Ιδιαίτερα για το σπίτι του Στεφανά λέει ότι υπήρξε ο πρώτος χριστιανικός οίκος της επαρχίας Αχαΐας που υπαγόταν τότε και η Κόρινθος. Την οικογένεια του Στεφανά βάπτισε ο ίδιος ο Παύλος και μας πληροφορεί ότι όλα της τα μέλη αφοσιώθηκαν στην υπηρεσία των Αγίων. Ο Φορτουνάτος είναι ίσως το λατινικό όνομα του τυχικού που οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι καταγόταν από την Ασία και συνόδευε τον Παύλο μαζί με άλλους. Όποτε επέστρεφε από την κυρίως Ελλάδα διά της Μακεδονίας.

15 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Αμός οσί κάμινα κνίζωνε πόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα κνίζων ουκέτη. Πέμπτη εκβιώτη ο Αμός δεκάτη τέα πέμπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δουλά. Δουλάς ξωάνης δουλικών μίδους σέβας, είναι και σαρκός ως Θεού δούλος ξέσης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νερσή. Τι αυτή η μέρα η σύναξη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου πέραν εν της Μαρανακίου.

Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππόνος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Αχαϊκού και Στεφανά των Αποστόλων. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Ιερονύμου.

αυτές αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας υπόλα καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστι διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού βάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού βάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνιν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου,
2: ενώ τη έτην δέη

0: Ανή το πρωί το ελαιός μου, ότι επισή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμνων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμνων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγονται η απειρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εσύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζειν σοι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς

0: αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση. Της θέλους η θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων, η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες ότι την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό θειοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τη ζόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρια νον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μας λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόμους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο, πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους, ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους, αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θέλω.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδο κασιμήν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άψουσα φως, οδηγεί προς νόσιν Θεέ κοινάπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντας ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ημνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγίωτα των Λόγων
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς
0: Όπαν ημνητε μήτερ ητε κουσα των πάντων Αγίων Αγίωτα των Λόγων
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς
0: Όπαν ημνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγίωτα των Λόγων Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συνειρήνη δόσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόν ημφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξωση κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγαστέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
4: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον, όσα η έθλιψα πάστας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξιμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε δόξεσαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μήτρος, των Αγίων εν δόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
4: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
4: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπομέν και υπέρ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε μιλήσει για την πρώτη περίοδο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας. Ας έρθουμε λίγο σήμερα να ασχοληθούμε με τη δεύτερη περίοδο της υμνολογίας που αφορά στον 6ο και 7ο αιώνα. Χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής είναι η ανάπτυξη των κοντακίων ή οίκων. Κοντάκιο είναι ο ύμνος που αποτελείται από ένα τροπάριο το οποίο καλείται προήμιο ή κουκούλιο και αναφέρεται με συντομία στο πρόσωπο ή το γεγονός που αναφέρεται ο ύμνος, και από 20 ή έως 30 τροπάρια τα οποία καλούνται οίκοι και στα οποία εξυμνείται το εν λόγω πρόσωπο ή γεγονός. Οι ύμνοι αυτοί κατέλαβαν τη θέση των συναξαρίων, γιατί το περιεχόμενό τους είναι αγιολογικό, ο δε σκοπός τους είναι νουθετικός. Οι ύμνοι αυτοί επιδρούσαν στις καρδιές των πιστών και βοηθούσαν στη σταθεροποίηση της πίστης και καλλιεργούσαν και καλλιέργεια του χαρακτήρα τους, αλλά και στη μίμηση των τιμωμένων προσώπων. Μεγάλη προσπάθεια από πολλούς μελετητές γινόταν να εξηγηθεί η λέξη κοντάκιο. Κατ' άλλους μεν, εκαλείται ο ύμνος αυτός κοντάκιο, επειδή το προήμιο περιείχε με συντομία εν κοντό την υπόθεση του ύμνου. Κατ' άλλους δε, η ονομασία προήλθε από το κοντό, εις το οποίο περιτυλισσόταν ο ύμνος, ο γραφόμενος σε μεμβράνη, η λιτάριο. Αργότερα, στη λειτουργική κοντάκιο εκαλείται μόνο το πρώτο τροπάριο, τα δε άλλα εκαλούνται τροπάρια ή οίκοι. Χαρακτηριστικό των κοντακίων οίκων είναι το εφήμνιο ή ανακλώμενο, δηλαδή ο στίχος του προημίου που επαναλαμβάνεται στο τέλος των οίκων, και η ακροστιχίδα, δηλαδή η σειρά των γραμμάτων, η μία λέξη ή και φράση, η οποία σχηματίζεται από το πρώτο γράμμα εκάστου πρώτου στίχου των οίκων, πλην του προημίου ή του κουκουλίου. Πολλές φορές η ακροστιχίδα δηλώνει το όνομα του ποιητή, πράγμα το οποίο χρησιμεύει ως σπουδαιότατο τεκμήριο για την πατρότητα του ύμνου, όπως παραδείγματος χάρη μία αναφέρει του ταπεινού Ρωμανού του Μελόδου. Το κοντάκιο διαβάζεται στον όρθρο πριν από το συναξάρι της ημέρας και στη Θεία Λειτουργία ψάλλεται μετά από τα απολυτίκια της Μεγάλης Εισόδου και προ του Τρισαγίου Ύμνου. Μπορούμε να πούμε ότι οι συνθέσεις αυτές, οι μεγαλόπρεπες των κοντακίων, δεν προήλθαν απότομα, αλλά σιγά σιγά με την εξέλιξη των χριστιανικών ύμνων προ του 5ου αιώνος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί έχουν σχέση και προς τους εγκομιαστικούς λόγους των πατέρων ως προς το περιεχόμενο και κυρίως προς τις ομιλίες του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, οι οποίες είναι ποιητικότατες. Ο δε Άγιος Ρωμανός, ως γνωστόν, έχει ξεκινήσει από τη Συρία. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Από μας πολλές ευχές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

φωτισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού με τη συντροφιά στον ήχο του Δημήτρη Τριανταφυλλίδη και στο τηλεφωνικό κέντρο της Νέλης Ζάχαρη. Η περίοδος που διανύουμε θα καθορίσει και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Γι' αυτό και γύρω από το θέμα των παιδιών και της ανατροφής των παιδιών θα μιλήσουμε στη σημερινή, αλλά πρώτα ο Θεός και στην επόμενη εκπομπή μας.

τη σημερινή εκπομπή θα δούμε θέματα διαπαιδαγώγησης των νέων σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, που νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σωστό. Άλλωστε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θα το διαπιστώσετε κι εσείς, ότι πάντα είναι επίκαιροι. Μπορεί να έχουν ζήσει χρόνια, μπορεί να έχουν ζήσει αιώνες πριν, όμως αυτά τα οποία λένε όχι μόνο ισχύουν και σήμερα, αλλά βάζουν τα γυαλιά, θα έλεγα, σε πολλές σύγχρονες θεωρίες διαπαιδαγώγησης. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι ζούμε σε μία εποχή δύσκολη, από τις πιο δύσκολες, και κάθε μέρα που περνάει προστίθεται και μεγαλώνει η δυσκολία της εποχής μας. Μιας εποχής ασταθούς. Τα πράγματα αλλάζουν με ρυθμούς ηλικιώδεις. Και αυτή η αυξημένη ταχύτητα οφείλεται αφενός μεν στη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και μερικές φορές τα θέλω διαφόρων κέντρων εξουσίας να αλλάζουν τον κόσμο, τα γεγονότα και τις ιδέες, σύμφωνα βέβαια με τα δικά τους δίκαια και συμφέροντα. Και μέσα σε αυτό το δύσκολο κλίμα, μέσα σε αυτή τη δύσκολη κοινωνία που ζούμε, υπάρχουν κάποια φώτα, υπάρχουν κάποιοι φάροι που μας συγκρατούν, που μας δείχνουν τα βράχια για να μην πέσουμε πάνω τους. Ένα από αυτά είναι η οικογένεια, ο ευλογημένος αυτός θεσμός, η ανατροφή, η διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση των παιδιών, που όλα αυτά έχουν υποστεί αλλαγές και τροποποιήσεις. Κάποια πράγματα έπρεπε να αλλάξουν και καλά έκαναν βέβαια και άλλαξαν. Αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν έπρεπε να αλλάξουν και δυστυχώς αλλάζουν. Ίσως επειδή ζούμε σε ένα πλανητικό χωριό, όπου τα πάντα αλληλοεπηρεάζονται πολύ πιο γρήγορα από άλλες εποχές. Είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε τι κάνει ο γείτονας. Και επειδή βέβαια αυτό το οποίο κάνει δεν είναι το όμορφο, άρα το δύσκολο, το μιμούμαστε πολύ εύκολα και μας αρέσει. Μιλάμε σήμερα για μια κακή μίμηση ξένων προτύπων. Αφήνουν, βλέπετε, οι γονείς τα παιδιά με τις ώρες να βλέπουν ξένα προγράμματα ή να παίζουν τα πολύ διαδεδομένα computer games, με αποτέλεσμα να μην τους ενοχλούν με την απουσία τους. Από την άλλη όμως μεριά βέβαια, δεν μπορούμε να απαγορεύουμε και στα παιδιά να βλέπουν τηλεόραση όταν εμείς βλέπουμε με τις ώρες. Επίσης κάποιοι γονείς φροντίζουν να εφοδιάζουν τα παιδιά τους με τα καλύτερα υλικά αγαθά, ρούχα, ποδήλατα, διακοπές, αλλά αδιαφορούν για την πνευματική και ηθική διαπαιδαγώγηση. Συχνά αφήνουν το έργο στους δασκάλους, στην τηλεόραση, στους πολιτικούς, στα κόμιξ, στα δήθεν σοβαρά περιοδικά, κυρίως βέβαια στο σχολείο, το οποίο και κατηγορούν όταν στην πορεία της ζωής του, του παιδιού τους, δουν ότι μετά κάτι πήγε στραβά. Εύκολα τα βέλη τα ρίχνουν στο σχολείο, στους δασκάλους τους. Ίσως βέβαια να μην ξέρουν ότι όπως έχει γίνει σήμερα το σχολείο, ίσως και να μην μπορεί να προσφέρει, όχι να μην θέλει, να μην μπορεί να προσφέρει όσο ενδεχομένως θα ήθελε και αυτό να προσφέρει. Και σήμερα το σχολείο όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται τον πατέρα και τη μάνα. Επίσης κάποιοι γονείς ψάχνουν τους παιδαγωγούς από την Ευρώπη για να τους δείξουν τα φώτα της διαπαιδαγώγησης, και αρκετοί από τους σύγχρονους παιδαγωγούς με καλή πίστη και διάθεση προσεγγίζουν αυτό το θέμα. Στις πιο πολλές ωστόσο περιπτώσεις, αγαπητοί μου, το κουστούμι είναι προβαρισμένο σε άλλα μέτρα, όχι στα δικά μας, τα ελληνοχριστιανικά. Και σε αρκετές περιπτώσεις τα φώτα των Ευρωπαίων και των άλλων είναι φτωχά και αδύναμα. Δεν μπορεί κάποιος να διαπαιδαγωγεί τους άλλους αν προηγουμένως δεν έχει ισορροπήσει και ολοκληρωθεί μέσα του και προπάντων αν δεν πιστεύει αυτό που λέει. Πίνουμε οι Έλληνες συχνά νερό από βρώμικα και θολά ριάκια, ενώ δίπλα μας κυλούν γάργαρα και δροσερά ποτάμια. Θα αναρωτηθεί ίσως κάποιος ποια είναι αυτά.
Μα αυτά τα δροσερά ποτάμια είναι ο Χριστός, είναι οι μαθητές του, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι πατέρες της Εκκλησίας και οι διδαχές τους. Τον κόσμο δεν τον κυβερνούν αυτοί που φαίνονται. Ποιοι φαίνονται? Οι Αμερικάνοι, οι Μασόνοι, ο Αντίχριστος. Τον κόσμο μας τον κυβερνά ο Θεός. Και είναι στο χέρι μας να τον αλλάξουμε όσο μας επιτρέπουν οι μικρές δυνάμεις μας. Και θα τον αλλάξουμε αρχίζοντας από την ανατροφή των παιδιών μας, με εκείνες τις αρχές που οι πρόγονοί μας χιλιάδες χρόνια ανέτρεφαν τα δικά τους παιδιά, χωρίς όμως το στήρο φανατισμό που οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Σήμερα θα αναφερθούμε σε αποσπάσματα των πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας από τους χρόνους των τριών ιεραρχών μέχρι και σήμερα. Και μακάρι να βοηθηθούμε από αυτά που θα ακούσουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Τι σημαίνει? Να μπορούμε να σταθούμε πιο καλά και υπεύθυνα δίπλα στα παιδιά μας, όσοι στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά. Μακάρι λοιπόν να γίνουμε καλύτεροι.

Στο βιβλίο «Σκέψεις για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα» της μοναχής Μαγδαληνής διαβάζουμε: «Και άρχισε ο Τοβίας να λέει: Ευλογημένος είσαι εσύ ο Θεός των πατέρων μας και ευλογημένο το όνομά σου το Άγιο και ένδοξο στους αιώνες. Ας σε ευλογούν οι ουρανοί και όλα τα χτίσματά σου. Εσύ έφτιαξες τον Αδάμ και του έδωσες σαν βοηθό και στήριγμα την Εύα, τη γυναίκα του. Από αυτούς γεννήθηκε το ανθρώπινο γένος. Εσύ είπες, δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος. Ας του φτιάξουμε ένα βοηθό που να είναι όμοιός του. Και τώρα, Κύριε, εγώ δεν παίρνω την αδελφή μου αυτή για πορνεία, αλλά ήθελα να με λεήσεις και να γεράσω μαζί της». Και είπε αυτή μαζί του «Αμήν». Και κοιμήθηκαν μαζί τη νύχτα. Τι ευλογία για ένα παιδί να συλληφθεί μετά από τέτοια προσευχή, να αρχίσει τη ζωή του μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα φόβου Θεού και γεμάτης σεβασμό αγάπης. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων ότι ακόμα και από την κοιλιά της μητέρας του ένα παιδί

πατέρα πρέπει να προσεύχονται συνεχώς για το παιδί τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αναγνωρίζοντας ότι το παιδί ανήκει τόσο στο Θεό όσο και σε αυτούς. Η μητέρα θα πρέπει να εξομολογείται και να κοινωνεί συχνά. Ένα παιδί στην ενδομήτρια ζωή του δεν πρέπει να υπόκειται σε βίαιους θορύβους ή ατμόσφαιρα, όπως αυτή που δημιουργείται από διαπληκτισμούς ή από ορισμένες ταινίες. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα της μητέρας δημιουργούν την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θα αναπτυχθεί το μωρό. Η καρδιά της πρέπει να ξεχυλίζει από ένα καλωσόρισμα αγάπης και προσευχής για το παιδί που θα φέρει. Στο βιβλίο Γέρον Πορφύριος, ο Κλήτος Ιωαννίδης αναφέρει: μιλούσε ο γέροντας για μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Μάλιστα, για διάφορα παιδιά που είχαν προβλήματα και που έτυχε κι εγώ ίδιος να του πάω τους γονείς τους, έλεγε ότι ήδη από την κοιλιά της μάνας τους αυτοί είχαν το πρόβλημα, αυτό το μπέρδεμα, γιατί όταν η μητέρα ήταν έγκυος δεν φρόντιζε να είναι τακτοποιημένη η ζωή της, να έχει ηρεμία, γαλήνη, να προσεύχεται, να εκκλησιάζεται, να κοινωνά και να εξομολογείται.

κάνουμε με το παιδί μας που είναι γεμάτο ανασφάλεια και φοβίες?» ρώτησαν το γέροντα Πορφύριο. Και αυτός απάντησε: «Εσείς φέρετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη γι' αυτό. Εκ κοιλίας μητρός του δημιουργήσατε με τις κακές μεταξύ σας σχέσεις όλα αυτά τα ψυχικά τραύματα που θα κουβαλάς όλη του τη ζωή.» Στη συνέχεια μου αφηγήθηκε το εξής περιστατικό. Προημερών ήρθε ένας καθηγητής πανεπιστημίου και παραπονιόταν για κάποια προβλήματα που είχε. Του είπα: «Κύριε καθηγητά, αυτά τα προβλήματα τα έχεις από την κοιλιά της μάνας σου.» Τότε ο καθηγητής δάκρυσε και άρχισε να κλαίει και του λέω: «Εσύ ένας καθηγητής πανεπιστημίου να κλαίς?» Και μου απάντησε: «Έχετε δίκιο γέροντα, αλλά τα λόγια σας αυτά έχουν μια βαθιά σημασία για μένα. Μου έλεγε η μητέρα μου ότι όταν ήμουν στην κοιλιά της, ο πατέρας μου την κλωτσούσε στην κοιλιά ώστε να με αποβάλει.» Και συμπλήρωσε ο γέρον Πορφύριος: «Εγώ παιδί μου ήμουν στην κοιλιά της μητέρας αυτού του καθηγητή. Ο Θεός με φωτίζει για να λέω αυτά που λέω.»

ζευγάρι που τον επισκέφτηκε, ο γέροντας είπε: «Επειδή εσείς οι δύο δεν έχετε αγάπη μεταξύ σας, το παιδί σας που θα γεννηθεί θα έχει προβλήματα». Η προφητεία του γέροντα επαληθεύθηκε από τα πράγματα. Ο γέροντας βέβαια δεν τη θεώρησε προφητεία, αλλά νομοτελειακή συσχέτιση δύο παραγόντων: ελείψεως αγάπης μεταξύ των συζύγων, προβληματικού χαρακτήρος παιδιού. Ο γέροντας απέδειξε στην πράξη την ισχύ της παιδαγωγικής θεωρίας, ότι η αγωγή του παιδιού αρχίζει εξ άκρα συλλήψεως.

στον μεγάλο δάσκαλο για θέματα ανατροφής των παιδιών, τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος είναι αστήρευτη πηγή για τα όσα έχει γράψει για τα παιδιά. Γράφει λοιπόν κάπου: «Η ανατροφή των παιδιών δεν θα μείνει για σας χωρίς μισθό». Αυτό βέβαια λέει και στη συνέχεια λέγοντας: «Ενέργης καλής μαρτυρουμένη ή ετεκνοτρόφησεν», θέτοντας μαζί με τα άλλα και αυτό: «Γιατί δεν είναι μικρό το να προσφέρεις στο Θεό τα παιδιά που σου δόθηκαν από Αυτόν. Αν βάλουν καλά θεμέλια και βάθρο στη ζωή τους, θα έχουν μεγάλο μισθό οι γονείς, όπως πάλι θα τιμωρηθούν αν αμελήσουν. Επειδή και ο Ηλί χάθηκε εξαιτίας των παιδιών του, διότι έπρεπε να τα νουθετεί και δεν το έκανε. Τα νουθετούσε, αλλά όχι όπως έπρεπε, μη θέλοντας να τα λυπήσει, και αυτά και ο ίδιος τελικά χάθηκαν. Ακούστε τα αυτά οι πατέρες. Παιδεύετε τα παιδιά σας με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με μεγάλη φροντίδα». Και λίγο πιο κάτω συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Αν μερικοί πέτυχαν κάποια παρηγοριά για χάρη των πατέρων τους, πολύ περισσότερο πέτυχαν οι πατέρες για χάρη των παιδιών, γιατί εκεί υπήρχε μόνο το φυσικό δικαίωμα. Και αυτά τα δύο θα σας τα βεβαιώσω από τις Θείες Γραφές. Τον Εζεκία, δηλαδή, που ήταν ενάρετος και σεβόταν το Θεό, δεν είχε όμως τόση παρησία εξαιτίας των έργων του, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κίνδυνο. Ο Θεός του είπε ότι τον σώζει για την αρετή του πατέρα του. Στον Τιμόθεο γράφοντας ο Παύλος έλεγε: «Σωθήσονται δε δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωση εν πίστη και αγάπη και αγιασμό μετασοφροσύνης». Και τον Ιώβ, όπως τον επένεσε η Γραφή για τα άλλα χαρίσματά του, για παράδειγμα ότι ήταν δίκαιος, ειλικρινής και ευσεβής, έτσι τον επένεσε και για τη φροντίδα για τα παιδιά του. Και η φροντίδα του αυτή απέβλεπε όχι στο να τους εξασφαλίσει πλούτο, ούτε να τα κάνει ένδοξα και περίφημα, αλλά σε τι? Γράφει η Γραφή: «Και ως αν συνετελέστησαν η μέρε του πότου, απόστειλεν Ιώβ και εκαθάριζεν αυτούς, και ανιστάμενος το πρωί και προσέφερε περί αυτών θυσία κατά των αριθμών αυτών και μόσχων, ένα περί αμαρτίας των ψυχών αυτών. Έλεγε γάρ Ιώβ, μήποτε οι ήμου εν τη διανύη αυτών κακά επενόησαν προς Θεόν. Ή δεν γνωρίζετε τι έπαθε ο πρεσβύτερος Ηλί, επειδή δεν διόρθωσε όπως έπρεπε τα ελαττώματα των παιδιών του? Διότι όταν υπάρχει κάποιο πάθος το οποίο έχει ανάγκη εκχειρήσεως, αν ο γιατρός θελήσει να το κάνει καλά με πλύση, αμέσως το κάνει αθεράπευτο αφού δεν εφαρμόζει τη θεραπεία που πρέπει. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εκείνος ο γέροντας, αν και όφιλε να τιμωρήσει τα παιδιά του σύμφωνα με τα λάθη τους, επειδή μεταχειρίστηκε πολύ επιοίκεια, τιμωρήθηκε και εκείνος μαζί τους. Και εμείς λοιπόν, αφού φοβηθούμε το παράδειγμα, όσοι έχουμε παιδιά, ας φροντίζουμε για την ανατροφή τους, και ο καθένας γενικά ας φροντίζει για αυτούς με τους οποίους κατοικεί, ώστε αφού διδαχθεί ο καθένας την αρετή, να μπορέσει και τη ζημία της κακίας να αποφύγει, και προτιμώντας την αρετή να τραβήξει σε μεγάλο βαθμό τη Θεία Βοήθεια, την οποία εύχομαι όλοι μας να επιτύχουμε. Πρέπει να φροντίζουμε για τα παιδιά και τα αγόρια και τα κορίτσια, και προπάντων οι γυναίκες που μένουν και περισσότερο στο σπίτι, γιατί τους άντρες τους αποσπούν και οι αποδημίες και οι φροντίδες της αγοράς και πολλές φορές οι υποθέσεις της πόλεως, ενώ η γυναίκα, όντας απαλλαγμένη από τέτοιου είδους φροντίδα, θα μπορούσε πιο εύκολα να φροντίσει τα παιδιά αφού έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Έτσι έκαναν οι παλιές γυναίκες, γιατί το έργο αυτό δεν είναι μόνο για τους άντρες υποχρεωτικό, αλλά και για τις γυναίκες, ενώ να φροντίζει τα δικά της παιδιά και να τα οδηγεί στο σωστό δρόμο. Οι μητέρες κατεξοχήν να φροντίζουν τις θυγατέρες. Είναι εύκολη για σας αυτή η επαγρύπνησης.
Φροντίζετε ώστε να είναι νοικοκυρές και πριν απ' όλα να τις ανατρέφετε έτσι ώστε να είναι ευλαβείς, σεμνές, να περιφρονούν τα χρήματα και να αποφεύγουν τους καλοπισμούς. Έτσι παραδώστε αυτές το γάμο. Αν τις διαπλάτετε έτσι, όχι μόνο αυτές τα σώσετε, αλλά και τα παιδιά τους. Και όχι μόνο τα παιδιά τους, αλλά και τα εγγόνια τους. Διότι όταν η ρίζα είναι καλή, ωραιότερα θα απλωθούν τα κλαδιά και θα λάβετε το μισθό όλων αυτών. Και όλα να τα κάνουμε έτσι, σαν να μην ωφελούμε μία ψυχή, αλλά πολλές μέσω της μιας. Διότι έτσι πρέπει να βγαίνουν από το πατρικό για το γάμο, όπως ο αθλητής από την παλέστρα, κατέχοντας την επιστήμη με κάθε λεπτομέρεια, όπως ακριβώς η ζύμη που οφείλει να μεταμορφώσει το φύραμα στο δικό της κάλος. Και τα παιδιά πάλι ας μάθουν να είναι σεμνά, ώστε να διακρίνονται μάλλον από τη σεμνότητα και τη σοφροσύνη, ώστε να έχουν μεγάλο έπαινο και από τους ανθρώπους και από το Θεό. Ας μάθουν να εξουσιάζουν το στομάχι, να απέχουν από την πολυτέλεια, να είναι οικονόμα, φιλόστοργα, να μάθουν να άρχονται. Διότι έτσι θα μπορέσουν να προσφέρουν πολύ μισθό στους γονείς, έτσι όλα θα είναι προς δόξα Θεού και δική μας σωτηρία, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Ο γέροντας Παΐσιος είπε: «Μεγάλη σημασία για την πνευματική ζωή του παιδιού έχουν οι οικογενειακές του καταβολές. Όταν οι γονείς του είναι πονηροί, θα είναι και αυτό ζωηρό και πονηρό». Κάποτε συνάντησα ένα τέτοιο παιδάκι που είχε μέσα στην τσέπη του άσημνες φωτογραφίες. Του ζήτησα να μου τις δώσει και θα του έδινα ως αντάλλαγμα για κάθε φωτογραφία από ένα σοκολατάκι. Το παιδάκι αρνιότανε με πείσμα να μου τις δώσει, κάτι αφύσικο για την ηλικία του. Προτιμούσε την ειδονή των αμαρτωλών θεμάτων και όχι τη γλυκύτητα των γλυκισμάτων. Για την ανατροφή των παιδιών, ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Τα πρώτα πνευματικά κρυολογήματα τα παιδιά τα παίρνουν από τα ανοιχτά παράθυρα των αισθήσεων των γονέων. Περισσότερο τα κρυολογεί η μάνα όταν δεν είναι ντυμένη με τη σεμνότητα και μαδάει τα παιδιά της με τη συμπεριφορά της. Η αγία ζωή των γονέων πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών και υποτάσσονται φυσιολογικά και μεγαλώνουν με ευλάβεια και δίχως ψυχικά τραύματα και χαίρονται τα παιδιά τους γονείς τους, χαίρονται και οι γονείς τα παιδιά και σε τούτη τη ζωή και στην άλλη την αιώνια, όπου πάλι θα αγάλλονται. Στους βίους των Αγίων βλέπει κανείς συχνά πως η ζωή ενός Αγίου επηρεάστηκε από κάποιον Άγιο άνθρωπο που απλώς είδε. Ο Άγιος Νεκτάριος θυμόταν πάντα την αγάπη της γιαγιάς του και πως στεκόταν αυτή όταν προσευχόταν μπροστά στις εικόνες. Στο βιβλίο του «Η αγωγή των παιδιών και οι μητέρες» ο Άγιος Νεκτάριος γράφει: «Το παιδί τόσο πολύ μιμείται τις αρετές ή τα ελαττώματα της μάνας, ακόμα δε και τη φωνή και τους τρόπους, αλλά και το ήθος και τη συμπεριφορά, ώστε πολύ επιτυχώς μπορεί να παρομοιάσει τα παιδιά κάποιος με ορυχάλκινες πλάκες του φωνογράφου που δέχονται πρώτα τα ίχνη της φωνής και στη συνέχεια εκπέμπουν τη φωνή με τον ίδιο τόνο, με το ίδιο ύφος και τον ίδιο χρωματισμό με τον οποίο εκφωνήθηκε. Κάθε νεύμα, κάθε λέξη, κάθε κίνηση και κάθε πράξη της μητέρας γίνεται αντίστοιχα νεύμα, λέξη και έκφραση και κίνηση και πράξη του παιδιού. Γι' αυτό και λέει ο Αστέριος, άλλο από τα παιδιά διατηρεί την ομοιότητα της μητρικής φωνής, ενώ άλλο απομακρύνεται πολύ από το χαρακτήρα της μάνας, ενώ άλλο διαμορφώνει το χαρακτήρα του ανάλογα προς τη μάνα του». Αλλά και ο γέρον Παΐσιος έλεγε: «Πρέπει οι γονείς να ζουν χριστιανικά και να προσέχουν τη συμπεριφορά τους, γιατί τα παιδάκια τους από μικρά, όταν ακόμα δεν μιλάνε, αρχίζουν σαν κομπιούτερ να καταγράφουν όλα όσα βλέπουν και ακούνε μέσα στο σπίτι τους. Και αν βλέπουν τον πατέρα και τη μάνα συνέχεια να διαπληκτίζονται, να μαλώνουν, να βρίζουν ο ένας τον άλλον, να λένε άσχημες κουβέντες, τα παιδάκια, σαν άγραφες κασέτες που είναι, τα καταγράφουν μέσα τους και όταν έρθουν σε ηλικία χωρίς να το θέλουν, έχοντας κληρονομήσει από τους γονείς τους όλες τις εμπαθείς καταστάσεις, αρχίζουν και αυτά να μαλώνουν και να βρίζουν με τις ίδιες πάντα κουβέντες που άκουγαν από τους γονείς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κληρονομούν όλες τις εμπαθείς καταστάσεις και όταν αργότερα θα καταλάβουν το λάθος τους θα χρειαστεί αίμα για να τις ξεριζώσουν. Η μεγαλύτερη βοήθεια και η καλύτερη κληρονομιά που μπορούν να δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι να τα κάνουν από μικρά δέκτες της δικής τους φυσικής καλοσύνης. Και αυτό δεν θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια, γιατί τα μικρά παιδιά, εφόσον οι κασέτες τους είναι άδειες από κάποιο καλό ή κακό περιεχόμενο, γεμίζουν από τις παραστάσεις του πιο κοντινού τους περιβάλλοντος, το οποίο είναι οι γονείς. Αν λοιπόν το μικρό παιδάκι βλέπει τους γονείς του να έχουν αγάπη μεταξύ τους, να μιλούν ευγενικά, να είναι συνετοί, χαρούμενοι, να προσεύχονται ταπεινά, τότε σαν με καρμπόν αποτυπώνουν αυτά στη δική τους ψυχή που γεμίζει από το καλό περιεχόμενο των γονέων.
πρώτα τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς και μάλιστα από μωρά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ενεργούμε εμείς πάνω τους όπως τα ρολόγια. Όσο παίρνει το ελαττήριό τους, τα κουρδίζουμε γρήγορα. Μετά σιγά σιγά, προσέχοντας να μην σπάσουμε το ελαττήριό τους με το ζόρισμα. Ο γέροντας Πορφύριος συνέστησε σε μία μητέρα που είχαν κλονιστεί τα νεύρα της εξαιτίας σοβαρών δοκιμασιών της, να αγωνιστεί για να εξαγιαστεί. Της έδωσε παράλληλα και πρακτικές συμβουλές για να πετύχει την έξοδό της από τη μελαγχολία της. Να φροντίζει να διώχνει τις άρεστες αναμνήσεις και φοβίες, να θυμάται ευχάριστα γεγονότα, να καλλιεργεί πάντα αισιόδοξες βλέψεις για το μέλλον, να ακούει την καλή μουσική που της αρέσει, να βγαίνει περιπάτου στην εξοχή, να πηγαίνει με χριστιανές φίλες της, εκτός από τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, να πηγαίνει σε σπερινούς αγρυπνίες και να προσεύχεται με εμπιστοσύνη στο Χριστό. Μία μητέρα που είχε σοβαρά προβλήματα με τα παιδιά της ρώτησε το γέροντα: «Γέροντα, τα παιδιά μου έτσι γεννήθηκαν ή τα προβλήματά τους οφείλονται σε λάθη δικά μας?» Εκείνος είπε: «Οφείλονται σε λάθη σας. Τα επηρεάζουν και οι φίλοι τους που ζουν αμαρτωλά και συκοφαντούν το Χριστό».

Σε ανδρόγυνο που είχε έντονα προβλήματα, τα οποία ταλαιπωρούσαν και το μικρό παιδάκι τους, ο γέροντας είπε: «Εσείς τώρα βρίσκεστε σε διάσταση, αλλά το παιδάκι σας θα σας ενώσει. Μην τσακώνεστε μπροστά του, γιατί του δημιουργείτε ψυχικά τραύματα. Πάρτε παράδειγμα από την αθωότητά του. Μην το τραβάτε προς τα πίσω με τη διχόνοιά σας. Αφήστε το να προχωρήσει και να σας πιάσει τους δυο σας από το χέρι για να σας τραβήξει και εσάς μπροστά. Στη μέση το παιδάκι σας, εσείς δεξιά και αριστερά του, πιασμένοι από τα χέρια του, να προχωρήσετε όλοι μαζί, μπροστά και ψηλά». Ήταν μια παραστατική συμβουλή του γέροντα που προσφερόταν να γίνει ζωγραφικός πίνακας και θύμιζε τα λόγια του Χριστού: «Άφετε τα παιδεία και μη κολλείετε αυτά ελθύν πρόσμε. Τον γάρτι ούτων εστί η βασιλεία των ουρανών. Και εάν μη στραφείτε και γίνεστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών». Ο Μέγας Βασίλειος διακηρύσει: «Πρέπει λοιπόν η ψυχή να παροτρύνεται στην άσκηση των αγαθών έργων ευθύς εξ αρχής, όταν είναι ακόμα εύπλαστη και τρυφερή και μαλακή όπως το κερί. Εύκολα καλουπώνεται τότε από τα σχήματα που πάνω της πιέζονται, ώστε όταν έρθει το λογικό και προστεθεί η συνήθεια της διάκρισης, να μπορεί να αρχίσει την πορεία της από τα βασικά μαθήματα και από τα παραδείγματα της ευσέβειας που παραδόθηκαν, διότι το μεν λογικό εισηγείται το ωφέλιμο, η δε συνήθεια δημιουργεί ευχέρεια για την επίτευξη των στόχων». Ο Πλούταρχος στην Αγωγή των Παιδιών διακηρύσει: «Είναι εύπλαστη και υγρή η νεότητα και τα μαθήματα αποτυπώνονται στις ψυχές των νέων αυτών που είναι ακόμα απαλές. Συνεπώς, κατά την ευχάριστη ηλικία του παιδιού, οι μητέρες μπορούν αποτελεσματικότερα και εντονότερα να επιδράσουν πάνω στο φρόνημα και τη φαντασία και το ήθος, διότι στην επόμενη ηλικία που γίνεται σκληρή η παιδική καρδιά, η διαπαιδαγώγηση γίνεται, αν όχι αδύνατη, πολύ δύσκολη, όπως σωστά ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Απ' την αρχή προβλέποντας έπρεπε αυτά τα ελαττώματα, όταν ήταν δυσκολοκυβέρνητος και κυβερνιόταν με το χαλινάρι. Αποτελεσματικά έπρεπε ο νέος να εθίζει στα πρέποντα, να ρυθμίζει και να κολλάζει τα πάθη της ψυχής του. Όταν ήταν πιο εύκολη η εργασία, τότε έπρεπε να κόβει τα αγκάθια. Όταν η ηλικία ήταν πιο τρυφερή και έβγαιναν πιο εύκολα, και όχι τώρα που επειδή τα πάθη αμελούνται και αυξάνονται και είναι δυσκατέργαστα γίνονται δυσκολοκυβέρνητα. Για τούτο λέει να λυγίσει από την νεότητά του τον τράχυλό του, γιατί θα γίνει ευκολότερη η διαπαιδαγώγησή του». Ο γέροντας Φιλόθεος δίδασκε: «Οι γονείς να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους από τη βρεφική ηλικία, να τα διδάσκουν το φόβο του Θεού, να τους κόβουν τις κακές ορμές και τα ελαττώματα, να μην τα κολακεύουν και να μην τους ικανοποιούν τα κακά θελήματα και τις ορέξεις τους. Όπως το απαλό κερί που το πλάθεις όπως θέλεις και δέχεται ό,τι σφραγίδα του θέσεις, έτσι και το μικρό παιδί, ό,τι μάθει από μικρό, αυτό του μένει ανεξάλειπτο μέχρι τα γεράματά του. Το δέντρο όταν είναι μικρό, αν φυσήσει ο άνεμος τραβώνει. Αν βάλουμε στήλο γίνεται ίσιο. Αν δεν του βάλουμε στήλο και μείνει στραβό, θα μείνει για πάντα στραβό. Αν όταν μεγαλώσει και ριζώσει καλά, θελήσουμε να το ισιάξουμε, τότε σπάει και κόβεται. Έτσι και τα παιδιά μας. Όταν είναι μικρά, ας τα στυλώνουμε στην πίστη και το φόβο του Θεού. Ας τα περιφράξουμε και ας τα τυχήσουμε με διδασκαλίες και καλά υποδείγματα μέχρι να ριζώσουν στην αρετή, οπότε δεν θα φοβούνται κανένα κίνδυνο. Τα παιδιά που έχουν ποτιστεί από μικρά στην ευσέβεια, μην τα φοβάστε, και να ξεφύγουν λίγο λόγω ηλικίας, λόγω πειρασμών, θα επανέλθουν. Είναι σαν τα κουφώματα που τα περνάμε με το λάδι και δεν τα πιάνει σαπίλα. Και για τη μάνα έλεγε: «Την έννοια του Θεού την έλαβα από παιδί, από τη μακαριστή μάνα μου. Αυτή την έννοια που αυξήθηκε μέσα μου διατηρώ, μετέβαλα στο τελείωμα των σπουδών μου,
αλλά τελειοποίησα στις αρχές που μου παραδόθηκαν από αυτήν. Ο πιο μεγάλος των σημερινών παιδαγωγών, ο Πεσταλότσι, αναθέτοντας όλη τη θρησκευτική αγωγή του παιδιού στις μητέρες, τονίζει: «Επίστευσα στη μάνα μου. Η καρδιά της μου έδειξε το Θεό. Ο Θεός μου είναι ο Θεός της μάνας μου. Θεός της καρδιάς μου είναι ο Θεός της καρδιάς της μάνας. Μάνα, εσύ μου έδειξες το Θεό με τις εντολές σου και εγώ τον βρήκα με την υπακοή μου. Αν ξεχάσω το Θεό, θα ξεχάσω και σένα». Αλλά όπως και κάθε καλή πράξη, κάθε καλή λέξη και κάθε καλή διάθεση της μητέρας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των μετέπειτα καλών πράξεων, λόγων και διαθέσεων του παιδιού, έτσι και κάθε κακή πράξη, λόγος και διάθεση της μητέρας έχουν μέσα τους τα φθοροποιά σπέρματα των επόμενων κακών πράξεων, λόγων και διαθέσεων του παιδιού. Γι' αυτό και το παιδί καταλήγει να είναι όπως και η μάνα του. Αν λοιπόν η ψυχή της μάνας είναι άσχημη και κακοήθης ή σκοτεινή ή διεφθαρμένη ή σκληρή και ανώμαλη, οι δε κλίσεις της κακές και οι τρόποι σκανδαλώδεις και όχι σεβαστοί, ή αν η μάνα κλίνει προς την ασέβεια ή σε οργή ή σε διάφορα πάθη και μίση, γρήγορα πρόκειται να βλαστήσουν από αυτές τις μοχθηρές κακίες. Σε αντίθεση, αν η ψυχή της μάνας είναι θεοειδής, καθαρή, χαρούμενη, αθώα και γεμάτη από φόβο Θεού και οι κλίσεις της ευγενικές και άγιες και οι διαθέσεις ειρηνικές, φιλόθεες και φιλάνθρωπες, τότε και η ψυχή του παιδιού που τόσο καθρεπτίζεται και ανεπαίσθητα τιμημείται καταλήγει και αυτή να γίνει όμοια και με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζει τη βλάστηση των αγαθών σπερμάτων. Γι' αυτό, όταν ο Μέγας Ναπολέων ρώτησε κάποια διάσημη παιδαγωγό τι χρειάζεται η Γαλλία για να αποκτήσει καλούς και ενάρετους άντρες, απάντησε στο μονάρχη η πολύ συνετή γυναίκα: «Έχει ανάγκη από μητέρες». Τότε λοιπόν εσύ κάνε ικανές αυτές για το μεγάλο αυτό εθνικό σκοπό, είπε ο μεγάλος αυτός άνδρας.

Λίγο ακόμα θα συνεχίσω, γιατί θέλω να απαντήσω σε κάποια μηνύματά σας. Θα πούμε κάτι του γέροντος Ιωσήφ. Στο θέμα της ανατροφής των παιδιών, λέει ο γέροντας, περισσότερο από τις συμβουλές βοηθά το παράδειγμα, το οποίο τυπώνεται βαθιά στην ψυχή του παιδιού, ώστε κι αν ακόμα παρεκκλίνει προς καιρό, έχει τη δύναμη να το επαναφέρει στο σωστό και το καλό. Δεν επιτρέπεται η άσκηση βίας πάνω του, γιατί πρόκειται για ελεύθερο πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να κάνει τις δικές του επιλογές στη ζωή. Πολύ βοηθά επίσης η αντιμετώπιση τους με αγάπη. Και για να υπάρχει αγάπη στην οικογένεια, πρέπει πρώτα ο πατέρας να αγαπά τη μητέρα, να της δείχνει έμπρακτα την αγάπη του, υποχωρώντας τις όσες συνετές γνώμες της και θυσιάζοντας τη δική του κρίση. Συνέπεια της τάσης του αυτής είναι να αναπαύεται η μητέρα, να αγαπά το σύζυγο και να συμπεριφέρεται στοργικά προς τα παιδιά της. Μία χριστιανή μάνα, όταν ο γιος της έφτασε στην νεανική ηλικία και ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι αργά το βράδυ, εκείνη τον περίμενε και τον καλοδεχότανε την ώρα που γύριζε, ώσπου αυτό, συμμεριζόμενος την έννοια της μάνας του, έπαψε να αργεί. Στους γονείς που του παρεπονούνται φορτικά για τις ατέλειες ή τις μικροπαρεκτροπές των παιδιών τους, ο γέροντας Επιφάνιος ήταν αυστηρός. Να είστε ευχαριστημένοι και να δοξάζετε το Θεό που σας έδωσε τέτοια παιδιά. Γονατιστή και με δάκρυα ευγνωμοσύνης. Μη σας συμβούν αυτά τα οποία δεν φαντάζεστε και τότε θα δείτε. Αν κάποιος γονέας με εμψημυρούσε ότι τα παιδιά του είναι δύσκολα και βερέθιστα, του έλεγε: «Ξέρεις κανένα παιδί σήμερα που να είναι εύκολο και πιθύνιο? Γιατί θέλεις τα δικά σου να αποτελούν εξαίρεση?» Αν ο γονέας επέμενε παραπονούμενος, έβρισκε μπροστά του απειλητικό το σοφρονιστικό κανόνα του γέροντα. «Αν εξακολουθήσεις να παραπονιέσαι, θα σου βάλω κανόνα να κάνεις 200 μετάνοιες την ημέρα. Αυτό πια φτάνει στα όρια της αχαριστίας». Επ' ευκαιρία, ας αναφέρουμε εδώ πώς αντιμετώπιζε τους γονείς που είχαν παράπονα για τα παιδιά τους με το παραμικρό, η θεία Αλεξάνδρα. «Μπα, τι θέλετε δηλαδή, να γεννήσετε αγγέλους? Παιδιά κάνατε».

Απαντώντας την κυρία Μαρία, προσωπικά θα σας πω ότι να εργάζεται η μητέρα μόνο αν ο μισθός της είναι απολύτως αναγκαίος για την οικογένεια. Να σας πω όμως τι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Έλεγε πάνω σε αυτό το θέμα: ο πατέρας και η μητέρα θα έχουν ευθύνη αν δεν φροντίσουν τα παιδιά τους και αν δεν προνοήσουν για το μέλλον τους. Όταν ο πατέρας και η μητέρα δουλεύουν και μαζεύουν κάποια χρήματα και τα βάζουν στην άκρη για να χτίσουν ένα σπίτι στην κόρη τους ή να βοηθήσουν στις σπουδές στο παιδί τους, αυτό όχι μόνο αμαρτία δεν είναι, αλλά επιβάλλεται να το κάνουν. Γιατί αυτοί οι γονείς που δεν μεριμνούν και δεν προνοούν δεν είναι σωστοί γονείς και θα δώσουν λόγο γι' αυτό. Αμαρτία είναι να μαζεύει κάποιος χρήματα από φιλοχρηματία, από έλλειψη εμπιστοσύνη στη θεία πρόνοια ή για ιδιωτελείς σκοπούς. Η εξασφάλιση των παιδιών από τους γονείς είναι επιβεβλημένη. Βέβαια, αν κάποια παιδιά αδικηθούν και δεν θα βρουν κάποια βοήθεια από τους γονείς τους, δικαιούνται τη θεϊκή βοήθεια και την έχουν. Οι γονείς όμως θα κατακριθούν που άφησαν τα παιδιά τους χωρίς να τα φροντίσουν.

Ρωτάτε σχετικά με την προσευχή και τα παιδιά σας. Ο γέροντας Πορφύριος μίλαγε συχνά για τον πατέρα που συγχώρεσε τον άσωτο ιό και πώς πρέπει να είναι ο πατέρας σήμερα. Και έλεγε: όταν βλέπεις το Γερμανό, και λέγοντας Γερμανό εννοούσε το διάβολο, να πατάς στο λαιμό το παιδί σου, εσύ αντί να θυμώνεις το παιδί σου γιατί παραστράτησε, να μιλάς στο Θεό. Να μάθετε να μιλάτε στο Θεό για τα παιδιά σας, αντί να μαλώνετε τα παιδιά σας, να μιλάτε στο Θεό για αυτά. Για την ανατροφή των παιδιών ο γέροντας Επιφάνιος έλεγε: να μιλάτε πιο πολύ στο Θεό για τα παιδιά σας, παρά στα παιδιά σας για το Θεό. Η ψυχή του εφήβου βρίσκεται σε μία έκρηξη ελευθερίας. Γι' αυτό δύσκολα δέχεται τις διάφορες συμβουλές. Αντί λοιπόν να τον συμβουλεύει συνεχώς και να τον επιπλήττεις κάθε λίγο και λιγάκι, ανάθεσε το θέμα στο Χριστό, στην Παναγία και τους Αγίους και παρακάλεσέ τους να τον συνετίσουν εκείνοι. Τα παιδιά να τα μεταχειρίζεστε σαν τα πουλάρια, πότε σφίγγοντας και πότε χαλαρώνοντας το χαλινάρι. Όταν το πουλάρι κλωτσάει, χωρίς να αφήνουμε το χαλινάρι, το χαλαρώνουμε, γιατί αλλιώς θα σπάσει. Όταν όμως είναι ήρεμο, τότε τραβάμε το χαλινάρι και το πάμε όπου θέλουμε. Οι γονείς πρέπει να αγαπούν τα παιδιά τους ως παιδιά τους και όχι σαν είδωλά τους. Δηλαδή το παιδί τους να το αγαπούν όπως είναι και όχι όπως θα ήθελα να είναι, να τους μοιάζει δηλαδή. Ας δίνουμε με την προσευχή καμιά φορά το κατσαβίδι και στο Χριστό για να ρυθμίζει τα πράγματα σφίγγοντας μερικές βίδες. Μην περιμένουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Στους γονείς που ρωτούσαν τον γέροντα Ιάκωβο τι να κάνουμε με τα παιδιά μας όταν δεν ακούνε, τους έλεγε: προσευχή θα κάνετε με πίστη, θα τα νοθετήσετε και όσο μπορείτε με την αγάπη, με τον καλό τρόπο, γιατί με συγχωρείτε, με το αυστηρό δεν πάει, γιατί σου λέει σηκώνομαι και φεύγω και πάει, κι είναι σήμερα Σόδωμα και Γόμορα και κάτι χειρότερα. Όταν γνωρίσουμε τον Χριστό αργά, δηλαδή ενώ τα παιδιά μας έχουν ήδη μεγαλώσει, τι πρέπει να κάνουμε για να τα βάλουμε στο δρόμο του Θεού? Μόνο η προσευχή τότε θα φέρει αποτέλεσμα. Πρέπει να ζητήσουμε από το Θεό με πολύ πίστη έλεος για αυτά τα παιδιά που δεν ευθύνονται για την απιστία τους. Να αναγνωρίσουμε ότι η ευθύνη είναι μόνο δική μας. Να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε ειλικρινά και ο Θεός θα τα βοηθήσει. Έχει εκείνος τον τρόπο του. Όλο και κάποιος οσίβιο θα τους ρίξει για να σωθούν. Γέροντα, οι γονείς αυτού του παιδιού έχουν μεγάλη στενοχώρια για τη ζωή την οποία κάνει. Πες τους παιδί μου πολύ προσευχή. Ο Θεός θα βοηθήσει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους να υψώνονται χέρια σε προσευχή ή να ματώνουν γόνατα και να μην οδηγούνται στη μετάνοια. Κάποτε μία μητέρα στην εξομολόγηση είπε στο γέροντα: ανησυχώ πολύ για τα παιδιά μου, μήπως πάθουν κάτι κακό, βάζω χίλια δυο με το μυαλό μου. Και ο γέροντας της είπε: και ποιος σου είπε ότι τα παιδιά είναι δικά σου? Του Θεού είναι, προβατάκια του είναι και σε έχει βάλει να τα φυλάς. Ο κύριος Στάδε με παρακάλεσε να πω στο γέροντα να προσευχηθεί για ένα γνωστό του παιδί που ήταν χρόνια παράλυτο, να το κάνει ο Θεός καλά. Πήγα και το είπα στο γέροντα και ταυτόχρονα το ρώτησα: γέροντα, τι λέτε, μπορεί να γίνει καλά το παιδί αυτό? Και ο γέροντας μου είπε: κάποιο κοριτσάκι από τη Θεσσαλία σε κάποιο ατύχημα έπαθε σοβαρή βλάβη στον εγκέφαλο και αφού έχασε τις αισθήσεις της ήταν κλινικά νεκρή. Οι γιατροί όλοι αποφάνθηκαν ότι ο ανθρωπίνος ήταν αδύνατο να επανέλθει σε φυσιολογική κατάσταση και ότι οι γονείς θα πρέπει να περιμένουν πλέον την κοίμησή της. Τότε, και ενώ είχε χαθεί κάθε ανθρώπινη ελπίδα, κάποιοι μίλησαν στους γονείς του παιδιού για τον γέροντα και τους παρότριναν να τον επισκεφθούν και να τον παρακαλέσουν για την κόρη τους. Αποφάσισε λοιπόν ο πατέρας να έρθει στο Άγιον Όρος όπως και έγινε. Επισκέφθηκε το γέροντα Παΐσιο, του διηγήθηκε το πρόβλημά του και γεμάτος περιέργεια το ρώτησε:
Γέροντα, όλοι οι γιατροί αποφάνθηκαν ότι το παιδί δεν πρόκειται να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση και μας είπαν να περιμένουμε το μοιραίον. Εσείς τι λέτε? Ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι. Και ο γέροντας του είπε: αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί είναι βλασφημία. Ο Θεός που έκανε ολόκληρο τον άνθρωπο και που είπε ακόμα ότι μπορεί και από τις πέτρες να κάνει ανθρώπους, αυτός ρωτάς αν είναι δυνατό να κάνει κάτι? Ένα ανταλλακτικό μικρό δεν έχει ο δημιουργός του παντός? Δύσκολο για αυτόν και αδύνατο δεν υπάρχει. Το δύσκολο είναι εμείς να διώξουμε την απιστία που μας έχει καταλάβει. Γι' αυτό να κάνετε προσευχή στο Χριστό χωρίς δισταγμό και μην αφήνετε την ελπίδα σας από αυτόν. Γιατί ο λόγος για τον οποίο επιτρέπει ο Θεός να απελπιζόμαστε από τους ανθρώπους είναι για να αναθέτουμε όλοι μας την ελπίδα στο Θεό. Αυτή η ελπίδα ποτέ δεν κατεσχύνει και εκ των προτέρων σε βεβαιώνω ότι θα γίνει καλά. Έφυγε ο πατέρας και τήρησε το λόγο του γέροντα. Μετά από λίγο καιρό ειδοποίησε το γέροντα ότι σταδιακά βελτιωνόταν η υγεία του παιδιού μέχρι που έγινε εντελώς καλά. Τώρα δουλεύει και όλοι οι γιατροί απορούν για το πώς σώθηκε το κοριτσάκι από βέβαιο θάνατο, τον οποίο αυτοί θεωρούσαν ως γεγονός αναπόφευκτο.

Και η εκπομπή μας έφτασε για άλλη μια φορά στο τέλος της. Ήταν η εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Βαδίσαμε μονοπάτια αλήθειας και ελπίδας. Η Θεοδοσία Αντωνέλου από το στούντιο. Ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης από την κονσόλα του ήχου. Η Νέλη Ζάχαρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και μαζί μας όλοι εσείς από όπου και αν μας ακούγατε.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακίμ των Νεοφανών,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίας του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ρητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Στις λειτουργίες των καλοκαιριών στην εξοχή βλέπω τακτικά την ίδια φυλακόλουφη κυρία. Επειδή χωρίς φανερή αιτία και χωρίς να τη γνωρίζω περισσότερο, αισθανόμουν απέναντί της ένα αίσθημα αντιπαθίας, το πράγμα μια Κυριακή με απασχόλησε. Αρχικά σκέφτηκα ότι μέσα στον ιερό χώρο και την ώρα του μυστηρίου ήταν ανεπίτρεπτο να αισθάνομαι για ένα μέλος του πληρώματος της Εκκλησίας αντιπάθεια. Έπειτα διερωτήθηκα πού άραγε να οφείλεται αυτή η αντιπάθεια. Τότε θυμήθηκα ότι στο παρελθόν, μετά τη λειτουργία, έτυχε να ακούσω μια συζήτηση της κυρίας αυτής με έναν όμιλο ενωρητών για ένα καθημερινό θέμα κινήσεως τροχοφόρων στο προάβλιο της Εκκλησίας. Την είχα ακούσει τότε να επικαλείται την υπαλληλική της ιδιότητα στο αρμόδιο Υπουργείο και να δίνει μια αυθεντία λύση στο θέμα της συζητήσεως. Αυτό και μόνο ήταν ό,τι θυμόμουν για την άγνωστη μου κυρία. Φαίνεται ότι στο υποσυνείδητό μου την κατέταξα στους εγωιστικούς τύπους που συναντούμε καθημερινά. Χωρίς να απασχολούμαι ιδιαίτερα με την κυρία αυτή, συμπλήρωνα την κρίση μου για τον εγωιστικό χαρακτήρα της εκκλησιαζομένης με την όλη στάση της. Κλίση της κεφαλής προς τα πίσω και βλέμμα αφιψηλού για τον άλλο κόσμο και έγινε έτσι δέκτης της αρνητικής ακτινοβολίας της παρουσίας της. Αυτό ήταν όλο το γνωστό μου ιστορικό της ενωρίτισας κυρίας που προκαλούσε αντιπάθεια. Αλίμονο. Για τόσο μικρές αφορμές να γινόμαστε αντιπαθείς στους άλλους ανθρώπους. Πού να βρω άκρη, αναζητώντας στο δικό μου ιστορικό τέτοια μικροπράγματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αρνητική, αποθητική ακτινοβολία στους διπλανούς μας. Συνήθως προσπαθούμε να αποφύγουμε τα βαρύτερα του νόμου, αλλά η αμαρτωλότητά μας διαφαίνεται και από τα μικρά και ακτινοβολεί αρνητικά στις σχέσεις μας με το διπλανό μας και τις δηλητηριάζει. Θυμάμαι ένα περιστατικό πριν πολλά χρόνια. Κοινός γνώριμος και φίλος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κύκλο μας με ξυρισμένο το μουστάκι του που ως τότε διατηρούσε. Δεν μπορώ βέβαια να πω ότι η αλλαγή αισθητικά τον κολάκευε. Κάποιος από εμάς που καμάρωνε για το δικό του ωραίο μουστάκι του είπε τότε χωρίς περιστροφές: «Βρε Θόδωρε, τι χάλια είναι αυτά!» Ο Θόδωρος, που ίσως είχε και εκείνος αντιληφθεί την αισθητική αποτυχία του με το ξύρισμα, δαγκώθηκε και έδειξε ότι πειράχτηκε, αλλά δεν είπε τίποτα. Τότε ένας ανθρωπογνώστης, σοφός φίλος, έσκυψε στο αυτί μου και μου ψιθύρισε: «Αυτό που είπε ο Σπύρος για το μουστάκι του Θόδωρου, ο Θόδωρος δεν θα το ξεχάσει σε όλη του τη ζωή». Δεν τον πίστεψα. Το θεώρησα υπερβολή. Ένα τόσο μικρό και συνηθισμένο περιστατικό μεταξύ φίλων να έχει τόσο μεγάλο ειδικό βάρος. Αλλά όμως έτσι είναι. Εδώ ο Σπύρος δεν έδειξε σεβασμό της προσωπικότητας του Θόδωρου και ο Θόδωρος άφησε να φανεί η καινοδοξία του. Στην καθημερινή μας ζωή παρόμοια μικρά πράγματα αθρίζονται, καλλιεργούν την ύπουλη αρχική αντιπάθεια και μπορούν να οδηγήσουν με την πάροδο του χρόνου προς αυξανόμενα με νέα αρνητικά περιστατικά σαν χιονοστιβάδα, ακόμη και σε χωρισμούς αντρογίνων, αδελφών, συνεργατών. Έχει λεχθεί ότι όταν στην κορυφή του χιονισμένου βουνού ένα πουλάκι τεινάζει το χιόνι από το ποδαράκι του, η μικρή μπαλίτσα του χιονιού που πέφτει κυλάει προς τα κάτω, μεγαλώνει με το κύλισμα και μπορεί να μεγαλώσει ίσως τόσο ώστε να γίνει φωνική χιονοστιβάδα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πώς θα ξεπεράσουμε την αντιπάθεια, το δήθεν αθώο αυτό ξεμύτισμα του εγωκεντρισμού μας που αθόρυβα και κρυφά καταδικάζει τον άλλο αμαρτωλό, που από κάτι μικρό αφήνει να φανεί η αμαρτωλότητά του? Ελέγχθη από τον Κύριο. Εγώ δε λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Στην αντιπάθεια δεν υπάρχει δεδηλωμένος εχθρός που με έβλαψε ή αδίκησε. Εν δυνάμει όμως υπάρχει. Και θα μπορούσε ίσως να επεκταθεί η εντολή με το «αγαπάτε και τους αντιπαθείς ημών». Αναλογιστούμε τη δική μας αμαρτωλότητα που οπωσδήποτε ακτινοβολεί στην καθημερινή μας ζωή, θα μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε την αρνητική ακτινοβολία της αντιπάθειας που εκπέμπουν οι άλλοι.
0: Ο Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρόνο. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από τη σημερινή μας εκπομπή και για τις επόμενες θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το μεγάλο μυστήριο, ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Είναι από τα επαναλαμβανόμενα μυστήρια τα οποία βιώνουμε και στο οποίο συμμετέχουμε κάθε φορά που λειτουργείται, που επιτελείται η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι το μυστήριο των μυστηρίων, κατά το οποίο ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται πραγματικώς σε σώμα και αίμα Χριστού, όπου ο Χριστός είναι ουσιωδώς παρόν. Οι δε πιστοί μεταλαμβάνουν όντως και αληθώς τη σαρκός και αίματος του Χριστού. Για να εκφραστεί λοιπόν αυτό το πολλαπλούν περιεχόμενο της Θείας Κοινωνίας, εδόθησαν σε αυτήν από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση πολλές και διάφορες ονομασίες. Λέγεται Θεία Ευχαριστία από το γεγονός ότι ο Χριστός, αφού ευχαρίστησε πρώτα, ευλόγησε και έδωκε στους Αποστόλους, καθώς αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «Λαβών ο Ιησούς των άρτων και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν». Λέγεται και Θεία Κοινωνία, σώματος και αίματος Χριστού και ποτήριον ευλογίας. Γιατί όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, «Το ποτήριο της ευλογίας ο ευλογούμεν, ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί». Λέγεται επίσης και κλάσεις του άρτου. Έχουμε αναφορές στις πράξεις των Αποστόλων. «Τον άρτον ον κλώμεν, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί». Λέγεται «Κυριακών δείπνων», «Κυριακών δείπνων φαγήν», αναφέρει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Θα κάνω μερικές γραφικές αναφορές για να δούμε πώς αναφέρεται μέσα στην Κοινή Διαθήκη το μυστήριο αυτό. Λέγεται επίσης άρτο ζωής, κατά την αψευδή επαγγελία του Κυρίου μας, η οποία μεταφέρεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», είπε ο Κύριος. Λέγεται Θεία Μετάληψης, «Κλώντεστε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσει». Λέγεται Θυσία Χριστού, «Αυτός δε μίαν υπεραμαρτιών προς ενέγκας θυσίαν». Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος αποκαλεί τη Θεία Κοινωνία ευχαριστία, σάρκα Χριστού, ποτήριον αίματος, φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του θανάτου, θυσία, κλάσιν του άρτου. «Σπουδάσατε ούν», λέγει στην επιστολή του προς την Εκκλησία της Φιλαδελφίας, «μια ευχαριστία Χρίστε, μια γαρ σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και εν ποτήριον εις ένωσιν του αίματος αυτού, εν θυσιαστήριον». Και στους Εφεσίους, απευθυνόμενος πάλι με επιστολή του, ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτός ο Αποστολικός Πατήρ, γράφει «Ένα άρτον κλώντες, ως εστίν φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανήν, αλλά ζήνε εν Ιησού Χριστό διαπαντός». Και ο Άγιος Ιουστίνος, ο μεγάλος αυτός απολογητής τον του πρώτου αιώνος της Εκκλησίας, γράφει, αφού αποκαλεί τη Θεία Κοινωνία ευχαριστία, «Και η τροφή αυτή καλείται παροιμήν ευχαριστία». Οι τα πάντα όμως διαστρεβλώσαντες αιρετικοί, όπως ήταν φυσικό, ούτε αυτό το μυστήριο το άφησαν άθικτο. Από τον πρώτον ημερών της ζωής της Εκκλησίας ο διάβολος, δια των οργάνων του, διέβαλε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και προσπάθησε να τον οθεύσει και να το διαστρεβλώσει. Και σήμερα συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια διαστρεβλώσεως εκ μέρους των διαφόρων κακοδόξων κινήσεων. Δειγματοληπτικώς θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε μερικές κακόδοξες διδασκαλίες των αιρετικών εν περιλήψη, πριν αρχίσουμε την ενασχόλησή μας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θα ήθελα πρώτα να δούμε πώς υπάρχει, ποιες προτυπώσεις υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, μετά να δούμε πώς ήρθε στην Καινή Διαθήκη και μετά να ασχοληθούμε και από πλευράς νομοκανονικής να δούμε ποιοι ιεροί κανόνες ασχολούνται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τι λέγουν γι' αυτό. Έτσι λοιπόν οι Λατίνοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν άζυμο άρτο τεμαχισμένο εκ των προτέρων. Στα νήπια δεν δίδουν τη Θεία Κοινωνία, διότι δήθεν δεν κατανοούν το μυστήριο. Μέχρι πρότινος έδιναν στους λαϊκούς μόνο σώμα. Το δαίμα έπιναν μόνο οι ιερωμένοι τους. Στην πανσπερμία των Προτεσταντών υπάρχει ποικιλία δοξασιών. Γενικώς δεν δέχονται το μυστήριο στη Σία, ούτε τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Διδάσκουν ότι η θυσία έγινε άπαξ στο Γολγοθά. Έκτοτε δεν υπάρχει θυσία, αλλά είναι μια απλή ανάμνηση. Ο δε άρτος και ο ίνος είναι απλά σύμβορα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι ευεργεσίες που απορρέουν από το αίμα του Χριστού προσοικειώνονται δια της πίστεως στην τότε σταυρική θυσία του Χριστού. Πιστεύοντας λοιπόν στην απολυτρωτική θυσία του Χριστού στο Γολγοθά και στο αίμα του που χύθηκε, την χάνουν αφέσιος αμαρτιών. Αυτά υποστηρίζουν οι Προτεστάντες, δεν είναι η ορθόδοξη χριστιανική άποψη. Στα νήπια επίσης δεν χορηγούν από τα σύμβολα, διότι κατά τη διδασκαλία τους δεν είναι σε θέση να πιστέψουν και να κατανοήσουν αφενός. Αφετέρου δε δεν απαιτείται να κοινωνήσουν, διότι ο Χριστός τα κατατάσσει στους εσωσμένους. Μερικές άλλες ομάδες πεντηκοστιανών δέχονται τη Θεία Κοινωνία ως μυστήριο. Δέχονται τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά διδάσκουν ότι η μεταβολή δεν συντελείται δια των προσευχών του ποιμένου της Εκκλησίας των, αλλά εξαρτάται να συντελεστεί η μη από την πίστη του μεταλαμβάνοντος. Αν προσέρθει μεταπίστεως, αυτή συντελείται. Διαφορετικά όχι. Η δε μάρτερες στο Ιακωβά, η εταιρεία Σκόπια, έχει τη δική της διδασκαλία. Διδάσκουν οι μάρτυρες στο Ιεχωβά ότι στην ανάμνηση της θυσίας, την οποία τελούν άπαξ του έτους, μια φορά το έτους, λαμβάνουν μέρος μόνον οι κεχρισμένοι. Οι μόνοι που επιτρέπεται να τρώγουν και να πίνουν από τα εμβλήματα, τον άρτο και τον ίνο, συμβολικά του σώματος και αίματος του Χριστού. Κατά αυτούς ο πολύς όχλος δεν επιτρέπεται να λαμβάνει από τα εμβλήματα, έτσι τα λένε, διότι δεν δικαιώνεται από τη θυσία του Ιησού. Δύναται όμως να παρευρίσκεται ως παρατηρητής. Κατά την εταιρεία Σκοπιά, τους μάρτυρες δηλαδή του Ιεχωβά, το αξίως σημαίνει να συγκαταλέγεται κάποιος στους κεχρισμένους. Οι ανήκοντες στον πολύ όχλο συγκαταλέγονται στους αναξίως, ώστε δεν τους επιτρέπεται να λαμβάνουν από τα εμβλήματα. Αυτές είναι μερικές από τις απόψεις σε περίληψη που υποστηρίζουν οι διάφορες αιρετικές ομάδες, Προτεστάντες και λοιποί. Το μυστήριο όμως της Θείας Κοινωνίας είναι θεοσύστατο μυστήριο, το συνέστησε ο ίδιος ο Κύριός μας. Το απόγευμα κατά το οποίο θα παρεδίδεται τελεί το μυστικό δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου συστήνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εις τους 12 Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. «Εγώ γαρ», λέγει, «παρέλαβον από το Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς, εν τη ικτή ή παρεδίδωτο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εις την ημίν ανάμνησιν. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίν εν το αιμού αίματι, τούτο ποιείτε, ως άκης αν πίνετε εις την ημίν ανάμνησιν». Αλλά και οι υπόλοιποι Ευαγγελιστέ άπαντες μνημονεύουν την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας ο καθένας με τον τρόπο του στα Ευαγγέλια, τα οποία έχουν συγγράψει. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο πρώτος ιερουργήσας στο μυστήριο. Του ετέλεσε δύο ημέρες πρώτου Εβραϊκού Πάσχα, συμβόλο της δικής του θυσίας και πρώτης δικής του σταυρικής θυσίας. Δηλαδή έχουμε θυσία πρώτης θυσίας. Αυτό που δίδει ο Κύριός μας στους μαθητές του είναι το σώμα του και το αίμα του. Το σώμα του επί του σταυρού θυσίαστεν και το αίμα του από του Σταυρού εκχυθέν. Είναι το αναστημένο Θεοθέν σώμα του και το δίδει υπό τον Άρτο και τον Ίνον στους Αποστόλους προτού να θυσιαστεί ο ίδιος. Τούτο σημαίνει ότι η θυσία, η επί της Αγίας Τραπέζης τελουμένη, είναι διαχρονική και διηνεκής. Κατά τους αιρετικούς, όπως είπα, Προτεστάντες, είναι μεν θεοσύστατος η Θεία Κοινωνία, δεν είναι όμως μυστήριο. Η αρχαία όμως, η ελωμένη χριστιανική εκκλησία, ως μυστήριο την κατενόησε και ως μυστήριο την παρέδωσε στην εκκλησία. Λέγει ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, το εις των στρατιωτών λόγια αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Ενδεύθε λέγει, αρχήν λαμβάνει τα μυστήρια, είναι όταν προσύει στο φρικτό ποτηρίο, ως από αυτή πίνων της πλευράς ούτω προσύει. Έτσι λοιπόν από αυτή την αρχή έχει το μυστήριο αυτό, όταν έρχεσαι και, παίρνεις το μυστήριο αυτό το φρικτό ποτήριο, είναι σαν να πίνεις από την πλευρά, να πλησιάζεις την πλευρά του Κυρίου, τη λογχευθήσα δηλαδή. Στην Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι όντως παρόν ο ίδιος ο Κύριος προσωπικός και ουσιωδός, ο ίδιος ιερουργεί και ο ίδιος τελεσιουργεί το μυστήριο. Στα λοιπά μυστήρια, στα οποία κάνουμε αναφορά, βάπτισμα, γάμο, ευχέλαιο, ενεργεί δια των ακτήσεων ενεργειών του. Αν εξετάσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, θα δούμε ότι ο ίδιος μεν να το νομοθετεί, αλλά δεν το τελεί προσωπικός. Και έτυγε Ιησούς αυτός, ούκε βάπτιζεν, αλλά οι μαθητές αυτού, έχουμε αναφορά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Εδώ όμως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο ίδιος προσωπικός και ουσιωδός και το ετέλεσε και το παράδοσε και το ιερουργεί και το τελεσιουργεί σήμερα.

είναι ως θυσία καθαρά, ως Πάσχα, αμνός και θυσία, ως μάνα, σώμα Χριστού, ως πόμα εκ πέτρας, αίμα Χριστού κλπ.

Ας δούμε λοιπόν πώς προτυπώνεται στην Παλιά Διαθήκη ως θυσία καθαρά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε συνέχεια, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα κάνω μια εκτενέστατη αναφορά σε διάφορα γεωγραφικά κείμενα, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Καινής Διαθήκης. Μπορεί αυτό να είναι κουραστικό και να γίνουμε κουραστικός, το θεωρώ όμως απαραίτητο για να δούμε πώς διατυπώνονται μέσα από τα ιερά κείμενα, μέσα από την Αγία Γραφή, όλα αυτά τα οποία αναλύουμε, για να έχουμε και μία επαφή με τα κείμενα, την οποία πρέπει να έχουμε, και μία γνώση, διότι αυτά δεν είναι έτσι ξεκάρφωτα, αλλά θεμελιώνονται μέσα στα ιερά κείμενα, στην Αγία Γραφή της Εκκλησίας. Την προείπε λοιπόν ως θυσία καθαρά ο Μαλαχίας, ο προφήτης Μαλαχίας. Λέγει συγκεκριμένα στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο πρώτο. «Διότι από ανατολών ηλίου έως δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση», προφητεύει ο Μαλαχίας. «Και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται το ονόματί μου και θυσία καθαρά, διότι μέγα το όνομά μου εν της έθνεση», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κατά τη διδαχή των Αγίων Αποστόλων πρόκειται περί της επί της Αγίας Τραπέζης προσφερωμένης θυσίας του αμνού. Λέγει λοιπόν, «Κλάσατε άρτον η διδαχή, αύτη γαρεστήν η ρηθίσα υποκυρίου, εν παντή τόπο και χρόνο προσφέρειν μη θυσίαν καθαράν, ότι βασιλεύς μέγας ημί, λέγει Κύριος, και το όνομά μου θαυμαστόν εν της έθνεσιν». Να λοιπόν πόσο ο προφήτης Μαλαχίας προβλέπει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εν της έθνεση ως θυσία καθαρά. Και ο Άγιος Ιωστίνος ο Απολογητής, σε ένα έργο του στο Διάλογο προς Τρίφωνα, τα αυτά λέγει: «Θυσία καθαρά, περί δε τον εμπαντή τόπο υφημών των εθνών προσφερωμένων θυσιών, αυτό τούτο εστί του άρτου της ευχαριστίας και του ποτηρίου». Επίσης, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, υπό του Μαλαχίου προφητευθήσα θυσία καθαρά του προφήτου, η οποία θα προσφέρεται εμπαντή τόπο και χρόνο, είναι η Θεία Κοινωνία. Για τη θυσία αυτή ομιλούν οι Άγιοι, ο Ειρηναίος, ο Ιουστίνος, ο Θεοδόρητος Κύριου, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Σε πολλά έργα τους βλέπουν αυτή την αντιστοιχία. Ο Όσιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Κυπριανός, ο Ιερός Αυγουστίνος και πολλοί άλλοι. Το από ανατολών ηλίου έως δυσμών και το εμπαντή τόπο της προφητείας κατανοήθηκε υπό των αρχαίων αυτών συγγραφέων της αρχαίας Εκκλησίας ότι σημαίνει τη

0: ως της συντελείας των αιώνων και απανταχού της γης τελωμένη ανέμακτου θυσία του σώματος και αίματος του Χριστού την επί της Αγίας Τραπέζης. Τη θυσία αυτή την προεφύτευσε παλαιότερα και ο προφήτης Ιερεμίας. Βλέπουμε λοιπόν τι λέει ο Ιερεμίας, διότι ούτω λέγει Κύριος, προφητεύει ο προφήτης. Δεν θέλει λήψη από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί των θρόνων του οίκου Ισραήλ, ούτε από τον Ιαραίων των Λεβιτών θέλει λήψη άνθρωπος ενώπιόν μου, για να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφοράς εξαλφίτων και να κάμνει θυσίας πάσας τας ημέρας. Κατά τον Ιερεμία λοιπόν, όταν ο Χριστός καθίσει επί του θρόνου του, εκάθισε βέβαια ο Κύριος με την Ανάστασή του, παραλλήλως θα υπάρχει ειδική ιεροσύνη, ιερείς Λεβίτε, οι οποίοι θα προσφέρουν θυσίες πάσας τας ημέρας. Οι της Παλαιάς Διαθήκης θυσίες ήταν τύπος της θυσίας του Χριστού. Ο Ιερεμίας τις ονομάζει βέβαια ολοκαυτώματα και άλφητα, διότι έτσι τις γνώριζαν τότε οι Ιουδαίοι. Σήμερα αυτά είναι ο άρτος και ο ίνος, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επίσης και στο βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 14, προτυπώνεται η θυσία του Χριστού στο περιστατικό της υποδοχής του Μελχισεδέκ προς τον Αβραάμ, όταν ήλθε από έναν πόλεμο που έκανε με εχθρούς. Και Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλίμ, εξήνεν γενάρτους και ίνων, ίνδε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Κατά τους πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας, ο άρτος και ο ίνος προετύπωναν τον ζώντα άρτο και ίνο, το σώμα και αίμα του Χριστού, διότι ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Χριστού. Στην έκδοση Ορθοδόξου Πίστεως, περί των Αγίων και Αχράντων του Κυρίου Μυστηρίων, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ερμηνεύοντας αυτό της Γενέσεως, λέγει τα εξής: «Άρτο και ίνο εδεξιού το Μελχισεδέκ τον Αβραάμ, εκ της των αλλοφύλων κοπής υποστραφέντα, ο ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Εκείνη η τράπεζα, ταύτην την μυστικήν προεικόνιζε τράπεζαν, ον τρόπον εκείνος ο ιερεύς του αληθινού αρχιερέως Χριστού, τύπος ειν και εικόνισμα. Σιγαρφισίν ιερεύσεις τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Τούτων των άρτων, οι άρτοι εικόνιζαν της προθέσεως. Αύτη γαρεστήν η καθαρά θυσία, δηλαδή και ανέμακτος, είναι από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, αυτό προσφέρεστε δια του προφήτου ο Κύριος έφησε». Έτσι λοιπόν βλέπουμε τη Θεία Ευχαριστία ως θυσία καθαρά. Είναι όμως και ως Πάσχα, ως αμνός η θυσία αυτή. Ο θυόμενος λοιπόν αμνός κατά το εβραϊκό Πάσχα ήταν ο τύπος, προεικόνιζε τον τύπο της θυσίας του Χριστού. Ο Θεός διέταξε δια του Μωυσέως κάθε εβραϊκή οικογένεια να λάβει αμνόν πριν από την έξοδο από την Αίγυπτο, την δεκάτη του μηνός Νισάν, να τον κρατήσει μέχρι τη δεκάτη τετάρτη και προς το εσπέρας να τον σφάξει, να σουβλιστεί, να ψηθεί και να φαγωθεί εξ ολοκλήρου, το αίμα του να συλλεχθεί και με αυτό να βαφτούν οι παραστάτες των θυρών, ώστε να παρακάμψει ο ολοθρευτής άγγελος τις οικίες των Εβραίων και να μην θανατώσει τα πρωτότοκα τέκνα τους. Θα το έτρωγαν μέσα στις οικίες τους, έτοιμοι για αναχώρηση, χωρίς να συντρίψουν κανένα από τα κόκαλά του. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου. Όλοι οι πατέρες βλέπουν αντιστοιχίες μεταξύ του αμνού του Πάσχα και του Χριστού. Για να τις δούμε πώς τις αντιπαραθέτουν. Αμνός Πάσχα των Εβραίων, Χριστός Πάσχα. Αμνός, ενιάυσιος, όριμος, αρσενικό χωρίς ελάττωμα. Χριστός ανήρ όνειρ όν όριμος, χωρίς αμαρτίες. 5 ημέρες εκρατήτως στις οικίες μέχρι να θυσιαστεί. 5 ημέρες και ο Χριστός παρέμενε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να σταυρωθεί. Προς το εσπέρασε θυσιάζεται ο αμνός, το εσπέρας της Μεγάλης Παρασκευής απέθανε επί σταυρού ο Χριστός. Επί ξύλου ο σφαγιαστής αμνός σχηματίζοντας με τη σούβλα σταυρό, επί ξύλου θανατώνεται ο Χριστός σχήματος σταυρού. Ψημένος στην πυρά έπρεπε να τον φάνε τον αμνό οι Εβραίοι, δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου ο Χριστός προσεφέρθη θυσία. Όρθιοι, ντυμένοι και έτοιμοι για αναχώρηση έπρεπε να ήταν οι Εβραίοι όταν θα έτρωγαν τον αμνό. Η Θεία Κοινωνία είναι εφόδιο της άλλης ζωής για την οποία πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι προς αναχώρηση. Θα τρωγόταν μέσα στο σπίτι, θα τον κοινωνούμε μέσα στην εκκλησία, λέει ο Οργένης. θα ετρώγε το εξ ολοκλήρου χωρίς να τεμαχιστεί. Κοινωνούμε ο καθένας όλο το Χριστό χωρίς να διαιρείται σε τμήματα. Μόνον οι περιτμημένοι θα έτρωγαν, μόνο οι βαπτισμένοι κοινωνούν. Οστούν αυτού δεν συνετρίβει, ούτε του Χριστού κανένα οστούν συνετρίβει. Μονίμως θα οι θυσίαζαν αμνών το Πάσχα οι Εβραίοι, μετά την έξοδο εις ανάμνηση του πρώτου και σωτηρίου Πάσχα, με αμνό πραγματικό όχι συμβολικό, δια της θείας κοινωνίας μονίμως τελούμε το Πάσχα Χριστού, εις ανάμνηση εκείνου του Πάσχα, αλλά με πραγματικό σώμα και αίμα προσβρώσιν, όχι συμβολικό. Το αίμα του εξεχήθη εις σωτηρίαν των πρωτοτόκων. Το αίμα του εχήθη εις άφεσιν αμαρτιών, πάσης της οικουμένης, αναφέρει ο ιερός Χρυσόστομος. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τη ερήμο Σινά, εν το έτη το δευτέρο εξελθόντων αυτών εκ της Αιγύπτου, εν το μηνύ το πρώτο λέγον, είπων και ποιήτωσαν οι Ισραήλ το Πάσχα καθόραν αυτού. Και ελάλησε Μωυσής της Ιης Ισραήλ, ποιήσε το Πάσχα, ούτως επίησεν οι Ισραήλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι γεωγραφικό από το βιβλίο των Αριθμών, που βλέπουμε ότι έδωσε εντολή ο Θεός και στην έρημο του Σινά να εορτάζουν κάθε χρόνο το Πάσχα οι Εβραίοι όπως το εόρτασαν πριν από την έξοδό τους. Ο Θεός λοιπόν διέταξε να εορτάζεται το Πάσχα, έτσι έκανε πάσο ο λαός του Ισραήλ, και ούτως ο νόμος του κρυού του πλημελίας. Στα νοτέρω λοιπόν χωρία θυσιάζεται ο αμνός υπέρ της σωτηρίας του λαού, ήταν τύπος του Χριστού του αμνού του Θεού. Η φράση «οστούν αυτού ου συντριβήσετε» εφηρμόστη πλήρως στον Κύριό μας, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την προτύπωση πάλι του Πάσχα, της θυσίας και του αμνού στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Καλή δύναμη στο υπόλοιπο της εβδομάδος.
1: Οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πονή Ορθοδοξίες. Οδηπόροι 99.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Οι προφητείες και η αληθινή ερμηνεία τους, φίλοι και φίλες της εκπομπής, μας απασχόλησαν κατά την προηγούμενη επικοινωνία μας. Επειδή όμως ο λόγος, ο ραδιοφωνικός, δεν επαρκεί να χωρέσει και να εξαντλήσει ένα τόσο μεγάλο θέμα μέσα στα όρια μιας εκπομπής, θα συνεχίσουμε και σήμερα προς την ίδια κατεύθυνση με βοηθό μας το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρους που εκυκλοφόρησε προσφάτως και δίνει όχι μόνο τα κείμενα των προφητιών στο πρωτότυπο και σε μετάφραση αλλά και τους τρόπους πνευματικής προσεγγίσεώς τους. Προαναφέραμε στην αρχή την φράση «Οι προφητείες και η αληθινή ερμηνεία τους». Τι θα πει όμως αληθινή ερμηνεία? Υπάρχουν και ψεύτικες και λανθασμένες? Δυστυχώς υπάρχουν και ακόμα πιο δυστυχώς τις χρησιμοποιούν διάφοροι πλανεμένοι και ψευδοζηλωτές και πολύ αιρετικοί για να παρασύρουν με το μέρος τους όλους τους ακατάρτιστους και τους απληροφόρητους για να αποκτήσουν οπαδούς. Και αυτή η διαστροφή δεν είναι μόνον επίκαιρη αλλά γίνεται από μακρού, καθώς θα δούμε στη συνέχεια. Είχαμε αναφέρει αναλυτικό στις επισημάνσεις του Αποστόλου Πέτρου και για τον τρόπο που λέγονται και γράφονται οι προφητείες και για τον πνευματικό τρόπο της ερμηνείας τους που γίνονται και τα δύο αυτά έργα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα ούτε τις προφητείες μπορούμε να πλησιάσουμε χωρίς πνευματική βλάβη αλλά ούτε και την εν Χριστώ ζωή να ζήσουμε. Είναι ως άμα θέλουμε να μεταφράσουμε ένα ξενόγλωσσο κείμενο χωρίς να γνωρίζουμε καθόλου την ξένη αυτή γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το κείμενο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την εν Χριστώ πνευματική ζωή αλλά πρωτίστως για την ερμηνεία των προφητιών. Χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική ζωή, όπως και χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αληθινά το νόημα των προφητιών. Διότι η ερμηνεία των προφητιών και η πνευματική ζωή δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου μπαίνει μέσα ο καθένας με την δική του λογική και λέγει και εξηγεί και διδάσκει ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό και πνευματικό. Και δεν εννοώ μόνο τους βουδιστές και τους άλλους ασιάτες γκουρού και τους άλλους δήθεν θρησκευόμενους της Δύσεως, ούτε μόνο τους χριστεπώνυμους αιρετικούς που πολεμούν κυρίως τους ορθοδόξους αμπελώνες του Κυρίου. Όλοι τους είναι υποδουλωμένοι στη λογική τους και στον πειράζοντα τους ανθρώπους και πολεμούν την αλήθεια με πολλούς λογικοφανείς τρόπους και μεθόδους. Έτσι δημιουργήθηκε δυστυχώς και πάλι η λανθασμένη και στρεβλή εντύπωση σε πολλούς και κυκλοφορεί ευρύτατα ότι οι προφητείες είναι κατά κανόνα κείμενα εκβιαστικά και εκφοβιστικά, ότι εξαγγέλουν φοβερά δεινά και καταστροφές και πληγές και βάσανα, πότε με τις ακρίδες και πότε με την πείνα και άλλοτε με την δηλητηρίαση των υδάτων και άλλα τρομερά γεγονότα, και δεν βλέπουν ότι όλα αυτά τα δεινά δεν τα στέλνει ο Θεός αλλά τα ενεργούν οι άπιστοι και οι άθεοι άνθρωποι που αδιαφορούν και για τη φύση που την μολύνουν και για τους λαούς που δεν έχουν τροφή και νερό και συνεχίζουν να ενδιαφέρονται μόνον για το δικό τους αρκείο και τη δική τους ματαιόφρονη ευτυχία. Δεν είναι ο Θεός σκληρός και άγριος και εκδικητικός, ούτε κρατά μια ρομφαία για να κατασφάξει και να αφανίσει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Αν ήθελε κάτι τέτοιο, θα το έκανε με ένα του νεύμα, με μια λέξη, και θα αφάνιζε τον κόσμο. Ο Θεός όμως είναι ο Θεός πατήρι κτιρμών και αγάπης και ελέους, που τίποτα δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν είναι σκληρόκαρδος ο Θεός μας, όπως ο μισάνθρωπος διάβολος. Το αντίθετο συμβαίνει, το τελείως αντίθετο. Και όπως εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού: «Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Πώς λοιπόν αποδίδουν στον πολυέλαιο τριαδικό Θεό μας τέτοιες βλάσφημες προθέσεις και κάνουν τέτοιες παράλογες ερμηνείες που ξεπερνούν ακόμα και την κοινή λογική? Μπορεί να τα σύγχρονα γεγονότα του αθέου και άπιστου κόσμου να προκαλούν φόβους και αγωνίες, αλλά δεν επιτρέπεται να εξηγεί κανείς και να διδάσκει τον παραλογισμό της φοβίας και της απελπισίας. Αγάπη άπειρη και έλεος και στοργή έχει ο Θεός για όλους εμάς, κι ας είμαστε τόσο τυφλοί και αχάριστοι και αμαρτωλοί και ένοχοι απέναντί Του. Εκείνος έρχεται συνεχώς σε όλους μας ως άβρα λεπτή για να μας σώσει και να μας χαρίσει την αιωνιότητα της χαράς και της ευτυχίας κοντά Του. Ας προσέξουμε καλά και ας αποφεύγουμε τις παράλογες και βλάσφημες ερμηνείες των προφητιών. Καταστρέφουν και δεν ωφελούν. Ας κάνουμε όμως το τακτικό μικρό διάλειμμα μας με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε την κουβέντα μας.

Ψιλομετρώ το νέο βιβλίο των εκδόσεων του Αστέρος με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες» και τον υπότιτλο που το ξανατονίζω γιατί δίνει και το πνεύμα του βιβλίου αυτού «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Και αμέσως θυμούμε τις κραυγαλαίες αναζητήσεις και τα λανθασμένα δημοσιεύματα που μιλούν για φοβερά και τρομερά αναμενόμενα γεγονότα και ότι έφτασε η εποχή του Αντιχρίστου και είναι κοντά η συντέλεια του κόσμου. Πού τα βρήκαν αυτά τα άθλια και αποκρουστικά μυθεύματα και πού τα στηρίζουν? Θυμάμαι ακόμα τούτη τη στιγμή τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο, έναν αληθινάγιον άνθρωπο που ήταν πάντοτε πράος και ήρεμος και είχε απέραντη επίοικια για όλους και για όλα. Μια ημέρα λοιπόν θύμωσε τόσο πολύ που παραφέρθηκε και χειροδίκησε με δυνατά σπροξήματα όταν τον επισκέφθηκε ένας αρχιμανδρίτης ψευδοζηλωτής που είχε γράψει ένα τέτοιο βιβλίο με πλανεμένες απόψεις, στο οποίο έλεγε μεταξύ άλλων ότι φτάσαμε στην εποχή του Αντιχρίστου και της συντελείας του κόσμου και τα παρόμοια. Μόλις τον είδε λοιπόν ο ήρεμος γέροντας Πορφύριος, πετάχτηκε όρθιος, τον άρπαξε από τα ράσα και τον τράνταζε φωνάζοντας: «Πού τα βρήκες βρε άθλιε όλα αυτά που γράφεις και τρομάζεις τον κόσμο, ε? Πού τα βρήκες γραμμένα βρε μυαλοκομμένε? Φύγε από εδώ και να πας αμέσως να διορθώσεις το κακό που έκανες». Και τον έδιωξε αμέσως με σπροξή.

Τόσο πολύ είχε αναστατωθεί ο Άγιος και πράος αυτός γέροντας, ώστε άφησε την δίκαιη οργή του να ξεσπάσει. Είχε γίνει θηρίο με την διαστρέβλωση της αληθείας των προφητιών, γιατί ξέρω ότι είναι μέγα κακόνι ο πνευματικός φόβος και η αιρετική διδασκαλία των πλανεμένων που οδηγεί στην αμφιβολία και την απομάκρυνση από το έλεος του Θεού. Γιατί Θεός χωρίς αγάπη και χωρίς έλεος δεν είναι Θεός, αλλά μάσκα και προσωπείον του σατανά. Γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο θέμα των προφητιών, και όποιος δεν έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις που αναφέραμε, να μην προχωρεί σε ερμηνείες και σε εξηγήσεις των προφητιών. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι είναι γραμμένο έξω από την διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως λόγου χάρη οι διαβόητες προφητείες του Νοστράδαμου, μια δαιμονική απάτη, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια της αναφοράς μας στο πρόβλημα των προφητείων. Αυτός είναι και ο λόγος που σταθήκαμε στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος, διότι σέβεται απολύτως την αλήθεια της Εκκλησίας και των πηγών της, από τις οποίες πηγάζει η αλήθεια ότι οι εν Χριστώ προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Θεού για όλους εμάς.

Είπαμε στην αρχή, στην σημερινή επικοινωνία μας δηλαδή, ότι η πνευματική ζωή και συνεπώς και οι προφητείες που αποτελούν μέρος της πνευματικής ζωής και μας τροφοδοτούν με τον σωτήριο λόγο του Θεού, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου μπαίνει ο καθένας και λέγει και διδάσκει ό,τι θέλει, όπως κάνουν όλοι οι δαιμονοκρατούμενοι αιρετικοί και μερικοί πλανεμένοι ζηλωτές δυστυχώς που διηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλο. Με τη φράση αυτή, ξέφραγο αμπέλι, θυμήθηκα τα λόγια του Χριστού, ο οποίος λέει κατά λέξη για αυτό το θέμα τα εξής αποκαλυπτικά: «Εγώ είμαι η άμπελος, ημί στα κλίματα, ο μένον εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν». Δεν είναι δύσκολο το κείμενο και δεν χρειάζεται μετάφραση για να καταλάβουμε ότι το κέντρο και η βάση της ζωής και της σωτηρίας μας είναι ο Χριστός, μόνον ο Χριστός και όχι η εκφυλισμένη λογική μας.

εμβέλεια της υπάρξεώς μας, όλης της υπάρξεως, και αυτό ισχύει για όλο το ανθρώπινο γένος, είναι ο Χριστός, και εκείνος το προστατεύει και το ζωογονεί μαζί με τον Θεόν Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό αποκαλύπτει ότι ο τρεδικός Θεός μας θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Το έχουμε ξαναπεί και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, διότι είναι η μεγάλη, η κορυφαία αλήθεια που μας οδηγεί σταθερά στο Θεό. Θέλει όλοι να σωθούμε, ναι όλοι, και η επίγνωση της αληθείας είναι η προοπτική της αιώνιας ευτυχίας που θέλει να χαρίσει στον καθένα μας. Και σε εσάς και σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους που η αγάπη του φέρνει στη ζωή αυτή. Πού βρίσκουν λοιπόν οι παραχαράκτες αληθείας τις ψευτιές και τις βλασφημίες που λένε στον κόσμο? Και πρέπει ακόμα να πούμε για τις προφητείες, όπως μας εξηγεί το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες των εκδόσεων του Αστέρος», το έλεος του Θεού είναι ανεξάντλητο και παρόλο όσα βλάσφημα και αχάριστα και αμαρτωλά πράττουμε οι περισσότεροι, θέλει να μας σώσει, γιατί ξέρει ότι οι πλήστοι δεν γνωρίζουμε την αλήθεια της αγάπης του. Και όσα βέβυλα πράττουμε από άγνοια και αδυναμία, τα πράττουμε και η βλακεία του μυαλού και της λογικής μας βλέπει πρόθυμα τα υλικά και τα μάταια και απρόθυμα τα πνευματικά και τα αιώνια.

Απλά στοιχεία βρίσκουμε στα διάφορα κεφάλαια των τριών μερών του βιβλίου τι λένε οι προφητείες, που μας δίνουν με απλή γλώσσα και σαφήνεια πολύ το σωστό τρόπο προσεγγίσεως των προφητικών κειμένων και κυρίως τον μακαρισμό που δίνει η Αποκάλυψη και μάλιστα στην αρχή του κειμένου της. Ο μακαρισμός αυτός αναφέρει τα εξής: «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εναυτή γεγραμμένα». Δηλαδή μακαρίζει και αυτούς που διαβάζουν και γνωρίζουν τις προφητείες της Αποκαλύψεως, που είναι τμήμα του Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης, και ακόμα πιο μακάρι είναι εκείνοι που τηρούν και εφαρμόζουν όσα είναι γραμμένα μέσα στην Αποκάλυψη. Τι γράφει όμως η Αποκάλυψη, ποιο είναι το περιεχόμενό της?

είναι αυτή γεγραμμένα της Αποκαλύψεως, όπως μας περιγράφει και το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες». Είναι καταρχήν αυτά που λέγει στις 7 εκκλησίες «Τες εν τη Ασία», δηλαδή σε αυτές που είναι στην Ασία, και κατ' επέκταση σε όλες τις τοπικές εκκλησίες, αλλά και σε όλους τους πιστούς προσωπικά. Λέγει και περιγράφει και επιστοποιεί και προειδοποιεί. Περιγράφει την κατάσταση της κάθε εκκλησίας, ώσαν να ήταν η κάθε εκκλησία ένας άνθρωπος, όπως τις εκκλησίες της Εφέσου, την εκκλησία της Περγάμου, την εκκλησία της Σμύρνης, των Θυατήρων, των Σάρδεων, της Λαοδικίας και της Φιλαδελφίας, και εξηγεί ότι εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζηλεδεούν και μετανόησον. Δηλαδή, σε μια άμεση μετάφραση, όσους εγώ αγαπώ, τους ελέγχω, δείχνοντας αυτούς τα σφάλματά τους και τους παιδαγωγώ. Δείχνε λοιπόν ζήλο και μετανόησε. Να ένα πρώτο συμπέρασμα του νοήματος των προφητικών λόγων της Αποκαλύψεως, που είναι κατανοητό και από τον απλούστερο πιστό. Είναι κάλεσμα προς μετάνοια, για να αποφύγουμε τη συνέπεια των σφαλμάτων μας.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα παραδείγματα, όπως την φράση «Έχω κατά σου ότι την αγάπην σου την πρώτη να φύκας, μνημόνε δεούν πόθεν πέπτοκας». Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στον στίχο 4 και 5. Δηλαδή, αναφέρει σε μετάφραση τα εξής: «Είμαι δυσαρεστημένος εναντίον σου, διότι άφησες να ψυχρανθεί η αγάπη που είχες τα πρώτα χρόνια. Θυμήσου από ποιο ηθικό ύψος έχεις πέσει». Θα μπορούσαμε και πάλι να πούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι, όπως λέγεται, αμήλικτος και δεν μας επιτρέπει για σήμερα να συνεχίσουμε. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ την σημερινή μας επικοινωνία και θα συνεχίσουμε, εάν θέλει ο Θεός, την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: Θα ακούσετε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ιωάννου Φωτόπουλου με θέμα «Αγάπη, προσευχή και συγχωρητικότητα» στη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
1: Διάλεξε ένα θέμα από τον Άγιο Σημεών του Νέου Θεολόγου σχετικά με την αγάπη, τη συγχωρητικότητα και την προσευχή χάρη των αδελφών. Επειδή βέβαια συνήθως λέμε για τον Άγιο Σημεών, παρουσιάζουμε όλες τις θεωτικές εμπειρίες που είχε, την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος που απολάμβανε σε όλη του τη ζωή, επειδή είναι ένας κήρυκας αληθινός του Ευαγγελίου, καθώς διακηρύττει ότι οι Άγιοι υπάρχουν πάντοτε. Χωρίς Αγίους δεν υπάρχει Εκκλησία. Όπως αγίασαν οι παλαιοί Άγιοι, έλεγε στα χρόνια του Άγιο Σημαίων ο νέος το Λόγος, που ζει το 10ο αιώνα, έτσι μπορεί και σήμερα, έλεγε τότε και πάντοτε, να αγιάζουν οι άνθρωποι. Αφού ο ίδιος Χριστός είναι ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος, άρα όποιος αγωνιστεί πρέπει να αγιάσει, πρέπει να φτάσει στην κατάσταση που λέει ο Κύριος, Άγιε γίνεσαι του τι Άγιο Σημείο. Επειδή λέμε αυτά όλα για τον Άγιο Σημείων, αλλά πολλές φορές φαίνονται αυτά κάπως πιο μακρινά από μας. Ήθελα να πω σε παρένθεση ότι όταν μιλάει για τους Αγίους λέει ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι είναι μια χρυσή αλυσίδα, λέει ο Άγιος Σημαίων. Ο ένας μετά τον άλλον. Κολλάει ο ένας τον άλλον, γίνονται, λέει, έκαστος γονάτιον. Γονάτιο θα πει κρίκος. Ο ένας με τον άλλον αποτελεί μια χρυσή αλυσίδα. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον. Προσκολλάται στον άλλον, λαμβάνει χάρη και ευλογία και μέχρι σήμερα, λέει, για τα χρόνια του υπάρχουν Άγιοι. Και υπονοώντας για τον δικό του γέροντα, τον Άγιο Σημαίων τον Ευλαβή, λέει ότι όποιος δεν θέλει και δεν δέχεται και τους έσχατους Αγίους, έστω και μόνο να δυσπιστεί την αγιότητά τους, αυτό τον αποκόπτει από τους άλλους, από τους προηγουμένους Αγίους. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τους προηγουμένους Αγίους αν αθετεί τον τελευταίο κρίκο αυτής της χρυσής αλυσίδας, που είναι τελευταίος Άγιος. Δηλαδή για τα χρόνια του, που ήταν ο Άγιος Σημαίων Ευλαβής, λέμε και σήμερα, κανείς δεν μπορεί να έχει τα μυαλά του και να λέγεται Ορθόδοξος, αν λέει ότι, ας πούμε, ο Γέροντος Πορφύριος, ο Γέροντος Παΐσιος είναι ένα κηρυγμένοι Άγιοι και ο Άγιος Ιάκωβος και άλλοι στη σειρά που ακολουθούν, όπως κρίνει η Εκκλησία μας. Αν πει ότι δεν είναι Άγιοι, δεν είναι στα μυαλά του και δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τους προηγουμένους. Πάμε πιο πίσω, ας πούμε, με τον Άγιο Σάββατο της Καλύμνου, με τον Άγιο Νεκτάρ, με τον Άγιο Αρσένιο της Σπάρου κτλ. Κτλ. Ούτε με αυτούς και επομένως ούτε και με τους παλαιούς, πολύ περισσότερο. Αυτό το πράγμα παρενθέσει για τους Αγίους. Λοιπόν, ο Άγιος Σημαίων θέλει να δείξει πώς γίνεται αυτή η πνευματική ζωή και έχει να δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της σχέσης με τους άλλους, της αγάπης πρώτα προς τον Κύριο και μετά προς τους αδελφούς. Το πρώτο απόσπασμα που θέλω να διαβάσω είναι από τα λεγόμενα αλφαβητικά κεφάλαια που εδώ και λίγα χρόνια έχουν εκδοθεί σε ένα υπέροχο τόμο από την Ιερά Μονή Σταυρονική του Αγίου Όρους, σε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και στην εμφάνιση και στην γραμματοσειρά και στη μετάφραση, μια πολύ καλή εργασία, τα αλφαβητικά κεφάλαια. Εκεί λοιπόν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει ο Άγιος Σημαίων, παρουσιάζει πρώτα τον Κύριο να λέει αυτό που γνωρίζουμε στο Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ο μένον εν εμή, καγό είναι αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδίναστε πειν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω στο κλίμα και ξεράνθη. Μείνατε ουν εν τη αγάπη τη εμή. Εάγατε σοντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τα συντολά του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη. Και πάλι, εν τούτο γνώστε πάντες ότι εμεί μαθαίστε, εάν αγάπην έχετε εις αλλήλους. Και λέει μετά στη συνέχεια ότι κάθε μαθητής γνωρίζεται από το δάσκαλό του. Έτσι λέει ο γραμματικός, δηλαδή ο φιλόλογος, ο ρητορικός, ο φιλοσοφικός, ο τεκτονικός, ο υφαντικός, ως και το ατομικός, όλα διάφορα επαγγέλματα. Αυτός που ασχολείται με το χτίσιμο, αυτός που φιλοσοφεί, αυτός που είναι υφάντης, αυτός που είναι, εργάζεται τα δέρματα και λέει ούτε και ο αγαπητικός εκ του καλού διδασκάλου Χριστού του Θεού, το αγαπήσοντος εμάς, γνωρίζεται. Μάλιστα, ένα ρήμα το οποίο δεν είναι δόκιμο, ένα επίθετο, συγγνώμη, που δεν είναι δόκιμο, λέει ο αγαπητικός εκείνος που αγαπάει. Για να το ταιριάξει με τα υπόλοιπα, ως και το τομικός και ο φιλοσοφικός, λέει ο αγαπητικός, λέει εκείνος που έχει την αγάπη. Με αυτόν γνωρίζεται κανείς ότι είναι μαθητής του Χριστού. Και αν δεν το έχει κανείς αυτό, την αγάπη, πώς μπορεί να ονομάζεται χριστιανός. Ογούν πολλούς δρόμους παριδών και πολλή άσκηση. Εάν την αγάπη κρατήσει κατά τον υποδειχθέντα του Χριστού και διδασκάλου νόμου, αυτής ύψατο της κορυφής και τελειότητος των Αγίων. Μπορεί να έκανε μεγάλη άσκηση, διάφορες άλλες εντολές, αλλά εάν κρατήσει την αγάπη έφτασε στην κορυφή της τελειότητος. Γιατί έχει γραφεί ότι ο αγαπών των αδελφών αυτού νόμων πεπλήρωκε και ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχο εώρακε, πως δύνατο αγαπάν. Λοιπόν, πλήρωσε, συμπλήρωσε τον νόμο, ολοκλήρωσε τον νόμο, και ότι εκείνος που αγαπά, που δεν αγαπά τον αδελφό του, που δεν τον, που τον βλέπει, πως λέει ότι αγαπάει τον Θεό που δεν τον έχει δει. Αλλά λέει, κοίταξε να σου πω τώρα, όταν ακούς αγάπη, μην νομίσεις ότι είναι εύληπτος, είναι ένα εύκολο πράγμα, μεγάλη εντολή και βαρία. Γιατί λέμε τώρα στο πνεύμα της σημερινής αγαπολογίας, όλοι μιλούν για αγάπη. Μην λέτε αυτό για αγάπη, μην κάνετε το άλλο για αγάπη. Ακόμα και τις αμαρτίες, αγάπη τις λέμε. Και την παραχώρηση στις αιρές, αγάπη το λέμε. Αυτά είναι ψευδείς αγάπες, δεν έχουν σχέση με αυτά που λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Έτσι, αυτή η εντολή του Χριστού είναι, λέει, μεγάλη και βαρία. Και δια τούτο προλαβών ο Θεός δύναμην ενέσταξε αγαπητική μου πάση φύση. Γι' αυτό λέει, γνωρίζοντας το Θεός, έσταξε μέσα στη φύση του ανθρώπου, έτσι έσταξε, είναι ωραία η λέξη που χρησιμοποιεί, δύναμη αγαπητική. Και έτσι αγαπώσει φύση τέκνα πατέρες και γυναίκας άνδρες και συγγενείς αλλήλους και φίλοι φίλους. Έχει βάλει αυτή την αγαπητική δύναμη, τη συστηματική δύναμη, να αγαπούν ο ένας τον άλλον, οι άντρες τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άντρες, τα παιδιά τους, συγγενείς, να υπάρχει μία δηλαδή βάση σε αυτό. Ως άνεκ της προϋποκειμένης φυσικής δυνάμεως, η λογική των ανθρώπων φύσης επιλαμβάνεται της προαιρετικής ισχύς αγάπης. Όχι αυτή που προϋπόκειται, που υπάρχει αγάπη, δεν έχουν σαν βάση, και από εκεί να κάνει και την προαιρετική χρήση της αγάπης, να κάνει αυτό τον αγώνα τον πνευματικό. Υπάρχει αυτό λοιπόν, γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολο όμως, λέει, γι' αυτό το βάζει ο Θεός, δύσκολο αγώνισμα σου βάζει αυτό για να μπορέσει να κάνεις το δυσκολότερο. Διότι λέει, η περ της αγάπης μεγάλη και τελειωτική εντελή του Χριστού, ούτης φυσικής αλλά προαιρετικής ένικεν αγαπήσεως εδόθη. Αυτή που τελειώνει τον άνθρωπο και ολοκληρώνει την αγάπη, δεν είναι φυσική αλλά είναι προαιρετική, δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί. Και ότι είναι μεγαλύτερη από όλα σε αυτή η εντολή, είναι παραθέτει αποσπάσματα από τον λεγόμενο ύμνο της αγάπης, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα λέει πήρε πέντε χαρίσματα, λοιπόν, των γλωσσών, της προφητείας, της πίστεως, της ελεημοσύνης και του μαρτυρίου. Πρώτα παρουσίασε αυτά τα χαρίσματα και είπε ότι εάν κανείς δεν έχει την αγάπη, όλα αυτά τα χαρίσματα είναι άχρηστα. Και θα ρωτήσει κανείς, λέει, μα είναι δυνατόν να έχει κανείς χαρίσματα που κανείς δεν έχει την αγάπη? Και λέει Ποια είναι η αγάπη, ο Απόστολος? Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί. Δεν κάνει τα δικά της, δεν φουσκώνει, δεν υπερηφανεύεται, δεν θυμώνει και δεν βάζει στο νου της ποτέ το κακό, δεν χαίρει όταν δικεί το άλλος, αλλά χαίρει πάντοτε με την αλήθεια κτλ. Και με αυτό δείχνει, λέει, ότι μπορεί κανείς να το δει το χάρισμα των γλωσσών και να περηφανεύεται ή να κάνει, να έχει πίστη και να κάνει θαύματα και να περηφανεύεται, να επέρεται και να λέει, κάνει ελεημοσύνη, λέει, και να τριγά τη δόξα των ελεουμένων. Πώς τριγάμε το σταφύλι, έτσι κάποιος δηλαδή μαζεύει τη δόξα από αυτούς που τους έχει ελεήσει, λένε αυτός είναι ελεήμων, δίνει, είναι καλός, μαζεύει λοιπόν από εκεί και έτσι περηφανεύεται. Και να φτάσει και στο μαρτύριο και να έχει περηφάνεια ότι εγώ είμαι σπουδαίος. Θυμάστε και την ιστορία εκείνο του ιερέως που δεν συγχωρούσε τον άλλον. Νομίζω ότι όμως είναι εντάξει, πάει στο μαρτύριο. Δεν συγχωρούσε τον αδελφό του και όταν έφτασε εκεί στερήθη τη χάρη και όταν πήγε να του κόψει το κεφάλι, τι με φέρετε εδώ πέρα? Έφυγε χάρης. Τι με φέρετε εδώ πέρα να κάνω? Εγώ δεν ξέρω τι μου λέει. Και έτσι εξώμωσε, αρνήθηκε τον Χριστό. Επομένως δεν είναι αυτά αρκετά εάν κανείς δεν έχει την αγάπη. Και λέει τώρα, επειδή λέει συνέκλεισε το λόγο λέγοντας ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, τελείωσε και ολοκλήρωσε, τα μάζεψε όλα σε ένα λόγο που λέει ότι η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Τι θέλω, τι λέει από αυτό, τι έκανε με αυτό? Την ταπεινοφροσύνη νίξα το ρίζαν της αγάπης, ουγάρ έχει πόθεν η ρίζα πεσίν, αεί το βάθη της γης συνεχωμένη. Υπενήχθη με αυτό ότι δεν μπορεί να πέσει πιο κάτω, υπενήχθηκε λέγοντας αυτό ότι η αγάπη δεν μπορεί να πέσει, την ταπεινοφροσύνη, γιατί αυτή είναι η ρίζα. Η ρίζα λέει πού να πάει, την κρατάει το έδαφος, πού να πάει πιο κάτω, δεν μπορεί να πάει. Επομένως λέει, ως ρίζα της αγάπης θεωρεί την ταπεινοφροσύνη. Και λέει ότι η αγάπη έχει δύο βαθμούς, πρώτο και δεύτερο. Δύο βαθμούς, δύο βαθμίδες, δύο σκαλιά. Ο τον πρώτον αναβάς, αφή και κάτω την γη. Ο δε τον δεύτερον επιβάς, ύψα του και του ουρανού. Λοιπόν, όποιος ανέβηκε το πρώτο σκαλί, άφησε τη γη, άφησε τη γη. Αλλά εκείνος που ανέβηκε στο δεύτερο, έχει αγγίξει τον ουρανό. Γιατί ο πρώτος λέει, ποια είναι η πρώτη βαθμίδα? Τον πλησίωσε, αγαπήσει σε αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη βαθμίδα της αγάπης. Έτσι. Και η δεύτερη, τον εχθρό να αγαπήσεις και την ψυχήν αυτήν υπέρ του φίλου θύσεις. Θα θυσιάσει τον εαυτό σου για τον αδελφό σου, θα και τον αγαπήσεις και τον εχθρό σου. Αυτό είναι το δεύτερο. Μα αυτό λέει, αυτό όμως λέει. Το να θυσιάσει κάποιος ανεύθυνος στη ζωή του για τον άλλον είναι του Θεού. Άρα, δηλαδή μόνο με τη βοήθεια του Θεού το κάνεις αυτό. Μόνο ο Θεός σε ενισχύει. Είσαι ένας μικρός Θεός και γι' αυτό έχεις φτάσει πλέον στον ουρανό. Λέει. Γι' αυτό με το ένα σηκώνεσαι, με το άλλο θα είναι στον ουρανό. Τώρα, στον τέταρτο ηθικό του λόγο, καταρχάς θέλω να κάνω μια παρένθεση να πω ότι συνηθίζω και παρουσιάζω, μπορεί να είναι καμιά φορά λίγο κουραστικό, παρουσιάζω πρώτα το κείμενο λίγο και μετά κάνω και τη μετάφραση. Θέλω να έχουμε επαφή πάντοτε με τα κείμενα των πατέρων. Και όταν έχουμε τέτοια κείμενα να διαβάσουμε, μην τρέχουμε μέσα στη μετάφραση για να τελειώσουμε. Διάβασα, ας πούμε, όλο αυτό το Χρυσοστόμο. Τι διάβασες? Καλύτερα να κάνει μια προσπάθεια, δεν ξέρω, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι δεν συμφωνούν, να διαβάζει το κείμενο και μετά να πλησιάζει το πρωτότυπο και να βλέπει και τη μετάφραση. Γιατί είναι αξεπέραστο το κείμενο. Το ένα είναι το καλό κουστούμι και το άλλο είναι το πρόχειρο της δουλειάς. Τέρμα. Αυτό είναι. Να έχουμε μια. Αυτό με το οποίο ενδύεται ο χριστιανικός, ο ορθόδοξος λόγος, αυτό που ενδύεται είναι ο αρχαιολινικός λόγος. Είναι ο ακριβέστερος λόγος της ανθρωπότητας. Το ξέρουν όλα, μην τα λέμε. Και γι' αυτό μπορεί να μακρύνει λίγο ο λόγος ή να πούμε λιγότερα, αλλά προτιμώ να έχουμε και μία επαφή με το κείμενο. Λίγο κείμενο, λίγο μετάφραση, πότε έτσι, πότε αλλιώς, αλλά να έχουμε και μία επαφή με τα κείμενα των Αγίων. Έχουμε αυτό το προνόμιο που μερικοί το αθετήσανε και να τα διαβάζουμε από τη μετάφραση, λες και είμαστε ουρακοτάγκοι, ξέρω που είμαστε από την Αφρική, που είμαστε, μπορούμε να καταλάβουμε τη γλώσσα μας. Ναι, και κάνουμε μετάφραση, την κάνουμε και τη μετάφραση, αλλά να έχουμε και προσέγγιση στο πρωτότυπο. Λοιπόν, δίνει επίσης ο Άγιος Σημεών μια πολύ δυνατή εικόνα του πληρώματος του Χριστού, της ηλικίας. Λέει, ζητάει ο Απόστολος να καταντήσουμε όλοι εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η ηλικία βέβαια ξέρετε είναι το ανάστημα, το ύψος, είναι η ηλικία που πιάνει όλο το ανθρώπινο σώμα, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Ζητάει λοιπόν ο Απόστολος, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δηλαδή να τελειωθούμε

Και λέει αυτά πόδια είναι η πίστης και η ταπείνωση. Είδατε που το είπε και προηγουμένως σε άλλο έργο του, πάλι βάζει ως βάση αυτής της πνευματικής ζωής και της ολοκληρώσεως του νόμου, βάζει την πίστη και την ταπείνωση. Και μετά παρουσιάζει τα διάφορα μέλη του σώματος, λέει ας πούμε νεφρά και μέση είναι η παραμονή και η υπομονή κατά τη διάρκεια της ηλατρίας και η προκαλουμένη από αυτά έξαψη της επιθυμίας να δούμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί του. Λέμε τα νεφρά εδώ, είναι το κέντρο, το συνδυάζει τότε και με την επιθυμία. Επομένως αυτό είναι, συμβολίζει αυτή την τελειότητα, να μένει κανείς σταθερός, βάζει τα πόδια του κάτω και μένει σταθερός μέσα στη σύναξη, δεν φεύγει. Και έτσι εξάπτεται η επιθυμία του καθώς συμμετέχει στη Θεία Λατρεία. Γι' αυτό γίνονται και οι εκτενείς προσευχές μέσα στην Εκκλησία και οι αγρυπνίες και τα ψαλτήρια που λέμε να τελειώμε, να φύγουμε. Δεν μπορούμε, είμαστε, κουραζόμαστε. Ενώ στην τηλεόραση ή στο χορό ή στο γλέντι όλη τη νύχτα δεν κουραζόμαστε. Λοιπόν, εκεί λέει, αυτό όταν μένει κανείς αυτό, εξάπτω το πόθος του. Αυτά λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα από τα πολλά που λέει, τα νεφρά και η μέση. Κοιλία και στομάχι, η τάλασσα στο θερικά όργανα είναι το πνευματικό εργαστήριο που μέσα εκεί είναι κέντρο της καρδιάς, το λογικό, το επιθυμητικό και το θυμικό, όλα αυτά είναι μέσα, αυτό συμβολίζει όλος αυτός λόγος που γίνεται εκεί μέσα η πνευματική εργασία στον άνθρωπο. Με το στήθος και με την πλάτη, τους ώμους, τους βραχίωνες, τα χέρια και το ζόρκο ολοκληρώνουμε σχεδόν το σώμα. Στήθος λέει να θεωρείς την ασπλαχνία στην οποία υπάρχουν οι μαστοί της φιλανθρωπίας που δίνουν άφθονο το γάλα της ελεημοσύνης, το αρφανά και τις χείρες. Πλάτη είναι να σηκώνουμε με προθυμία τα βάρη των ξένων αδυναμιών και προβλημάτων και να έχουμε πάντα τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Όπως λέει ο Απόστολος, εμείς οι δυνατοί τα βάρη των αδυνάτων βαστάζεται. Και ο Κύριος που λέει με το στόμα του προφήτου, το νότου μου έδωκα εις μάστιγας και τα σιαγόνας μου εις ραπίσματα. Όμως και βραχίωνες είναι υπομονή και καρτερία στις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Χέρια ονομάζω τη δραστηριότητα και την προθυμία για κάθε υπακοή και εκτέλεση των εντολών του Θεού. Έχει δε εκτός από αυτά τα χέρια και πνευματικά χέρια αυτό το σώμα με τα οποία τους απελπισμένους παρηγορεί, εκείνους που πέφτουν τους σηκώνει, τους κατατσακισμένους τους συναρμολογεί και τους δένει ρίχνοντας στις πληγές λάδι και κρασί με τα οποία και άλλα πολλά κάμνη με λόγους και μέρια προς τους συνανθρώπους. Και με αυτά προσφέρει το ψωμί στον Κύριό του και δίδει ποτήρι στα χέρια του. Λέει λοιπόν διάφορα για όλα αυτά και λέει τώρα με αυτά από όλα που σας είπα, λέω Άγιος Σημειών, σχεδόν όλο το σώμα απειρτήσαμε, το ολοκληρώσαμε με τη χάρη του Θεού. Λείπεται τη γαρούν τούτο μόνο η κεφάλι. Αλλά λείπει ακόμα το κεφάλι. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε όλα αυτά για το σώμα από τα πόδια μέχρι απάνω. Τώρα λέει, όπως το σώμα έχουν πάντα τα μέλη της δε κεφαλής εστερημένο, νεκρόνεστη η σάπα και ανενέργητο, και πάλι κεφαλή δίχα του σώματος αυτή μεν καθεαυτή κεφαλίεστη και χωρισμένη ρε τούτο συγχάνουσα, την χάνουσα τα σε αυτής ενεργίας δεικνύειν ουδύνατε, ούτω μη νόη και στο υφημόν δια της συνεργίας του Αγίου Πνεύματος κατασκευαστέν πνευματικό σώμα γίνεστε, και ότι απερίπομεν πάντα δίχα κεφαλής έολα εσύ και ανοφέλη. Έτσι λέει τώρα, όπως και το σώμα χωρίς το κεφάλι είναι νεκρό, είναι στερημένο, είναι νεκρό, το ίδιο και η κεφαλή, η οποία όσο και να είναι σπουδαία, δεν μπορεί χωρίς το σώμα, δεν μπορεί να μεταδώσει τις ενεργίες της στο σώμα, αν δεν υπάρχει το σώμα, δεν είναι ενωμένη με το σώμα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το πνευματικό σώμα. Χωρίς κεφάλι πάντως σε αυτό το σώμα είναι όλα, είναι μάταιο να υπάρχει. Έτσι λοιπόν, γιατί αυτό γίνεται, αυτές οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος διαβιβάζονται, θα να πει, από την κεφαλή στο σώμα. Λοιπόν, έχεις λοιπόν πίστη και την ταπείνωση της βάσης των αρετών και πάνω εκεί λέει επιτάφτες τας αρετάς πάσας επικοδομηθήσας.

0: έχουν οικοδομηθεί πάνω σε αυτό. Και μέχρι τραχύλου απετελέστη ο περιστή ελπής. Ο τράχυλος λέει, ο τράχυλος είναι η ελπίδα, διότι είναι πάνω από το υπόλοιπο σώμα. Αυτή δε μόνη καθευτή μη συνευθύσατη κεφαλή συνενέκροτε της λυπής του σώματος μέλεση. Μη έχουσαν όθεν εις πνοήν ή αναπνοήν τους οποιούντος και κινούντος το σώμα και τα μέλη δέξαστε και τροφής όλο αυθάρτου μεταλαβήν. Και αυτό εξέχει μεν, η ελπίδα δηλαδή, αλλά πρέπει και αυτή να συναυθεί με το σώμα, με την κεφαλή, ο τράχυλος να συναυθεί με την κεφαλή, αλλιώς θα νεκρωθεί γιατί δεν μπορεί να πάρει την αναπνοή και να μεταδώσει και στο σώμα κτλ. Έτσι λοιπόν λέει, με όλα αυτά όταν είναι ενωμένα αυξάνεται τα μέλη του πνευματικού σώματος και η αγάπη είναι η κεφαλή όλων των αρετών. Η αγάπη είναι το κεφάλι των αρετών. Και ποια είναι η αγάπη? Ο Άγιος Σεβίνος είναι πολύ ρεαλιστής. Δεν έχει, και οι πατέρες, ξέρετε, δεν έχουν ιδεολογίες οι πατέρες. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες να λέμε περί αγάπης, έτσι, περί πράγματα αόριστα μέσα στην Εκκλησία τα οποία μας βοηθούν και τα λοιπά, που πρέπει να ακολουθούμε τις χριστιανικές ιδέες και τον ανθρωπισμό και αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά στους πατέρες. Η ιδέα αγάπη, η κεφαλή, εστία ο Χριστός και Θεός. Ως δια του το κατήλθε επί της γης και γέγονε άνθρωπος μεταλαβών της ημετέρας γεώδους αρκός είναι μεταδό της αυτού θεότητος ουσιοδός ημίν και πνευματικού σημάς εργασάμενος και αυθάρτους αποτελέσας εις ουρανούς ανενέγγι. Αυτός λοιπόν είναι η αγάπη, είναι ο Χριστός, η κεφαλή. Αυτός είναι ο οποίος πήρε τα δικά μας, πήρε τη σάρκα μας, την ανθρώπινη φύση, για να τη μεταδώσει τη θεότητά της. Αυτό είναι. Και μόνο με αυτή τη βάση, μόνο με αυτή την κεφαλή, από εκεί πηγάζουν όλες οι ενέργειες και χάρες, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτές τις αρετές. Ναι, μεν φαίνονται από κάτω προς το πάνω η βάση, αλλά αν η κεφαλή δεν δώσει αυτή την θεία χάρη και την ενέργεια που παίρνει προς το σώμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το μέτρο, δηλαδή να φτάσει στον ουρανό που ζητάει, λέει εδώ ο Άγιος Σημεών. Αυτή είναι η αγάπη που λέει ο Απόστολος, ότι εκέχεται πλουσίως εν τες καρδίες ημών. Ήγον η μετουσία και μέθεξης της θεότητος αυτού. Δις ενούμεθε με τον Θεό. Αυτή η αγάπη που λέει ο Απόστολος έχει χυθεί μέσα στις καρδιές σας. Αυτή η αγάπη είναι η μετουσία και μέθεξης της θεότητος, δηλαδή της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι. Και από αυτό μπορεί μόνο να ζωοποιηθεί το σώμα και να έχουν αξία όλες οι αρετές. Και έχοντας πλέον αυτή τη βάση, την αγάπη του Χριστού ως κέντρο για την αγάπη και προς τους αδελφούς, γιατί είπε και για το, εκεί που μίλησε για το στήθος και για τα χέρια και τους βραχίωνος, είπε ότι αυτά έχουν σχέση με τη φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη, αλλά βλέπετε και αυτά είναι πιο κάτω από την αγάπη. Έτσι, ο Χριστός θα τους δίνει νόημα και τα ζωογονεί όλα αυτά. Δεν είναι που μόνος μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αυτή η αγάπη χωρίς τον Χριστό, δεν υπάρχει αγάπη. Έχοντας λοιπόν αυτή τη βάση, λέει στα θεολογικά και πρακτικά κεφάλαια, πάντα στους πιστούς ως ένα βλέπειν οφείλομεν οι πιστοί και φαινιακά στο αυτού είναι λογίζεται το Χριστόν και ούτω ότι προς αυτόν αγάπη διάκειστε ως ετοίμους είναι υπέρ αυτού τη θένε τα συνδύες ψυχάς. Οφείλουμε να βλέπουμε, λέει, οι πιστοί όλους σαν ένα, σαν έναν άνθρωπο. Και να θεωρούμε ότι στον καθένα αυτό είναι ο Χριστός και η αγάπη προς αυτόν πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε υπέρ αυτού τις ψυχές μας. Βλέπετε πώς είναι το πράγμα. Δηλαδή αφού σε κάθε άνθρωπο βλέπουμε τον Χριστό, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και τον εαυτό μας για την αγάπη του. Καταλάβατε πώς τοποθετούν τα πράγματα πέρα από ηθικολογίες, έτσι. Για την ανθρωπότητα, για το καλό της κοινωνίας και τέτοια. Εφόσον βλέπεις όλους σου βλέπεις σαν ένα και κάθε ένα του βλέπεις ότι είναι μέσα ο Χριστός, πρέπει να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τον εαυτό του. Ουδέγαρ το καθόλου λέγει νη νομίζειν οφείλουμε την απονηρών, αλλά πάντως ως αγαθούς οράν ως περίπομεν. Μην βλέπεις κανένα πονηρό, τους βλέπεις όλους ότι είναι αγαθή. Κάνει υποπαθών οχλούμενων ή δυστυνά, μη των αδελφών, αλλά τα πάθη μίσησον. τα πολεμούντα αυτό καν υπό επιθυμιών και προλήψεων τυραννούμενων, επιπλέον σπλαχνίστητη, μήποτε και αυτός πειραστής ως υποτροπήν ον ύλης ευπεριστάτου. Λοιπόν, και αν το δεις να ενοχλείται από τα πάθη, να κάνει κάτι κακό, να μην τον μισήσεις τον αδελφό σου, αλλά να μισήσεις τα πάθη αυτά που τον πολεμούν. Και αν τον βλέπεις, λέει, από κάποιες επιθυμίες να βασανίζεται και από προλήψεις, δηλαδή έχουμε πει ότι είναι προλήψεις, όχι προλήψεις που λέμε είμαστε προληπτικοί. Προλήψεις είναι ό,τι εμπειρίες έχει ο άνθρωπος μέσα του από την αμαρτία. Ό,τι έχει δηλαδή προλάβει η ψυχή, έχει δεχθεί. Πολλές το λένε οι πατήρες, οι τυραννούσες προλήψεις. Είχε κάνει κάποια μάτια και έχει αναμνήσεις. Είτε είναι σχρά, είτε είναι εμπάθειες και μνήσεις ή ζήλιες ή αυτά μέσα στην ψυχή και τον τυραννούν τον άνθρωπο. Άμα τα βλέπεις αυτά, λέει, καθόλου να μην έτσι τον μισήσεις, αλλά να τον σπλαχνιστείς, γιατί και εσύ μπορεί να πέσεις σε ένα πειρασμό τέτοιο, καθώς είμαστε από ύλη που είναι ευπερίστατος, μπορεί δηλαδή να μετακινηθούμε από το ένα στο άλλο, να είμαστε επομένως σπλαχνιστοί προς τους άλλους. Πρέπει γι' αυτό, όπως λέγοντας αυτό ο Άγιος Σημειών, μπαίνει και σε μια άλλη, ας το πούμε, σε ένα άλλο πλαίσιο διδαχής του, όπου ο άνθρωπος πρέπει να γίνεται φως για τους άλλους. Όπως είπε ο μαθητής, εγώ είμαι φως του κόσμου. Έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα εδώ ο Άγιος Σημειών. Τα λέει προς τους μοναχούς αυτά, αλλά και εμείς αντιστοίχως τα λέμε μεταξύ μας, και επιμένες προς τους επιμενωμένους και εσείς προς εμάς, για να καταλάβουμε ότι έχουν σε ένα μέτρο και μια αναλογία εφαρμογή και σε εμάς. Ως περάρ το προθύμος, το πυρ προθύμος της ύλης είναι ύπο και φυσικός ταύτης επιλαμβάνεται, ούτω και χάρις του Παναγίου και προσκυνητού πνεύματος των ημετέρων ψυχών ζητεί άψεστε. Όπως λέμε, μια φυσικότητα το η φωτιά, άμα βρει ύλη κατάλληλο, αυτό, έφλεκτη ύλη, οτιδήποτε, ξύλα, αυτά σχεδόν φυσικά πηγαίνει, ας πούμε, και την ανάβει. Έτσι επιθυμεί, ακούστε τι λέει, το Άγιο Πνεύμα να αγγίξει τις ψυχές μας. Έτσι επιθυμεί, προσέξτε, έτσι επιθυμεί το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είναι και της εν το κόσμο λάμψει και κατευθύνει διόν λάμπει τα των πολλών διαβήματα, ώστε με τον τρόπο αυτό να φωτίσει και να κατευθύνει με αυτούς που λάμπει τα διαβήματα, όλα δηλαδή τη ζωή των ανθρώπων. Όσαν καλώς οδεύοντες και αυτοί, πλησιάσεις η τοπηρή και εις καθείς ή και πάντες η ίον τη ομού αναφθώσει και ως θεή λάμψος είναι εν μέσω ημών. Λοιπόν, εδώ είναι μια εικόνα έτσι, και αυτή λέει, αφού βλέπουν αυτό τη ζωή μας, αυτή την αγάπη, την καθαρότητά μας προς αυτούς, να πλησιάσουν στο πυρ και ένας μετά τον άλλο και όλοι μαζί να πάρουν από τυφλό και να λάμψουν ως θεοί. Ακούτε τι λέει. Όπως δεν βλέπουμε τώρα, τι να πούμε, όλοι δεν πηγαίνουμε στους μεγάλους αυτούς Αγίους του καιρού μας, είτε να προσκυνήσουμε εκεί ή όταν ζούσαν ή και τώρα, να πάρουμε από αυτό το πυρ, γιατί η καρδιά τους είχε ανάψει από το πυρ της θεότητος, της χάριτος. Και όλοι τώρα, άντε να πάμε ένας καθ' πίσω να πάρουμε, να ανάψουμε. Δηλαδή είναι σαν μια λαμπάδα που πάνε όλοι και παίρνουν από αυτή τη λαμπάδα όλοι για να γίνουν σαν θεοί. Έτσι δεν είναι? Είπε αυτό που λέει στον ψαλμό, εγώ είπα Θεού, Θεού ή είστε πάντες. Έτσι. Όλοι καλούνται να γίνουν θεοί, μικροί θεοί, παίρνοντας όχι από τον εαυτό τους, αλλά από τη χάρη του Θεού, παίρνοντας τη δύναμη αυτό ώστε να τελειωθούν. Και έτσι λένε, επευλογείται και πληθύνεται το σπέρμα του Θεού Ιακώβ και μη εκλείψει θεοειδής άνθρωπος λάμπων ως φως επί γης. Έτσι λέει, ώστε να γίνουν πολλοί αυτοί οι οποίοι θα είναι το σπέρμα του Θεού Ιακώβ, δηλαδή η Εκκλησία και η ελθινή πιστή, ώστε να μην λείψουν οι Άγιοι άνθρωποι πάνω στη γη. Ωραία είναι αυτά, τι κάνουμε τώρα εμείς, θα μου πεις. Τώρα λέει πολλές φορές τι κάνουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι, λέει, δεν έχουν όρεξη να βρίσκονται στον κόσμο. Μην το πιστέψετε καθόλου ότι είχαν όρεξη από μόνοι τους, δηλαδή έτσι για το κέφι τους, για να περάσουν τη στενοχώρια τους, να πω ότι ήθελαν να αλλάξουν και πηγαίνανε μέσα στον κόσμο για να μιλάνε και τέτοια πράγματα. Δεν συμβαίνει αυτό. Λέει ότι δια τούτο μόνο παραβάλλει και βλέπει τη εν το κόσμο θέλωση χάριτος πεπληρωμένη Άγιοι και τετελειωμένη τη γνώση και σοφία τη άνωθεν, ή να μισθών την άπροξενήσωση αυτής διπομνήσεως των τρών του Θεού και διαγαθοργίας. Λοιπόν, γι' αυτό βρίσκονται, παραβάλλουν, δηλαδή βρίσκονται στην κοινωνία και οι Άγιοι άνθρωποι που είναι εκεί, μα τη χάρη και τέλη στη γνώση και στη σοφία που δίνει ο Θεός, γι' αυτό έρχονται, για να προξενήσουν μισθό στους ανθρώπους με την υπόμνηση, τους θυμίζουν τις εντολές και με τις αγαθοργίες τους, ή άρα για ακούσουση, ή άρα για συνήσουση και πιστήσονται. Εάν όμως θέλουν να συνευτιστούν, εάν θέλουν να ακούσουν και να πιστούν, έτσι, μήπως ανανύψουν δηλαδή απόλυτη αμαρτία και δεχθούν τη χάρη του, γι' αυτό μόνο οι Άγιοι βγαίνουν. Η δεμήτη αυτής οφειλίας γενέσει δυνθώσει αυτής πρόξενη, θρυνούνται στην πόρωση της καρδίας αυτών, υποστρέφωση εις τα σκαλιάς αυτών, νυκτός και ημέρας ευχόμενη υπέρ της σωτηρίας αυτών. Αν δεν μπορέσουν να τους οφειλήσουν όμως, πολλές φορές οι Άγιοι, λυπούνται, θρυνούν για την πόρωση της καρδίας των ανθρώπων των απίστων και γυρίζουν εις τα σκαλιάς, και την καλιά, η φωλιά. Έτσι, καλιά είναι η φωλιά. Γυρίζουν στις φωλιές τους, εκεί δηλαδή στα σκητήριά τους, και εκεί μέρα και νύχτα προσεύχονται με δάκρυα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Επειδή οι Άγιοι έχουν και τους δύο τρόπους, και με τη διδασκαλία αλλά και με την αδιάλειπτη προσευχή. Και λέει μετά ότι για άλλο πράγμα οι Άγιοι του Θεού δεν λυπούνται για τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, γιατί τους προσβάλλανε, τους στενοχωρήσανε, τους πήραν κάποια θέση, γιατί δεν έχουν να φάνε. Τίποτα, αυτό δεν τους απασχολεί. Λυπούνται μόνο, φανταστείτε, ποια είναι αυτή η τελεία αγάπη των Αγίων, λυπούνται μόνο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και βέβαια, αυτή, ξέρετε, αυτή η προσευχή, τη μεγάλη δύναμη έχει ενώπιον του Θεού. Αυτή η προσευχή των Αγίων. Όχι αυτά που κάνω εμεί, μπουρου, ναι, ναι, Παναγία μου, βοήθησέ με και το παιδί μου. Όχι, είδα και τηλεόραση τώρα, κουράστηκα και δεν μπορώ, αύριο πάλι θα σου ξαναπώ. Έτσι δεν είναι αυτό προσευχή που κάνουμε πιο πολλές φορές, είναι εμπεγμός. Αυτοί έχουν αφήσει τα πάντα και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη προσευχή ενώπιον του Θεού. Τώρα λέει ότι όταν υπηρετούμε τους άλλους με αγάπη, αυτό ότι του άλλου αυτό πρέπει να γίνεται με αληθινή αγάπη. Και παίρνει τώρα βέβαια, λέει λίγα λόγια εδώ σαν εικόνα αυτής της, σαν μια περίληψη αυτής της διδασκαλίας του, παίρνει ένα περιστατικό όπως είναι στο μοναστήρι ας πούμε, και λέει όταν πλέον έχει τελειώσει η ακολουθία, λέει «Ήσελθε μετά πάντων εν τη τραπέζι, μη χωριζόμενος των σνών αδελφών». Και αυτό είναι ένα δείγμα της κοινωνίας και της αγάπης, όχι ο καθένας μόνος του. Πολλές φορές και στα σπίτια τώρα τρώνε ο καθένας μόνος του, πάει στην τηλεόραση, όλος πάει εκεί. Δεν κάνει λίγο υπομονή να περιμένει τους άλλους όταν μπορεί να το κάνει. Όταν μπορεί να το κάνει, δεν περιμένει μόνος του. Ή γιατί δεν θέλει να έχει τσακωθεί με τη μάνα του ή με τον αδερφό του, ή γιατί βιάζεται, ή γιατί πεινάει, δεν λογαριάζει. Λοιπόν, στο μοναστήρι αυτό είναι απαραίτητο. Εμείς θα πας μαζί με τους αδερφούς, να μην χωρίζεσαι. Και είμαι διακονήν ετάγης παράστηθη ως το Χριστό και ουκ ανθρώπης διακονών εξειλικρινούς διαθέσεως και αγάπης πάση ως Αγίης. Μάλλον δε ως αυτό, καθώς είπαμε, διακονήσουν το Χριστό. Λοιπόν, εάν σου έχει δοθεί διακόνημα, να τους υπηρετείς με τέτοια ειλικρινή διάθεση και με τέτοια αγάπη σαν να είναι Άγιοι τους άλλους. Και να μου το πω καλύτερα, λέει σαν να υπηρετεί τον ίδιο τον Χριστό. Έκαστον αυτόν περιπλεκόμενος ιονή τη ψυχή και όλων σε αυτόν τη προθέσει δια της αγάπης εμπαρέχων αυτής, εκ του διακορίνου αυτής βεβαιούμενος καρπούστε αγιασμό. Και τον καθέναν από αυτούς κατά κάποιο τρόπο μέσα στην ψυχή σου να τον αγκαλιάζει, περιπλέκομαι λέει. Και έτσι να όλον τον εαυτό σου κατά την πρόθεσή σου, κατά την αγάπη σου, να τον παρέχεις, να τον προσφέρεις σε αυτούς και να βεβαιώνεις έτσι ότι και να πιστεύεις ότι θα καρποθείς αγιασμό από αυτή τη διακονία. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Να, αυτά είναι δείγματα της αγάπης, ας πούμε, της ειλικρινούς. Και στο σπίτι μας όταν υπερατιμώ τους άλλους είναι το ίδιο, αλλά και όταν είμαι σε μια υπηρεσία. Δεν πρέπει να υπερηπτήσω τους άλλους αδελφούς μου. Έτσι. Βλέπω καμιά φορά αναισθησία στις υπηρεσίες. Και από τους παπάδες και φορά βλέπεις αναισθησία. Και από κάθε άνθρωπο που υπηρετεί τον άλλον βλέπεις αναισθησία. Δηλαδή δεν πονάει τον άλλον να πει τι θες άνθρωπε μου εσύ τώρα, ας πούμε, θέλω αυτό το χαρτί. Ναι, εγώ να βλέπει ότι είναι αδελφός του και να με όλη τη διάθεση να τον υπηρετήσει αυτό. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, γιατί λέμε πολλές φορές δεν πιάνει η προσευχή μας και γιατί δεν προχωράει η πνευματική ζωή, αφού δεν κάνουμε τα στοιχειώδη αυτά. Σαν ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να τον υπηρετήσει τον άλλον. Και λέμε ότι να διορθωθεί το κράτος, έλεγε κάποιος φιλοσοφών, όλοι λέει ο νόμος είναι καλή. Όλοι οι νόμοι είναι καλοί, ας πούμε, κατά βάση. Σε ένα κράτος νόμο, όχι και αυτό εδώ που έχουμε, ναι, μέχρι τώρα, λοιπόν. Αλλά υπάρχουν νόμοι, είναι καλοί οι νόμοι. Αλλά ποιος τους εφαρμόζει τους νόμους? Ποιος τους εφαρμόζει? Στην τελευταία βαθμίδα της κοινωνίας, ποιος θα τους εφαρμόσει? Άρα, από το δικό μας φιλότιμο και τη διάθεση αγάπης και θυσίας, μπορεί να είναι τα πράγματα καλύτερα. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να νόμους και χαρτιά και επιτροπές και αυτά, δεν προχωρούν τα πράγματα. Μόνο τέτοια είδους διάθεση πρέπει να έχουμε, όσοι την έχουμε. Και αν είμαστε πολλοί αυτοί που την έχουν, αν είμαστε πολλοί, αντιστοίχως θα βελτιώνεται και η κοινωνία μας παντού. Τώρα λέει για την ελεημοσύνη, για να πέσει σε πιο πρακτικό θέμα, και θα τα ακούσουμε και την Κυριακή τον Απόκριο. Άλλη, τα ακούσουμε. Γιατί με θυμόμενη. Δεν σώζει τον άνθρωπο το να λέει σε ένα, αλλά να καταφορνεί σε ένα τον οδηγεί στο πυρ. Λοιπόν, έκανα μια ελεημοσύνη, μπράβο με, εντάξει είμαι, αφού έκανα εγώ κάτι έκανα. Αντιθέτως λέει ότι εάν έναν άνθρωπο τον καταφρονήσεις, έναν να καταφρονήσεις, αυτό σε οδηγεί στο πύρο του αιώνιο. Να ακούμε για το πύρο του αιώνιο. Δεν θέλουμε να ακούμε για αυτό το πράγμα που δείχνει ότι ο Θεός δεν έχει αγάπη. Να, η αγάπη που λέγαμε. Δεν έχει αγάπη ο Θεός. Αλλά τα λέει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν θα κάνουμε. Ένα αλλάζουν. Δεν θα εξηγήσω τίποτε. Λοιπόν, ούτω ένα ελεεί σε σώζει, αλλά το ενός καταφρονήσει το πυρί παραπέμπει. Το γάρε πείνασα και δίψησα, ου προς το άπαξ ήρυτε πάντως, ουδέ το εν μια ημέρα, αλλά το διαβίου παντός δειλεί. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω σήμερα, το είπε μια φορά, σε μια μέρα και μετά το ξέχασα, αλλά όλη μας τη ζωή πρέπει να υπάρχει αυτή η διάθεση ελεημοσύνης. Ούτε και το τραφή είναι Χριστόν, ποτιστήνε ενδυθήνε, και είστε έτερον τούτη συνέπεται, ου προς άπαξ, αλλά διαπαντός και εν πάση. Υπό τον αυτού δούλων ταύτα δέχεστε ο Κύριος και Θεός ομολόγησε. Επομένως, το να θρέφεται ο Χριστός να ποτίζεται, να ενδύεται, ο Κύριος και Θεός μας το ομολόγησε ότι τα δέχεται από τους δούλους του, όχι για μια μόνο φορά, αλλά παντοτινά, ολοχρονικά και σε όλες τις περιπτώσεις. Φαντάζεστε τι τελειότητα ζητάει ο Κύριος. Και εκ τούτων, λέει, ένεστιγνώνε, όπως ιδιοποιεί το Κύριος πάντατα των πενήτων και αδελφών ημών, προσμέν τους δικαίους λέγον εμή πείσατε, προσδέ τους εξαιρεστερών εμή ούτε πείστε. Ωραίο το ρήμα, ιδιοποιείται, τα κάνει δικά του. Όλο το λάδι τα κάνει δικά του, δηλαδή όλους τους στοχούς τους παίρνει απάνω του. Και εσείς γιατί δεν το κάνετε, εσείς γιατί το κάνετε, σε μένα το κάνατε. Είναι λοιπόν, που γράφει τους αλληλεθέντες μόνο παρή μόνο ώρα, ουδέ τους αδικηθέντες ή πλεονεκτηθέντες και μεριάζερα παθώντας δεινά, αλλά και τους παροφέντας ως αρκούν τούτο εις καταδίκην ημών. Επομένως λέει, δεν υπολογίζει μόνο αυτούς που ελεήθηκαν από εμάς ή αυτούς που αδικήθηκαν ή εξαπατήθηκαν, αλλά και αυτούς που παραβλέφθηκαν από εμάς, που τους παραβλέψαμε. Λέει κι άλλα, σε αυτό δεν θα να πω, το μόνο που λέει, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να ανταποκριθεί κανείς μια τέτοια ελεημοσύνη και να έχει το νου του διαρκώς βλέψει. Άγιο το κάνα. Μάγιος Ιωάννος Ελεήμων, α πούμε, Άγιος Φιλάρωτος Ελεήμων, άλλοι Άγιοι και σήμερα των ημερών μας, οι οποίοι δεν κρατούσαν τίποτα για τον εαυτό τους. Αλλά λέει, αυτό βέβαια δεν γίνεται, αλλά πώς θα γίνει, γίνεται με έναν τρόπο. Αν τα δώσεις όλα και μείνεις φτωχός, όπως είναι, ας πούμε, ένας μοναχός, τότε δεν έχεις ανάγκη να ψάχνεις για τους φτωχούς ή να ελεείς όλους, γιατί τα έχεις δώσει όλα. Μια και καλή. Αυτό είναι το μέτρο βέβαια των μοναχών και των αληθινών μοναχών, γιατί υπάρχει μοναχός που μπορεί να συνεχίζει να συγκεντρώνει πλούτο ή να παραβλέπει τους στοχούς με διάφορους τρόπους, διάφορες δικαιολογίες. Για να ακούσουμε και μια άλλη αγάπη τελειότητος που παρουσιάζει ο Άγιος Σιμεών εδώ, που θα σας φανεί και λίγο περίεργο εδώ. Υπάρχουν, λέει, όπως ο διάβολος με τη μορφή του όφεως, τάχαμε κάποια υποφελή συμβουλή, έτσι θανάπτυσε τον άνθρωπο και τον στέρισε τον παράδεισο. Έτσι με το ανάποδο τώρα, με το πρόσημα κακίας, μπορεί κάποιος να φαίνεται ότι λέει πονηρούς λόγους για να μπορέσει να καταλάβει, να ανακαλύψει από αυτούς που υποκρίνονται την ευλάβεια και την αρετή και να τους επιστρέψει στη μετάνοια, σωτηρία και στην εξομολόγηση. Και έτσι γίνεται, λέει, συνεργός του Θεού. Έτσι, αυτά είναι, μιλάει για τα μέτρα των Αγίων βέβαια. Μιλάει και του λόγου για τους διαχριστών σαλούς. Αυτό εννοεί εδώ πέρα, έτσι, που υποκρίνονται με διάφορες έτσι καταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το γέροντα αυτό το Φώτιο, το Λαβριώτη που ήταν στη Λέσβο. Άμα όπου βρείτε διαβάστε γι' αυτόν. Διαβάστε γι' αυτό ο διαχριστός σαλών, δείτε πώς, τι άνθρωπος ήταν αυτός. Και αν έχετε εμπειρασμό να μπείτε στο ίντερνετ, αυτά να κοιτάτε, όχι άλλα πράγματα. Χαζά τώρα, τίποτα. Λοιπόν, να δείτε μόνο τη φωτογραφίες αυτού του ανθρώπου. Μόνο φωτογραφίες, δηλαδή δύο-τρεις φωτογραφίες, δείτε πώς είναι αυτός ο διαχριστός σαλός. Τους οποίους υποκρίνουν το μορία για να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Οι Άγιοι αυτό κάνανε. Κάνουν τη διάφορα για με ηθικοί άνθρωποι να βγουν, να βγάλουν στην επιφάνεια και να τους διδάξει τη μεταυστηρότητα ή με τον καλό τρόπο. Αλλά αυτό μόνο οι Άγιοι. Δεν είμαστε εμείς διαχριστών σαλίων να κάνουμε κουταμάρες. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος η σαλότητα. Δεν το κάνω καθ' αυτό και οι πατέρες το κατακρίναν σαν θεσμό να κάνουμε το σαλό. Δεν είναι αυτό. Είναι συγκεκριμένοι Άγιοι που το έχουν. Αυτός μπήκε μια φορά σε μια ταβέρνα σε Αρακοσί που τρώγαν κρέας και τους τα έκανε να γκρέμισε όλα κάτω. Και έλεγε και ένας ιερέας ότι ήμουν, λέει, πολύ της τάξης εγώ και μια φορά που έβρεχε, πάρα πολύ έβρεχε, του λέει, έχετε ο Παπαφώτης φέρει το βάλτο στο σπίτι σου, παπά ήταν αυτός, το έλεγε ο ίδιος. Βάλτο, λέει, μέσα γιατί έχει ο άνθρωπος, είναι κατάβρεχτος, ανοίγει, λέει, την πόρτα και ήταν μέσα στη βροχή, το καλυμμάφι και όλες, μέσα στη λάση από πάνω μέχρι κάτω. Πότε βγαίνω εγώ, του δίνω μια καθαρή πετσέτα, λέει, δεν λέω πετσέτα, πάει, λέει, στο τραπεζομάντιλο, παίρνει το τραπεζομάντιλο, του σκουπίζει. Μετά, λέει, βγάζει την παντόφλα, πάει στην άλλη μεριά του τραπεζομάντιλου, σκουπίζει την παντόφλα. Ναι, όλα αυτά είναι διδασκαλία των Αγίων, για να μην νομίζουμε ότι αυτή είναι η χριστιανική ζωή, η πολλή τάξη, η καθαριότητα, να εμφανιζόμαστε ότι είμαστε στους άλλους νοικοκυρεμένοι και σωστοί. Ναι, οι Άγιοι λοιπόν υποκρίνονται, αλλά έχει κι άλλο. Λέει, είναι κακό να κρυφακούει κανείς, αλλά αν το κάνει για να ονειδήσει, να λιδωρήσει, να εκπομπεύσει τον άλλο με αυτά που είδε. Αλλά υπάρχει και περίπτωση, λέει, που κάποιος κρυφακούει για να οδηγιωθώσει τον άλλον. Ξαναλέω, αυτά είναι των Αγίων. Αυτά θα κάνει ο Αγίος Σιμεών μάλλον. Μόλις έβλεπε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, έβλεπε στην ψυχή του ανθρώπου σε κάποια... Ακούγε μια συζήτηση κακή, πήγε και έστεινε αυτή για να ξέρει τι θα κάνει και μετά με τον τρόπο νουθετούσε τον άλλον για να τον βγάλει από μια δυσκολία, από μια πικρία, από ένα πειρασμό, έτσι. Λέει πως κάνουν οι Άγιοι. Και λέει επίσης, είδα κάποιον άνθρωπο ο οποίος πότε έκλαιγε για τον ένα, πότε θρυνούσε για τον άλλον. Και έτυπε το στήθος του σαν να έχει αμαρτήσει αυτός. Έκλαιγε δηλαδή και υπέφερε σαν να έχει αμαρτήσει αυτόν για τις αμαρτίες των άλλων. Πού να τα καταλάβουμε αυτά, έτσι. Και επίσης άλλον, ο οποίος όταν έβλεπε άλλους να αγωνίζονται, χαιρόταν σαν να τα έκανε αυτός. Έτσι. Το ένα είναι συμπάθεια για την πτώση του άλλου και το άλλο είναι να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Ένα δυσκολότατο πράγμα. Το ξέρουμε όλοι αυτό πόσο δύσκολο είναι. Να χαίρεσαι με την καρδιά σου και το καλό του άλλου και να μην μπαίνει το σημείο του φθόνου. Και επίσης είδα κάποιον άλλο, λέει, ο οποίος τόσο πολύ ζητούσε τη σωτηρία των αδελφών του και ώστε με δάκρυα θερμά, με όλη του την ψυχή, παρακαλούσε τον Κύριο ή να σωθούν αυτοί και αυτοί ή και αυτός να κατακριθεί, δηλαδή να πάει στην κόλαση. Αυτά λέει τι, σε τι κατάσταση πνευματική είναι αυτή η Άγη, και λέει ότι είναι νηστάφτην ούπο πεφθακό στην αγάπη, μηδέ ίχνος αυτής εν την ψυχή θεασάμενος, μηδέ την παρουσίαν αυτής όλος επαισθανθείς, έτη τη γη και τη συντηγή μάλλον, μάλλον δε υπογήν κρύπτες επέθηκε, ως προελεγόμενος ασπάλαξ, τυφλός δαδιών και αυτός ως εκείνος, και μόνη τη ακοή των επιγής λαλούντων επακροώμενος. Άμα δεν έφτασε αυτή την αγάπη και δεν έχεις δει ούτε ίχνος αυτής της αγάπης, δεν έχεις νιώσει την παρουσία της αγάπης, αυτός λέει είναι σαν να είναι σαν τον τυφλοπόντικο, ας πράξει τον τυφλοπόντικο κάτω στη γύλη. Αυτός δεν βλέπει τίποτα, μόνο ακούει από πάνω κάτι. Έτσι και όποιος δεν έχει φτάσει στην τελειότητα της αγάπης είναι τόσο τυφλός, δηλαδή μόνο ακούει ομιλίες, κηρύγματα περί αγάπης, όπως κάνουμε όλοι, αλλά δεν έχει καμία γεύση της αγάπης αυτής. Τώρα έχει και κάποια στάδια, έχει και άλλα που δεν θα μακρύνω, γιατί λέει ποια είναι τα στάδια με τα οποία φαίνεται η αγάπη. Υπάρχουν διάφορα στάδια και λέει άλλο είναι να μην δάκνεσαι, να μην δαγκώνει την ψυχή σου και να μην οργίζεται με τις ατιμίες, τις ύβριους, τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Άλλο είναι αυτό, και άλλο το ευδοκίνηνα αυτής, και άλλο δηλαδή όταν σου συμβαίνει να χαίρεσαι, αν μην αγανακτήσεις καλό να χαίρεσαι. Άλλο το εύχεστε υπέρ των τεάφτα ποιούντων εις εμάς, και άλλο το αφιένα ευθύς. Άλλο να εύχεσαι για τους άλλους για το κακό που σου κάνουν, και άλλο να τους συγχωρήσεις. Άλλο λες Θεέ μου συγχώρεσέ τους, και άλλο να τους έχεις συγχωρήσει. Άλλο είναι αυτό. Έτερο το αγαπάν αυτούς, και έτερον το αγαπάν αυτούς ως ευεργέτας από ψυχής, και έτερον τον αερός ανατυπούν τα πρόσωπα ενός εκάστου, και ο γνησίους φίλους απαθώς αυτούς κατασπάζει στην δάκρυση αγάπης. Άλλο λοιπόν είναι επίσης να τους θεωρείς ευεργέτες της ψυχής σου με αυτό που κάνουν, γιατί σου δίνουν την ταπείνωση, και άλλο, ακούστε αυτό, να ανατυπώνεις μέσα στην ψυχή σου νοερός τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, σαν να είναι γνήσιοι φίλοι σου, και να τους κατασπάζεσαι με δάκρυα αγάπης. Πού ζούμε εμείς τώρα με αυτά που λέει ο Άγιος Σημειών, πού ζούμε? Και επίσης λέει, κάπου μου έχετε φύγει, και κάπου λέει στη συνέχεια ότι είναι άλλο αυτό να το νιώθεις, μετά να νιώθεις αυτή την αγάπη και τη συγχωρητικότητα μετά, και άλλο να το νιώθεις αυτή την τελειότητα της αγάπης την ώρα του πειρασμού, και άλλο να το ξεχνάς μετά και να τον βλέπεις να σε έχει φτύσει λέει, στο πρόσωπο, και εσύ πάλι να νιώθεις την ίδια αγάπη. Αυτό είναι η τελειότητα της αγάπης. Καταλάβατε? Θα σας διαβάσω τώρα το τελευταίο για να δείτε γιατί λέμε πως φτάνουν οι Άγιοι σε μεγάλα μέτρα. Εκείνος λέει ο οποίος εκ διαθέσεως τους λιδωρούντας ή αδικούντας ή μισούντας και αποστερούντας αυτών αγαπών και υπερ τούτων ευχόμενος, εις προκοπή είναι ο λίγο μεγάλη ανέρχεται. Που πραγματική διάθεση, εκείνος που αγαπάει αυτούς που τον λιδωρούν και τον αδικούν, ειλικρινά το κάνει αυτό. Γιατί, ξέρετε, είναι δύσκολο, να μην κάνουμε τώρα τους έξυπνους. Λέμε, ας πούμε, δεν θέλω το κακό του, σε παρένθεση από μέσα, αλλά δεν θέλω και το καλό του. Ή δεν θέλω το κακό του, αλλά έχω μία πικρία. Δεν θέλω αυτό και αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που ζητάει ο Χριστός. Καταλάβατε, αυτό το ερμηνεύει ο Άγιος, ο οποίος το έχει ζήσει. Έχει υποφέρει ο Άγιος Σημαίων ο Θεολόγος, και από μοναχούς και από αρχιερείς και από συνόδους και πολλά πράγματα. Αλλά ήταν μακράν από αυτόν το μίσος, ο φθόνος, η πικρία. Λοιπόν, αν το κάνεις εκ διαθέσεως για τους αγαπάς και εύχεσαι για αυτούς, εις προκοπή είναι ένα λίγο μεγάλη ενέρχεται. Φτάνει σε πολύ μεγάλη προκοπή πνευματική όποιος το κάνει αυτό. Ακούστε, μόνο αυτό το πράγμα. Ακούστε, ενεστής η καρδίας τούτων γινόμενων, εις άβυσον ταπεινώσεως και εις δακρύων πηγάς των λογιζόμενων καταφέρει. Όταν έχεις λοιπόν Το κάνει αυτό με αίσθηση της καρδιάς, το νιώθει με στην καρδιά του Σεβάτου και φτάνει έτσι σε άβυσο ταπεινώσεως και σε πηγές δακρύων. Φτάνει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή κάνοντας αυτή την προσευχή, εκ βάθους καρδιάς φτάνει σε άβυσο ταπεινώσεως και πηγές δακρύων. Αυτόν που τα σκέφτεται αυτό τον κατεβάζει σε αυτή την άβυσο και στις αυτές τις πηγές των δακρύων, στις οποίες καταποντίζεται το τριμερές της ψυχής. Μέσα σε αυτή τις πηγές των δακρύων και στην άβυσο ταπεινώσεως βαπτίζεται, καταποντίζεται το τριμερές, το είπε και ο τριμερές. Έτσι, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, τα τρία μέρη. Και οι αρχαίοι το χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, η ψυχή έχει αυτές, ας πούμε, τη δυναμική. Να σκέπτεται, να επιθυμεί και να έχει συναισθήματα. Συναισθήματα, αγάπη κτλ. Όλο αυτό το πράγμα, όλος ο ψυχικός κόσμος καταποντίζεται, βυθίζεται μέσα σε αυτή την πηγή της ταπεινώσεως, στην άβυσο ταπεινώσεως και στις πηγές των δακρύων. Καταλάβατε, δηλαδή που θέλω να πει ότι γίνεται ένας αναβαπτισμός της ψυχής μέσα σε αυτό, αφού ο άνθρωπος με την προσευχή που κάνει, δηλαδή φτάνει σε αυτή την κατάσταση για τους εχθρούς του. Ανάγεται εις ουρανών απαθίας το νου και θεωρητικό να περγάζεται. Τον ανεβάζει στον ουρανό της απαθίας, είπαμε την απάθεια, έτσι είναι η απαλλαγή από τα πάθη, τον κάνει θεωρητικό. Δηλαδή τι θα πει θεωρητικό, να θεωρεί τη δόξα του Θεού. Και τη γεύση της εκείθεν Χριστότητος, πάντα σκύβαλα τα του παρόντος βίου υγείστε πει. Και τότε αφού λοιπόν με τη γεύση, με αυτό που δοκιμάζει από τη χάρη του Θεού, από τη Χριστότητα, την τελειότητα της αγάπης του που έρχεται από τον ουρανό, γεύεται αυτή τη χάρη και μετά όλα τα άλλα λέει στον κόσμο ότι τα θεωρεί σκύβαλα, σκουπίδια, όλα τα άλλα του κόσμου. Και αυτήν την τροφή και πόσιν μη είναι ειδόνος ή συχνοτέρως προσίεστε. Ακόμη και το φαγητό του και το αυτού που πίνει, το νεράκι, το τι πίνει, και αυτό δεν το κάνει έτσι με ειδονή, έτσι για να το ευχαριστηθεί. Δεν το έχει ανάγκη δηλαδή αυτό. Είναι τέτοια η γεύση της Χριστότητας του Κυρίου, όπου δεν έχει ανάγκη. Και ούτε πολύ τρώει, ούτε και πολύ, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί τον τρέφει και τον ποτίζει η χάρη του Θεού. Αυτό, προσέξτε, μόνο από αυτό λέει τη γεννή. Δηλαδή μπορεί να κάνει όλα τα άλλα, γιατί του κυνηγάει ο Άγιος Σημειών, του μοναχούς κάνει μια φορά και του πρόθυμους, ότι λέει: κάνουμε χαμικητία, δικαιούμαστε στο πάτωμα. Νηστεύουμε. Προσευχόμαστε, γρυπνούμε όλα αυτά. Εάν δεν γίνονται για αυτό το σκοπό και δεν δουν εκεί, δεν έχει αξία. Αν συγχωρήσουμε όμως τον εχθρό εξ όλης της καρδίας σου, μέσα από το βάθος της υπαρξιός σου, και εύχεσαι γι' αυτόν, τότε ο Θεός σου δίνει αυτή την κατάσταση την πνευματική. Δηλαδή, σου δίνει δάκρυα, ταπείνωση και μέσα αυτό όλη η ψυχή του ανθρώπου, δια της χάρης του, βυθίζεται μέσα αυτό και βγαίνει απαθής, καθαρή στον ουρανό, και από εκεί παίρνει τη χάρη και μετά δεν του νοιάζει τίποτα. Όλοι οι Άγιοι ήταν αυτό. Όλοι οι Άγιοι ήταν αυτό. Γι' αυτό είπα για τον πατέρα Φώτιο το Λαβριό, τον Παπαφώτη, δείτε αυτό το πράγμα. Αν το δείτε, βγήκε ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο που έβγαλε κάποιο σύλλογο εκεί, τοπικό, πάρα πολύ ωραίο, με όλε αυτέ τι φωτογραφίε. Ο άνθρωπο ο οποίο είναι. Δεν αγαπάει τίποτα από τον κόσμο. Ξυπόλυτο. Ή τον μπαίνω με μια παντόφλα και το άλλο χωρί τίποτε. Αλλά λέει, τον βλέπει ότι η χάρη του Θεού λάμπει στο πρόσωπό του. Δεν θέλει τίποτα από τον κόσμο. Έτσι. Ξέρει να αγαπά, να συγχωρεί του άλλου και να υπηρετεί τον Χριστό και τους αδελφούς. Αυτό είναι. Μόνο αυτά ήθελα να σας πω, πάρα πολλά είπα. Ξέφυγα και από την ώρα που χρειάζεται. Αλλά νομίζω ότι ενώ δεν κάνουμε τίποτα από αυτά, εγώ για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι μας δίνει χαρά όταν έχουμε τους Αγίους και βλέπουμε ότι οι Άγιοι πραγματικά είχαν κάνει αυτά που λέει ο Χριστός. Τι θα πει να αγαπήσεις τον εχθρό σου, αυτό είναι. Τι θα πει να εύχεσαι για αυτόν που σου κάνει κακό, εύχεσαι στήριξος υπέρ των επηρεαζόντων ημάς, έτσι, υπέρ των μισούντων ημάς. Γιατί σου το λέει, για να σου δώσει αυτά. Αν δεν τα κάνεις δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα. Ούτε εδώ ούτε εκεί. Πρέπει να είσαι. Και λέει, έχω χάσει και μία τη συνέχεια εδώ, πάλι λέει το ίδιο πράγμα. Εάν δεν έφτασες σε αυτή την αγάπη, δεν έχει καν τίποτα. Μην νομίζεις ότι είσαι τίποτα. Περιπατείς εν το σκότι. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τώρα αυτή την προσπάθεια και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή που πλησιάζει. Ας κάνουμε προσπάθεια να συγχωρήσουμε ειλικρινά τους άλλους. Μην υποκρινόμαστε ότι δεν έχουμε τίποτα με κανένα. Μην υποκρινόμαστε ότι δεν έχουμε τίποτα με κανένα. Ας κοιτάσουμε τον εαυτό μας με ειλικρίνεια και στο χώρο της εργασίας μας και μέσα στην οικογένεια και στα πέριξη και συγγενείς της οικογένειας και σε γειτόνους και σε γνωστούς και στο παρελθόν και στο παρόν να εξετάσουμε και να κάνουμε μια προσπάθεια να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, ο οποίος έκανε τα πάντα και θυσία στον εαυτό του για να μας φέρει σε αυτή την τελεία αγάπη. Γιατί αν έχουμε αυτή την τελεία αγάπη, θα είμαστε προσκολλημένοι. Αν μεσολαβεί αυτή η αδιαφορία προς τον πόνο του άλλου ή η κακότητα ή ο φθόνος, τότε είμαστε μακράν του Θεού και επομένως δεν μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλη αληθινά και γνήσια του σώματός σου της Εκκλησίας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσατε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ιωάννου Φωτόπουλου με θέμα «Αγάπη, προσευχή και συγχωρητικότητα» στη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Την ώρα της μεσημβρινής διακοπής επικρατούσε άκρα ησυχία, γιατί οι πόρτες όλες έκλειναν και οι επισκέπτες αποσύρονταν στους ξενώνες του μοναστηριού. Ο Στάρετς κατά κανόνα ξεκουραζόταν. Εάν όμως ένιωθε πως είχε δυνάμεις ή αν δεν τον έπαιρνε ο ύπνος, φώναζε τον επιστολογράφο και τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες της αλληλογραφίας. Αυτή η αλληλογραφία, μεγάλη ταλαιπωρία. Καθημερινώς του έστελναν 50, 60 και περισσότερες επιστολές. Έπρεπε να τις διαβάσει, να παρακολουθήσει τα προβλήματα που ανέφεραν, να στείλει τις απαντήσεις. Και δεν ήταν επιτρεπτό να τις υπαγορεύει όλες. Ορισμένα λεπτά θέματα του επέβαλαν να τις γράφει ο ίδιος. Το απόγευμα από ενωρίς, ώρα 3, ήταν πάλι στη διάθεση του λαού. Στις 5 του πήγαιναν ένα τσάι, το έπινε και συνέχισε τη συζήτηση μέχρι τις 8, οπότε τον περίμενε το δείπνο. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, απαντούσε σε διάφορες ερωτήσεις των αδερφών, εκτός και αν του ζητούσε να του διαβάσουν κανένα βιβλίο. Τελειώνοντας το δείπνο, είχε να απασχοληθεί πάλι με τον κόσμο και ιδιαίτερα με τους μοναχούς. Τους τελευταίους τους διευκόλυνε ειδικά η ώρα αυτή στο να επισκεφθούν το κελί του Στάρετς. Καθώς έβγαινε από το δωμάτιό του με κατεύθυνση προς την Χιμπάρκα, συναντούσε στο διάδρομο πολλούς μοναχούς. Αν καμιά φορά τους έβλεπε να συζητούν και να αργολογούν, δεν παρέλειπε τις σχετικές παρατηρήσεις. «Αδερφέ μου», έλεγε λόγου χάρη σε κάποιον, «αντί να αργολογείς, καλύτερα να τραβάς κομποσχήνη, λέγοντας την ευχή του Ιησού».

Επιστρέφοντας από τη χιμπάρκα, σταματούσε πάλι και τους πρόσφερε κάποιον ευχάριστο λόγο. Τους διηγεί το κανένα όμορφο ανέκδοτο ή κάτι άλλο διασκεδαστικό. Κουρασμένη καθώς ήταν εκείνη από τα διακονήματα και τις ακολουθίες της ημέρας, το ένιωθαν αυτό σαν άβρα αναψυχής. Ο παππούλης τους γινόταν έτσι πολύ προσφυλής. Μπορούσε επί παραδείγματι να τους διηγηθεί. Κάποτε ένας πετεινός, σκαλίζοντας στα χώματα, βρήκε ένα μαργαριτάρι. Το κοίταξε λίγο, κούνησε το κεφάλι του και είπε περιφρονητικά: «Τι ποτένιο πράγμα, δεν το αλλάζω ούτε με ένα σπόρο κριθάρι». Και όμως υπάρχουν ανόητα πλάσματα που τόσο πολύ το εκτιμούν. Με το σοφό αυτό μύθο του Κριλόφ, καθώς και με άλλες χαριτωμένες διηγήσεις, όχι μόνο σκορπούσε ευθυμία, αλλά και εδίδασκε συγχρόνως. Οι ιδιαίτερες συζητήσεις με τους μοναχούς πολλές φορές κρατούσαν μέχρι τις 11 τη νύχτα. Μέσα στη νυχτερινή ησυχία μάθαιναν οι αδερφοί από τον Θεοφόρο Στάρετς την τέχνη των πνευματικών αναβάσεων. Πολύ επέμενε στην καλλιέργεια της ευχής του Ιησού. Την συμβουλή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος «Ιησού, ονόματι μάστιζε πολεμίους, ουγαρές την εν το ουρανό και επηγής ισχυρότερων όπλων», την είχε κανόνα της ζωής του. Πολλά διηγείτο για να τονίσει τη μεγάλη σπουδαιότητα αυτού του θέματος. Ανέφερε μεταξύ άλλων και την επόμενη εντυπωσιακή ιστορία. Κάποιος ευσεβής χριστιανός είχε στο σπίτι του ένα κόρακα που τον εξασκούσε στο να ομιλεί. Τα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών», που τα επανελάμβανε τακτικά εκείνος, τα έμαθε και ο κόρακας. Μία καλοκαιρινή ημέρα βρήκε το παράθυρο ανοιχτό και πέταξε στον δρόμο. Τον είδε τότε ένα γεράκι και όρμησε κατ' επάνω του. Ευνηδιασμένος αυτός από την επίθεση, αντί άλλης κραυγής, επρόφερε την ευχή και το γεράκι, πράγμα θαυμαστό, αμέσως απομακρύνθηκε, σαν κάποιος να το έδιωξε. «Τι παρατηρούμε εδώ», κατέληγε ο Στάρετς, «πως και ασυνείδητα και ασυναίσθητα ακόμη αν λέγεται η ευχή, έχει τα αποτελέσματά της και τα αδύνατα τα κάνει δυνατά».

Κανείς δεν αμφιβάλλει για την εντύπωση που δημιουργούσαν οι ωραίες αυτές διηγήσεις στους μοναχούς. Δεν παρέλειπε ο Στάρετς να ποικίλει τον λόγο του και με περιστατικά από την ζωή των παλαιότερων γερόντων της Όπτινα. Ας τον παρακολουθήσουμε σε μερικά. Ήρθε κάποιος στον προϊστάμενο της Κίτης, πατέρα Αντώνιο, και του είπε περίλυπος: «Πάτερ μου, με πονούν πολύ τα πόδια μου, δεν μπορώ να κάνω γονικλησίες». Και εκείνος ο σοφός αποκρίθηκε: «Παιδί μου, η γραφή λέει «Ιέ μου δώσμη συν καρδίαν», δεν λέει «δώσε μου τα πόδια σου». Ο Θεός ευλογεί τους απλούς και ταπεινούς μοναχούς. Τους χαρίζει και ειρηνικό τέλος. Κάποτε ένας νέος ήρθε να μονάσει στην Όπτινα. Ο Στάρετς Μακάριος είπε να τον βάλουν στη διεκπεραίωση των επιστολών. Εργαζόταν ήσυχα και ταπεινά στο διακόνημά του. Όλες του οι ενέργειες απέπνεαν τη χάρη της πραότητος. Στο ναό στεκόταν με χαμηλωμένα τα μάτια. Δεν έκανε τίποτε αν δεν ερωτούσε τον γέροντά του. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της κοιμήσεώς του, το πρόσωπο του έλαμπε από χαρά. Νόμιζες ότι χαμογελούσε. Οπωσδήποτε θα έβλεπε κάποιο εμφρόσινο όραμα. Έφυγε στεφανωμένος με την ειρήνη. Πήγε κάποιος επισκέπτης στον ηγούμενο Μωυσή, αλλά δεν τον βρήκε και ζήτησε τον αδερφό του, τον πατέρα Αντώνιο. «Πάτερ», τον ερώτησε, «τι τυπικό κρατάτε?» «Εγνώρισα», απήντησε εκείνος, «πολλά τυπικά στη ζωή μου. Έζησα ως ερημίτης, έζησα ως κοινοβιάτης, έζησα στο μοναστήρι, έζησα στη Σκήτη. Πέρασα από πολλών ειδών τυπικά. Τώρα όμως προσπαθώ να κρατώ μόνο το τυπικό του τελώνου». «Ποιο είναι αυτό το τυπικό?» ερώτησε εκείνος με απορία. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό», ήταν η απάντησης.

Οι μοναχοί ρουφούσαν όπως οι μέλισσες στο νέκταρ τις υπέροχες αυτές διδασκαλίες. Εν τω μεταξύ όμως η ώρα προχωρούσε. Ο μικρότερος από τους διακονητάς του Στάρετς έριχνε μια ματιά στα δωμάτια και στους διαδρόμους και υπελόγιζε τον αγώνα που θα έκανε την άλλη μέρα το πρωί για να καθαρίσει τόσα χώματα και, αν ο καιρός ήταν βροχερός, τόσες λάσπες που θα είχαν μαζευθεί. Κόπος καθόλου ευκαταφρόνητος. Είχε να προσφέρει κι αυτός το μερίδιό του στο βωμό της αγάπης. Όταν έμεναν μόνοι τους, ο πατέρας Αμβρόσιος με τους διακονητάς του άρχιζαν τις βραδινές προσευχές, το μικρό απόδειπνο και τον κανόνα προς τον φύλακα άγγελο. Εκείνος αναγκαζόταν να τις παρακολουθεί από το κρεβάτι του. Ο αναγνώστης συχνά από την κούραση και από την νύστα έχανε τα λόγια του. Μετά το διευχόν ζητούσε ο γέροντας συγγνώμη από τους υποτακτικούς του, έπαιρναν και αυτή την ευλογία του και αποσύρονταν. Τύχαινε τότε να ακουστεί και το ρολόι. 12 η ώρα, έλεγε ο Στάρετς. Αργήσαμε πολύ. Συνήθιζε να κοιμάται με τον κομποσχήνη στο χέρι και χωρίς να αφαιρέσει τίποτε από τα ρούχα του. Αυτό άλλωστε όριζε και το μοναχικό τυπικό. Πώς περνούσε τις νυχτερινές ώρες είναι γνωστό μόνο στον Θεό. Πάντως οι συχνές εφιδρώσεις δεν του επέτρεπαν συνεχή ύπνο, γιατί έπρεπε να αλλάζει κάθε τόσο φανέλες. Αν ένας γιατρός κατορθώνει να βλέπει 50 ανθρώπους την ημέρα, θεωρείται σπουδαία υπόθεση. Τι να πούμε όμως για τον Στάρετς, που είχε να αντιμετωπίσει καθημερινά εκατοντάδες επισκεπτών, χωρίς να μπορεί να αγνοήσει ή να παραθεωρήσει κανέναν, αφού καθένας από αυτούς είχε βαδίσει 50 και 100 βέρτσια για να τον συναντήσει.

Τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές το πρόγραμμα επίκυλε λίγο. Το βράδυ του Σαββάτου στο κελί του Στάρετς ετελείτο με κάθε επισημότητα ο εσπερινός και ο όρθρος της Κυριακής. Οι ψάλτες προσπαθούσαν να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους ύμνους. Πού και πού, όπως στα μεγαλινάρια, ακουγόταν σιγανά και η γλυκιά φωνή του πατέρα Αμβροσίου. Όταν ήταν νεότερος και υγιής, διακρινόταν στις εκκλησιαστικές χοροδίες σαν τενόρος. Η ωραία αυτή ακολουθία που κρατούσε 3 ώρες έδινε ένα διαφορετικό τόνο στον συνηθισμένο και ομοιόμορφο

ή την φιλοκαλία. Ό,τι μάλιστα του μιλούσε ιδιαίτερα στην καρδιά του, το υπεγράμμιζε. «Ελάτε», τους έλεγε, «να σας διαβάσω κάτι ωραίο από τον Αβά Ισαάκ». Αυτόν τον Όσιο, καθώς και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, πολύ τους μελετούσε. «Η αγάπη εστίν η βασιλεία, ειν επιγγείλατο ο Κύριος. Ούτως έστιν ο ίνος ο εφραίνων καρδίαν ανθρώπου, μακάριος οποιόν εκ του ίνου τούτου».

Πολύ του άρεσε να προσφέρει στους μαθητάς του τις Κυριακές τέτοιου είδους γλυκίσματα. Τις παραμονές των μεγάλων εορτών, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους προσκυνητάς της Όπτινα, εμοίραζε πνευματικά δώρα. Κείμενα με εορταστικό περιεχόμενο που τα συνέτασε ο ίδιος. Τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά μηνύματά του τα περίμενε ο λαός με πολύ λαχτάρα. 20 χρόνια διένυμε τα εκλεχτά αυτά κείμενα και πάντοτε είχε κάτι το καινούριο να πει για το νόημα των δύο μεγάλων εορτών. Όπως ξεχωρίζει η Διαμαντόπετρα ανάμεσα σε άλλα πολύτιμα πετράδια, έτσι ξεχώριζε για τον Στάρετς ανάμεσα στις εορτές των άλλων Αγίων η 7η Δεκεμβρίου, η αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Αμβροσίου με διολάνων του αγαπημένου του προστάτου. Η μέρα αυτή, όχι μόνο για τον πατέρα Αμβρόσιο, αλλά και για ολόκληρη την Όπτινα, ήταν η μέρα πνευματικής ευφροσύνης. Μεταξύ των άλλων εορταστικών εκδηλώσεων, όλοι οι μοναχοί της Κίτης, ο προϊστάμενος, οι μοναχοί της Μονής, γύρω στους 300, ο ηγούμενος και τα πλήθη προσκυνητών θα περνούσαν από το κελί του. Θα του έλεγαν τα χρόνια πολλά και θα έπαιρναν το πλούσιο και εκλεχτό κερασμά τους. Αυτή την ημέρα μπορούσε να ακούσει κανείς και θαυμαστές διηγήσεις από τον βίο του μεγάλου ιεράρχου. Λίγες ημέρες πριν από την κοίμησή του, συνεργαζόταν ο Άγιος Αμβρόσιος με τον γραφέα του, τον Παυλίνο, πάνω στην ερμηνεία του ψαλτηρίου. Είχαν φτάσει στον 43ο ψαλμό. Τι δυναμική στίχη! «Ο βραχίων αυτών ουκ έσωσε αυτούς, αλλη δεξιά σου, και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου». Ξαφνικά, ο θέαμα υπερκόσμιο, μία πύρινη γλώσσα επεσκίασε το κρυφάλι του Αγίου. Σε λίγο το θεϊκό αυτό πυρ προχώρησε και εισήλθε στο στόμα του. Αυτό στιγμή το πρόσωπό του για λίγη ώρα μεταμορφώθηκε, έγινε ολόλευκο σαν το χιόνι. Η γλώσσα του συνέχισε τότε με ασυνήθιστη εφράδια να αναλύει τις ψαλμικές έννοιες. Ο γραφεύς όμως δεν μπορούσε ούτε λέξη να γράψει. Είχε μείνει έκθαμβος και κατάπληκτος από τα όσα είδε. Βιαστικός έτρεξε στον σοφό και ενάρετο Κάστο, τον διάκονο, να περιγράψει το γεγονός. «Μεγάλο θέαμα, Παυλίνε, αξιώθηκες να αντικρίσεις σήμερα», του είπε εκείνος. «Ευτύχησαν τα μάτια σου να ειδούν επάνω στον επίσκοπό μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος».

Αλήθεια, τι να πρώτο θαυμάσει κανείς την υπέροχη ζωή του μεγάλου αυτού πατρός. Ο Στάρετς το είχε κρυφό καμάρι που έφερε το όνομά του. Μία φορά μάλιστα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του. Τι είχε συμβεί? Ανοίγοντας κάποιο δέμα που του ταχυδρόμησαν, αντίκρισε την εικόνα του Αγίου και τμήμα από τα λείψανά του. Εκλεκτότερο δώρο δεν μπορούσε να φανταστεί. Επιπλέον, ένας ιερομόναχος της Κήτης με ποιητικό χάρισμα συνέθεσε την ακολουθία και τους χαιρετισμούς του Αγίου Αμβροσίου. Έτσι ο Στάρετς είχε στη διάθεσή του όλα τα μέσα για να προσεγγίζει περισσότερο τον Άγιό του. Αυτές υπήρξαν οι σχέσεις του πατέρα Αμβροσίου με τον Άγιο Αμβρόσιο. Οι δικές μας σχέσεις με τον Άγιό μας ποιες είναι? Και οι χριστιανοί γονείς ας προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Στα παιδιά τους ας δίνουν μόνο ονόματα Αγίων. Τους εξασφαλίζουν έτσι τους πιο δυνατούς προστάτες.

Αγιορείκη Πατρώτης και Ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

απουσία της μητέρας δεν επηρέασε καθόλου τον ιερέα στο έργο του, τις πολλές διακονίες στο λαό του Θεού. Η ιεροσύνη ήταν για αυτόν στάδιο αγώνα και απέραντο πεδίο ταπεινής προσφοράς. Γράφει η καθηγήτρια που ασκούσε ιεραποστολή τα ίδια χρόνια στη Λίμνο. Το έργο του πατρός Πολυκάρπου δεν ήταν έργο εντυπωσιασμού. Στη Λίμνο επετέλεσε έργο κυρηναίου, πλάι στον πολύμοχθο, αλυσμόνητο εκείνο ιεράρχη, τον μάρτυρα. Από τα βαθιά χαράματα μέχρι τα βαθιά μεσάνυχτα κρατούσε ανίστακτα την πρωτοσυγγελία της Μητροπόλεως. Σκυμμένος πάνω στα χαρτιά και στις υποθέσεις, ανίστακτος, κυριαρχημένος, ήρεμος και χαριτολόγος, κρατούσε το Μητροπολιτικό Γραφείο όλο επάνω του. Και εκείνος ο απέραντος σεβασμό του. Και εκείνος ο απέραντος σεβασμός του στον ανεπανάληπτο σεβασμιότατο Διονύσιο, παρόλη τη στοργική οικειότητα με την οποία εκείνος περιέβαλε τους αδερφούς του. Κανείς ποτέ δεν ανίχνευσε σε εκείνον τις σχέσεις σκιά παραπόνου, πικρία σκέντημα, φιλοδοξίας αποτύπωμα. Ο καθένας στη διακονία του. Ο πατήρ θεολόγος, ο εκλεκτός πνευματικός οδηγός στην προσπάθεια του Ευαγγελισμού της Λίμνου. Ο πατήρ Πολύκαρπος, ο αθέατος στήλος του πολύπαθου και δυναμικού Μητροπολίτου. Χωρίς προσωπικές επιδιώξεις κανένας τους. Άγιοι αδελφοί στον αμπελώνα του Χριστού και στην υποδειγματική περιποίηση του Μητροπολιτικού Κήπου κάτω από την αμέριστη στοργή του Διονυσίου. Ήταν οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί της θαυμαστής εκείνης ιερατικής οικογένειας των κληρικών της Μητροπόλεως. Εμπνευστέ του κλήρου της με την αγιότητά τους, τη σύμπνοια, την ανυπόκριτη υποταγή στο δεσπότη τους, τη γνησιότητα της εργασίας τους. Παράδειγμα και κάφημα στις αρχές του τόπου και στο πλήρωμα της Λιμνιακής Εκκλησίας. Χαρά Θεού άπλωνε στο απέριτο εκείνο οίκημα της ακριτικής Μητροπόλεως η πρωτοχριστιανική και ιεροπρεπής απλότητα της ζωής των τριών εκείνων Αγίων Μορφών που διακόνησαν τη Λίμνο. Την ασκητική ακρίβεια και σοβαρότητα του Διονυσίου στη ζωή και στην οργάνωση της Μητροπόλεως εγλύκαινε η οική υπακοή των δύο Αγίων συνεργατών του. Και όταν ο Διονύσιος απεφάσιζε να τους χαροποιήσει, η ατμόσφαιρα γινόταν ανάλαφρη. «Πάτερ Πολύκαρπε, σε παρακαλώ, πήγαινε να με εκπροσωπήσεις αυτήν την συνάντηση των επισήμων». «Να πάω, σεβασμιότατε, αλλά δεν έχω καλό ράσο». «Πάρε και φόρεσε το δικό μου». Ήταν στο ίδιο ανάστημα και οι δυο. Σε λίγο κατέφτασε γελώντας ο πατήρ Πολύκαρπος για να ανακοινώσει. «Σεβασμιότατε, δεν είναι καλύτερο από το δικό μου». Γέλασε καλόκαρδα ο γέροντας. «Τότε φόρεσε το δικό σου και πήγαινε». Η απλότης του βίου τους έλαμπε στα δρομάκια της Λίμνου όπου περνούσαν. Ευλαβείς, πνευματέμορφοι, εργατικοί μέχρι θυσίας, δοσμένοι στην αποστολή τους, διάκονοι του Ευαγγελίου, εργάτε της Εκκλησίας του Χριστού, πληροφορούσαν την διακονία τους στον αγαπημένο τους λαό με την αγάπη τους, με ζήλο και αυταπάρνηση. Με τη βαθιά καλλιέργεια στον αγρό του Βορείου Αιγαίου, ανάμεσα στα κύματα που κατέβαιναν βουίζοντας από τα Δαρδανέλια. Ήταν οικονομία Θεού το ότι ο πατήρ Πολύκαρπος ευρέθηκε στο πνευματικό εργαστήριο του Μητροπολίτου Λίμνου. Ήρθε στη Λίμνο καλλιέλεος και με την πνευματική κατεργασία της Μητροπόλεως εκείνης από Καλύκαρπος μεταβλήθηκε σε Πολύκαρπο.

αρχή της αρχιερατείας του και πολύ περισσότερο αφού του πλαισιώνεται από τους δύο υποτακτικούς του αρχιμανδρίτες, πολλών τα βλέμματα ήταν στραμμένα προς τη Λίμνο, όπου ο Διονύσιος ζούσε ως επίσκοπος της πρώτης εκκλησίας και πραγμάτωνε με αποκαθαρμένο και πιο ανατολικό τρόπο το ιδανικό που την προηγούμενη δεκαετία είχαν αγγίσει συναισθηματικά και ενθουσιαστικά διακηρύξει ή τραγουδήσει περιβάλλοντα τα οποία κατέληξαν λίγο πολύ ευσεβιστικά. Γράφει πολυσέβαστος και γνωστός για την ευαισθησία όσο και σύνεση κληρικός, ο οποίος βρήκε αναψυχή κάποια καλοκαίρια στην Επισκοπή της Λίμνου. Το σπίτι του Επισκόπου ήταν ένα παλιό διόροφο κτίριο στην άκρη της μικρής πρωτεύουσας. Η θάλασσα απλωνόταν εμπρός, με τον Άθωνα στο βάθος. Ένας πραγματικός άνθρωπος ο Επίσκοπος. Αυτός εδέσποζε στο σπίτι αυτό, στο κάστρο και σε όλη τη Λίμνο. Κυριαρχούσε με την απλότητα και φυσικότητα, με την ακούραστη και ανυπόκριτη αγάπη του, με την ακίνητη δραστηριότητά του. Αν πλησίαζε σε αυτόν τον μεσόκοπο κοντό καλόγερο, έβλεπες τότε ότι έφερνε πάντα μαζί του τον ξεριζωμό από τη Μικρά Ασία, την άσκηση από το Άγιον Όρος, τα μαρτύρια από τα στρατόπεδα της Γερμανίας και την αγωνία της Κύπρου. Αυτός ο τετραπλός πόνος είχε οργώσει με το ινί του βαθιά την ψυχή του και μέσα στα αυλάκια του είχαν φυτρώσει γόνιμες εμπειρίες για τον άνθρωπο και το Θεό. Η ημέρα ξεκινούσε φυσικά με την προσευχή. Ήταν ένας όρθρος, πάρα πολύ απλός, αλλά και πολύ εγκάρδιος. Και γι' αυτό ακριβώς ο διάλογος αυτός συνεχιζόταν σε διάφορες στιγμές της ημέρας. Η προσευχή στη Λίμνο επλησίαζε το αδιαλείπτος και το εν παντί. Ήξεραν οι άνθρωποι του σπιτιού ότι ο Σάκης έχαναν τον επίσκοπο, αυτός θα ήταν στο δωμάτιο παρεκκλήσιο, γονατιστός και σιωπηλός σε μια γωνιά, βυθισμένος σε υπερκόσμιες αναβάσεις. Σχετικά με τις θείες λειτουργίες που εγίνεντο στο ιερό αυτό ανώγιο, δεν είναι διόλου εύκολο κανείς να περιγράψει την άκρα απλότητά τους και τη βαθιά εσωτερικότητά τους. Και η εργασία δεν ήταν άσχετη με την προσευχή. Ήταν σαν μια συνέχεια και εφαρμογή εκείνης. Όλοι μαζί και αδελφικά, χαρούμενοι και ειρηνικά, μετελάμβαναν τροφής εν αγαλιάση και αφελότητη καρδίας. Χαρακτηριστικό μέρος του προγράμματος ήταν και οι επισκέψεις σε σπίτια του κάστρου. Βραδινά περιδιαβάσματα, περισυλλογή στην παραλία, είτε ποιμαντικές εξορμήσεις στα χωριά. Πολλά απογεύματα, στη Μύρινα, θα συναντούσες σίγουρα τρεις κληρικούς να περπατάνε βιαστικά στο δρόμο. Ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος με τον Μητροπολίτη και τον πατέρα Θεολόγο, οι οποίοι επισκέπτονταν σπίτια μαθητών για να δουν από κοντά πώς ζουν και σπουδάζουν. Πολλοί σημερινοί επιστήμονες θυμούνται με ξεχωριστή συγκίνηση αυτές τις επισκέψεις της αγάπης των τριών αυτών ευλογημένων κληρικών που χάρισαν στη Λίμνο τη χριστιανική πίστη και ελπίδα. Άλλοτε, ένας φουσκός τον παρακαλούσε τον δεσπότη να μπει στο μαντρί του για να ευλογήσει τα πρόβατά του, κι άλλοτε ένας θαλασσινός να ανέβει στο καινούριο καΐκι του να το αγιάσει. Και όταν επρόκειτο να μπει σε οίκον πένθους, εκεί πια έκλαιγε κυριολεκτικά μετά των κλεόντων. Η ημέρα έκλεινε συνήθως με ένα βραδινό στον κήπο. Μαζευόταν όλο το προσωπικό της Επισκοπής κάτω από τάστρα και μπρος στο ανήσυχο Αιγαίο, μέσα σε ατμόσφαιρα προσευχής, ασμάτων και ευχάριστη συζητήσεως, κάποιος ανέπτυσε ένα θέμα. Ο Διονύσιος είχε κάνει εγκύκλιο στους ιερείς και τους έλεγε ότι όταν κατεβαίνουν στο κάστρο για εργασίες μπορούν να μένουν το μεσημέρι στην Επισκοπή. Τα Χριστούγεννα συνήθιζε να κάνει γεύμα στους υπαλλήλους της πόλεως που δεν είχαν εκεί τις οικογένειές τους. Το καλοκαίρι καλούσε από μακριά διαφόρους γνωστούς να έρθουν εκεί και να ξεκουραστούν. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια προσκάλεσε φοιτητάς από την Ουγκάντα.

Έτσι χαρακτηριστικά ο Ιγνάτιος Ακαλής. Η διαμονή μας κοντά σας, μια ανάσα πλατιά, βαθιά, ζωογόνα. Εδώ είναι αλλιώτικα. Δεν έχει σαν τα βράδια της Λίμνου, στη Μητρόπολη με την παρέα τη δική σας. Δεν έχει όμοιες συζητήσεις και σχέσεις. Δεν έχει βραδινή ξεκούραση από την επιβλητικότητα του απέραντου ουρανού της Μητροπόλεως και την κοντινή παρουσία της θάλασσας. Δεν έχει προπάντων συζήτηση σαν αυτές που κάναμε εκεί με όλους σας. Η Λίμνος όλο και γίνεται ωραιότερη. Την ευχαριστούμε βαθιά για την καλοσύνη, την ευγένεια, τη φιλοξενία, την αγάπη της. Τόσο καλό μας έκανε. Ήταν όμως και η μόνιμη φιλοξενούμενη. Η αδελφή του Επισκόπου, η όντως αδελφή και όντως χείρα, η ακούραστη μάνα και διάκονος, οι δύο αφοσιωμένοι αρχιμανδρίτε, τα ότα και οι οφθαλμοί του Επισκόπου και οι νεαροί υποψήφοι ιερείς που τους είχε οικοτρόφους και συγχρόνως βοηθούς στο έργο του. Τους εσπούδαζε, τους επάνδρευε, τους έβρισκε σπίτι και επιπλέον κάθε τόσο τους ρωτούσε «Μήπως σας λείπει τίποτε?» Ο πατήρ Πολύκαρπος μετά το θάνατο της μητέρας του το Δεκέμβριο του 1958 έμεινε για 2-3 μήνες στη Μητρόπολη. Τα δωμάτια της Μητροπόλεως ήσαν μεγάλα και όταν έρχονταν οι ξένοι για φιλοξενία είχαμε πρόβλημα χώρου. Γι' αυτό το ένα μεγάλο δωμάτιο το χώρισα με κοντραπλακέ σε 3. Εκεί μένανε οι 2 πατέρες. Η Μητρόπολης ήταν πτωχή. Οι ανάγκες των πτωχών πολλές. Η ελεημοσύνη έπρεπε να ασκηθεί με τον πλέον διακριτικό τρόπο και να καλύψει τις πολλές ανάγκες. Έμπαινε σε ενέργεια το ταμείο του βάθους. Ήταν ένα συρτάρι με οικονομίες του Διονυσίου, του Πολυκάρπου και του Θεολόγου. Μάζευαν χρήματα και ασκούσαν φιλανθρωπία. Δεν ξέρω αν αυτή η συνεργασία και αυτό το ομόψυχον το πέτυχαν κι άλλοι επίσκοποι με τέτοια καρποφορία αγάπης. Έφυγαν και οι 3 με επιλογή τη φτώχεια και κατέστησαν τη ζωή τους θείο παρανάλωμα για τη δόξα του Θεού, την τιμή του Ευαγγελίου. Πολλές φορές αγόραζα έπιπλα, σκεύη και οικιακά είδη από το Ταμείο του Βάθους για υποψήφιους κληρικούς, εργάτες του Ευαγγελίου, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου.

Συνοψίζει για το σπίτι εκείνο της Λίμνου που ήταν πραγματικά μια επισκοπή ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Ήταν ένα μάτι και μια καρδιά που επισκοπούσε μέρα νύχτα με ασταμάτητη αγάπη και εγρήγορση τους πάντας και τα πάντα. Δεν ήταν ένα δεσποτικό και διοικητικό κέντρο. Καλύτερα θα μπορούσε να ονομαστεί κοινόβιο, μοναστήρι, σαν τόπος ασκήσεως και προσευχής. Αδελφότης, σαν τόπος αγάπης και αδελφοσύνης. Φροντιστήριο, σαν τόπος ποιμαντικής και ιεραποστολικής εκπαιδεύσεως. Στα χρόνια αυτά, 1951-1959, το πείραμα της Λίμνου ήταν ένας σταθμός στην πορεία της σύγχρονης εκκλησίας της Ελλάδος. Ο αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος ήταν σε όλα αυτά μαθητής και ταπεινός συνεργός του επισκόπου του. Σε αυτό το κλίμα έτρεχε να προλάβει τη βίωση της ιεροσύνης του, διότι δεν ήταν ο άριστα μαθών, αλλά ο παθών τα θεία. Έτρεχε, λειτουργούσε, έκανε εσπερινούς, ομιλούσε, εξομολογούσε, κοπίαζε, εξουθενώνετο, έπαιρνε το μερίδιό του από το πάθος του Χριστού. Δεν αγαπούσε μόνο τον Ιησού. Αγαπούσε και τους αδελφούς του Ιησού, τους πτωχούς, τους ασθενείς, τους εμπερίστατους, όλους. Δεν θα αναφερθώ στις περιπτώσεις φιλανθρωπίας του. Μπορώ όμως να μιλήσω για εκείνη την αγάπη του προς τον λαό του Θεού, που για να κάνει Μεγάλη Πέμπτη και για να συμμετάσχει στο πάθος του Χριστού με έπαιρνε διάκο εμένα, με γυναίκα και με παιδιά, γυρνώντας 3-4 χωριά, και διαβάζαμε οι δυο μας 36 και 48 Ευαγγέλια, 6 και 6 εναλλάξ στο κάθε χωριό, και γυρίζαμε αργά τα μεσάνυχτα, αδιανήμεν από κάθε δύναμη και ζωή, πλημμυρισμένοι όμως από πνευματική ικανοποίηση. Δικαιούμαι να λησμονήσω εκείνη την Ανάσταση του Χριστού όταν ξεκινήσαμε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για τη Φυσίνη, Αγία Σοφιά, Σκανδάλη και ένα τέταρτο χωριό, δεν το θυμάμαι, τελώντας την ακολουθία της Αναστάσεως στο ένα χωριό μετά το άλλο, και στο τελευταίο τελέσαμε και την Πασχαλινή Θεία Λειτουργία. Οπότε το πρωί πια κατάκοποι, διαλελειμμένοι και εξουθενωμένοι, όμως λάμποντες, αστράπτοντες, γυρίσαμε στο κάστρο. Ύστερα από λίγο ύπνο έπρεπε να ετοιμάσουμε την Πασχαλινή Τράπεζα της Μητροπόλεως, στην οποία θα συμμετείχαν όλοι οι εργένιδες ξένοι υπάλληλοι του νησιού, και στη συνέχεια είχαμε τον εσπερινό της αγάπης. Σχεδόν 24 ώρες στο πόδι, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου.

όταν τον μεσάζοντα προς τον Θεό και τον Επίσκοπο, επικοινωνούσαν οι ντόπιοι και οι μακράν, καθώς μάλιστα από παιδί έφερε ένα σπουδαίο προσόν. Την άνεση να επικοινωνεί με όλους, διατηρώντας την προσωπική του πορεία με τον Χριστό αμετακίνητη. Αν ξεκινώντας ζητούσε ταπεινά βοήθεια από όλους, δόκιμο κηρυκτικό υλικό και οδηγίες των εμπείρων πάνω στην οργάνωση της ιεραποστολής και την κοινωνική πρακτική, πάρα πολύ γρήγορα απευθύνονταν πολύ σε αυτόν για να ζητήσουν όχι μόνο θαυμάσιες εγκυκλίους του δεσπότη του, αλλά και του ιδίου την διοικητική πείρα και την αδελφική ή πατρική συμπαράσταση. Από τις αρχές του 1958 το κυρίαρχο κλίμα και αίτημα του εκκλησιαστικού κόσμου είναι να μπει το φως επί την λιχνία, να τοποθετηθεί ο Διονύσιος σε μεγαλύτερη και προσιτή σε όλους Μητρόπολη, να μην μείνει το θαύμα της Λίμνου ένα περιθωριακό εκκλησιαστικό γεγονός. Ο Διονύσιος αρνείται επίμονα, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος του δηλώνει κατηγορηματικά ότι αυτή είναι η εντολή της Εκκλησίας, το θέλημα του Θεού. Έτσι αφήνει το δικό του θέλημα. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1959 αναγγέλθηκε η μετάθεσή του στα Τρίκαλα, γεγονός πολύ οδυνηρό για την Εκκλησία και τον λαό της Λίμνου. Θρηνούσαν και για τη συνοδεία του. Θρηνούσαν και για τον πρωτοσύγγελο Πολύκαρπο που δούλεψε με όλες του τις δυνάμεις και αγάπησε το νησί με όλη του την ψυχή και εξίσου αγαπήθηκε. Όταν το 1959 ο πατήρ Πολύκαρπος αποχαιρετούσε τα μοναχικά ακρογιάλια έξω από τη Μητρόπολη της Λίμνου, άφηνε πίσω του έναν κόσμο αγαπημένων που τον είχαν βαθιά εκτιμήσει, αγαπήσει, εμπιστευτεί και είχαν βαθιά πονέσει. Χρόνια πολλά αργότερα κάποιο πνευματικό παιδί του Πολυκάρπου από την Κέρκυρα γνώρισε στην προκυμαία της Μυτιλίνης ένα συνταξιούχο ψαρά από τη Λίμνο. Μόλις άκουσε ότι γνώριζα τον Πολύκαρπο, άρχισε να μιλά για αυτόν με τέτοιο πάθος, τέτοια αγάπη, τέτοιο θαυμασμό. Αυτός ο άνθρωπος δεν κοιμόταν ποτέ αν δεν ήξερε ότι όλοι είχαμε φαΐ το βράδυ στο σπίτι μας. Περνούσε από τις βάρκες, μιλούσε μαζί μας. Δεν είχε ποτέ τις προκοπής παπούτσια, ούτε παντελόνι. Δεν ξέρω μετά που έγινε δεσπότης, μπορεί να άλλαξε. Δεν άλλαξε. Έγινε δυο φορές τέτοιος, του είπα. Με βαθιά οδύνη αποχωρίστηκε τους Λιμνίους και ο επίσκοπός τους. Αυτός και η συνοδεία του ισουδέν υπεστήλατο των συμφερόντων του μη αναγγείλε και διδάξε αυτούς δημοσία οι κατοίκους και ούτε επάφσαν τον νύκτα και ημέραν νουθετούντες ένα έκαστον. Ο Διονύσιος θα εκφράσει τον καθαρό πόνο της μετάνοιας για την απομάκρυνσή του από την Λίμνο στη Διαθήκη του. Από τους ιδιαζόντος αγαπητούς μου Λιμνίους, τους οποίους ενώ αληθώς ηγάπων και ήθελον εφόρου ζωής να μένω ποιμενάρχης και στοργικός των πατήρ, παρασυρθείς δυστυχώς από το ρεύμα του ισχύοντος μεταθετού, χωρίς ουδένα σοβαρών λόγων, εγκατέλειψα και γενόμινου το πρόξενος λύπησης αυτούς και πικρίας, ίσως δε και σκανδαλισμού, ζητώ συγνώμην. Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Θα ακολουθήσει η προσφορά στα Τρίκαλα. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου αρχιερέως μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουρ.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.